επακούσα. Όταν ο Όσιος Κοσμάς ο ζωγραφίτης, αναχωρητής που ήκμασε γύρω στα τέλη του 13ου αιώνος, βρισκόταν ακόμη στο κοινόβιο, συνέβη κάποτε να βρεθεί μόνος του μέσα στο ναό και να στραφεί προς την ελόγω εικόνα με γκάρδια προσευχή λέγοντας «Υπεραγία Θεοτόκε, προσευχή σου στον Υιό σου και Θεό για να με οδηγήσει σε οδό σωτηρίας». Άκουσε τότε την Παναγία να του λέει «Ιέ και Θεέ μου, δίδαξε το δούλο σου πώς να σωθεί». Και να απαντά αμέσως ο Χριστός «Ας αναχωρήσει από τη μονή και ας ησυχάσει μόνος του». Πράγματι, ο Όσιος αυτός, ο Όσιος Κοσμάς ο ζωγραφίτης, διέπρευσε στον ησυχαστικό βίο και δοξάστηκε και με το χάρισμα της θαυματουργίας. Η εικόνα που επίκουσε την δέησή του βρίσκεται στο ιερό βήμα του καθολικού της μονής.

Ιεράμονη Δοχιαρίου Γοργοϊπίκος. Η γνωστότερη μετά την πορταίτισσα θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους είναι αρχαία τυφογραφία της Παναγίας, τυφογραφία που βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τραπέζης και προς τα δεξιά της εισόδου της. Το 1664 ο τραπεζάρης Νίλος, που περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα κρατώντας το χέρι αναμένα δαδιά για την υπηρεσία του τραπεζιού, άκουσε μια φωνή να του λέει τα εξής: «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά, καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νίλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη φωνή, η οποία όμως σύντομα ξανακούστηκε επιτιμώντας τον μοναχό και αφήνοντας τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν να περνούν με πολύ ευλάβεια μπροστά από την εικόνα. Της κρέμασε ένα κίμητο καντήλι και διέταξαν το νέο τραπεζάρι να τη θυμιάζει καθημερινά. Ο τυφλός Νίλος περνούσε όλο τον καιρό του σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα, παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρήσει και να τον θεραπεύσει. Πράγμα το οποίο και έγινε, όταν για τρίτη πλέον φορά ακούστηκε φωνή από την εικόνα που πληροφόρησε τον Νίλο ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι στη δική της μεταθεών προστασία και σκέπη θα έπρεπε στο εξής να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη οι μοναχοί. Αυτή θα τους ακούει γρήγορα, γιατί το όνομά της είναι Γοργοεπίκοος. Πολύ σύντομα το θαύμα αυτό και η υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν γνωστά σε όλο το όρος και η εικόνα της αυτή έγινε παναγιορίτικο προσκύνημα. Ο διάδρομος εκείνος κλείστηκε και η εικόνα συμπεριλήφθηκε σε παρεκκλήσι που χτίστηκε προς τα δεξιά της. Τα θαύματά της είναι άπειρα και ειδικός προς Μονάριος ιερομόναχος εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολλών προσκυνητών.

Η Ιερά Μονή Φιλοθέου, η Γλυκοφιλούσα. Όπως η Πορταΐτισσα, έτσι και η Γλυκοφιλούσα είναι από τις εικόνες εκείνες που διασώθηκαν από την εικονομαχία και μεταφέρθηκαν θαυματουργικά στον Άθο. Ήταν κτήμα της Βικτωρίας, ευσεβού συζύγου του οικονομάχου συγκλητικού Σιμεών, η οποία, για να μην την παραδώσει, την έριξε στη θάλασσα. Η εικόνα, πλέοντας όρθια στα κύματα, έφτασε στον αρσανά της Μονής Φιλοθέου, όπου παρελήφθη με πολύ χαρά και τιμή από τον ηγούμενο και τους πατέρες. Οι πατέρες και ο ηγούμενος της Μονής είχαν προειδοποιηθεί με αποκάλυψη της Θεοτόκου. Στο σημείο της ακτής όπου απέθεσαν την εικόνα, ανέβλησε αγίασμα. Κάθε χρόνο, τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, γίνεται λιτανία και αγιασμός. Πολλά είναι τα θαύματα της Γλυκοφιλούσης. Το 1713 απάντησε στις προσευχές του ευλαβούς εκκλησιάρχη Ιωαννικίου, που παρεπονείτο για την ένδυα του μοναστηριού, διαβεβαιώνοντάς τον ότι αυτή έχει την πρόνοια για τις υλικές ανάγκες της Μονής. Το 1800 έσωσε έναν προσκυνητή που έπεσε κάτω από τον ξενώνα που βρισκόταν στον τρίτο όροφο. Η εικόνα αυτή είναι αμφιπρόσωπη, με τη σταύρωση δηλαδή στο πίσω μέρος, και βρίσκεται στον κείωνα του αριστερού χορού του Καθολικού. Στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου υπάρχει μια εικόνα της Παναγίας που λέγεται Μυροβλήτισσα. Η θαυματουργή αυτή εικόνα της Θεοτόκου βρισκόταν σε κάποιο φημισμένο μοναστήρι της Κωνσταντινούπολεως που λεγόταν του Μυρελαίου. Από εκεί την έφερε στο Άγιον Όρος ο Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμινός και την αφιέρωσε στη δεύτερη μονή την οποία ίδρυσε μετά την Ξηροποτάμου και που έλαβε και το όνομά του. Η Αγία αυτή εικόνα, χάρη τη Θεού, άρχισε κάποτε να μυροβλίζει. Γι' αυτό και από τότε ονομάζεται Μυροβλήτισσα. Ενεργεί πολλά θαύματα σε όσους προστέχουν σε αυτήν με ευλάβεια και επικαλούνται θερμά τη βοήθεια της Αϊπαρθένου. Ναι.

και περνάμε στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος, όπου υπάρχει η εικόνα της Παναγίας που λέγεται Οδηγήτρια. Η εικόνα αυτή βρίσκεται από πολύ παλιά στο καθολικό της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, στον κείωνα του αριστερού χορού. Το 1730 όμως εξαφανίστηκε ξαφνικά από τη θέση της, ενώ οι πύλες του ναού ήταν κλειδωμένες και βρέθηκε στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Όλοι νόμισαν ότι κάποιος την είχε κλέψει κρυφά και έτσι η εικόνα μεταφέρθηκε πίσω στη θέση της, ενώ οι βατοπεδινοί πατέρες έλαβαν αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και σφράγισαν το ναό. Σε λίγη όμως ώρα, όταν ανοίχτηκε η εκκλησία για την ακολουθία, η εικόνα έλειπε και πάλι από τη θέση της και πολύ σύντομα έφτασε είδηση από τη Μονή του Ξενοφόντος ότι βρέθηκε πάλι στην αντίστοιχη θέση του εκεί καθολικού. Οι βατοπεδινοί πίστηκαν για το φθαύμα και αποφάσισαν να μην αντισταθούν άλλο στη θέληση της Θεομήτωρος. Έτρεξαν στη Μονή Ξενοφόντος για να προσκυνήσουν εκεί την Οδηγήτρια και για πολύ καιρό της έστελαν λάδι και κερί στη νέα της κατοικία.

Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου. Παναγία ή Παλαιολογίνα. Το όνομα της Παλαιολογίνας ήταν Οδηγήτρια Παντάνασα. Αργότερα, σε αντιδιαστολή με άλλες ομώνυμες, επωνομάστηκε Παλαιολογίνα από το όνομα της δωρήτριάς της, της ευσεβεστάτης Κυραμαρίας Ασανίνας Παλαιολογίνας, κυράς της Μολδοβλαχίας, όπως είναι χαραγμένο σε μια χρυσή επιγραφή επικολλημένη πάνω στο αργυρό επένδυμα της Παναγίας. Ενώ η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται από ένα γλυκό και συνάμα πένθυμο ύφος, ενώ κρατά τον Χριστό τριετή. Η παράδοση αποδίδει πολλά θαύματα στην εν λόγω εικόνα, καθώς αναφέρουν παλαιότεροι πατέρες της Μονής. Το σπουδαιότερο είναι το γεγονός ότι κατά την πυρκαγιά του 1762, τότε που ολόκληρο το καθολικό της Μονής έγινε παρανάλωμα του πυρός, χωρίς να διασωθεί τίποτε, μόνο η εικόνα αυτή έμεινε αυλαβής μέσα στη φωτιά και βρέθηκε πάνω στη στάχτη, στον τόπο που είναι τοποθετημένη σήμερα, δηλαδή στον πρώτο εξ αριστερών κείωνα του κυρίως ναού, στραμμένη προς τον νότο.

Ιερά Μονή Κώστα Μονίτου, Παναγία η Αντιφωνήτρια. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μονομάχου, το έτος 1020, η Αγία Εικόνα της Αντιφωνήτριας έκανε το ακόλουθο θαύμα στη Μονή Κώστα Μονίτου. Κατά την πρώτη του μηνός Αυγούστου, κατά την οποία εορτάζει η Αγία Εκκλησία μας την πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ο τότε εκκλησιάρχης της Μονής, ονόματι Αγάθων, ήταν πολύ λυπημένος, γιατί η Μονή εστερείτο τα αναγκαία προς ευπρέπειαν και φωτοχυσίαν της Εκκλησίας. Ήταν παραμονή της εορτής της ανακομίδης του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πολιούχου της Μονής, και βρισκόμενος σε τέτοια θλίψη, παρακαλούσε τη Θεοτόκο με θερμά δάκρυα, γονατισμένος μπροστά στην Αγία της εικόνα όλη τη νύχτα. Νηστικός και κουρασμένος καθώς ήταν, αποκοιμήθηκε για λίγο και αμέσως ήρθε σε έκσταση και ακούει φωνή από την εικόνα της Αντιφωνήτριας που έλεγε «Να μην λυπάτε και να μην στεναχωρείτε, γιατί αυτή φροντίζει για κάθε πράγμα στο Άγιον Όρος». Πραγματικά, προς επιβεβαίωση των λεγόμενων, το πιθάρι της Εκκλησίας γέμισε από λάδι, καθώς και τα υπόλοιπα δοχεία της Μονής, από τα αναγκαία προς το ζήν. Όταν τα άκουσε αυτά ο Αγάθων, ξύπνησε χαρούμενος θαυμάζοντας για το όραμα. Αμέσως έφυγε και πήγε στο ναό. Όταν διαπίστωσε ότι το πιθάρι του λαδιού ήταν γεμάτο, εξεπλάγη και κήρυξε μεγαλοφόνο σε όλους τους αδερφούς το θαύμα.

Ακούσατε την εκπομπή «Η μητέρα των χριστιανών». Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Τα βυζαντινά μέρη ήταν από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλε ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσε σε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνει επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε που μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλωσε ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησαν με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσαν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησαν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρίη σου κύριε μη με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησαν με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησαν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησαν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τι μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό σου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρη έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επί

0: Ματώσου υπέρ χιλιάδας Χρυσίου και Αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνος ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου

0: και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία νεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι το σώων ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέ τα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες ας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμε την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαραίως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαλάν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίζουμε, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Σύ.
4: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
2: Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
5: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
5: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
8: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
9: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
10: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
11: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
12: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
9: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
10: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

από την μπρούσα των προγόνων στον μπρουσό της Ευρυτανίας. Ευλαβικό διπορικό στο ομώνυμο μοναστήρι. Κείμενα Αθανάσιος Παλιούρας, καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Μουσική σήματος, σύνθεση και εκτέλεση Δημήτρης Πλαζομίτης. Βυζαντινά υμνολογήματα από την ελληνική Βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του κυρίου Λικούργου Αγγελόπουλου. Επιμέλεια, παρουσίαση, ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

σε μια από τις πιο απόκριμνες περιοχές της Ευρυτανίας, όπου η αγριότητα του τοπίου συναγωνίζεται το δέος και την ομορφιά της φύσης, στην πιο απόμερη και αποξεχασμένη γωνιά της γης, επέλεξε η εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας να καταφύγει και να κρυφτεί από τη μανία των οικονομάχων στα δύσκολα χρόνια του 9ου αιώνος, όταν η Ορθοδοξία κινδύνευε και μαχόταν. Μαχόταν να κρατήσει σταθερή τη γνησιότητά της, δηλαδή ανέγγιχτες και ανέπαφες την αλήθεια και την πίστη, όπως τις παρέδωσαν στον κόσμο οι πατέρες της Εκκλησίας. Από τότε και μέχρι σήμερα, στο διάβα των αιώνων, το μοναστήρι της Παναγίας των Προυσώ έγινε κέντρο μοναστικής ζωής, θρησκευτικής ευλάβειας, προσκυνηματικός τόπος των απανταχού Ορθοδόξων, ιερό καταφύγιο πνευματικών προσωπικότητων, σχολή γραμμάτων, μέγας και φημισμένος χώρος ιερών αποδημιών, πασχόντων και απλών πανηγυριωτών. Και όλα αυτά για τη χάρη της ιστορικής και παναχράντου εικόνος της Παναγίας της Προυσιωτίσσης. Το μικρό σπήλαιο, βόρεια του νεότερου καθολικού, στην πορεία των αιώνων έχει διαμορφωθεί σε παρεκκλήσιο για να φιλοξενήσει αυτόν τον μέγιστο θησαυρό της Ορθοδοξίας, τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας.

στο επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο εικονοστάσι, πάνω σε περίτεχνο προσκυνητάρι. Κατοικεί αιώνες τώρα η πανσεβάσμια εικόνα της Παναγίας της επιλεγωμένης Προυσιωτήσης. Πρόκειται για το γνωστό εικονογραφικό τύπο της Παναγίας της Οδηγήτριας, αυτό τον πανάρχαιο τύπο που είχαν σαν προστάτη οι πολυπληθείς συντεχνίες των οδηγών στην Κωνσταντινούπολη. Από τη μεγάλη πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο τύπος αυτός διαδόθηκε στις μεγάλες ελληνικές πρωτεύουσες της Ανατολής. Η εικόνα της Παναγίας στόλιζε τον πιο σπουδαίο ναό της περιφήμου πόλεως Προύσης. Αυτό μας πληροφορεί η Ιερά Διήγησης της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας της Προυσιώτισσας, για να σημειώσει τον κίνδυνο που διέτρεξε στα χρόνια του οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφύλου, 829-842, ο οποίος διέταξε την καταστροφή όλων των ιερών εικόνων.

Αρχαία παράδοση εξάλλου θέλει την εικόνα έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, όπως αναφέρεται στο χειρόγραφο κώδικα αριθμός 3 του μοναστηριού του Προυσού. «Διήγησης ιερά και ωραία, διαλαμβάνουσα περί της θαυματουργού εικόνος της υπεραγίας Θεοτόκου». Γι' αυτό η εικόνα της Προυσιώτισσας συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις άλλες μεγάλες ιστορικές και θαυματουργές. Πορταΐτισσα των Ιβύρων του Όρους, κυκώτισσα της Μονής του Κύκου στην Κύπρο, τις οποίες κατά την παράδοση ζωγράφισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Λέγεται ότι οι εικόνες στον αριθμό ήταν περίπου 70.

Ο περίφημος ηγούμενος της Μονής του Προσού και δάσκαλος του Γένους, Κύριλλος Καστανοφύλης, 17ος-18ος αιώνας, που θεωρείται ο συγγραφέας της Ιεράς Διηγήσεως, μεταφέρει στο χειρόγραφο κώδικά του τον απόϊχο της μακραίωνης προφορικής και γραπτής παραδόσεως που θέλει τον Ευαγγελιστή Λουκά, ζωγράφο των ονομαστωτέρων, περιφημωτέρων και θαυματουργικών εικόνων της Παναγίας. Η ψυχρή και ορθολογική επιστήμη μπορεί να υποστηρίζει άλλα, αλλά εδώ μετράει πίστη, στην πνευματική συνέχεια, στην αρχαία καταγωγή, στη διατήρηση της γνησιότητος των γεγονότων της πίστης, που σπάει τα συμβατικά σύνορα της ιστορίας και τα συμπεράσματα της τέχνης, καταφεύγοντας σε μυστική, ανερμήνευτη λύση, που αναπαύει όμως την ψυχή των πεινώντων και διψώντων.

Η Παναγία παριστάνεται ως τη μέση με το Χριστό στο αριστερό της χέρι. Ο μικρός Χριστός είναι στραμμένος προς αυτήν. Έχει τα βλέμματά του πάνω της και την ευλογή. Τα ωραία, σοβαρά και γοητευτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Παναγίας, μεγάλα, αμυγδαλωτά μάτια, γραμμένα φρύδια, ίσια μύτη, στόμα μικρό, με κερασένια χείλη, ολοφώτιστο πρόσωπο με έντονα περιγράμματα και ελαφρύς σκιοφωτισμούς, συναγωνίζονται σε απόδοση και έκφραση τα αντίστοιχα γνωρίσματα του φωτεινού προσώπου του Κυρίου, που έχει και το σπάνιο και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να εικονίζεται χαμογελώντας με συγκατάβαση. Πρόκειται βέβαια για μια από τις ωραιότερες, εκφραστικότερες, καλοσχεδιασμένες και τέλεια αποδοσμένες αλλά και καλοδιατηρημένες εικόνες της Μεσοβυζαντινής περίοδου. Εργοτέχνης μοναδικός στην πνευματική έκφραση, χάρμα οφθαλμών στην αισθητική απόδοση, εικόνα με φήμη, βάρος ιστορικό, πηγή θαυμάτων, ψυχικής γαλήνης και εσωτερικής αναπαύσεως των πιστών. Παράλληλα όμως και πηγή εμπνεύσεως, καλλιτεχνών, ζωγράφων και ποιητών. Πέρα από το γεγονός ότι αποτέλεσε και αποτελεί μόνιμο αντικείμενο έρευνας πολλών και ονομαστών επιστημόνων.

Η εικόνα από το 1824 φέρει αργυρόχρυση επένδυση που οφείλεται σε τάμα του μεγάλου και ηρωικού πολεμάρχου της Ρούμελης, στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη. Είναι γνωστό πως διηγείται ο Σπυρίδων Τρικούπης που κατέγραψε μία οριακή για τη σημασία της ελληνικής επαναστάσεως συνάντηση που είχε με τον Καραϊσκάκη στο μοναστήρι, όταν ο τελευταίος νοσηλευόταν εκεί ύστερα από την αρρώστια της θέρμης που τον ταλαιπωρούσε μόνιμα.

Ύστερα από τη θεραπεία του, ο πολεμιστής, όπως διασώζει η λαϊκή παράδοση, στόλισε την εικόνα, τίνοντάς την με χρυσό πουκάμισο. Μια θαυμάσια τεχνουργημένη επένδυση που είναι έργο του χρυσοχώου Γεωργίου Καρανίκα, καθώς αποκαλύπτει ανάγλυφη επιγραφή πάνω από το δεξιό ώμο της Θεοτόκου. Γράφει «Η Παντάνασα, διεσόδων και γενεωτάτου στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη, χειρή Γεωργίου Καρανίκα, 1824».

Η ιστορία της εικόνος, γραμμένη και ξαναγραμμένη από σοφούς, λογίους, ακόμη και από απλοϊκούς πιστούς, χάνεται στα βάθη της παραδόσεως, εκεί που σμίγει η πίστη με το θαύμα, η αποδοχή της καρδιάς με την ουρανόσταλτη επιβεβαίωση, η ευσέβεια με το ήθος των πατέρων της Εκκλησίας, το μακρινό παρελθόν της αναζητήσεως με το κοντινό παρόν της ελπίδος και της προσμονής. Ο ανώνυμος νεαρός άρχοντας της Προύσας, ζώντας από τη μια τα θαύματα που επιτελούσε η δύναμη της Παναγίας με την πανάχραντη εικόνα της, διαπιστώνοντας από την άλλη το μεγάλο κίνδυνο που διέτρεχε από τη μανία του οικονομάχου Αυτοκράτορα Θεοφύλου, κινούμενος από θείο ζήλο, πήρε και μετέφερε κρυφά τη θαυματουργή εικόνα στην περιοχή της Ελλάδος. Στο μακρινό περιπετειώδες ταξίδι, κάπου κοντά στην Καλλίπολη, η εικόνα εξαφανίστηκε μυστηριωδώς, γεγονός που αναστάτωσε το νεαρό άρχοντα. Επειδή όμως είχε πάρει τις αποφάσεις του, συνέχισε το ταξίδι του και εγκαταστάθηκε στη Νέα Πάτρα, σημερινή Ιπάτη, όπου έχτισε ναό της Αγίας Σοφίας.

Στο μεταξύ όμως η εικόνα με τρόπο θαυματουργικό ήρθε και εγκαταστάθηκε στη σπηλιά της Ευρετανίας, εκεί όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Εκείνα τα χρόνια, στην αποξεχασμένη και απομονωμένη περιοχή, δεν υπήρχαν κοντινά προς το σπήλαιο χωριά, παρά κάποιοι βοσκοί που έβοσκαν τα πρόβατα και τα γίδια τους. Η έβρεση της Αγίας Εικόνος συνδέεται με φωτεινή στήλη που ξεκινούσε από το σπήλαιο και έφτανε ως τον ουρανό. Αυτή τη στήλη φωτός σε οπτασία είδαν οι βοσκοί και κατευθύνθηκαν προς το σπήλαιο. Κατάπληκτοι αντίκρισαν την εικόνα της Παναγίας από την μπρούσα που ακτινοβολούσε και άστραφτε από φως δυνατό.

Η φήμη της ευρέσεως της εικόνος της Παναγίας διαδόθηκε σε όλες τις περιοχές και βέβαια έφτασε και ως την Ιπάτη, όπου την πληροφορήθηκε και ο νεαρός άρχοντας από την Προύσα. Ταξίδεψε αμέσως ως την Ευρυτανία, αναζήτησε και βρήκε το σπήλαιο. Κατάπληκτος, συγκινημένος και χαρούμενος, αναγνώρισε την εικόνα που ο ίδιος είχε παραλάβει από την Προύσα. Ύστερα από συνεννοήσεις με τους βοσκούς, αποφάσισε και πήρε την εικόνα για να τη μεταφέρει στην Ιπάτη. Έτσι με τη συνοδεία του και με την εικόνα πήρε το δρόμο της επιστροφής. Το βράδυ στάθμευσαν σε ένα ύψωμα για να διανυκτερεύσουν και τοποθέτησαν την εικόνα για ασφάλεια στα χαλάσματα ενός παλαιού ναού της Θεοτόκου. Το πρωί όμως που ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι η εικόνα είχε εξαφανιστεί. Η Παναγία γύρισε ξανά στο σπήλαιο, περνώντας μέσα από βράχους όπου το τύπωμα της Παναγίας, και ανεβαίνοντας απότομους κοφτερούς βράχους όπου τα πατήματα της Παναγίας. Ο νεαρός άρχοντας με τη συνοδεία του αποφάσισε να αναζητήσει πάλι την εικόνα. Περνώντας όμως μέσα από τα ευρυτανικά ελατήσια δάση, άκουσε τη φωνή της Παναγίας που τον πληροφορούσε ότι αποφάσισε να μείνει για πάντα στο απόκριμνο και απόμερο σπήλαιο, κοντά στους απλοϊκούς βοσκούς και πάνω από την άγρια χαράδρα, παρά να αντικρίζει αιρεσιάρχες και οικονομάχους αυτοκράτορες. Ο νεαρός άρχοντας τότε, ύστερα από πρόσκληση της Παναγίας, δέχτηκε να μείνει και να αφιερωθεί, διαμορφώνοντας κατάλληλα το σπήλαιο σε ένα ίσκο και χτίζοντας δίπλα του κελί για αυτόν και για τον υπηρέτη του. Δέχτηκε μάλιστα το σχήμα του μοναχού και ονομάστηκε Διονύσιος, ενώ ο υπηρέτης του Τιμόθεος, από τον ιερομόναχο Ραφαήλ, του κοντινού χωριού Άγιος Δημήτριος, σημερινή Καστανιά.

Κάποιοι ιστορικοί υποστήριξαν ότι το μοναστήρι και το ομώνυμο χωριό ονομάστηκε Πυρσός από την πύρινη στήλη που φώτιζε το σπήλαιο όταν φανερώθηκε με τρόπο θαυματουργικό η εικόνα της Παναγίας. Η ιστορική αλήθεια όμως είναι ότι με τη μεριά όσων υποστηρίζουν ότι το μοναστήρι και το ομώνυμο χωριό ονομάστηκε Προυσός, επειδή η εικόνα ήρθε από τη μεγάλη μικρασιατική πόλη της Προύσας με το θαυμαστό θαυματουργικό τρόπο που αναφέραμε. Καθώς ο σημερινός προσκυνητής κατεβαίνει την άσφαλτο από το Καρπενήσι για το μοναστήρι, δίπλα στον Καρπενησιώτη ποταμό και πάνω σε μια βουνοκορφή αντικρίζει το τύπωμα, μια τρύπα δηλαδή που έχει το σχήμα της εικόνος της Προυσιώτισσας, από όπου κατά την παράδοση πέρασε η Παναγία επιστρέφοντας στο σπήλαιο. Συναντά επίσης δίπλα στο δρόμο όπου η πίστη των προσκυνητών έχτισε μικρό προσκυνητάρι τα πατήματα της Παναγίας πάνω στον κάθετο βράχο από όπου ανέβηκε για να φτάσει στο σπήλαιο. Ο τόπος είναι ιερός, άγιος. Τα πάντα διηγούνται την προστατευτική παρουσία της Θεοτόκου. Όλα της ανήκουν. Η εικόνα της δέχεται τους προσκυνητές που έρχονται από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Παναγία ως μητέρα ακούει και βλέπει τους ψιθύρους, τους αναστεναγμούς, τον πόνο της καρδιάς, αλλά και τις ευχαριστίες των δακρύων, τις ηκεσίες και τα κλάματα, τη βουβή σιωπή, το βούρκωμα των ματιών, τα απλωμένα χέρια, την απόγνωση της αρρώστιας, την προσευχή της μάνας, το πρόβλημα του νέου ανθρώπου, τη ζωή, το θάνατο. Και εκείνη, μέσα σε μια παραμυθένια αγνότητα, προσεύχεται για όλα και για όλους, δείχνοντας αδιάκοπα τον Υιό της, την ελπίδα του κόσμου. Παρακάλεσαν οι προσκυνητές την Παναγία την Προυσιώτισσα με δάκρυα στα μάτια. «Μάνα μας, αδελφή μας, κυρά μας Παναγιά, μίλησέ μας για το Θεό». Εκείνη χαμογέλασε, αγκάλιασε το γιο της, πήρε το δεξί του χέρι

Το μοναστήρι του Προυσού σήμερα είναι πλήρως οργανωμένο κτηριακά. Δηλαδή, πρώτον, το κυρίως μοναστήρι που βρίσκεται, θα λέγαμε, πίσω από τη μεγάλη αυλόπορτα, αποτελείται από το καθολικό και το παρεκκλήσιο σπήλαιο της Προυσιώτισσας, που αποτελούν τον κύριο προσκυνηματικό χώρο. Σύγκειται επίσης από τα δύο πολυόρφα κτίρια που έχουν αναστηλωθεί, καθώς και από τα νεότερα κτίρια που πρόσφατα έχουν αποπερατωθεί. Άλλοι δε βοηθητικοί χώροι βρίσκονται δίπλα από την κεντρική είσοδο. Το πρώτο πολυόρφο κτίριο, που βρίσκεται δυτικά του καθολικού και εφάπτεται βόρεια του βράχου, σήμερα χρησιμοποιείται περισσότερο σαν ξενώνας. Το δεύτερο πολυόρφο κτίριο, που βρίσκεται ανατολικά στη θέση Αλωνάκη, χρησιμοποιείται ως κελιά μοναχών. Διαθέτει τραπεζαρία, κουζίνα κλπ. Επίσης φιλοξενεί τη βιβλιοθήκη και το αρχείο της Μονής. Το τρίτο κτίριο, που καταλαμβάνει την νότια πλευρά της αυλής, γύρω από την οποία εξελίσσεται όλο το μοναστηριακό συγκρότημα που συμβάλλει στην οργάνωση και τη λειτουργία της Μονής, βρίσκεται στη θέση παλαιότερου, το οποίο πυρπολήθηκε το 1944. Το κτίριο περιλαμβάνει ξενώνα, χώρο υποδοχής, τράπεζα για τους ξένους, μουσείο, αρχονταρίκι και άλλους βοηθητικούς χώρους, αποθήκες κλπ. Στο υπόγειο υπάρχει παλαιά βρύση του αγιάσματος σε μικρό χώρο. Έξω όμως από την πύλη της Μονής,

πως στα 20 μέτρων. Εκεί όπου πρώτα υπήρχε άλλο μεγάλο διόροφο κτίριο που και αυτό πυρπολήθηκε το 1944, χτίστηκε νέο τέταρτο κτίριο στη νότια πλευρά του πλατώματος με θέα προς το φαράγγι, όπως το προηγούμενο, και χρησιμοποιείται ως ξενώνας.

Επιλόφου, νότια του πλατώματος και σε παράλληλη διάταξη υπάρχουν τρία κτίρια. Το νοτιότερο είναι διόροφο, η λεγόμενη σχολή του γένους. Η ανωτέρα σχολή ελληνικών γραμμάτων, παράδειγμα χαρακτηριστικό της τοπικής αρχιτεκτονικής. Έτος ιδρύσεώς της είναι το 1820, από τον ηγούμενο της Μονής Κύριλο Καστανοφίλη. Παράλληλα προς το κτίριο της σχολής του γένους, υπάρχει ο μικρός ναός των Αγίων Πάντων. Είναι ορθογώνιος, αποτελείται από ένα μικρό νάρθηκα, τον κυρίως ναό και το ιερό. Στο κέντρο σχεδόν επί τεσσάρων τυφλών τόξων στηρίζεται χαμηλός στόλος, ασπίδα που φέρει τον Παντοκράτορα. Χτίστηκε σύμφωνα με επιγραφή που είναι σκαλισμένη σε αγκονάρι της εκκλησίας από τον ηγούμενο της Μονής Πελάγιο το 1754. Εσωτερικά είναι αγιογραφημένος με ξυλόγλυπτο τέμπλο της ιδίας περίπου εποχής που χτίστηκε και διακοσμήθηκε και ο ναός.

ένα τρίτο κτίριο, ορθογώνιο κι αυτό, με δίρυχτη στέγη, που χτίστηκε πρόσφατα, είναι το βαπτιστήριο της Μονής και καταλαμβάνει κι αυτό την τρίτη παράλληλη θέση δίπλα στο Ναό των Αγίων Πάντων. Βλέπουμε λοιπόν ότι, παρά τη στενότητα χώρου, η εκμετάλλευσή του έγινε με μεγάλη μεθοδικότητα, αποβλέποντας στη λειτουργία των χώρων για την εξυπηρέτηση των προσκυνητών αλλά και των αναγκών και συνηθιών της Μονής. Δίδει με τον τρόπο αυτό το μοναστήρι τη δυνατότητα της ελευθερίας κινήσεων ή και άλλων λειτουργιών στους προσκυνητές εκείνους οι οποίοι θέλουν να μείνουν εκτός του προγράμματός της, αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών και να μείνουν εντός.

Το κημητήριο της Μονής βρίσκεται πίσω ακριβώς από τον Ναό των Αγίων Πάντων. Ιδρυτής του είναι ο πατέρας Πελάγιος, ο οποίος είναι και ο κτήτορας του Ναού των Αγίων Πάντων. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι, όπως αναφέρεται στο υπαριθμόν 2 θαύμα, διαλαμβανομένου στο υπαριθμόν 3 χειρόγραφο κώδικα, το κημητήριο των πατέρων ευρίσκεται παρά των ποταμών κάτωθι του καθολικού ναού προς νότον.

Το όλο μοναστηριακό συγκρότημα προστατεύεται από τρεις πύργους. Οι πύργοι αυτοί πρέπει να έγιναν στα τέλη του 18ου αιώνος. Οι δύο βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο υψόμετρο πάνω από το μοναστήρι και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων μεταξύ τους. Ελέγχουν τον πάνω δρόμο της Μονής που οδηγούσε στη Μονή από το Καρπενήσι ή από το χωριό Προυσός. Ο τρίτος πύργος αποτέλεσε το μετέπειτα σχολείο του έθνους, τον οποίο ο Κύριλλος Καστανοφίλης το 1815 αναφέρει ως πύργο με δύο χωρίσματα. Προστάτευε την εκκλησία και το κημητήριο των Αγίων Πάντων, αλλά και την πρόσβαση από το χώρο συγκεντρώσεως των προσκυνητών προς τη Μονή.

δύο πρώτοι πύργοι λέγονται και πύργοι του Καραϊσκάκη. Σήμερα έχουν αναστηλωθεί και δεσπόζουν σαν φύλακες πάνω από το Φαράγγι, υπενθυμίζοντας την παρουσία εκείνων που προστάτευσαν τους Αγίους αυτούς τόπους, της πίστεως και της πατρίδος.

Στο βάθος του κυλώματος που σχηματίζεται μεταξύ των πλακών των σχιστολιθικών πετρωμάτων και σε ένα πλάτωμα του βραχώδους όρους δημιουργήθηκε η πρώτη μοναστηριακή εστία. Ο πρώτος ερημίτης εγκαταστάθηκε εκεί με μεγάλη πιθανότητα γύρω στον 7ο με 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Από τότε η συνήθεια της δημιουργίας στα σπήλαια και μάλιστα στη Μικρά Ασία, την Παλαιστίνη κλπ. Επεκτείνεται και στην Κεντρική Ελλάδα και την Κάτω Ιταλία. Συνήθως η από ένα μοναστικό κέντρο απομάκρυνση ιμπενικών μοναχών και η έβρεση σπηλαίων κατά μήκος των ρευμάτων ή παραποτάμων αποτέλεσε την αιτία δημιουργίας πολλών ερημητηρίων. Πολλές φορές η εκλογή γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε κοντά να βρίσκεται κάποιος κεντρικός ναός. Βέβαια, τοποθετούνται συνήθως και πλησίων περασμάτων και δρόμων των προσκυνητών προς κάποιο προσκύνημα. Ο μοναχικός βίος στην περιοχή της Ευρυτανίας, όπου και το σπήλαιο, κελί και παρεκκλήσιο της Προυσιώτισσας έχει ως πρότυπα εκείνα της Ανατολής, όπως τα σπήλαια της Καπαδοκίας και Μικράς Ασίας, Προύσα, αλλά προπάντων εκείνα της Παλαιστίνης, όπως του Αγίου Γεωργίου του Χοτζεβίτου, της Λάβρας του Αγίου Σάβα, της Λάβρας του Αγίου Χαρίτονος και του Σαρανταρίου Όρους, που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και αποτελούν παράδειγμα της μοναστικής ζωής των ερημητών της Ανατολής.

Είναι ένας λόγος σοβαρός λοιπόν να πιστεύουμε ότι ο μοναχός ή οι μοναχοί που δημιούργησαν αυτό το ερημητήριο που είναι αφιερωμένο στην Προυσιώτισσα πρέπει να είχαν κάποια σχέση με την Ανατολή, τη Μικρά Ασία και τους Αγίους Τόπους.

Με την ανάπτυξη του μοναστηριού και λόγω των αναγκών, αλλά και της συγκεντρώσεως προσκυνητών, ήταν φυσικό το μικρό παρεκκλήσιο να μην επαρκούσε. Όπως από πηγές μαθαίνουμε, έγιναν προσπάθειες επέκτασής του. Η πρώτη επέκταση, σύμφωνα με κάποια υποσημείωση σε ένα χειρόγραφο κώδικα της Μονής, φαίνεται ότι στη θέση του υπάρχοντος σημερινού καθολικού υπήρχε μικρότερος ναός, ο οποίος κάηκε το 1587. Έτσι, το σημερινό καθολικό χτίστηκε μεγαλύτερο το 1754 επί ηγουμένου Πελαγίου και παραμένει ως σήμερα, σύμφωνα και με την χρονολογημένη επιγραφή, στο υπαίρθυρο της μεσημβρινής μικρής πόρτας που οδηγεί στο παρεκκλήσιο. Το καθολικό της Μονής, ως αρχιτεκτονικός τύπος ναού, είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος δικαιώνιος μετατρούλου. Το παρεκκλήσιο της Προυσιώτισσας, καθώς και το καθολικό της Μονής, είναι κατάγραφα αγιογραφιών. Το εικονογραφικό πρόγραμμα του μεν παρεκκλησίου ανάγεται στον 9ο με 12ο αιώνα, του δε καθολικού τον 18ο. Το 1785 είναι πιθανότατα το έτος περατώσεως της αγιογραφίας του καθολικού. Μεταξύ του ανατολικού κτηρίου, κατοικίες των μοναχών και του καθολικού, υπήρχε μικρή διόρροφη κατοικία εφαπτωμένη του βράχου και του ιερού του καθολικού. Δίπλα δε σε αυτή υπάρχει μικρή πόρτα, η οποία απομόνωνε το χώρο των προσκυνητών από τα κελιά των μοναχών και η οποία υπάρχει ανανεωμένη και σήμερα. Το μικρό διόρροφο κτίριο ονομαζόταν εξομολογητάριο, λόγω του ότι εκεί ήταν οι εξομολογητές κατά την περίοδο των εορτών και της αφίξεως των προσκυνητών. Πιθανότατα να ήταν η παλαιότερη κατοικία ή κελί της Μονής σε εποχές πολύ δύσκολες.

Η τελευταία προστασία της μονής εκτός των εξωτερικών πύργων, του φυσικού οχυρώματος λόγω της θέσης του και της θέσης των κτηρίων, είναι η πύλη. Σύμφωνα με τις περιγραφές των προσκυνητών, η πύλη παρουσίαζε μεγαλόπρεπη όψη. Από τη σωζόμενη επιγραφή σε λίθινη πλάκα εντυχισμένη στο πάνω δεξιό μέρος της πύλης, για τον εισερχόμενο στην αυλή της μονής, μαρτυρείται ότι εκτίσθη το 1883. Η πύλη ήταν ένα μικρό ορθογώνιο κτίσμα στεχασμένο με δίρυχτη ξύλινη στέγη. Πιθανότατα να είχε κάποιο χώρο όπου διέμενε ο πορτάρης. Επικοινωνούσε δε με τον ξενώνα αλλά και το νότιο κτίριο. Ένα λίθινο τόξο της πύλης έμεινε μόνο, ενώ τα μεγάλα θυρόφυλλα και ισχυροί παραστάδες μετεβλήθησαν σε στάχτη. Είναι η 16η Αυγούστου, 8 το πρωί του 44. Οι στρατιώτες Γερμανοί πυρπόλησαν το μοναστήρι. Τα 4 μεγάλα κτίρια παραδόθηκαν στις φλόγες. Πέφτοντας και τα τελευταία ξύλα από τη στέγη και από την πύλη τα θυρόφυλλα, αφήνουν πίσω μας μια θλιβερή εικόνα βαρβαρότητος. Σήμερα όμως ο προσκυνητής δεν διακρίνει τίποτε από εκείνη την αποφράδα ημέρα της καταστροφής. Νέα κτίρια στη θέση των παλαιών και αναστηλωμένα τα παλαιότερα με τις θυσίες των πατέρων, αλλά και των κατοίκων των γύρω νομών, αλλά και των παιδιών από το εξωτερικό, κατόρθωσαν να φέρουν πάλι την Παναγιά την Προυσιώτισσα σε έγλη και δόξα, σε πείσμα της βαρβαρότητος όλων των κατακτητών του χθες.

Από την μπρούσα των προγόνων στον μπρουσό της Ευρυτανίας. Ευλαβικό διπορικό στο ομώνυμο μοναστήρι. Κείμενα Αθανάσιος Παλιούρας, καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Χρήστου Κατσιμπίνη, αρχιτέκτονος. Μουσική σήματος, σύνθεση και εκτέλεση, Δημήτρης Πλαζομίτης. Βυζαντινά υμνολογήματα από την ελληνική βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του κυρίου Λικούργου Αγγελόπουλου. Επιμέλεια, παρουσίαση, ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

η χάρις και η ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας αγαπητή αδελφή, είναι και αυτή τη φορά και σε τούτη την εκπομπή και σε αυτό το ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας μαζί με όλους μας. Συνεχίζουμε την όμορφη πορεία μέσα στην ευλογία και την αγκαλιά τη δική της, μαθαίνοντας θαυμαστά και εξαίσια γεγονότα που εκείνη επετέλεσε, προσφέροντας την ευλογία και τη δύναμή της στον κόσμο και στους ανθρώπους. Και σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα πληροφορηθούμε θαύματα της Παναγίας μας μέσα από όμορφες ιστορίες που αποτελούν αληθινά γεγονότα και αρχίζουμε ευθύς αμέσως. Όταν ζούσε ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος, υπήρχαν στη λαύρα του, στο μοναστήρι του δηλαδή, το μεγάλο αυτό που έκτισε ο ίδιος στην έρημο εκεί στην Παλαιστίνη, υπήρχαν λοιπόν στο μοναστήρι αυτό πολλοί ενάρετοι μοναχοί που δούλευαν στον Κύριο, εργάζονταν πνευματικά. Μεταξύ αυτών υπήρχε ένας αρχάριος, ο οποίος καταγόταν από αρχοντική οικογένεια. Επειδή δεν ήταν μαθημένος στη σκληρή εργασία και στις μοναχικές θυσίες, ο Άγιος Σάββας τον κράτησε κοντά του και τον παιδαγωγούσε. Όλοι τότε έτρωγαν στην κοινή τράπεζα μια φορά την ημέρα μετά τον εσπερινό. Ο αρχάριος μοναχός δεν άντεχε στην ολοήμερη νηστεία. Γι' αυτό έκανε λαθροφαγία, δηλαδή έτρωγε κρυφά από τα φαγητά που του έφερναν οι συγγενείς του. Ο Άγιος Σάββας το ήξερε αυτό ως προορατικός που ήταν, αλλά και ως άριστος παιδαγωγός δεν τον μάλωσε τον μοναχό αυτό. Για να μην βαρεθεί τη μοναχική ζωή και φύγει από το μοναστήρι, κινήθηκε ο Άγιος Σάββας διακριτικά. Μόνο προσευχόταν στο Θεό να τον διορθώσει. Ήρθε λοιπόν ο 15 Αύγουστος, η εορτή της Παναγίας, και την παραμονή της εορτής, όταν οι μοναχοί πορεύθηκαν στα διακονήματά τους για να εργαστούν, ο Άγιος τους είπε να έλθουν νωρίς να ψάλουν. Στον αρχάριο είπε να πάει στο ναό την ώρα του εσπερινού και να του αναφέρει αν όλοι οι αδερφοί συνάχθηκαν. Τότε στο ναό ο αρχάριος είδε θαυμαστή οπτασία, καθώς ήθελε βεβαίως και ευδόκησε η Παναγία. Παρουσιάστηκε μια ωραιότατη γυναίκα ανάμεσα σε δύο αγγέλους ολόλαμπρους, η οποία φωτοβολούσε πιο φωτεινά από τις ακτίνες του ηλίου. Από τους αγγέλους ο ένας κρατούσε ολόχρυσο ποτήριο γεμάτο άρτον ουράνιο και ο άλλος ένα λεπτό μάκτρο, ένα μανδύλιο. Η ωραία εκείνη γυναίκα δεν ήταν άλλη από την Παναγία, η οποία κρατούσε χρυσή λαβίδα. Ένας-ένας οι αδελφοί πλησίαζαν. Ο άγγελος με το μανδύλιο σπόγγιζε το πρόσωπο κάθε μοναχού. Έπειτα προσκυνούσε την Παναγία και εκείνη με τη λαβίδα λάμβανε άρτον ουράνιο από το ποτήριο
και μεταλάμβανε τον αδελφό. Εθαύμαζε ο αρχάριος βλέποντας όλα αυτά και αφού πλησίασε για να αξιωθεί τέτοιας δωρεάς και αυτός, του είπε η Παναγία: «Αυτή η βρώση είναι το σώμα του Υιού μου και το λαμβάνουν όσοι νηστεύουν ως αυτή την ώρα και καθαρίζονται. Εσύ όμως δεν νηστεύεις και πώς θα κοινωνήσεις από αυτόν τον άρτο?» «Ας με σπογγίσει τουλάχιστο», είπε ο αρχάριος, «ο άγγελος με αυτό το ιερό μανδύλιο». «Εάν θέλεις να σπογγίζεσαι με το ιερό μανδύλιο», του είπε η Παναγία, «φρόντισε να κοπιάζεις με τους άλλους αδελφούς, διότι ήσαν ιδρωμένοι από τον κόπο και γι' αυτό τους σπογγίζει ο άγγελος. Αλλά σε σένα ποιον ιδρώτα να σπογγίσει, που όλη την ημέρα μένεις αργός, αδιάφορος και μόνο τρως?» Αφού άκουσε αυτά, ο αρχάριος μοναχός τρόμαξε και έτρεξε στον όσιο Σάβα και είπε: «Άραγε, είδατε την οπτασία που είδα εγώ ο ανάξιος?» «Αυτό που είδες», του είπε ο Άγιος, «έγινε για να διορθωθείς. Οι αδελφοί το ξέρουν ότι η Παναγία τους αγιάζει. Να είναι άξιοι σε κάθε πανήγυρη να κοινωνούν τα θεία μυστήρια». Από τότε κοπίαζε και αυτός περισσότερο, έτρωγε λιγότερο και έτσι αξιώθηκε της ουράνιας μακαριότητας. Βλέπουμε εδώ την Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί, να παιδαγωγεί πνευματικά τον αρχάριο αυτό μοναχό, αλλά εμείς ξέρουμε πως όλους μας παιδαγωγεί πνευματικά η Παναγία μας για να γινόμαστε καλύτεροι, τελειότεροι, για να προετοιμαζόμαστε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μεταφερόμαστε τώρα στο Άγιον Όρος. Στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων ζούσε ένας μοναχός, ο οποίος υπηρετούσε το θέλημά του χωρίς γέροντα. Έκανε ό,τι ήθελε. Επόμενο ήταν να τον πετά ο πονηρός από τα δεξιά στα αριστερά και να τον ρίξει στην αμέλεια. Ο αρχάριος μοναχός χρειάζεται τις πνευματικές γνώσεις και την εμπειρία ενός γέροντα για να αποφεύγει τις παγίδες του διαβόλου και να καθαρίζει τις σκέψεις του με το να φανερώνει τον αγώνα του στον πνευματικό του ποιμένα με την καθημερινή εξαγόρευση των λογισμών και όλων των αμαρτημάτων και των προσβολών του πονηρού. Στο γέροντα πρέπει να έχει τέτοια εμπιστοσύνη ώστε να θέτει υπόψη του και κάτω από την κρίση του όλους τους βρώμικους λογισμούς και τις αόρατες επιβουλές του δαίμονα, του διαβόλου. Ό,τι λέγει εκείνος, αυτό κάνει. Δέχεται τις συμβουλές του σαν από τον ίδιο το Θεό, γιατί ο γέροντας αναλαμβάνει την ευθύνη και αποχωρεί ειρηνικά. Όταν έρχεται ο λογισμός, ο υποτακτικός τον κρατά σαν άλογο από το χαλινάρι και τον οδηγεί στο γέροντά του, λέγοντας: «Γιατί με ενοχλείς? Δεν γνωρίζεις ότι δεν έχω δικό μου θέλημα και δική μου κρίση? Ας πάμε στο γέροντά μου και όπως εκείνος θα κρίνει». Και έτσι ειρηνεύει ο υποτακτικός και ο αρχάριος μοναχός. Κάθε υποτακτικός πρέπει να είναι ζωντανός νεκρός και ενταφιασμένος
σαν σε τάφο με την εκοπή του ιδίου θελήματος και της δικής του κρίσης. Είναι ένας αφιερωμένος ο υποτακτικός στο γέροντά του. Αυτά περί υποτακτικού μοναχού. Ας πάμε όμως στην ιστορία μας και στο γεγονός που θέλουμε να αναφέρουμε στην αγάπη σας. Ο μοναχός λοιπόν αυτός, ο Αρχάριος, που δεν είχε γέροντα, δεν έκανε υπακοή και έκανε το θέλημά του, στις αρχές κρατούσε τον κανόνα του, νίστευε, είχε πάντα στα χείλη την ευχή του Ιησού, τελούσε τις καθημερινές του ακολουθίες και έκανε τέλος πάντων τα καλογερικά του καθήκοντα. Τελικά όμως τον κατέλαβε η ακιδεία, η αφροντισιά δηλαδή, η τεμπελιά, η αδιαφορία και η αμέλεια. Τον κυρίεψε η κοιλιοδουλεία και η νοποσία. Και επειδή ήταν νέος, φλογιζόταν η σάρκα του και όταν πλάγιαζε αναγκαζόταν να βγάζει το ζωστικό του και να κοιμάται μόνο με τα εσώρουχα. Βλέποντας αυτή την αταξία και την ανεμελιά του νέου μοναχού, η Παναγία, σαν καλή μητέρα, κάποιο βράδυ τον ξύπνησε σπρώχνοντάς τον και του είπε με ύφος αυστηρό: «Άλλη φορά να εγκρατεύεσαι στο φαγητό και να κοιμάσαι σεμνά και με ευπρέπεια, με το ζωστικό σου». Ο μοναχός μετά από την οπτασία αυτή επόμενον ήταν να αλλοιωθεί πνευματικά και στο εξής να αγωνίζεται με βία, περιφρονώντας τον κόσμο και τα του κόσμου. Πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, αδελφοί μου. Όταν ο ηγούμενος στην Ιερή Μονή Κωνσταμονή του ήταν ο ιερομόναχος πατήρ Φιλάρετος, στην αδελφότητά του ζούσε ένας μοναχός που είχε χάσει τα νερά του και ακολουθούσε το δρόμο του ιδίου θελήματος. Έκανε δηλαδή ό,τι του κατέβαζε το μυαλό του. Οι ακολουθίες τον έβρισκαν στο κελί του από αμέλεια και παρέλειπε και όλα τα πνευματικά του καθήκοντα. Λησμονούσε το βασικό καθήκον του μοναχού, ότι ο μοναχός σε μια μοναστική αδελφότητα δεν έχει προσωπικό θέλημα καθόλου. Είναι ένας παντοτινός σταυρωμένος ο μοναχός, αλλά σταυρωμένος με τη θέλησή του. Είναι ζωντανός νεκρός, όπως λέγαμε και πριν. Είναι ενταφιασμένος. Με το σώμα διακονεί, υπακούοντας τον ηγούμενο και στους άλλους αδελφούς. Με το νου όμως και την καρδιά πάντοτε συνομιλεί με το Θεό, λέγοντας αδιάλειπτα την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο ευλαβέστατος ηγούμενος πατήρ Φιλάρετος, ο οποίος είχε πολύ αγάπη στην καρδιά του για όλους τους αδελφούς, κατ' επανάληψη του έκανε αδελφικές συστάσεις και υποδείξεις για να συνετίσει τον αδιάφορο αδελφό, σκεπτόμενος τη σωτηρία της ψυχής του, διότι έβλεπε ότι του έλειπε η φλογερή επιθυμία για αγώνα. Του έλεγε ο γέροντας: «Παιδί μου, καταλληλότερος τόπος για την πνευματική ζωή και την απόκτηση των καρπών της μετάνοιας δεν υπάρχει από το Άγιον Όρος και από το ωραίο μοναστήρι μας». Άλλη φορά του έλεγε: «Δύο είναι οι δρόμοι της μοναστικής ζωής, της υπακοής στην αδελφότητα και της προσευχής στην ησυχία. Με την υπακοή φθάνουμε στην ταπείνωση και με την ησυχία ανερχόμαστε
στην ανώτερη βαθμίδα της αγάπης και της απάθειας. Σε αυτούς δεν υπάρχει χώρος ούτε για ένα πάθος. Και άλλη φορά πάλι του έλεγε, «Παιδί μου, πρέπει να ετοιμαζόμαστε να σταθούμε ενώπιον του Κυρίου. Εδώ τίποτα δεν είναι μόνιμο. Αν όχι σήμερα, αύριο θα πεθάνουμε. Όλα θα μείνουν εδώ. Μόνον η αιωνιότητα μένει σταθερή και δεν αλλάζει. Γι' αυτό πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να αλλάξεις φρόνημα. Αθλούμενος σε ποικίλους αγώνες μετανοίας και ταπείνωσης». Ο αδελφός άκουγε όλα αυτά που του έλεγε ο γέροντας, ο ηγούμενος, αδιάφορα. Ο διάβολος τον κυβερνούσε καλά. Ενώ έπρεπε να είναι πολυπαθής ο βίος του, κατάντησε βίος πολλών παθών. Δεν ήθελε να γίνει κατά προαίρεση μάρτυρας. Δεν αγαπούσε την άσκηση που είναι η μητέρα του αγιασμού. Στο τέλος αναγκάστηκε πια ο γέροντας πατήρ Φιλάρετος να τον αφήσει στην Παναγία. Άρχισε νέα άσκηση για λογαριασμό του αδελφού. Νίστευε και γι' αυτόν, προσευχόταν και γι' αυτόν και έκανε μετάνοιες και για αυτόν. Κάθε μέρα θερμοπαρακαλούσε την Παναγία να βοηθήσει εκείνη πια τον αδελφό. Και έτσι έγινε. Κάποια μέρα η Παναγία άφησε τον ουράνιο θρόνο της και ήλθε στο φτωχό κελί του αδελφού. Δεν είχε πάει πάλι στην κοινή των αδελφών ακολουθία ο μοναχός εκείνος. Βρισκόταν στο κελί του. Θυμωμένη η Παναγία και με έντονο ελεγκτικό λόγο του είπε, «Λυπάμαι για τα χάλια σου. Αφού τώρα που είσαι νέος και υγιής, αδιαφορείς για την πνευματική σου ανόρθωση και δεν καταλαβαίνεις τι σου προσφέρει η προσευχή και πόσο σε ωφελεί και επίσης δεν καταλαβαίνεις ότι σε ζημιώνει αυτό που κάνεις και δεν κατεβαίνεις στο ναό για να προσευχηθείς, αλλά κάθεσαι στο κελί σου και σε πνίγουν οι άσχημοι λογισμοί, θα σου πω εγώ τι πρέπει να γίνει». Τον ρωτάει η Παναγία, «Πότε θα πας στο ναό, σαν γεράσεις και θα είναι η σάρκα νεκρή ή όταν αρρωστήσεις? Τέτοιες θυσίες δεν αρέσουν στον Κύριό μας και Θεό σου. Μάθε με προθυμία να δέχεσαι την άσκηση χάριν της σωτηρίας της ψυχής σου και τότε όλα θα γίνονται εύκολα». Ύστερα από αυτή τη θεία οπτασία, ο μοναχός έγινε θερμός εραστής της προσευχής και της αγρυπνίας. Η Παναγία μας, θα το πω απλά, αγαπητοί αδελφοί, έβαλε το μοναχό αυτό στη θέση του. Ας προσευχόμαστε σε αυτήν και ας ευχόμαστε να βάζει και μας έτσι στη θέση μας. Μήπως και κάνουμε κάτι πνευματικά. Αλλιώς είμαστε χαμένοι. Άλλη όμορφη ιστοριούλα. Μία περίοδο η μονή του Αγίου Παντελεήμονα στο Άγιον Όρος, το Ρωσικό όπως διαφορετικά λέγεται, είχε πολλά μετόχια στις παραδουνάβιες περιοχές. Εκεί οι Ρώσοι μοναχοί είχαν την δυνατότητα να ψαρεύουν στα νερά του Δούναβη. Από αυτά τα πολλά ψάρια προμηθευόταν η μονή τα παστομένα ψάρια για τις ανάγκες της. Η τράπεζα της μονής ήταν πάντα λιτή και με βαριά φαγητά, δύσπεπτα, που δημιουργούσαν προβλήματα και διαταραχές στο στομάχι.
Μερικοί αγανακτισμένοι μοναχοί γόγγιζαν για αυτά τα σκληρά φαγητά. Το παράπονό τους αυτό ήθελαν να το πούν στον γέροντα, τον ηγούμενο, και ελπίζανε πως θα έδειχνε κατανόηση στο πρόβλημά τους και θα έδινε ευλογία, άδεια δηλαδή, για βελτίωση της τράπεζας. Ξεχνούσαν πως η αληθινή μοναχή, καθώς παρατηρεί ο εκκλησιαστικός ιστορικός σωζόμενος, ούτε οικήματα έχουσιν, ούτε άρτων, ούτε όψων, ούτε πίνουσιν, εν δε τις όρεσιν διατρίβουσιν. Τροφής δε η νίκα γέννηται καιρός, καθάπερ νεμόμενη, άρπιν έχων έκαστος, ανά το όρος περιοντες, τας βουτάνους σιτίζονται. Οι μοναχοί πάντα φροντίζουν με τον ενδότερο πόθο να φθείρουν το σώμα, να μην καλοπερνούν, να μην ξεκουράζονται, για να ανακαινίζεται και να ανθεί η ψυχή τους και να προσεγγίζουν το Θεό. Και ενώ οι πατέρες του Ρωσικού σκέπτονταν για τα βρώματα, τα φαγητά δηλαδή της κοιλίας, καθώς η κοιλία πάντοτε σκέπτεται μόνον τα βρώματα, ένας αδελφός κυριεύθηκε από εκστατική κατάσταση και είδε μία οπτασία. Του παρουσιάστηκε ο δαίμονας να τον πειράζει, να τον σκανδαλίζει. Του δημιούργησε μεγάλο πνευματικό πόλεμο. Αυτός ο αδελφός, όταν έπεσε σε έκσταση, είδε την αδελφότητα της μονής στην τραπεζαρία και τον ηγούμενο στην ηγουμενική θέση, περιβεβλημένο με αρχιερατικό μανδύα. Ο μοναχός έβλεπε στην τραπεζαρία να έχουν παρατεθεί όχι τα συνηθισμένα φαγητά, αλλά όλα τα φαγητά που ήσαν αρτήσιμα, κρέατα, ψάρια, τυριά και άλλα τέτοια παρόμοια φαγητά. Ο μοναχός βρέθηκε σε μια σύγχυση εξαιτίας των φαγητών. Ενώ οι πατέρες δεν τα άγγιζαν και με τη στάση τους έδιναν την εντύπωση πως κάτι το εξαιρετικό περιμένουν, κάτι το σπουδαίο και μεγάλο. Σε λίγο βλέπει να ανοίγει η πόρτα της τράπεζας και να εισέρχεται η Παναγία, συνοδευόμενη από δύο παρθένες, τη μεγαλομάρτυρα Αναστασία και τη μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Όταν είδε την Παναγία ο πνευματικός της μονής, σηκώθηκε από τη θέση του, την πλησίασε, έβαλε μετάνοια και ασπάστηκε με ευλάβεια τη δεξιά της. Άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους, χωρίς να ακούει κανένας τι έλεγαν. Η Παναγία κάτι έλεγε στον πνευματικό, ενώ τα άχραντα χείλη της στόλιζε ένα γλυκό μυδίαμα. Όταν τελείωσε η προσωπική συζήτηση της Παναγίας με τον πνευματικό, άρχισε να περιφέρεται στην τραπεζαρία για να δει όλους τους πατέρες, ενώ ο πνευματικός, τρέχοντας, έδινε εντολές να ετοιμαστεί στην τράπεζα μέρος για την Παναγία και την ακολουθία της, να τοποθετηθούν πιάτα, σερβίτσια και άλλα απαραίτητα για το γεύμα. Τότε η μία παρθένα από τις συνοδούς της Παναγίας είπε στον πνευματικό: «Παρακαλώ, σταματήστε τις προετοιμασίες της τράπεζας, γιατί η Βασίλισσα των Ουρανών δεν υποφέρει από τα φαγητά». Μετά η άλλη παρθένα πλησίασε τη Θεοτόκο και της είπε: «Τους είδες όλους τους πατέρες, μήτερ του Θεού. Γιατί δεν παρηγόρησες και αυτόν τον αδελφό?» Και της έδειξε το μοναχό που έβλεπε την οπτασία. Ήταν μεταξύ των διαμαρτυρωμένων
για την ποιότητα του φαγητού. Ο μοναχός με φόβο είδε τότε πως η Παναγία του έριξε μια αυστηρή ματιά και ύστερα απέστρεψε το πρόσωπό της από αυτόν με κάποια δυσφορία και αναχώρησε από την τράπεζα. Η ψυχρή και αδιάφορη στάση της Παναγίας απέναντι στον μοναχό, το αυστηρό και ψυχρό της βλέμμα και η σιωπή της κατά την αναχώρησή της τόσο τον συγκλώνησαν, ώστε φοβήθηκε και από τον τρόμο του συνήλθε από την εκστατική κατάσταση. Από την ημέρα εκείνη, αυτός ο μοναχός βελτιώθηκε πνευματικά, σταμάτησε την αμέλεια στον κανόνα του και έτσι απέκτησε πνευματικά κεφάλαια και έγινε δοχείο χάριτος, με νηστεία και προσευχή. Οι δε πατέρες σταμάτησαν να αγωγίζουν για το φαγητό και τα υλικά του κόσμου τούτου του απατεώνος. Και εδώ έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, νουθεσία μητρική της Παναγίας μας, νουθεσία που οδηγεί σε σωτηρία. Κάτι άλλο τώρα. Στην ησυχαστική καλύβα κοίμησης της Θεοτόκου, στα πάνω κατουνάκια, με πολλή άσκηση αγωνιζόταν ο γέροντας Ιγνάτιος ο Αώματος. Ο γέροντας είχε δύο υποτακτικούς, το μοναχό νεόφυτο και το νεότερο ιερομόναχο Ιγνάτιο. Όλοι τους ήσαν αγωνιστές και βιαστές της Βασιλείας του Θεού. Κάποιο χρόνο έπεσε μεγάλη ξηρασία. Υπήρχε αφορία στις ελιές και το λάδι ήταν λιγοστό. Γι' αυτό το λόγο, ενώ μέχρι τότε άναβαν και τα τέσσερα καντήλια στις εικόνες του τέμπλου του ναού, τη χρονιά εκείνη έδωσε εντολή ο γέροντας να ανάβουν μόνο το καντήλι που κρεμόταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Ο ιερομόναχος Ιγνάτιος, επειδή έβλεπε πως όλο και λιγόστευε το λάδι, ύστερα από λίγο χρόνο σταμάτησε να ανάβει και το μόνο καντήλι της Παναγίας από ολιγοπιστία

0: και με ύφος πολύ σοβαρό του έδωσε 500 δραχμές και του είπε «Πάρε τα χρήματα αυτά για να αγοράσεις λάδι για τον εαυτό σας και το καντήλι της Παναγίας». Ήταν ο απεσταλμένος της Παναγίας που ήλθε να τους βοηθήσει και συγχρόνως να τους ελέγξει για την απιστία τους. Με χαρά πήρε ο πατήρ Ιγνάτιος τα χρήματα, αγόρασε λάδι και άναβε πλέον το καντήλι της Παναγίας. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, αδελφοί μου. Έχουμε εμείς καντήλι στο σπίτι μας? Και αν έχουμε, το ανάβουμε? Να μην μένει ποτέ σβηστό, αγαπητοί αδελφοί, το καντήλι που ανάβει μπροστά στην Παναγιά, μπροστά στην εικόνα της. Διότι το καντήλι αυτό γίνεται δύναμη για το σπιτικό εκείνο, χάρη, ευλογία που στέλνει η Παναγία μας, πλούσια σε όλους μας και ιδιαίτερα στα σπίτια εκείνα που έχουν καντήλι, έχουν θυμιατήρι και που οι άνθρωποι που κατοικούν μέσα σε αυτά είναι άνθρωποι βιαστές και αγωνιστές πνευματικοί. Άνθρωποι που αγωνίζονται και έχουν βάλει στόχο να κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στην Παναγία την Εκατονταπηλιανή της Πάρου. Κείμενα από το βιβλίο του Παναγιώτη Πατέλη διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ο ναός της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής βρίσκεται στην Παρικιά, πρωτεύουσα της νήσου Πάρου, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι της. Είναι ένας από τους αρχαιότερους και καλύτερα διατηρημένους χριστιανικούς ναούς που βρίσκονται στην ελεύθερη ελληνική γη. Το πραγματικό του όνομα φαίνεται ότι είναι το Καταπουλιανή, γιατί βρισκόταν κατά την πόλην, προς το μέρος δηλαδή, της αρχαίας πόλης. Το όνομα Εκατονταπηλιανή, που είναι σήμερα το επίσημο όνομά της, είναι δημιούργημα των λόγιων του 17ου αιώνα, που θέλησαν να δώσουν με αυτό περισσότερη μεγαλοπρέπεια στο ναό και τον ονόμασαν έτσι κατά απομίμηση του Εκατόπηλου των αρχαίων θυβών της Αιγύπτου.

πολλές παραδόσεις αναφέρονται στην ίδρυση της Εκατονταπηλιανής. Η πρώτη μας πληροφορεί ότι όταν η Αγία Ελένη, μητέρα του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου, πήγαινε στην Παλαιστίνη για να βρει τον Τίμιο Σταυρό, ήλθε με το πλοίο της στην Πάρο. Κοντά στο λιμάνι, στη θέση που βρίσκεται η Εκατονταπηλιανή, υπήρχε τότε ένας μικρός ναός. Σε αυτόν τον ναό προσευχήθηκε και έκανε ένα τάμα. Αν βρει τον Τίμιο Σταυρό, να κτίσει στη θέση αυτή ένα μεγάλο ναό. Η προσευχή της εισακούστηκε. Βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και πραγματοποιώντας το τάμα της, ανήγειρε αυτόν τον μεγαλόπρεπο ναό. Μια άλλη παράδοση αναφέρει ότι η ίδια η Αγία Ελένη δεν πρόφθασε να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή της. Έδωσε όμως εντολή στον ιό της, τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ο οποίος πραγματοποίησε το τάμα της μητέρας του, κτίζοντας αυτό το ναό. Υπάρχει και μία τρίτη παράδοση, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε στο σημείο αυτό χριστιανικός ναός πριν από τον 6ο αιώνα, αλλά ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, θέλοντας να τονώσει το θρησκευτικό συνέστημα των κατοίκων των νησιών που είχε κλονιστεί από τις συχνές επιδρομές των απίστων, ανήγειρε στο κέντρο των Κυκλάδων το ναό που βλέπουμε σήμερα.

Οι έρευνες όμως που πραγματοποίησε πριν από 30 και πλέον χρόνια ο αείμνηστος καθηγητής και ακαδημαϊκός Αναστάσιος Ορλάνδος κατά την αναπαλαίωση της Εκατονταπηλιανής απέδειξαν ότι οι παραδόσεις που θέλουν κτήτορες του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη είναι οι σωστές. Απέδειξαν δηλαδή ότι υπήρχε ναός στο σημείο αυτό από τον 4ο αιώνα, δηλαδή 2 αιώνες πριν από την εποχή του Ιουστινιανού. Ο ναός αυτός δεν είχε βέβαια τη μορφή που έχει σήμερα. Ήταν μια σταυρική, ξυλόστεγη βασιλική, η οποία από κάποια αιτία, πιθανότατα πυρκαγιά, καταστράφηκε και ο Ιουστινιανός την ανακατασκεύασε με το νέο ρυθμό της εποχής του, δηλαδή με θόλους και τρούλο. Επομένως, ο ναός που θαυμάζει σήμερα ο επισκέπτης είναι ο Ιουστινιάνιος ναός, στον οποίο μετατράπηκε τον 6ο αιώνα, το παλιό κτίσμα των Αγίων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Ο ναός της Εκατονταπηλιανής όλους αυτούς τους αιώνες δεν είχε παραμείνει στην Ιουστινιάνια μορφή του. Κατά τις εποχές της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας δοκίμασε πολλές καταστροφές και λαιλασίες. Μεγάλες καταστροφές έπαθε κατά την επιδρομή των Χαϊρεδίν Βαρβαρόσα το 1537 και αργότερα κατά την επιδρομή του Καπουδάν Μουσταφά Καπλάν Πασά το 1666. Την μεγαλύτερη όμως καταστροφή έπαθε ο ναός κατά τους σεισμούς του 1773, κατά τους οποίους κατέρευσαν ο βόρειος και ο δυτικός στόλος και μέρος του Τρούλου. Κατά την επισκευή του, στην οποία είχε σημαντική οικονομική συμμετοχή και ο παριανός ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας, Νικόλαος Μαυρογέννης, έγιναν για τη στερέωσή του πολλές προσθήκες και έξω και μέσα στο ναό, οι οποίες παραμόρφωσαν τελείως την επιβλητική μορφή του, μείωσαν τη φωτεινότητά του και η πρόσωψή του πήρε μια ιδιότυπη μορφή με μια μνημιακή πύλη και τρία αιγιοπελαγίτικα καμπαναριά.

Το 1959 όμως, ο αείμνηστος καθηγητής και ακαδημαϊκός Αναστάσιος Ορλάνδος άρχισε την αποκατάσταση του ναού στην Ιουστινιάνια μορφή του και το 1966 τον απέδωσε στο θαυμασμό και τη λατρεία των πιστών. Ο μεγάλος αυτός άθλος του αείμνηστου καθηγητή πραγματοποιήθηκε μέσα σε μία επταετία χάρη στην οικονομική υποστήριξη που του εξασφάλισε από τον κρατικό προϋπολογισμό ο αείμνηστος συμπατριώτης μας Δημήτριος Αλιπράντης, που ήταν τότε υφυπουργός των οικονομικών.

Ο ναός της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής έχει σήμερα όψη μοναστηριού. Περικλείεται από περίβολο που έχει περίμετρο 252 και ύψος 8,5 μέτρων. Ο περίβολος αυτός μεταξύ του δυτικού τείχου και της πρόσωψης του ναού σχηματίζει ευρύχωρη αυλή διαστάσεων 42 επί 34 περίπου μέτρων. Η αυλή αυτή στις τρεις πλευρές της, την βόρεια, τη δυτική και την νότια, περιβάλλεται από δύο επάλληλες σειρές κελιά. Τα κτίσματα αυτά, δηλαδή ο περίβολος, η αυλή και τα κελιά, έχουν ιδρυθεί ή ανακατασκευαστεί σε διάφορες εποχές. Κτίστηκε πρώτα ο περίβολος στα χρόνια της Φραγκοκρατίας με σκοπό να προφυλάξει το ναό από τις συνεχείς πειρατικές επιδρομές. Αργότερα προσθέθηκε το συγκρότημα των κελιών που ολοκληρώθηκε κατά τον 17ο αιώνα. Τα κελιά αυτά έχουν ανακαινιστεί και στεγάζουν σήμερα το Επισκοπείο, τα γραφεία του Ιερού Προσκυνήματος, την αίθουσα τελετών και το Εκκλησιαστικό Μουσείο, στο οποίο εκτίθονται εικόνες βυζαντινές και μεταβυζαντινές, παλαιά, ιερά και άλλα εκκλησιαστικά σκεύη, άμφια, ο παλαιός επιτάφιος του ναού του 17ου αιώνα και άλλα.

Ανατολικά των δύο κυπαρίων της αυλής υπάρχουν 5 απερίφρακτοι τάφοι αρχοντικών οικογενειών της Πάρου του 19ου αιώνα. Στο χώρο αυτό είχε ενταφιαστεί και η μεγάλη ηρωίδα της Επανάστασης του 21, Μαντώ Μαυρογένους, που πέθανε στην Πάρο το 1848. Σήμερα ο προσκυνητής, μόλις περάσει τη σιδερένια πόρτα του κτηριακού συγκροτήματος της Εγκατονταπηλιανής, αντικρίζει την πρόσωψη του ναού που τον εντυπωσιάζει με την αρχαιοπρέπειά της και τη μεγάλη τρίβολη πύλη της. Μπροστά από αυτή την πύλη υπάρχουν τα μάρμαρα της βάσης και λίγες κολόνες από το έθριον του ναού, μια μαρμάρινη κατασκευή με στοές του 4ου αιώνα ανοιχτή προς τα επάνω. Στο κέντρο του έθριου υπήρχε η φιάλη των Καθαρμών, μια μεγάλη μαρμάρινη λεκάνη που έπλαιναν οι πιστοί συμβολικά τα χέρια τους πριν μπουν στο ναό του Θεού. Σήμερα βλέπουμε αρκετά κομμάτια της, αριστερά της βάσης του έθριου.

Η ύπαρξη του Έθριου του 4ου αιώνα αποδεικνύει ότι την εποχή αυτή υπήρχε ναός στο σημείο εκείνο και ότι ο ναός αυτός οικοδομήθηκε με αυτοκρατορικά χρήματα. Και τούτο γιατί τον 4ο αιώνα είχαν Έθριο μόνο οι πλούσιες βασιλικές ή οι ναοί που είχαν ανεγερθεί με αυτοκρατορική χορηγία. Άρα, επαληθεύεται η παράδοση ότι την Εκατονταπηλιανή ανήγηραν αρχικά η Αγία Ελένη και ο υιός της Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος τον 4ο αιώνα.

Από τον Άρθικα μπαίνουμε στον Κυρίους Ναό. Η εντύπωση είναι συγκλονιστική. Το μέγεθος, η λιτότητα, η εσωτερική ενότητα και η αρχαιοπρέπεια αυτού του ναού μας συναρπάζουν. Προχωρούμε στο κέντρο του ναού. Εσωτερικά, ο σταυρόσχημος αυτός ναός έχει στο βόρειο, το δυτικό και το νότιο σκέλος του κυονοστοιχίες στο κάτω μέρος, ενώ στο επάνω, δίπλα στο γυναικονίτη, πεσοστοιχίες. Οι κυονοστοιχίες και οι πεσοστοιχίες παρακολουθούν το σχέδιο του σταυρού που σχηματίζεται με τους τέσσερις θόλους στο μέσον και τα σταυροθόλια στα πλάγια. Εκεί που διασταυρώνονται οι τέσσερις θόλοι βρίσκεται ο τρούλος, ο οποίος στηρίζεται στα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα και στους τέσσερις μεγάλους πεσούς. Μια δεύτερη απόδειξη ότι υπήρχε εκεί ναός πριν από την εποχή του Ιουστινιανού είναι ότι εάν οι τέσσερις αυτοί πεσοί είχαν κατασκευαστεί από την αρχή για να στηρίξουν τρούλο, θα έπρεπε η βάση τους να σχηματίζει τετράγωνο, οπότε η βάση του τρούλου θα ήταν κυκλική. Παρατηρούμε όμως ότι η βάση αυτή είναι ελλειψοειδής. Άρα ο ναός είχε μένει από την αρχή σταυρικό σχήμα, δεν είχε όμως τρούλο. Ήταν δηλαδή μια σταυρική, ξυλόστεγη βασιλική, η οποία την εποχή του Ιουστινιανού πήρε την σημερινή μορφή της. Στα δύο από τα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα πάνω στα οποία στηρίζεται ο τρούλος εικονίζονται εξαπτέρυγα σεραφείμ. Τέτοια σεραφείμ σε σφαιρικά τρίγωνα συναντούμε στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης.

Ξέρουμε ότι οι Βυζαντινοί είχαν τη συνήθεια να κτίζουν τους ναούς τους πάνω από προχριστιανικά, δηλαδή ειδωλολατρικά κτίσματα. Αυτό το έκαναν για δύο λόγους. Ο ένας ήταν καθαρά πρακτικός. Βρίσκαν δηλαδή έτοιμα υλικά, μάρμαρα, κολόνες και άλλα, που τα χρησιμοποιούσαν στους δικούς τους ναούς, και ο δεύτερος λόγος ήταν ψυχολογικός. Ήθελαν δηλαδή να αποδείξουν και με αυτόν τον τρόπο ότι η νέα θρησκεία νίκησε την παλιά. Έτσι λοιπόν, κάτω από την Εκατονταπηλιανή υπήρχαν δύο προχριστιανικά κτίσματα τα οποία αποκαλύφθηκαν από τον καθηγητή Ορλάνδο κατά την αναπαλαίωση του ναού. Το ένα ήταν σε βάθος 1,5 μέτρο από το σημερινό δάπεδο του ναού. Βρέθηκαν 4 κορμοί από τις μαρμάρινες κολόνες του. Οι 3 σκεπάστηκαν πάλι, ενώ ο 4ος κορμός έμεινε ακάλυπτος. Μπορεί να τον δει ο επισκέπτης εάν μετακινήσει λίγο το ξύλινο σκαλοπάτι που βρίσκεται μπροστά και σε επαφή με το αναλόγιο του δεξιού χορού των ψαλτών. Το άλλο προχριστιανικό κτίσμα βρέθηκε σε μικρότερο βάθος, περίπου 0,80 μέτρα. Ήταν ένα θαυμάσιο μοσαϊκό δάπεδο με τους άφλους του Ηρακλή και ανήκε σε ένα γυμνάσιο, δηλαδή γυμναστήριο, ρωμαϊκής εποχής. Το δάπεδο αυτό είχε μεταφερθεί και τοποθετηθεί στην αυλή του Αρχαιολογικού μας Μουσείου.

Βρισκόμαστε στο κέντρο του ναού. Το βλέμμα μας πλανιέται ψηλά στους θόλους και τον Τρούλο. Ο ανατολικός και ο νότιος θόλος σώζονται ανέπαφοι. Το ίδιο και το κάτω μέρος του Τρούλου. Παρατηρούμε σε αυτούς εναλλασσόμενες κανονικά λωρίδες κυτρινοπού, πράσινου και ερυθρού πορόλιθου που έχουν έντονο διακοσμητικό χαρακτήρα και φανερώνουν ότι αρχικά οι θόλοι και ο Τρούλος της Ιουστινιάνιας Καταπολιανής δεν είχαν καλυφθεί με ψηφιδωτά ή τοιχογραφίες. Ο βόρειος όμως θόλος και ο δυτικός, που όπως είπαμε είχαν καταπέσει κατά τους σεισμούς του 1773, έχουν ξανακτιστεί. Ο βόρειος πάλι με τους δικούς του πορόλιθους, που δεν έχουν όμως καμία χρωματική τάξη, ενώ ο δυτικός θόλος και το άνω μέρος του Τρούλου αποκαταστάθηκαν κατά την αναπαλαίωση του ναού με άλλα υλικά, αφού οι πορόλιθοι τους είχαν εντελώς καταστραφεί.

Και ενώ όλα αυτά συνέβαιναν στους θόλους και τον Τρούλο, στα κάτω μέρη υπήρχε η περίφημη ορθομαρμάρωση από λευκά κυρίως μάρμαρα. Το πιο παλιό γραπτό κείμενο που υπάρχει για τον ναό αυτό το έχει γράψει ο Σιμεών ο μεταφραστής, μάγιστρος και λογοθέτης του αυτοκράτορα Λέοντα έκτου του Σοφού, ο οποίος είχε συνοδέψει τον άβαρχο Ημέριο στην εκστρατεία του εναντίον των Σαρακινών της Κρήτης στις αρχές του 10ου αιώνα. Ο Βυζαντινός στόλος, στο ταξίδι του προς την Κρήτη, πέρασε από την Πάρο. Ο Σιμεών επισκέφθηκε το ναό μας που ήταν ακόμα σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια, παρόλο που το νησί ήταν έρημο από κατοίκους που το είχαν εγκαταλείψει από τον φόβο των πειρατών, και τον περιέγραψε με ζωηρά χρώματα. Σε ένα σημείο της περιγραφής του αναφέρει ότι του έκαναν βαθιά εντύπωση τα μάρμαρα με τα οποία ήταν σκεπασμένη η τείχη του ναού, και τονίζει μάλιστα ότι σε τέτοιο σημείο είχε λεπτύνει ο τεχνίτης τα μάρμαρα αυτά, ώστε νόμιζε κανείς ότι η τείχη αυτή ήταν ντυμένη με υπόλευκα λινά υφάσματα. Η δε αντάβια του μαρμάρου, αναφέρει χαρακτηριστικά, παρουσίαζε τόσο μεγάλη ακτινοβολία ώστε να είναι ανώτερη και από τη λάμψη των μαργαριταριών. Τόσο πολύ έξοχο ήταν το μάρμαρο και περισσότερο η επιτιδιότητα του τεχνίτη, που συναγωνιζόταν τη φύση για να δώσει την ωραιότητα σε αυτό.

Στο κέντρο του ναού, ακριβώς κάτω από τον Τρούλο, υψωνόταν τότε ο μαρμάρινος άμβωνας. Ο αείμνηστος καθηγητής Ορλάνδος είχε βρει κατά την αναπαλαίωση του ναού πολλά κομμάτια από αυτόν και είχε σκοπό να τον αναστηλώσει στην αρχική του θέση. Βρισκόμαστε πάντα στο κέντρο του ναού. Δεξιά μας βλέπουμε τον δεσποτικό θρόνο, ξυλόγλυπτο, επιχρυσωμένο με μια θαυμάσια μεταβυζαντινή εικόνα του αρχιερέα Χριστού του έτους 1759. Απέναντι από το δεσποτικό θρόνο βρίσκεται ο νεότερος άμβωνας του ναού του 17ου αιώνα, στηριγμένος σε δύο μαρμάρινες κολόνες.

Το εικονοστάσιο. Όπως βρισκόμαστε κάτω από τον Τρούλο, έχουμε μπροστά μας το εικονοστάσιο, δηλαδή το τέμπλο, το οποίο διαχωρίζει τον Κυρίως Ναό από το Ιερό Βήμα. Προχωρούμε για να τον θαυμάσουμε από κοντά. Σήμερα βρίσκονται σε αυτό τρεις μεγάλες εικόνες. Πρώτη από τα αριστερά, η θαυμαστής βυζαντινής σεμνότητας εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής του 17ου αιώνα. Η κυρίως λατρευτική εικόνα του ναού. Είναι εξαίρετης τέχνης. Έχει περίτεχνη αργυρή επένδυση που έγινε στο Βουκουρέστι το 1788 και είναι αφιέρωμα του παριανού ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Νικολάου Μαυρογένους, θείου της Μαντό Μαυρογένους. Δωρεά της ίδιας οικογένειας είναι και οι δύο άλλες μεγάλες εικόνες του τέμπλου, του Παντοκράτορα με την αυστηρή μορφή και της κοίμησης της Θεοτόκου του 17ου αιώνα και αυτές. Οι εικόνες της ωραίας πύλης φιλοτεχνήθηκαν το έτος 1759, ενώ ο Αρχάγγελος της Βόρειας Πύλης του Ιερού Βήματος το 1666. Βέβαια, το τέμπλο δεν ήταν πάντοτε όπως είναι σήμερα. Τους πρώτους αιώνες δεν υπήρχαν σε αυτό ούτε εικόνες ούτε θύρες. Το αποτελούσαν οι τέσσερις κολόνες που βλέπουμε, δύο μελανόφεες, μία ερυθρόλευκη και μία λευκή, και το ευθύγραμμο μαρμάρινο επιστήλιο με τον διάκοσμο της Αμπέλου που κάθεται πάνω σε αυτές. Αργότερα προσθέθηκαν και τα τρία μαρμάρινα θωράκια, δηλαδή οι μαρμάρινες πλάκες που βρίσκονται ανάμεσα στις τέσσερις κολόνες που αναφέραμε.

Μέσα στο Άγιο Βήμα, στο ιερό όπως συνηθίζεται να λέμε, της Εκατονταπηλιανής, το οποίο έχει διαστάσεις 10 επί 12,5 μέτρα, βρίσκονται τα πολυτιμότατα μνημεία του ναού, τα οποία, επειδή συναντώνται σπανιότατα σε άλλους παλαιοχριστιανικούς ναούς, αποκτούν μέγιστη σπουδαιότητα. Αυτά είναι το κυβόριο και το σύνθρονο.

Το κυβόριο. Το κυβόριο είναι το μαρμάρινο επιστέγασμα της Αγίας Τράπεζας. Στηρίζεται σε τέσσερις κολόνες κλασικής εποχής με κοιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού εξαίσιας τέχνης. Και σε αυτά αναφέρεται ο Σιμεών ο μεταφραστής. Απορεί με θαυμασμό και διερωτάται πώς ο τεχνίτης κατόρθωσε να λαξέψει αυτή τη δαντέλα στο σκληρό μάρμαρο. Γράφει χαρακτηριστικά: «Μόλις δε είδαμε το κουβούκλιο πάνω από τη σεβαστή και θεία τράπεζα, εκπλαγήκαμε από την ωραιότητά του, γιατί δεν έμοιαζε το σκαλιστό εκείνο έργο να είναι μαρμάρινο, ούτε ότι είχε λαξευτεί με σιδερένια εργαλεία και με τέχνη από ανθρώπινα χέρια, αλλά φαινόταν το χυτό αυτό κατασκεύασμα να έχει γίνει από πυγμένο γάλα».

Ελάχιστα κυβόρια έχουν διασωθεί ακέραια μέχρι σήμερα. Ένα δε από αυτά είναι αυτό της Εκατονταπηλιανής, μοναδικό στον τύπο του σε όλο το χριστιανικό κόσμο.

Το σύνθρονο. Το σύνθρονο είναι ένα μικρό αμφιθέατρο στο βάθος της κόγχης του Ιερού Βήματος. Αποτελείται από 8 ημικυκλικές και ομόκεντρες σειρές κερκίδων και στην κορυφή βρίσκεται ο αρχαιρατικός θρόνος, ο οποίος είναι από μάρμαρο με γλυπτό διάκοσμο στις πλευρές. Δεξιά και αριστερά του υπάρχουν δύο επίσης μαρμάρινοι θρόνοι, χαμηλότεροι όμως και απλούστεροι, που προορίζονταν ασφαλώς για τους βοηθούς του αρχιερέα. Τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, ο δεσποτικός θρόνος βρισκόταν στο σύνθρονο και όχι στον κύριος ναό, γιατί όπως είπαμε το χώρισμα του τέμπλου όπως ήταν τότε, επέτρεπε στο εκκλησίασμα να παρακολουθεί άνετα όλα όσα συνέβαιναν μέσα στο Ιερό Βήμα. Μπορούμε έτσι να φανταστούμε το μεγαλόπρεπο θέαμα που παρουσίαζε το σύνθρονο της Εκατονταπηλιανής, γεμάτο από ιερωμένους κατά τις λαμπρές ιεροτελεστίες της Βυζαντινής εποχής.

Εκτός από αυτά τα δύο πολύτιμα μνημεία, στο ιερό βήμα της Εκατονταπηλιανής παρατηρούμε ακόμα το κυβόριο της Αγίας Πρόθεσης, που είναι όμως νεότερο, μικρότερο και δεν έχει τόσο μεγάλη καλλιτεχνική αξία. Επίσης, τον νηπτήρα στα δεξιά της πρόθεσης, που έχει σχήμα λεκάνης και στηρίζεται στο έδαφος με λευκή και ονόμορφη βάση. Εχάρακτη επιγραφή δηλώνει σαν έτος κατασκευής του το 1636. Τέλος, τις μεταβυζαντινές τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, πολύ καλής τέχνης, που κοσμούν τα τοιχώματα που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της κόχης του Αγίου Βήματος και που εικονίζουν τους 24 οίκους του ακαθίστου ύμνου. Δυστυχώς, έχουν κτυπήματα από σμήλη που έγιναν για να στερεωθεί το κονίαμα που τις κάλυπτε, μέχρι που αποκαλύφθηκαν και στερεώθηκαν κατά την αναπαλαίωση του ναού. Κάτω από την Αγία Τράπεζα αναβλύζει ακόμα σήμερα ένα αγίασμα, το οποίο είναι δεμένο με τη ζωή της Οσίας Θεοκτίστης, μιας Αγίας που έζησε και αγίασε μέσα στο ναό.

Το παρεκκλήσιο αυτό, διαστάσεων 19 επί 15 μέτρων, βρίσκεται στα βόρεια του Ιερού Βήματος, του Μεγάλου Ναού. Είναι ο αρχαιότερος ναός όχι μόνο του κτηριακού συγκροτήματος της Εκατονταπλιανής, αλλά και ολόκληρου του νησιού, αφού το παλιό τμήμα του κατασκευάστηκε στις αρχές του 4ου αιώνα. Πολλοί αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ο μικρός αυτός ναός είναι εκείνος στον οποίο προσευχήθηκε η Αγία Ελένη όταν, όπως είπαμε, πηγαίνοντας στην Παλαιστίνη για να βρει τον Τίμιο Σταυρό, πέρασε από την Πάρο. Αρχικά, ο ναός αυτός που ήταν αφιερωμένος στην Παναγία ήταν μια δρομική βασιλική με ξύλινη στέγη. Έτσι διατηρήθηκε μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού. Κατά την εποχή όμως αυτή, που ο μεγάλος ναός πήρε τη σημερινή μορφή του, αφαίρεσαν και από αυτό το μικρό ναό την ξύλινη στέγη και κατασκεύασαν στη θέση της με κίτρινοπούς και πράσινους πορόλιθους, θόλους και τρούλο. Γι' αυτό το παρεκκλήσιο που βρισκόμαστε έχει μια ιδιαιτερότητα ως προς το ρυθμό του. Μέχρι τον γυναικονίτη είναι δρομική βασιλική και από εκεί και πάνω σταυρική βασιλική με τρούλο. Δύο σειρές αρχαίες κολόνες δωρικού ρυθμού που ξεκινούν από το δυτικό τοίχο και φτάνουν μέχρι το εικονοστάσι χωρίζουν τον ορθογώνιο χώρο του ναού σε τρία μέρη, από τα οποία το μεσαίο είναι πολύ ευρύτερο.

Αξιοπρόσεκτο είναι και το μαρμάρινο εικονοστάσι αυτό του παρεκκλησίου. Οι κιονίσκοι και τα θωράκια που έχουν πλούσιο γλυπτό διάκοσμο είναι παλαιότερα από το επιστήλιο, πιθανώς του 15ου αιώνα. Στο εικονοστάσι αυτό βρίσκονται τρεις εικόνες. Της Ελεούσας, έργο του ιερέα Δημητρίου, σημαντικού αγιογράφου του 18ου αιώνα, του Χριστού Παντοκράτορα του 17ου αιώνα και του Αγίου Νικολάου, που είναι αρκετά νεότεροι. Στην κόγχη του Ιερού Βήματος και αυτού του παρεκκλησίου παρατηρούμε το σύνθρονο, πολύ μικρότερο όμως από εκείνο του μεγάλου ναού και με 5 μόνο βαθμίδες. Στο κέντρο του παρεκκλησίου υπάρχει ένας τάφος. Η μαρμάρινη πλάκα του είναι πλούσια διακοσμημένη με κλιματίδες αμπελιού και τον δικέφαλο αετό.

Παρεκκλήσιο Αγίων Αναργύρων. Στα νότια του Αγίου Βήματος του Μεγάλου Ναού βρίσκεται το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων, που έχει διαστάσεις 8,5 επί 4 μέτρα. Το Ιερό Βήμα αυτού του παρεκκλησίου κατέχει σήμερα τη θέση του διακονικού του Ιερού Βήματος του Μεγάλου Ναού. Ακριβώς πάνω από αυτό υπάρχει αίθουσα η οποία επικοινωνεί με το νότιο τμήμα του Γυναικονίτη. Η αίθουσα αυτή ονομαζόταν Μητατόριον. Κατά μία εκδοχή, τέτοια αίθουσα είχαν τότε οι αυτοκρατορικοί ναοί για να αναπαύεται ο αυτοκράτορας κατά τις μακριές ακολουθίες της εποχής εκείνης. Κατά μία άλλη, η αίθουσα αυτή χρησίμευε για να αλλάζει ο επίσκοπος στολή. Με το παρεκκλήσι αυτό δεν έχει ασχοληθεί ακόμα η αρχαιολογική υπηρεσία.

Νότια του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων και σε επαφή με αυτό βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγίου Φιλίππου. Το παρεκκλήσι αυτό, 8 επί 2,5 μέτρα, στεγάζεται μεμονωμένα και έχει οροφή σε σχήμα καμάρας. Και με το παρεκκλήσι αυτό, ακόμα η αρχαιολογική υπηρεσία δεν έχει ασχοληθεί.

Στο βόρειο τοίχο του ναού βρίσκεται το μικρό παρεκκλήσι της Οσίας Θεοκτίστης. Μέσα σε αυτό υπάρχει και κλειδόφρακτος τάφος, ο οποίος αποδίδεται στην Οσία. Από το συναξάρι που έγραψε ο Σιμεών ο μεταφραστής, μαθαίνουμε το βίο της. Διηγείται λοιπόν ότι η Οσία Θεοκτίστη έζησε τον 9ο αιώνα και καταγόταν από τη Μύθυμνα της Λέσβου. Από μικρή έγινε μοναχή σε μοναστήρι της πατρίδας της. Σε μία επιδρομή του στη Λέσβο, πειρατές πήραν μαζί με άλλες νέες και τη μοναχή Θεοκτίστη. Στο ταξίδι τους για τις ακτές της Αφρικής, το πλοίο τους προσορμίστηκε στην άουσα της Πάρου. Εκεί έβγαλαν στη ξηρά τις κρατούμενες για να συνέλθουν από την αυτία. Η νεαρή μοναχή κατόρθωσε να ξεφύγει από την επιτήρηση των φρουρών της και χάθηκε μέσα στο δάσος, που την εποχή εκείνη σκέπαζε ολόκληρο σχεδόν το νησί. Περιπλανήθηκε πολλές μέρες και κατέληξε στο ναό της Εκατονταπηλιανής. Εκείνο τον καιρό το νησί είχε εγκαταληφθεί από τους κατοίκους του που δεν μπορούσαν να επομένουν τις συνεχείς πειρατικές επιδρομές. Μέσα στο ναό έζησε περί τα 35 χρόνια, τρώγοντας άγρια χόρτα και πίνοντας νερό από το αγίασμα που, όπως είπαμε, αναβλύζει ακόμα σήμερα κάτω από την Αγία Τράπεζα του Μεγάλου Ναού. Κάποτε ήρθαν στην Πάρο κυνηγοί από την Εύβοια για να κυνηγήσουν στα δάση του νησιού. Ο σκύλος ενός από αυτούς ανακάλυψε την Οσία. Εκείνη ζήτησε κάποιο μανδύα για να καλυφθεί και τελικά παρουσιάστηκε στον κυνηγό, του διηγήθηκε τη ζωή της και τον παρακάλεσε στο επόμενο ταξίδι του να της φέρει μερίδα της θείας μετάληψης, επειδή καταλάβαινε πως πλησιάζει το τέλος της. Ο κυνηγός τον επόμενο χρόνο ήλθε ξανά στην Πάρο, έφερε στην Οσία τον Άγιο Μαργαρίτη και όταν φεύγοντας από το νησί πήγε να την αποχαιρετήσει, την βρήκε νεκρή. Την έθαψε στο σημείο που βρίσκεται το σημερινό παρεκκλήσι και ο τάφος του αποδίδεται σε αυτήν. Η παράδοση αναφέρει ότι έπειτα από χρόνια ήρθαν στην Πάρο οι καριώτες κυνηγοί, πήραν το σκήνομα της Οσίας και το μετέφεραν στην πατρίδα τους. Άφησαν μόνο ένα από τα οστά της, που βρίσκεται σήμερα σε περίτεχνη θήκη κοντά στο παρεκκλήσι. Τη μνήμη της Οσίας Θεοκτίστης πανηγυρίζει η Πάρος στις 9 Νοεμβρίου.

Παρεκκλήσιο Αγίας Θεοδοσίας. Έξω από το μεγάλο ναό και σε επαφή με το βόρειο τοίχο του βρίσκεται το παρεκκλήσιο της Αγίας Θεοδοσίας. Το παρεκκλήσιο αυτό ανακαινίστηκε τον 17ο αιώνα, όπως αναφέρει η επιγραφή που υπάρχει στο υπέρθυρό του.

Έξω από το ναό και συγκεκριμένα στο ανατολικό άκρο της νότιας στοάς των κελιών, στο ύψος της πρόσωψης του μεγάλου ναού και κοντά στη νότια πύλη του κτηριακού συγκροτήματος της Εκατονταπηλιανής, βρίσκεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου. Κατασκευάστηκε τον 17ο αιώνα, όπως αναφέρεται σε επιγραφή που υπάρχει στο υπαίρθυρο του παρεκκλησίου. Ανακαινίστηκε δε πρόσφατα.

Στη νότια πλευρά του Μεγάλου Ναού βρίσκεται το αρχαίο βαπτιστήριο του 4ου αιώνα, το αρχαιότερο και καλύτερα διατηρημένο βαπτιστήριο σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολή. Γι' αυτό και αποτελεί το σπουδαιότερο από τα προκτίσματα της Εκατονταπηλιανής. Είναι μια τρίκλητη βασιλική διαστάσεων 16,5 επί 15 μέτρων με τρούλο και νάρθηκα, η οποία επικοινωνεί με τον κυρίως ναό και της οποίας το κάθε ένα κλήτος έχει μετατραπεί σε παρεκκλήσιο στους μεταγενέστερους χρόνους. Η θόλη και ο τρούλος είναι κατασκευασμένοι με χρωματιστούς πορόλιθους, όπως ο μεγάλος ναός και το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου. Στον χώρο του Αγίου Βήματος, που λεγόταν τότε εσώτερος οίκος ή φωτιστήριον, υπάρχει η μαρμάρινη σταυρική κολυμβήθρα, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται μέσα στη γη. Στο τμήμα της, που εξέχει από το έδαφος, υπάρχουν ανάγλυφοι σταυροί μέσα σε κύκλους. Ο κατηχούμενος που προσερχόταν στο βάπτισμα περνούσε πρώτα από τον άρθηκα του βαπτιστηρίου που λεγόταν εξώτερος ή προάβλιος οίκος. Εκεί γινόταν η προετοιμασία του μυστηρίου με τους εξορκισμούς, την παραδοχή της νέας πίστης, την απαγγελία του συμβόλου και άλλα. Στη συνέχεια προχωρούσε προς το φωτιστήριο. Κατέβαινε στην κολυμβήθρα από τη μικρή σκάλα που βρίσκεται στη δυτική κεραία του σταυρού, η οποία συμβόλιζε την προέλευσή του από τον κόσμο της αμαρτίας, και μετά το μυστήριο ανέβαινε από τη σκάλα της ανατολικής κεραίας, η οποία συμβόλιζε την είσοδο του νεοφώτιστου στην αληθινή ζωή χριστιανού. Ο ιερέας που τελούσε το μυστήριο στεκόταν πάνω στο βάθρο που βρισκόταν στο μέσο της κολυμβήθρας και λεγόταν Ιερή Νησίδα. Μετά το βάπτισμα επακολουθούσε το χρίσμα, η ένδυση του νεο

Όλα αυτά συνέβαιναν στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και μέχρι την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, κατά την οποία άρχισε να επικρατεί ο νηπιοβαπτισμός. Μέχρι τότε, οι άνθρωποι βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία, αφού περνούσαν το στάδιο της κατήχησης και οι κατηχητές τους πείθονταν ότι μπορούσαν να γίνουν πιστοί. Γι' αυτό, η ύπαρξη βαπτιστηρίου σε αυτό το σημείο αποτελεί ακόμα μία απόδειξη με την οποία επαληθεύεται η παράδοση ότι ο ναός αυτός πρωτοκτίστηκε τον 4ο αιώνα. Στο δάπεδο του βαπτιστηρίου της Εκατονταπηλιανής σώζονται τμήματα από το παλιό μοσαϊκό δάπεδο, που αρχικά είχε αυτός ο ιερός χώρος και που, όπως φαίνεται, ήταν πολύ καλής τέχνης. Στο βαπτιστήριο υπάρχει πολύ φθαρμένη όμως η αρχαιότερη τοιχογραφία από όσες βρέθηκαν σε όλο το νησί, η οποία εικονίζει πιθανώς τον Άγιο Γεώργιο. Η κατασκευή της τοποθετείται στον 11ο ή 12ο αιώνα.

φορητές εικόνες. Από το πλήθος των φορητών εικόνων που βρίσκονται μέσα στον Ιερό Ναό και τα παρεκκλήσια, οι περισσότερες από τις οποίες είναι του 17ου ή του 18ου αιώνα, ξεχωρίζουμε και αναφέρουμε τις εξής. Παναγία Ιδεωμένη. Παλαιότερη του 15ου αιώνα. Εικόνα εξαιρετικής τέχνης. Είναι δυστυχώς καλυμμένη με άτεχνα αργυρά φύλλα, τα οποία δεν είναι δυνατό να αφαιρεθούν γιατί η εικόνα θα καταστραφεί. Φέρεται σε παλαιό ξύλινο εικονοστάσι, στο οποίο υπάρχουν 12 μικρές εικόνες των Αποστόλων του 16ου αιώνα. Βρίσκεται στο αριστερό πεσό του Μεγάλου Ναού, κοντά στο παρεκκλήσι της Οσίας Θεοκτίστης.

Η Αμόλυντος, 16ος αιώνας. Εικόνα έξοχης τέχνης, κριτικής σχολής, του τύπου της Βρεφοκρατούσας, τον οποίο ανέβασε σε περιοπή ο κριτικός ζωγράφος Ανδρέας Ρίντζος. Είναι έργο άριστου αγιογράφου, ο οποίος παραμένει άγνωστος. Βρίσκεται στα δεξιά του ναού, στον πρώτο πεσό πάνω σε παλαιό ξύλινο εικόνο.

Οι τρεις εικόνες του εικονοστασίου του Μεγάλου Ναού: Παναγία η Εκατονταπηλιανή, ο Παντοκράτορας και η Κοίμηση της Θεοτόκου του 17ου αιώνα, στις οποίες αναφερθήκαμε πιο πριν.

Αγία Τριάς, η Αγία Σιών, η χειροτονία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, 18ος αιώνας. Είναι εικόνα μεγάλη, είναι κυκλική στο άνω μέρος της και εικονίζει τρεις σκηνές. Την Αγία Τριάδα επάνω και κάτω τον Χριστό σαν μεγάλο αρχιερέα, να ιερουργεί και να τον υπηρετούν οι ασώματες δυνάμεις και τον Χριστό να χειροτονεί τον μαθητή του Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφοθέο ως πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμων. Είναι έργο Δημητρίου Ιερέως, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας από τους εξέχοντες μεταβυζαντινούς αγιογράφους. Βρίσκεται στο βόρειο τοίχο του Μεγάλου Ναού, κοντά στο παρεκκλήσιο της Οσίας Θεοκτίστης.

Η Ελεούσα, 18ο αιώνας. Έργο του ιερέα Δημητρίου, του ίδιου αγιογράφου που φιλοτέχνησε και την εικόνα της Αγίας Τριάδας που αναφέραμε πριν. Βρίσκεται στο εικονοστάσιο του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου. Αναφέρουμε ακόμα ένα παλιό χρυσοκέντητο επιτάφιο άριστης ρωσικής τέχνης. Βρίσκεται μέσα σε ξύλινη ή αλόφρακτη προθήκη και είναι αναρτημένος πάνω από το παγκάρι του ναού.

Σε απόσταση λίγων μέτρων από το παρεκκλήσι της Αγίας Θεοδοσίας, στη βόρεια πτέρυγα του κτηριακού συγκροτήματος της Εκατονταπηλιανής, βλέπουμε μια μεγάλη μνημιακή πύλη. Την πύλη αυτή μετέφερε και τοποθέτησε εκεί ο αείμνηστος καθηγητής Ορλάνδος κατά την αναπαλαίωση της Εκατονταπηλιανής από την κεντρική πύλη του Νάρθηκα του Μεγάλου Ναού, στην οποία βρισκόταν μέχρι τότε. Έχει μαρμάρινο πολυτελή διάκοσμο, ο οποίος αποτελείται από δύο ιδιόρυθμες κολόνες, πάνω στις οποίες στηρίζεται αέτομα με γύσο και ανθέμιο στην κορυφή. Οι κολόνες αυτές στηρίζονται σε κυβοειδείς βάσεις, πάνω στις οποίες υπάρχουν ανάγλυφες δύο ανθρώπινες μορφές. Οι μορφές αυτές σχετίζονται με τον παρακάτω θρύλο. Τον Ιουστινιάνιο ναό της Εκατονταπηλιανής έκτισε ο μαθητής του πρωτομάστορα που έκτισε την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινουπόλεως. Όταν τελείωσε ο ναός, ο μαθητής κάλεσε τον δάσκαλο να του δείξει το έργο του. Ο πρωτομάστορας είδε την τελειότητα του έργου και φοβήθηκε, μήπως ο μαθητής επισκιάσει τη φήμη και τη δόξα του. Προφασίστηκε λοιπόν κάποιο αρχιτεκτονικό σφάλμα και τον ανέβασε στην οροφή του ναού. Από εκεί, ο πρωτομάστορας έσπρωξε τον μαθητή του στο κενό με σκοπό να τον σκοτώσει. Ο μαθητής όμως κρατήθηκε από το δάσκαλο και τελικά έπεσαν και οι δύο και σκοτώθηκαν μπροστά στο ναό. Οι δύο ανάγλυφες μορφές που βρίσκονται στις βάσεις αυτής της πύλης παριστάνουν η μία τον πρωτομάστορα και η άλλη τον μαθητή του που σκοτώθηκαν εκεί.

Αυτός βέβαια είναι ένας ωραίος θρύλος, γιατί οι ανάγλυφες μορφές που βρίσκονται στις βάσεις της πύλης δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχιτέκτονες ή τους μαστόρους της Εκατονταπηλιανής και της Αγίας Σοφιάς. Είναι δύο σάτυροι που πάρθηκαν από κάποιο αρχαίο ιερό του Διονύσου. Με τον θρύλο αυτό τελειώνουμε την περιήγησή μας στον παλαιοχριστιανικό ναό της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής.

Ευχόμαστε εκ βαθέων η Παναγία να σκεπάζει, να βοηθά και να συμπαραστέκεται όλους όσους με αληθινή πίστη έρχονται σε αυτό το ιερό τέμενος της Ορθοδοξίας, που είναι κτίσμα Αγίων και Αυτοκρατόρων, για να προσευχηθούν κάτω από τους πανάρχαιους στόλους του και να προσκυνήσουν ευλαβικά την Αγία εικόνα της.

Ακούσατε ένα αφιέρωμα στην Παναγία την Εκατονταπηλιανή της Πάρου. Κείμενα από το βιβλίο του Παναγιώτη Πατέλη, διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Εν και αεί και εις τους αιώνας την όνειν αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τη δε σαμαρτίες ημών, δέστα συγχώρησον τας ομοίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ηγέστη τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και η μισαφία μεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρον δρούμενος και δωσόν πιλάτων δια του σταυρού πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεων το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμως καινή πολιτεία, του συκτιρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χωρικών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήδες αγαθητάς και εσίας ημών πανίνδια Θεοτόκε. Στήριξον δόξον πολιτείαν, σώζε σε κέλευσαν βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην. Διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
2: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
2: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν πλήγοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Συ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρουσα αγκίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα σου θρένοντας, Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέδριψας, του Κυρίου η σωτηρία και των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος σου δελείψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπαγησάν μη και επεστρίξε με την χείρα σου. Ού και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου υπερήρανε την κεφαλή μου, οσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάψαν μολοπές μου από προσώπου της απροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέος τέλους, όλη την ημέρα σκεδροπάζουνε πορευόμην. Ό,τι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμνω στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου αταράχθη και τελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό μου και αισθημετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαντίας μου ήγησαν και αίσθησαν και οι αγκιστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και ξεβιάζοντο ειστούνται στην ψυχή μου και ειστούνται στα κακά μη ελάτης αματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ό,τι επίσης Κύριε ήλπισα, εσείς ακούσει Κύριε Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλεθίνε πόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενωπιών με στήδια παντός. Ό,τι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κεκρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθης αρμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μην κακά αντιεγαθούν εν διεβαλών με επί κατά δίκων αγαθοσύνη. Μη καταλείπεις με Κύριο Θεός μου μία αποστήσα με μου. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη καταλείπεις με Κύριο Θεός μου μία αποστήσα με μου. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και απάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγκυρόχθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαίος πετζοάς, τα χείλη με πενέσου είσαι, ούτως ευλογήσουσα εν η ζωή μου και εν το όνομα της αρωτής χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έστω το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επιστρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν, εζήτησαν την ψυχή μου, εισελέσου δε εις τα κατώτατα της γης, παραδοθείς το ισχύρα ζωμφέας, μερίδες αλλοπέκων έξου δε. Ο δε βασιλεύς, εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίον ευτό, ότι ενεφράγει στο μαραλού τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέτων τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας την όνειν αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας την όνειν αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ανοιχτήν αντίον σου. Εισελθέτε ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσολογήστη μετά των καταβενώτων Ισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σε τάφο, ο νου και μνήστης έτοικοι αυτοί κτη ισχυρό σου απόστησαν. Εθεντώ με εν λάγκο κατά τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκνας τους γνωστούς μου από μου, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην η οφθαλμή μου εισθένης ενοπτωχίας. Εκεί έκρεξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα διαπετέσα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρίνα στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη δίγησε τέτοις τον τάφο του ελαιός και την ελθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότω θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη πλεελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και τα πρωί προσευχή μου προθάσισε. Είναι αυτή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπόν σου επ' εμού. Πτωχό σημεία εγώ και εν κόψε εκνοητητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθη και εξπορήθη. Πεμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εγκύκλωσαν με ω είδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάγνασα επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκρεξα και ανοιχτήν αντίον σου. Εισελθέτε ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα συνταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιώνομενον πάσα στα γνώση σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον εμπιπλώντα εγαθή στην επιθυμία σου, ανικαινιστή στα σοαετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε θα σου δώσω αυτό το Μωυσή, τη Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ηλεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήστε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας αμαρτίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών τα πέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβημένους αυτών. Καθώς να παίξουν να το λέει από δεσμόν εμάκρυν αφημών της ανομίας ημών. Καθώς εκτήρει πατήριους, οκτήρει σε Κύριος τους φοβημένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμείς οτικούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ο σιόντος του αγρού ούτως ξανθείς. Ότι πνεύμα διήλθεν είναι αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβημένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών, της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή η ισχύ ποιώντας των λόγων αυτού του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσα η δυνάμεις αυτού. Η λειτουργία αυτού η ποιώντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτης την δεησίν με την αληθεία σου, εισάξον την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις χρήσιμα του δούλου σου, ότι ούτε και θείς την όποιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός της ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν εμπεμέ το πνεύμα μου, εν αμία ταράχθη καρδία μου, εμπνίστην μερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρα μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρός. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου πεμού και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουν ει λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί του ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνωρισόν μου εκείνη εδώ να ενυπορεύσομαι, ότι προσεείδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγων. Δίδαξόν μου το ποιήν θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου εμεί. Εισάξον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μον, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία ελέησο.
2: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία ελέησο.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία ελέησο.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιώδουν αυτό του Κυρίου δεηθούμε.
3: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε.
3: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάση μονής πόλεως χώρας και των πίστη κοντων ναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησο.
2: υπερπλεόντων, οδηπορούντων, ασούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ληστινή μας, από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συγκύριε.
2: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν

Οπέλων κατά της πλάνης αγαθών και λαμπρών εγκύρας των αυθάρτων αγαθών κατηξίωσε του καρδεσπότου ζηλώσε στον θάνατον της αθάνατου ζωής ο θυσμέτωχος μάρτης ένδοξε Χριστόν των Θεών οικετεύε δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεο.

0: αιώνων να μην. Εν την γεννήση την πανθενία ανεφύλαξε, εν την κοίμηση των κόσμων ου κατέλειπε Θεοτό και. Μετέστη προ τη ζωή, μη την υπάρχουσα τη ζωή. Και τε πρεσβείε τε ελπιτρουμένη, εκ θανάτου τα ψυχάσιμο.
1: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε Λέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
0: Κύριε Λέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
0: Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Τον αναδείχθησα επί γης, είτε κούσα εξ αρχή εν του παντός δημιουργών. Ειν εις αυτά τα ουρανία εγγύης μετέστης, δικαίων δε ψυχέ καθορώσεσαι, αγγέλων οι χωροί κατοπτεύοντες, ως βασιλίδα ένε συναξίως, δια παντός η προσάγουση. Διό πρεσβεύνε δίνει διανύπης υπέρ των ανημούντων σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αϊν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλατιτέρα μου ουρανών, αναδείχθησα επί γης, είτε κούσα εξ αρχήν των του παντός δημιουργών. Μην εις αυτά τα ουρανία εγγύης μετέστης, δικαίων δε ψυχέ καθορώσεσαι, αγγέλων οι χωροί κατοπτεύοντες, ως βασιλίδα ένε συναξίως, δια παντός η προσάκουση.

Ενωσεντιγίν συνυφθρίστη αίσιον ή να προπέμψει απογής η Θεοτόκον προς τον ύψιστον ον πέρετε και δυνάμεις ουρανών ε υπερκόσμιε προέτρεχον ομού και συνεχόρευον πνευματικός κραυγάς

0: Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός ήμωνα ή μαρτών και το πονηρό ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιες και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η τούγαρα ανομία συνελήθην και αναμαρτίες εκείς εμ εμή τυρμή τούγαρα αλήθεια νεγάψα στάδυλα και τα κρύβια της σοφίας σου δηλωσάζω. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστή με πνίζ με και υπήρχε ένα λεπκανθή σώμα κουτί με αγαλία συγκεφροσύνη. Αγαλιάσονται ω θέα τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου. Και πάση ανομία με εξάλληψαν καρδία καθαρά να κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα αυτέ οι μοίρε σου σαν κάτι σου. Μία απορρίψω από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο Μία αντένελισα πει μου απόδοση με την αγαλία συγκεφροσύνη και πνεύμα την κεμονικό στηριξόνα. Διδάξον όμω το σοδού σου και σε βίση πισέ επιστρέψει ρίσε με ξεμάτων ο Θεό. Ο Θεό σου τριά μου αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου κυρία τα χείλ μου ανοίξει. Και το στόμα να γελεί την ένεσή σου, ότι θέλει σα θυσία να δοκάνω το αυτοματό και ευδοκή θυσία το Θεό πνεύμα, στεντριμένο καρδιά, στεντριμένη και ταπεινωμένο Θεό σου. Που καξοδενό σε αγάθενον κυρίνη την ευδοκία του Σιώνη και οικοδομηθεί ότι ατύχει Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί θυσιαστήριων σου μόσχου. Επικυλμένη τη θεία δόξη ιερά και ευκλεή παρθένε μνήμη σου. Πάντα συνηγά για το προσευχοσύνη του πιστού εξαρκούζου Μαριά με τα χωρών και την πάνω. Ωστόσο, άδοντα μονογενή ενδόξα ότι δεν δόξαστε. Υπεραγία Θεότο και σώσον μα. Αμφεπονή του αήλων τάξη. Ουρανοβάμων εν σιών το θείο σώμα σου άφνο δε σειρεύσασα. Των Αποστόλων η πληθή κυβερά τον Θεοτό και εσύ παρέστησαν άρδιν. Μεθόν άχραντε εσού τη σεπτήν παρθένε μνήμη δοξάζομαι. Υπεραγία Θεότο και σώσον μα. Νικητικά. Μεν βραβεία ήρω κατά τη φύση ω άγνη Θεών και ήσασαν όμω μιμουμένη δε των ποιητήν σου και ιών. Υπερφύσιν υποκύρτη εις της φύσεως νόμης διωθνής που σας είναι το Υιό εγύρι διαιωνίζουσαν. Άγιε Θεού πρέσβευε υπήρ μου, αγάθινον Άγιε και εκπομμένη ψυχή μου, της πάθες είναι αγαθός γενόμενος του αγαθού μιμητής και λόγων δίδου της επτήν δοξά σε μνήμη σου. Άγιε Θεού πρέσβευε υπήρ μου, γνωστός το γινώσκον και τα πάντα μάρτης εγένου θεόπνευστε και την τούτου σάρκωσιν, εθνών ενώπιον εκήρυξαστον της σαρκός μη πτύξας θάνατον. Άγιε Θεού πρέσβευε υπήρ μου, ανέστησας λόγος σου, του κοετοκότα και τη Αναστάσεω κοινωνού ανέδειξα και τη λαμπρότητα του Ιωνίου ευσεβώ μάρτη πολίαθλα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα. Θαυμάτων επέκεινα το μέγα θαύμα σε μνή τη λοχεία σου καθοράτε τίκ τη γάρ, ενώ μειώμα τη αρκό γενόμενων Χριστών, δίχα τροπή και φυρμού. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπήρ μου. Υμνοδί τη φεδράν και φωσφόρων σου μνήμη, στρατιώτα του Χριστού γενναία αθλητά, τη ψυχή μου κατάβγα στον λάψε ή τε ανεσπέρι αυγαζόμενο πάντοτε και το θείο φωτή παριστάμενο. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπήρ μου, μαρτύρων υπελθών, ως ανδρίους αγώνας ομολογήσας Θεών, οφθέντα επί γης και τη φύση Θεός ανταπάνσωπε την ανθρωπίνη και Θεούς εξυφάνισα των Ελλήνων δυνάμει του πνεύματος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπήρ μου, λαμάτων ζωτικών πληρωθεί στην καρδία ενός περθείος ποταμός τα ρεύματα σοφέ, της απάθης εξήρανας πίστη δέτας διανοίας, των ανθρώμων κατήρδευσας, βλαστανούσας καρπών εμπουράνιων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ως όρθρος ευπρεπής εκλαγώνων ανίσχυς, ή ισούν των φωτισμών απάντων και Θεών απειρόγα με δέσποινα ανοιχτά της πολυθεΐας, εκμειούντα τες λάμψες συν ανεσπέρις και κόσμο φωτίζοντα. Η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμη σακλινία κράδαν την Εκκλησία στήριξο Χριστέ, μόνος γάρι Άγιος ο εναγής αναπαυόμενος, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Γυναίκα σε θνητήν αλληπερφεώς και μητέρα Θεού ειδώτες πανάμου η κλινή Απόστολη πεφρική ασύπτωτο χερσί, δόξη απαστράπτουσαν ο Θεός δόχος κοίνος θεόμεν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, υπέφθασε χερσί, τες υβριστικές του αυθάδους το μην, η δίκη επάξασα του Θεού φυλάξαντος, ο σέβαστη εν ψύχο κυβωτό δόξη της θεότητος, ενή ο λόγος άρξ εχρημάτησε. Άγιε Θεού πρέσβευε υπέρ μου. Ο ματαιόφρον τες θεοποίες ειδωλερός συλλήσε επίλπιζεν, εματαιώθη δε αυτού το αλόγο τον φρόνημα, ιδρασμένου σου εν πέτρα ψευδούς μάρτης πίστεως. Άγιε Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υπερνιξάμενος το πέλαγος αλγινών και πόνων του σώματος στην κυβερνήση του Χριστού αθλητά αγαθώνηκε, προς ορμής της προσλημένας νοητούς αγαλώμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Το μέστρευλός είστε του σώματος επεμέ, ερχέστο σαν σήμερον ξύφη και τίγανα και πυρ και θηρία και θάνατον ουπτούμε ανεβώας αθλητά αγαθώνηκε. Και νυν και αίκαιη στου αιώνα των αιών να μείνουν. Ο καταφύσιν απερίγραπτο, μορφωθεί εξού το ημέτερον περιγραφήν σωματικό, υπεδέξα το δέσποινα ενουσίε και θελήσει, δητέ γνωριζόμενο. ότι στηρέεται καινή εξ εχθρών εκκλησία και η πόλη ετέγνου συστέλει σε συναγωγή. Θαυμαστό Θεό ήμουν βοήσομεν, Αγίος η Κύριε.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσην την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Κύριε.
1: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Καμίνο εξίστρωψε σοφέ η αμά των ακτίνας και σκότωσε μείωσα στον δαιμόνων εν χάνητη. Ο θενάπαντες την Παναγία σου μνήμη εορτάζομαι. Θεομακάριστε μάρτης αθλητά.

Ήρθιση παρούσα εορτή, είναι ανήμισο άφηση εν το βιβλίο των ψαλμών. Στη γατέρα Θεόπαιδα και Παρθένων μετέστησε αυτήν. Προστασία κήθεν μονάς Χριστός ο εξ αυτής ανεφοράς γεννηθείς. Δια του το χέρου συμμητές και θυγατέρες και νύμφε Χριστού.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας εκράτου υπερευλογημένη συνδόξου δεσποίνης ημών. Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρία τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την κλείσει να αγαθήν και εκτιμένο Θεόφρον ανδρών των πονηρών απεστράφει στο Σέβας. Η πτύξα σχολάσεων είδος πάν αγαθών και όθεν γέγονας των αγαθών κληρονόμος και απειλήφα συν της συνάθλης αξίως των άφθαρτων Στέφανων.
3: Των άφθαρτων Στέφανων.
2: Των αγαθών και φιλάνθρωπων καθηκέτευε αγαθών και πάν σοφέ. Του αγαθύνεται κάπως εν της εμείς καρδίας και δωρήσαστε λόγων μη το αξίως ημίσεις του αγώνας. Ους ήθλησας υπέρ της πίστεως του Χριστού και Θεού ημών πως πανταχώθεν περί εσκόπης, η απερπιμήν μάρτης και τους λύκους εκδιώκων, επωδήγησου ότι πίμνη προς γήν αληθείας, βόνεν παρησίως πρόβατα εγνώστη μεν φαγής, δύο θάνομεν ίνα κομισόμεθα τον άφθαρτον Στέφανο.
3: Τον άφθαρτον Στέφανο.
2: Τη 22η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρου Ζαχαδονίκου και του συναυτό ζωτικού, ζήνωνος Θεοπρεπίου, Ακινδύνου και Σεβυριανού. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ανθούσης και Αθανασίου Επισκόπου, του βαπτίσαντος αυτήν και χαρισίμου και νεοφύτου των οικετών αυτής. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ειρηναίος, Όρ και Όροψης ξυφιτελιούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
3: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, μητρότα του παντός παντοδύναμε, σε μέσος λόγος ευσεβής ο άντας, συγκαταβασίλειος.

0: αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σένους η πάση δυνάμεις των ουρανών

0: Σύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς της Θεό και επί γης ειρήνη, ανθρώπης ευδοκία, ευνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθη, κουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμωρο και Ρέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, όλων αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς όλων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δύση, εν μόνο καθήμενο σαν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμονος Άγιος, ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστη την ημέρα να ευλογήσω σε κενές το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνα γενναία και γενναία, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, γιάσε την ψυχή μου ότι είμαι αυτός. Κύριε προσεκατεύγω, δόξαμε την πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, τι παράσει πηγή ζωή σου, νοχωτήσω ψώμεθα φως. Παρά την όν το έλεος της γνώσης που εσύ σε καταξίωσαν, Κύριε, εν τη ημέρα τάφτα να μαρτύρει σου λαχθεί είναι ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου της αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριο το έλεος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμε να επί σε ευλογητός ο Κύριε διδάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησε με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε φώτισε με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα του χειρών σου μου παρήδηση πρέπει, ένωση πρέπει, ύμνος σου δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμεν την εωθυνήν δέησιν ημών του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνην του κόσμου, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων.

0: σαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν.

0: σου.
1: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Βλέπουν πιπάσαν την κτήση. Συ εκκλίναμε τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων. Έκτινον την χείρα στην αόρα των

Εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και είτε ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμνος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου σόν γαρεστή το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπωμεν

0: αγαθών το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστη του αναγγέλην το πρωί το ελεός και την αλήθεια αν σου κατανύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανούς ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανούς ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανούς ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίας ημήν. Άγιε ψευκαιίας τας ταινίας ημών, ένε και εντρωματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μεν σήμερον και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν αγγίσει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν...

Νίκη στρατεών κατά τη πλάνη, αγαθών και λαμπρών εγγύρα. Τον αφάρτων αγαθών κατηξίωσε του γαρδέ.

και τέστης προς τη ζωή μη την υπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τεσσέρ λυτρωμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

0: του Κυρίου Δεϊθώ, μην Κύριε Λέησον, Κύριε Θεός μου, το Κύριο Ενευρωσίνη, του
1: πρεσβείες της Θεοτόπου, σώτε, σώσον ημάς.

0: ανθίσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα
1: Κύριε
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

0: Κύριε Δεύτερο, τα σκηνά στα αυτός και συμφώνως με χαρισάμενος προς εφτάσου.
1: Ο Κύριε Κοντούλος, ως εγώ δούλος, ως και ιός της παιδίσκης.

σε. Είσαι τη σου εικόνα πόρτα ή της αδεσποινά η δία θάλασσα σε πέστη. Θα μας δώσουν την πίμνη σου. Τιμόμενος Αγίας μας έπτων και σκηνώμα της δόξης σου πίστος. Εξ αυτής γαραναβλύζεις τας δωρεάς της ποθό εκβόσιση. Δόξα της θαυμασίης σου.

εις φιλόν εις Υιόν. Εκτάριον τη δύσο με πιστίος σε Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναγλύσει γαριάσεις παντοδαπάστης ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξα τους εδόξα.

εκπορευωμένου του Ιησού από Ιεριχώ, οικολούθησεν αυτό όχλος πολλής, και ειδού δύο τυφλοί καθήμενοι παρά την οδόν,

Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσχύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε

Κύριο μου πρόσμεν, η δούγαρο συγγένετο, η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασαν,

0: υπομέν πάντα εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθάσιο πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς

0: ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλη ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτό.
0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και Πανσέπτο Ναό του, το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξεν να πέμπωμεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Εύξεστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσουν αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη
0: της,
1: οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμων το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζω στο πάντι μου τη μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
0: Κύριε ελέησον.
1: Σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός των δυνάμεων του καταξιώσαντι ημάς παραστήνει και νυν του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσίνη της εκτιρμής σου περί των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών. Πίσω ημάς αξίους γενέστε του προσφέρνηση δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους περπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ως έθος την διακονία εν σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου καταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρότε μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ήλαιος ημινίης εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το

0: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάλιν και πολλάκις υποσπίτου μου και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψες επί την δέηση μόν καθαρίσει μόν τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκρετον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ενευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενη σοι δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ο Θεός ηλάς.
1: Αμήν.
0: Ουδείς άξιος του συνδεδεμένου τις αγγικές επιθυμίες και δονές που σέρβεις και προσεγγίζουν και δίνεις βασιλεύτης δόξου. Το γάρδια κονίνης μέγα και και έτσι λειτουργική στάθμη.

και ικανός όλου τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος, ενδεδημένων την θησιερατίας χάρη, παραστήνεται η Αγία στα αυτραπέζ και ρουργήσε το Άγιον και

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου, τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υπό Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτ της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ

στο Πνεύμα του Άγιου, σοι εκ του μειώντας εις το ίνιμας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης σας πάλιν και ο καπές της πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλείαν σε χαρίσω την μέλουσαν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και νουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χεροβήμητα σεραφείμ ξαπτέρυγα πουλιώματα μετάρσια πτερωτά

του των Τίμιων Σώμα του Χριστού. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο του το Τίμιον Αίμα του Χριστού. Αμήν. Μεταβαλών το Πνευματής του Αγίου. Αμήν.

εν πρώτης μνήσθηθη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας, εν ειρήνη, σώνε τη μονηγιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει,

0: Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσεως.

Σιμών, ο προσεξάμενος αυτά εις του Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα Συ παρακατά του θέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομαι καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων, Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρ ημών εν της ουρανής αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και αύση μην το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέκης μας πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν

0: ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάσιμουν τε Κύριο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, τους εδωπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίας ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονάχου.

Πρόσκης Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου και από θρόν δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης του Αγιάσαι ημάς ο Άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδε μην αοράτου συνών και καταξίωσον τε κρατεά σου χειρή μεταδούν ημίν του αχράνου σωματός και του τιμίου αίματος και διημών παντί του λαού ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και λέησον μου ο Θεός το αμαρτωλό και λέει σώμα, ο Θεός ηλάστη τίμη. Το αμαρτωλό και λέει

Ομελιζόμενο και μη διαιρούμενο σου πάντα θεόμενο και μη δέπτη δαπανόμενο από του μετέχου τη Αγία μου, Ιστορικά, πλήρωμα ποτηρίου πίστεω, πνεύμα του Αγίου, αμήν. Ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου.

ακούσει και θα ακούσει τον λόγο, τον έργο του γνώστου και εξίου σώμα και τα κρίσματα σημαίνει. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία. Πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πήργα

Ανάσταση Χριστού Θεέ Άμεν. Προσκυνήσουμε Άγιο Κύριε. Ιησούν τον μόνον αμάρτων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν.

0: ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράτων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμεν Σε Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι για την παρούση ημέρα κατεξίσου μας των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισον ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου. Ότι Συ ο Αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Ευλογηθούμεν.
1: Η ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Πατέρ Αγίε, ευλόγησο.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επί σε πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό το έθνη και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξεν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Ο Χαβατή και η και ο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν χαρμοσύνος και πανευλαβώς εορτάζομεν, των Αγίων ενδόξων και χαλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Αγαθονίκου και των Συναυτό, Ζωτικού Ζήνων ως Θεοπρεπίου Ακινδύνου και Σεβυριανού, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ιουλιανού και Ευλαλίας, του Αγίων δόξιρο μάρτυρος Αθανασίου Επισκόπου Ταρσού και των Συναυτό Χαρισίμου και Νεοφύτου, των Οσίων Ανθούσης και Αλεξίου Ιερέως και της Αγίας ενδόξου Αριάδνης της Βασιλής

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 22 Αυγούστου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και τον συναυτό Ζωτικού Ζήνωνος Θεοπρεπίου Ακινδίνου και Σεβυριανού. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Μαξιμιανού, ο Κόμης Ευτόλμιος στάλθηκε από τον Αυτοκράτορα για να καθυποτάξει τους χριστιανούς. Από την Οικομίδια μετέβη στον Πόντο, χύνοντας χριστιανικό αίμα στο πέρασμά του. Αντίθετα όμως στις προσδοκίες του, άνθρωποι με καλή θέληση που υπήρξαν στρατιώτες ή ακόμη και ληστές, θαυμάζοντας το θάρρος των αληθινών μαθητών του Χριστού, ομολόγησαν την πίστη τους. Πολλοί ήσαν εκείνοι που εγκαταλείποντας τις πόλεις αποσύρονταν στην Ήπεθρο για να ζήσουν σε μικρές ομάδες σύμφωνα με τις ευαγγελικές εντολές. Ο Ευτόλμιος θανάτωσε πολλούς από αυτούς και απείλησε τους επιφανέστερους ανάμεσά τους ότι θα τους στείλει σιδηροδέσμιους στον Αυτοκράτορα. Από την Αιωκεσάρια έφτασε στη μικρή πόλη Κάρπη της Βυθινίας, όπου του παρέδωσαν τον Ζωτικό, τον πλέον περίοπτο χριστιανό. Στην ερώτηση για ποιο λόγο δίδασκε στους συμπολίτες του να περιφρονούν τις θυσίες προς τιμήν των θεών της Αυτοκρατορίας, εκείνος απάντησε ότι έτσι υπάκουε στο Λόγο του Θεού που έχει κατατεθεί στην Αγία Γραφή. Όταν τον πίεσαν να θυσιάσει επί ποινή θανάτου, απάντησε: «Ο Χριστός επιθυμεί τη θυσία μου για να δοξαστεί το όνομά του ως τα πέρατα του κόσμου». Μετά από συνοπτικές διαδικασίες εκτελέστηκε μαζί με μερικούς μαθητές του και για την ταφή τους φρόντισαν κρυφά πιστοί του τόπου. Επιστρέφοντας στην Οικομίδια, ο Ευτόλμιος έγινε δεκτός με επιφημίες από ιδωλάτρες και κόλακες. Του αναφέρθηκε ωστόσο ότι μετά την αναχώρηση του Αυτοκράτορα για τη Θράκη, το πιο σημαντικό πρόσωπο της πόλης είχε μεταστραφεί στο δόγμα των χριστιανών από τον σοφό Αγαθόνικο, γιο του επάρχου Ασκληπιάδη και απόγονο μιας επιφανούς ρωμαϊκής οικογένειας, και ότι ζούσαν τώρα στο χωριό Κίβενα. Έξαλλος ο Κόμης έστειλε στρατιώτες να τους συλλάβουν. Όταν το απόσπασμα έφτασε στο σπίτι τους, ο Άγιος Αγαθόνικος δόξασε τον Χριστό και υποσχέθηκε να πορευθεί ως το τέλος την οδό του μαρτυρίου του, έχοντας την εμπιστοσύνη του στη δύναμη του ονόματός του. Μπροστά στο κουράγιο του και την ακτινοβολία της εμπιστοσύνης του στο Θεό, οι στρατιώτες μετεστράφησαν, αλλά αναγκασμένοι να εκπληρώσουν το καθήκον τους, οδήγησαν τον Άγιο στην Οικομίδια. Ο Ευτόλμιος κάλεσε τον Αγαθόνικο να παρουσιαστεί σε ένα μέρος λεγόμενο Λάμσος και τον ρώτησε αν είχε πείσει τον επικεφαλής της τοπικής συγκλήτου να γίνει χριστιανός. Ο Άγιος απάντησε ότι ήταν πρέπον να υπακούει στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους και υπενθύμησε την ένδοξη μαρτυρία που είχαν δώσει οι μάρτυρες παλαιότερων χρόνων, όπως ο Άγιος Βαβύλας, ο Άγιος Ρωμανός, που είχε μαρτυρήσει όταν εκείνος ήταν παιδί επί επάρχου Ασκληπιάδη, του πατέρα του, καθώς και ο επίσκοπος Νικομιδίας Άνθυμος. Η απολογία του άφησε άναυδους τον δικαστή και τους παρέδρους του. Ο Ευτόλμιος πληροφορήθηκε από ανθρώπους που γνώριζαν τα πράγματα ότι η οικογένεια του Αγαθόνικου είχε έρθει από την Ρώμη να εγκατασταθεί στην Οικομίδια σύμφωνα με μια θεία πρόρηση, και ο Άγιος πρόσθεσε ότι εκείνος που απαρνιέται τα κτήματά του, τα πλούτη του και τη φήμη του εξαιτίας του Ευαγγελίου, θα λάβει εκατονταπλάσια στη ζωή αυτή και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Ο Κόμης διέταξε να τον μαστιγώσουν και κατόπιν τον έστειλε στη φυλακή ώστε να οδηγηθεί στον Αυτοκράτορα μαζί με τους άλλους ευγενείς που είχε συλλάβει. Όσο για τους χριστιανούς ταπεινής καταγωγής, διέταξε να τους θανατώσουν με το ξύφος. Συγκέντρωσαν λοιπόν πλήθος από αυτούς σε ένα ύψωμα όπου προσεύχονταν αδιάλειπτα περιμένοντας να τελειωθούν. Ανήσυχοι για την αυξανόμενη επιτυχία του κηρύγματος του Αγαθόνικου, οι ισχυροί της πόλης πίεζαν τον δικαστή να στείλει χωρίς άλλη καθυστέρηση τον Άγιο και τους συναθλητές του στον Αυτοκράτορα. Την επόμενη ημέρα ο Ευτόλμιος ξεκίνησε μαζί με τους κρατούμενους, ενώ τους ακολουθούσαν από απόσταση οι πιστοί της Νικομίδιας που θλίβονταν για την απώλεια του νέου τους Αποστόλου. Ο Άγιος Αγαθόνικος στράφηκε προς αυτούς και τους είπε: «Έχετε μαζί σας τον Χριστό και τους Αγίους που προσεύχονται για σας με καθαρή καρδιά. Να ζείτε εν φόβο και αληθεία τον υπόλοιπο βίο σας». Ο τύραννος εξάντλησε τους κρατουμένους του με την πείνα, το μάκρος του δρόμου και την κακομεταχείριση. Σε μία στάση που έκαναν στο χωριό ποταμί, πρόσταξε να φέρουν ενώπιόν του τον Ζήνωνα και δύο από τους συντρόφους του, τον Θεοπρέπιο και τον Ακίνδυνο, αξιωματικούς που είχαν μεταστραφεί από τον Αγαθόνικο. Και όταν τα βασανιστήρια αποδείχθηκαν χωρίς αποτέλεσμα, διέταξε να τους θανατώσουν με τον καταπέλτη.
Φτάνοντας στη Χαλκιδόνα, οι ιερείς των ειδώλων οδήγησαν στον Εφτόλμιο έναν γέροντα, τον Σεβηριανό, ο οποίος είχε ενθαρρύνει την Αγία Ευφημία πριν το μαρτύριό της, με την κατηγορία ότι είχε μετατρέψει σε κατηχητικό σχολείο το πρετόριο του Δαρίου, παρασέρνοντας πολλούς πολίτες. Ο Κόμης τον ανέκρινε και καθώς εκείνος καταδίκασε με ζέση τους ειδωλολάτρες και ανήγγειλε τη θεία τιμωρία που τους περίμενε, πρόσταξε να τον εκτελέσουν άμεσα λίγο έξω από την πόλη. Οι υπόλοιποι Άγιοι οδηγήθηκαν κατόπιν στο Βυζάντιο, όπου παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Ανακρίθηκε πρώτος ο Αγαθόνικος και κλήθηκε να υπακούσει στις διαταγές του Αυτοκράτορα. Εκείνος απάντησε ότι ο λόγος του Θεού στον ψαλμό μας καλεί να απέχουμε από την υπουλή των ασεβών και την οδό των αμαρτωλών και να γινόμαστε τέλειοι στην πίστη του Κυρίου. Τότε ο δικαστής είπε με θυμό: «Αν είναι όντως Θεός και βασιλιάς αυτός που ομολογείς, πώς θανατώθηκε από τους Εβραίους? Πώς και δεν γλίτωσε από το θάνατο εκείνος που ακολουθώντας το παράδειγμά του εναντιώθηκαν στους θεούς μας? Άφησε την τρέλα σου και έλα στα λόγια μου». Ο Άγιος του αποκρίθηκε ομολογώντας την πίστη του στη δύναμη του Σωτήρος που έπαθε για μας. Τέλος, καταδικάστηκε και οδηγήθηκε έξω από την πόλη για να τον γδάρουν ζωντανό στα τείχη. Καθώς οι σάρκες και το αίμα του γίνονταν ένα με το χώμα, ο Αγαθόνικος στράφηκε προς τους συναθλητές του για να τους διαβεβαιώσει ότι οι οδύνες του παρόντος δεν είναι τίποτε σε σύγκριση με τη δόξα που θα αποκαλυφθεί στους δούλους του Χριστού στη βασιλεία του. Τα λόγια αυτά που επιμαρτυρούσε το χυμένο αίμα οδήγησαν στην πίστη πολλούς δικαστές και στρατιωτικούς. Μετά το μαρτύριο αυτό, ο Εφτόλμιος έσπευσε να βρει τον Μαξιμιανό στη Σιλιβρία της Θράκης, στις ακτές της θάλασσας του Μαρμαρά. Αφού έδωσε αναφορά για την αποστολή του, παρουσίασε σε αυτόν τους επιφανείς χριστιανούς που είχε βασανίσει. Όταν έφτασε η σειρά του Αγαθόνικου να δηλώσει ποιος είναι, ο Μαξιμιανός αναγνώρισε ότι ανήκε στους συγγενείς του και ρώτησε να μάθει τον λόγο της σύλληψής του. Ο Άγιος απάντησε ότι ο λόγος ήταν ο Χριστός, που έδωσε εντολή στους μαθητές του να προσφέρονται θέατρο στον κόσμο και στους αγγέλους, προκειμένου να δώσουν μαρτυρία για το Ευαγγέλιο. Προσθέτοντας ότι ήταν προτιμότερο να υποφέρει κανείς τα βασανιστήρια εδώ κάτω, παρά να παραδοθεί στο αιώνιο πυρ, όπου θα ρηχθούν οι ασεβείς και οι τύρανοι σαν κι αυτόν. Ο Μαξιμιανός άκουσε προσεκτικά τα λόγια του, αλλά παραμένοντας ανέστητος, πρόσταξε να τον θανατώσουν μαζί με τους συναθλητές του και κατόπιν να βάλουν ένα τέλος στο διωγμό που αποδείχθηκε ανίσχυρος να ανακόψει τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ο Αγαθόνικος βάδισε με χαρά προς τον τόπο της εκτέλεσης και αφού προσευχήθηκε για τελευταία φορά, αποκεφαλίστηκε μαζί με τον συγκλητικό και πολλούς άλλους χριστιανούς που είχε φέρει στην πίστη και των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στη βίβλο της ζωής. Οι χριστιανοί της Σιλιβρίας τιμούσαν έκτοτε τον Άγιο Αγαθόνικο ως πολιούχο.

μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ανθούσης της Ενσελευκία, των οικετών αυτής, Χαρισίμου και Νεοφύτου και του βαπτίσαντος αυτούς Αθανασίου, Επισκόπου Ταρσού. Τη αυτή ημέρα μνήμη της βασιλίσσης Αριάδνης, ζύγου του Ζήνωνος. Η Αγία Αριάδνη ήταν κόρη του αυτοκράτορα Λέοντος Πρώτου και της Βυρίνας. Παντρεύτηκε τον στρατηγό Ζήνωνα το 467 και σύντομα έφερε στον κόσμο έναν γιο, τον Λέοντα. Μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα, ο μικρός Λέων έγινε κληρονόμος του στέμματος υπό την κηδεμονία των γονέων του. Πέθανε όμως τον επόμενο χρόνο και οι Αριάδνοι με τον Ζήνωνα ανέλαβαν τότε την εξουσία ως συμβασιλείς. Συνάντησαν όμως την βίαιη επίθεση της Βυρίνας που εξήφανε συνωμοσία υπέρ του αδελφού της Βασιλίσκου. Αυτός, αφού εξεδίωξε τον Ζήνωνα, επεδίωξε να κερδίσει την υποστήριξη των μονοφυσιτών, εκδίδοντας διάταγμα που καταργούσε τις αποφάσεις της Συνόδου της Χαλκιδόνος. Μετά από περίπου 2 χρόνια τυραννίας που προκάλεσε την εξέγερση του λαού, η εξουσία πέρασε ξανά στον Ζήνωνα και την Αριάδνη. Μετά το θάνατο του Ζήνωνος, η Αριάδνη πρότεινε τον συγκλητικό Αναστάσιο, που έγινε δεκτός από την Σύγκλητο, υπό τον όρο να μην νεωτερήσει σε θέματα πίστεως και να σεβαστεί τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Λίγο αργότερα παντρεύτηκε τον Αναστάσιο I και κατά την ταραγμένη αυτή περίοδο που ακολούθησε την Σύνοδο της Χαλκιδόνος, επέδειξε μεγαλύτερη προσήλωση στην Ορθοδοξία από αυτόν τον τελευταίο, που έτρεφε συμπάθεια προς τους μονοφυσίτες. Εκοιμήθη εν κυρίω το 515.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού, του εν Ηλιουπόλη της Συρίας. Κατά το πρώτο έτος του διωγμού του Ιουλιανού του Παραβάτου, ένας απεσταλμένος του αυτοκράτορα έφτασε στην Ηλιούπολη, Μπαλμπέκ, και διέταξε τους κατοίκους να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα. Οι ιδωλολάτρες ιερείς ανέφεραν σε αυτόν έναν χριστιανό ονόματι Ιουλιανό, που τους δημιουργούσε προσκόμματα και παρότρινε το λαό να περιφρονεί τους θεούς. Παρουσιαζόμενος στον δικαστή, ο Ιουλιανός έκανε μια φλογερή ομολογία της αληθινής πίστεως και δήλωσε: «Είμαι χριστιανός. Η σωτηρία μου είναι ο Χριστός, Υιός Θεού, και δεν λατρεύω την πέτρα και το ξύλο, γιατί είναι πράγματα ανέστητα, φτιαγμένα από ανθρώπινο χέρι». Όταν πρόσθεσε ότι ο αυτοκράτορας δεν ήταν άρχον αλλά σκλάβος ουτιδανών πλασμάτων, ο δικαστής διέταξε να τον οδύρουν με βούνευρα και κατόπιν να τον σύρουν στη φυλακή. Την επόμενη μέρα τον οδήγησαν πάλι στο δικαστήριο, χωρίς επιτυχία όμως. Ο όχλος όρμησε τότε πάνω στον Άγιο Μάρτυρα και αφού έδεσε τα πόδια του με ένα σκηνί, τον έσυρε έξω από την πόλη. Άλλοι τον κτυπούσαν με ραβδιά, άλλοι του πετούσαν πέτρες και αφού τον κρέμασαν σε ένα δέντρο, έσπασαν τα πόδια του και του έκοψαν ένα-ένα τα μέλη του. Με τον τρόπο αυτό, ο γενναίος μάρτυρας του Χριστού έλαβε τον Στέφανο της Νίκης. Ένα κοράκι ήλθε τότε και πήρε ένα από τα χέρια του και το έφερε στη Σιδώνα. Μπροστά στην πόρτα μιας θεοσεβούς χριστιανής, που αναγνωρίζοντας ότι προερχόταν από τον Άγιο Μάρτυρα, το έπλυνε στο κρασί, το άλυψε με μυρωδικά και τυλιγοντάς το σε πολύτιμο ύφασμα, το τοποθέτησε σε ασφαλές μέρος. Την επόμενη νύχτα ο Άγιος εμφανίστηκε σε αυτήν για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Μετά το πέρος του διωγμού, παρέδωσε το τίμιο λείψανο στον επίσκοπο της πόλης που έκτισε εκκλησία προς τιμήν του Αγίου, όπου πολλοί ασθενείς θεραπεύθηκαν. Το μαρτύριο του Αγίου Ιουλιανού παρακολούθησε από το παράθυρό της μια άλλη ευσεβής γυναίκα που μετά την απομάκρυνση του φωνικού όχλου περιμάζεψε τα ματωμένα μέλη του και τα φύλαξε στο σπίτι της μέχρι το τέλος του διωγμού. Όταν επανήλθε η ειρήνη, ο επίσκοπος Ηλιουπόλεως Κοδράτος φρόντισε να κατατεθούν τα τίμια λείψανα στο ναό του Αγίου Στεφάνου και έκτισε στον τόπο του μαρτυρίου του εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ιουλιανό.

0: Πες τον σώνα Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και εν Χριστώ αδελφοί, η χάρις της Παναγίας μας, της Κυρίας Θεοτόκου, μας σύναξε για άλλη μια φορά εδώ στο ευλογημένο ραδιόφωνο της πειραϊκής μας Εκκλησίας για να λάβουμε γνώση των θαυμαστών και μεγαλείων που εκείνη επιτελεί, που η χάρη της και η ευλογία της δωρίζει πλουσιοπάροχα σε όλους εμάς τους ανθρώπους και σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα, μέσα από αυτές τις όμορφες ιστορίες που αποτελούν πραγματικά γεγονότα, θα πληροφορηθούμε για την αγάπη, την τόσο μεγάλη που έχει η Παναγία μας για όλο τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους. Κάποτε ένας μοναχός ήρθε στο Άγιον Όρος να αρνηθεί την σάρκα και να τη μετασχηματίσει στο πρώτο αξίωμα με τις χάρες και τα κάλλη της αρετής και με την άρνηση της εχθρής και απαιτητικής γαστέρας του ανθρώπου. Αλλά φρόντισε από την αρχή να φτιάξει ορνηθώνα με αρκετές κότες για να έχει το φρέσκο αυγουλάκι καθημερινά. Ξέχασε πως το Άγιον Όρος είναι τόπος νηστευτών και βιαστών, ότι με την εγκράτεια το σώμα νεκρώνεται και ζώνεται η ψυχή και κοσμείται και αναδεικνύεται η κητήριο του Παναγίου Πνεύματος και μυστικά ενώνεται με τον κτίστη της. Με ένα τέτοιο βάρος στη ζωή, πώς ο μοναχός θα αποκτούσε ικανότητα μέσα σε όλα αυτά τα υλικά αγαθά να αναλάβει στην καρδιά του τον ελαφρό ζυγό του Χριστού? Του χρειαζόταν να απογυμνωθεί από τα αγαθά του και να ενδυθεί το νέο χιτώνα της εγκράτειας, με την οποία θα κέρδιζε τη θεϊκή απόλαυση. Η Παναγία έβλεπε από το ύψος του τόπου της τις σκέψεις και τα έργα αυτού του μοναχού και λυπόταν για τη συμπεριφορά του. Τότε παρουσιάστηκε και τον μάλωσε με ύφος αυστηρό. «Ήρθες εδώ να μου χαλάσεις το περιβόλι μου?» του είπε η Παναγία. Αυτός ο έλεγχος της Παναγίας υπήρξε αρκετός να συνετιστεί ο μοναχός και στο εξής να έχει εναρμονισμένη τη ζωή του στο πνεύμα του Αγίου Όρους και στην πρακτική των άλλων ασκουμένων μοναχών. Όπως έχουμε ξαναπεί, αγαπητοί αδελφοί, η Παναγία έρχεται και μας συνετίζει αρκετές φορές, είτε με κάποια οπτασία, είτε ενεργώντας μέσα από καθημερινά απλά γεγονότα της ζωής μας, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επέμβαση της χάρης της δικής της. Ο ευλαβέστατος Ρώσος συγγραφέας και περιηγητής Μερεσλούκιν, σε μια επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, άκουσε και κατέγραψε μια οπτασία της Παναγίας της Πορταΐτισσας των Ιβύρων. Αναφέρει ο συγγραφέας: «Η ιστορία μας πληροφορεί πως στο Άγιον Όρος πολλές φορές έγιναν διάφοροι λοιμοί. Όμως το 1854 ο λοιμός ήταν γενικός και είχε εξαπλωθεί σε όλο το αγιώνυμο όρος. Οι μοναχοί πεινούσαν και δεν υπήρχε πουθενά ψωμί να διασκεδάσει το αίσθημα της πείνας τους.
για να αποφύγουν το θάνατο, όλο και εγκατέλειπαν το όρος οι ασκητές και γίνονταν αναχωρητές άλλου κόσμου. Από τις 40.000 των μοναχών που κατοικούσαν τότε το Άγιον Όρος, έμειναν περίπου 1.000, και πάλι πολλοί από αυτούς ζητούσαν ευκαιρία να φύγουν σε άλλους μακρινούς τόπους. Τότε παρουσιάστηκε η Πορταΐτισσα σε έναν ευλαβέστατο μοναχό από τους εναπομείναντες και του είπε με παράπονο στη φωνή για αυτούς που δεν έχουν πίστη στην πρόνοιά της και στις υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις της. «Γιατί φοβηθήκατε τη λίγη πείνα? Μήπως ο Υιός μου δεν εξέθρεψε 40 χρόνια των πεινώντα λαών του Ισραήλ εν τη ερήμο? Δεν έστειλε τροφήν εις των διοκόμενων υπό της Ιεζάβελ και διαμένοντα εν σπηλαίο Ηλίαν? Δεν ετάισεν τον πατριάρχην Ιακώβεν Αιγύπτο την περίοδον των ισχνών αγελάδων? Μόνον ο άρτος ενδυναμώνει τον άνθρωπον και ουχή η εμπιστοσύνη εις την ειδικήν μου πρόνοιαν δια το περιβόλιν μου? Είπατε της πατράσιν ότι με θυμών ημί. Εμβλέψατε εις την σεπτήν εικόνα μου της Πορταΐτισσας, η οποία παραμένει πλησίον σας προστάτης και τροφός». Μετά την οπτασία αυτή τελείωσε ο λοιμός και οι μοναχοί επέστρεψαν και πάλι στο Άγιον Όρος. Μια άλλη χαριτωμένη ιστορία. Η προσευχή του μεγάλου στους πνευματικούς αγώνες και στην αρετή Χατζηγιώργη ήταν τόσο δυνατή ώστε πάντα συνοδευόταν και από μια θεία και ουράνια οπτασία. Κάποτε είδε την Παναγία σε μία του οπτασία. Παρουσιάστηκε ολόλαμπρη, ηλιοστάλακτη, σαν βασίλισσα του ουρανού και της γης, πάνω σε ένδοξο θρόνο και με μια οργή στα μάτια που έλεγες ότι τώρα θα κάνει αυτή τη δευτέρα παρουσία και θα κρίνει τον κόσμο αντί του Υιού της. Όσο το πάντοτε γαλήνιο και φιλάνθρωπο βλέμμα της εμψυχώνει τους χριστιανούς και τους βεβαιώνει για την αγάπη της σε αυτούς και τη μεσητεία της των ιών της, τόσο στην οπτασία αυτή παρουσιαζόταν μια άλλη και ξένη Παναγία στους αμαρτωλούς, αυτή που ποτέ δεν τιμωρεί. Στα δεξιά της υπήρχε τιμητική φρουρά από αγγέλους με στολή πολεμιστών, με ασπίδες, δόρατα και θώρακες έτοιμους να κατασφάξουν την ανθρωπότητα σε ένα της βλέμμα και στα αριστερά της δαίμονες, με μορφή Τούρκων στρατιωτών, με σαλβάρια, φέσια, ξυπόλυτη, μαύρη σαν αιθίωπες και με τα γιαταγάνια οι οποίοι βάρβαρα οδηγούσαν τους αθωνίτες μοναχούς για δίκη, εκείνους που έζησαν με αμέλεια και πνευματική τεμπελιά, με ακιδεία και χωρίς βία, όλους τους αμόναχους μοναχούς που καθημερινά παρέβαιναν τους κανόνες και το θέλημα του Κυρίου. Κάποια στιγμή η Παναγία έστρεψε το άγριο βλέμμα της στους μοναχούς και εξέφρασε το απειλητικό της συμπέρασμα: «Δεν μπορώ να ανεχθώ άλλο τέτοιους αμελείς στον τόπο μου». Έστρεψε μετά το βλέμμα της στους Τούρκους και δείχνοντας με το χέρι της τους μοναχούς έβγαλε την απόφασή της, την αμέσως εκτελεστή: «Σκοτώστε τους όλους και τα σώματά τους να τα σκορπίσετε στον αέρα». Αυτή η οπτασία ίσως φαίνεται υπερβολική, αγαπητοί αδελφοί,
και ίσως φαντάζει εκτός πραγματικότητος, διότι ξέρουμε όλοι μας πως η Παναγία μας είναι πάντοτε η ανοιχτή αγκαλιά, ότι δεν τιμωρεί κανέναν, ότι περιμένει την μετάνοια ακόμα και αυτού του αμαρτωλού. Όμως το Ιερό Ευαγγέλιο λέει και την φράση «Έως πότε ανέξομαι ημών». Ο Θεός μακροθυμεί, περιμένει τη μετάνοιά μας, έως πότε όμως. Το ίδιο και η Παναγία Μητέρα Του. Και βεβαίως αυτή η οπτασία έγινε ορατή από κάποιους πατέρες του Αγίου Όρους, όχι για να φανερώσει την πραγματικότητα, ότι δηλαδή η Παναγία μας τιμωρεί, αλλά για να παρακινήσει σε πνευματική εργασία ακόμα και αυτόν τον πιο ράθυμο και τεμπέλη μοναχό. Ένα βράδυ ο Όσιος Σέργιος του Ραντονέζ προσευχόταν όρθιος εμπρός στην εικόνα της Παναγίας, όπως συνήθιζε να το κάνει κάθε μέρα. Μέσα στη γαλήνη της νύχτας για τα πνευματικά του παιδιά. Η προσευχή του ήταν θερμή και έμοιαζε με εξομολόγηση ενός τελώνη εκβαθέων. Έλεγε «Παναγία Μητέρα του Κυρίου και Θεού μας, ελπίδα των πιστών και λιμάνι των απελπισμένων, γίνε μεσήτρια για μας τους ανάξιους. Οικέτευε τον Υιόν και Θεόν σου, επειδή έχεις παρησία προς Αυτόν, να εκδηλώνει την πηγή της ευσπλαχνίας Του σε αυτό τον Άγιο και μαρτυρικό τόπο. Εσένα, τη μητέρα του πόνου, καλούμε σε βοήθεια η ταπεινή δούλη σου, διότι καταφυγή και δύναμης υπάρχεις για όλους μας». Τότε κάθισε για λίγο να αναπαύσει το πολύαθλο σώμα του. Έξαφνα δέχθηκε θείο φωτισμό και διέλαμψαν τα μάτια της ψυχής του. Το μήνυμα του ουρανού παρουσίαζε οπτασία ξεχωριστή. Την ίδια ώρα και με αγωνία λέει στο μαθητή του Μιχαία «Παιδί μου, μείνε άγρυπνος και διατήρησε την υφαλιότητά σου. Σε λίγο θα δεχθούμε μια θαυμαστή και φοβερή επίσκεψη». Δεν πρόλαβε να τελειώσει την ομιλία του και ακούστηκε μια εξαίσια φωνή που τον καλούσε με το όνομά του και ύστερα ένα ουράνιο άγγελμα. «Σέργιε, ιδού, έρχεται η υπεραγία Θεοτόκος». Μόλις ακούστηκε το ουράνιο άγγελμα, ο Όσιος έσπευσε να την προϋπαντήσει και κατευθύνθηκε προς την είσοδο του κελιού του για να δει ποιος τον καλεί. Μια υπερκόσμια λάμψη, σαν το άκτιστο φως, τον κατάβγασε και τον περιέλουσε. Μια εκτυφλωτική ακτινοβολία, λαμπρότερη ακόμα και από αυτόν τον ίδιο τον ήλιο. Ο ουρανός φωτίστηκε και αυτός και η νύχτα μεταβλήθηκε σε μέρα. Το άρρητο φως φώτιζε τα πάντα με τις θείες λαμπιδόνες και φωτοχυσίες του. Ήταν το ορατό σημείο της αόρατης παρουσίας της Παναγίας που προπορευόταν και πιστοποιούσε την ουράνια επίσκεψή της στο μεγάλο θεοτοκόφιλο στάρετς Σέργιο. Τότε έγινε ορατή η Παναγία. Περιβεβλημένη και λελαμπρισμένη, να ακτινοβολεί από το ανέσπερο φως, συνοδευόμενη από τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη που ακτινοβολούσαν και αυτοί. Το κελάκι του Οσίου είχε γίνει ένα άλλο θαβόρ με το δικό του θαύμα.
αδυνατώντας να αντέξει σε ένα τόσο καταπληκτικό θαύμα, ο Όσιος έπεσε στο έδαφος. Ταπεινά έσκυψε η Θεοτόκος, τον κράτησε με λεπτότητα όπως κρατούν οι μητέρες τα παιδιά τους, τον σήκωσε και του είπε «Μη φοβάσαι, εκλεκτέ μου. Οι προσευχές σου για τους μαθητές και το μοναστήρι σου εισακούστηκαν. Από τώρα και εμπρός θα ανθίσει. Κοίταξε το πλήθος των μοναχών που θα έλθουν στο μοναστήρι σου». Ο Όσιος έριξε το βλέμμα του έξω και είδε αναρρύθμιτα παραδεισένια πουλιά να πετούν γύρω του και παντού και να ψάλουν μια αγγελική υμνοδία. Έκθαμβος από την ουράνια οπτασία ακούει πάλι θεία φωνή. «Έτσι θα αυξηθούν οι μαθητές σου και μετά από

Αστριάδος του Οσίου Σεργίου δεν σταμάτησαν να έρχονται και στα χρόνια του άθεου κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση. Η Λαύρα έμενε πάντα ανοιχτή. Μεγάλα πλήθη Ορθοδόξων πιστών έρχονταν για να τιμήσουν τα λείψανα του Οσίου. Η επαγγελία της Υπεραγίας Θεοτόκου ότι θα προστατεύει πάντα το μοναστήρι του Οσίου εκπληρώνεται και 6 αιώνες περίπου μετά την κοίμησή του υπάρχουν ακόμη στις κατακόμβες μοναχοί μαθητές του Οσίου, τα τελευταία από τα αμέτρητα πουλιά που είδε στην οπτασία όταν ζούσε. Όλη τη νύχτα ο Όσιος παρέμεινε άγρυπνος. Έψελνε την παράκληση και τους χαιρετισμούς στην Παναγία, συλλογιζόμενος την οπτασία και ευγνωμονώντας την Πανάχραντο Θεοτόκο. Ζούσε στον Παράδεισο και μέσα του συνέχιζε να βλέπει το ηλαρό φως. Αυτά, αγαπητοί αδελφοί, είναι τα θαυμάσια της κυρίας Θεοτόκου. Πάμε να ακούσουμε μια άλλη πολύ διδακτική και ωφέλιμη ιστορία. Όταν ο Όσιος Γρηγόριος ο Σιναίτης ήλθε στο Άγιον Όρος στις αρχές του 14ου αιώνα, κατοίκησε στη Βίγλα της Μεγής της Λαύρας. Δίδαξε την υπτική θεωρία και ανέδειξε πολλούς μαθητές της καρδιακής προσευχής, της ευχής του Ιησού. Μεταξύ των μαθητών του διακρίθηκε και διέλαμψε με τον αυστηρό του μοναχικό βίο ο αγαθός και απλός Μάρκος, ο οποίος αξιώθηκε να δει θαυμαστή οπτασία. Όταν έφτασε στο Άγιον Όρος ο Όσιος Γρηγόριος, επεθύμησε να γνωρίσει τον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλύβη, για τον οποίο είχε ακούσει πολλά και ότι κρατούσε την προσευχή του Κυρίου. Με θαυμαστό τρόπο έφτασε από μακριά ο Όσιος Μάξιμος στο κελί του, πετώντας σαν βασιλικός αετός πάνω από βουνά και λαγκάδια, και με χαρά χαιρέτησε έναν-έναν όλους τους μαθητές του Γρηγορίου ονομαστικώς, γνωστούς και αγνώστους. Όταν έφτασε μπροστά στον Όσιο Μάρκο τον Απλό, του είπε αυτό τον προφητικό λόγο: «Ο Σιναίτης Γρηγόριος σκέπτεται να αναχωρήσει από τον Άθωνα και να πάει στα μέρη της Μακεδονίας και στα παρόρια, δηλαδή κοντά στα σύνορα. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού για εκείνον. Αλλά εσύ μην τολμήσεις να φύγεις από το Άγιον Όρος». Ο Όσιος Μάρκος δεν έδωσε προσοχή στα λόγια του Οσίου Μαξίμου και τα λησμόνησε. Όταν αναχώρησε ο Άγιος Γρηγόριος για τη Μακεδονία, ξεκίνησε και ο Όσιος Μάρκος να πάει μαζί του. Πλησίαζε να βγει από το όρος όταν άκουσε φωνή πίσω του να τον καλεί. Γύρισε να δει ποιος τον φωνάζει. Έκπληκτος είδε θαυμαστά πράγματα και φρικτό θέαμα. Εικόνες παράδοξες τον καθήλωσαν στη μέση του δρόμου. Είδε το Άγιον Όρος αλλοιωμένο και απεικονισμένο σε ζωντανή εικόνα το περιεχόμενο του μεγαλιναρίου της Παναγίας, του μεγάλου παρακλητικού κανόνα, το οποίο λέγει: «Χρυσοπλοκότατε πύργε και δωδεκάτυχε πόλης, ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα πως γαλουχείς τον δεσπότην». Το Άγιον Όρος φλεγόταν από ουράνιες λαμπιδόνες. Γύρω-γύρω ήταν οχυρωμένο σαν κάστρο, με πελώριους κόκκινους πύργους και χρυσόκτιστο στολισμένο δε με χρυσές πολεμίστρες.
πόρτες, παράθυρα, δίγλες και γέφυρες.

0: φαινόταν ακόμη 12 ολόχρυσοι θρόνοι, στους οποίους κάθονταν οι 12 Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι υμνούσαν και δοξολογούσαν τον Κύριο της δόξης μαζί με αγγελικά τάγματα και αγιορείτες πατέρες. Ανάμεσά τους υπήρχε θρόνος ολοφώτινος και διακοσμημένος με στάλες ηλίου. Πάνω στον θρόνο καθόταν η Κυρία και Δέσποινα του κόσμου Παναγία, φέρουσα εν αγκάλες τον μικρό Χριστό, τον Βασιλέα του κόσμου. Γύρω από την Παναγία υπήρχε άπειρο πλήθος μοναχών και χριστιανών και διάφορα πλήθη ταγμάτων αγγελικών που την υμνούσαν ακατάπαυστα. Όταν ο ασκητής Μάρκος είδε τη δόξα της Θεοτόκου και το μεγαλείο του Αγίου Όρους, αλλά και την τιμή που απολάμβανε σε αυτό, θυμήθηκε τα λόγια της προφητείας του Οσίου Μαξίμου. Έβαλε μετάνοια στο δάσκαλό του Γρηγόριο το Σιναίτη και γύρισε πίσω στη Μονή της Λαύρας. Εκεί έζησε ως ένας εκλεκτός και διακριτικός πατέρας. Τι να πει κανείς, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου, όταν πληροφορείται και βλέπει τα μεγαλεία της πίστεώς μας, αλλά και την αγάπη της Παναγίας μας. Μένει εκστατικός. Αλήθεια, δεν έχουμε να πούμε τίποτε, αγαπητοί αδελφοί, παρά μόνο να προσκυνήσουμε και να υμνήσουμε το πρόσωπο της Παναγίας μας. Εκείνο που είναι χιλιοπροσκυνημένο και πολυείμνητο από ανθρώπους και από αγγέλους, από τους πάντες. Λέμε άλλη μια ιστορία, άλλο ένα τέτοιο πραγματικό γεγονός που φανερώνει τα θαυμάσια και εξαίσια της Παναγίας μας. Ο Στάρετς Ιωσήφ διακρινόταν για την πλήρη αλλά και κρυφή πνευματική του ζωή, την οποία έκρυβε από όλους. Ένας Άγιος κρύβεται. Εκείνος που δεν είναι Άγιος διαφημίζεται. Γι' αυτό που υπάρχει διαφήμιση να βάζουμε πολλά ερωτηματικά. Ο Στάρετς λοιπόν Ιωσήφ έκρυβε την αρετή του και τους πνευματικούς του κόπους και αγώνες. Μόνο τη βαθιά νοερή του προσευχή δεν μπορούσε να αποκρύψει, η οποία καθημερινά τον πρόδιδε. Όλο έλεγε την ευχή του Ιησού και στο κρεβάτι ακόμη, σαν έπεφτε να αναπαυθεί, την έλεγε ψιθυριστά. Μετά τη Θεία Κοινωνία, γεμάτος κατάνοιξη, ακράτητα φώναζε το όνομα του Κυρίου: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ». Όταν ήταν μικρός, πήρε το όνομα Ιβάν, δηλαδή Ιωάννης, στο λουτρό της Παλιγγενεσίας, στο Άγιο Βάπτισμα, και σε ηλικία 8 ετών του συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός που σημάδεψε όλη του τη ζωή. Ενώ έπαιζε με τους συνηλικιώτες του, ξαφνικά η όψη του αλλοιώθηκε. Ύψωσε τα μάτια και τα χέρια του ψηλά στον ουρανό και κατέρευσε. Έπεσε κάτω και έγινε οσύ νεκρός, σαν νεκρός δηλαδή. Όταν συνήλθε από τη λιποθυμία, τα παιδιά άρχισαν να τον ρωτούν τι του συνέβη. Εκστατικός ακόμη, ο Ιβάν είπε: «Είδα τη βασίλισσα στον αέρα». «Σιγά τώρα που αξιώθηκες μια τέτοια χάρη από την Παναγία μας, και πώς κατάλαβες ότι ήταν η βασίλισσα?» «Φορούσε στέμμα με σταυρό», είπε ο Ιβάν. «Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι ήταν η Παναγία. Και γιατί έπεσες κάτω?» Ο Ιβάν ταπεινά έριξε το βλέμμα του στη γη και είπε συντετριμμένος χαμηλόφωνα. «Κοντά της ήταν ένας τέτοιος ήλιος. Δεν ξέρω πώς να το πω. Τότε αναλύθηκε σε λυγμούς από ψυχική συντριβή. Η θαυμαστή αυτή οπτασία άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της στην ψυχή του και σφράγισε την υπόλοιπη ζωή του. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξε στάση και συμπεριφορά απέναντι στα ανθρώπινα και γήινα πράγματα που όλα τα θεωρούσε σκύβαλα. Έγινε σιωπηλός και σκεπτικός. Άρχισε να αποσύρεται σιγά σιγά από τα παιδικά παιχνίδια. Είχε μεγαλώσει σε μια μέρα και είχε αφιερωθεί στη σκέψη και την αγάπη στην Παναγία με ένα θείο πόθο που τον κατάκαιε. Η παρουσία της Παναγίας μας στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, πραγματικά μας αλλάζει, μας αναγεννά, μας κάνει διαφορετικούς και αλλιώτικους. Θα με ρωτήσετε όμως, εμείς γιατί παραμένουμε οι ίδιοι? Γιατί είμαστε μέσα στην αμαρτία μας και στα πάθη μας και στις αδυναμίες μας? Μήπως εμάς δεν έχει φανερωθεί η Παναγία? Και αν αυτό δεν έχει γίνει, γιατί? Η απάντηση είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, πως και σε μας έχει φανερωθεί η Παναγία μέσα από καθημερινά γεγονότα της ζωής μας, όπως λέγαμε και πριν. Αλλά εμείς δεν είχαμε τα μάτια της ψυχής ανοιχτά να τη δούμε. Εμείς δεν την καταλάβαμε. Εμείς δεν θελήσαμε να συνειδητοποιήσουμε το θαύμα της παρουσίας της μπροστά μας. Ας ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας, αδελφοί μου. Ας αφουγκραστούμε τα βήματά της. Έρχεται προς εμάς. Η Παναγία είναι πάντοτε κοντά μας. Είναι πάντοτε παρούσα στη ζωή μας. Αρκεί εμείς να το καταλάβουμε αυτό.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετη τόμη. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 για άλλο ένα πρωινό Σαββάτου. Είμαστε κοντά σας, θα περάσουμε μαζί τα επόμενα 30 λεπτά με μια εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά κάθε ηλικίας. Μπορείτε να μείνετε κοντά μας και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί είναι 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Για όλη αυτή την ώρα ο κύριος Δημήτρης Γερονιμάκης θα είναι στη ρυθμίση του ήχου έτσι ώστε να μας ακούτε δυνατά και καθαρά. Σήμερα παιδιά θα ταξιδέψουμε μέχρι το Καρπενήσι και θα μιλήσουμε για την Παναγία την Προυσιώτισσα. Στο Καρπενήσι παιδιά βρίσκεται ένα μοναστήρι το οποίο είναι αφιερωμένο στην Παναγία. Είναι, όπως λέμε, η Μονή Προυσού. Είναι ένα από τα πιο γνωστά μοναστήρια της Ελλάδας και εκεί, παιδιά, βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας που λέγεται ότι την έχει ζωγραφίσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Αρχικά, παιδιά, η εικόνα αυτή βρισκόταν στην πόλη Προύσα της Μικράς Ασίας και έκανε και πολλά θαύματα εκεί. Γύρω στο 830, κάποιος Διονύσιος την έφερε στην Ελλάδα, όμως, παιδιά, η εικόνα ξαφνικά χάθηκε και εμφανίστηκε σε έναν βοσκό το βράδυ από 22 προς 23 Αυγούστου. Ο βοσκός πήρε την εικόνα και την τοποθέτησε σε ένα σπήλαιο κοντά στο Καρπενήσι. Αργότερα, όταν χτίστηκε το μοναστήρι της Παναγίας, η εικόνα αυτή μεταφέρθηκε από το σπήλαιο στο μοναστήρι. Αν προσέξατε αυτό που είπαμε πριν, η εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας βρέθηκε από έναν βοσκό στις 23 Αυγούστου και έτσι την Παναγία την Προυσιώτισσα την τιμούμε και την γιορτάζουμε την ημέρα αυτή, δηλαδή στις 23 Αυγούστου την γιορτάζουμε με μεγαλοπρέπεια. Για να πούμε και λίγα λόγια για το μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας, παιδιά. Αυτό το μοναστήρι είναι ένα ιστορικό και φιλόξενο μοναστήρι. Στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης μαζεύονταν Ελληνόπουλα και τι έκαναν. Πήγαιναν εκεί, παιδιά, για να μάθουν γράμματα. Ήταν δηλαδή το μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας ένα κέντρο παιδείας, μόρφωσης. Στο μοναστήρι όμως, εκτός από παιδιά που πήγαιναν έτσι κρυφά για να μάθουν γράμματα, πήγαιναν εκεί και πολλοί Έλληνες αγωνιστές. Και τι γινόταν δηλαδή, έβρισκαν παιδιά καταφύγιο εκεί. Γιατί το μέρος αυτό οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να το πλησιάσουν. Ξέρετε για ποιο λόγο, μπορείτε να φανταστείτε? Δεν μπορούσαν να το πλησιάσουν το μοναστήρι γιατί ήταν μέσα στα βράχια. Ήταν δηλαδή καλά προστατευμένη η περιοχή. Και έτσι πολλοί έβρισκαν καταφύγιο, πολλοί Έλληνες εκεί, αλλά στο μοναστήρι αυτό πήγαιναν και πολλοί τραυματίες και ασθενείς και εκεί είχαν φροντίδα και προστασία. Μάλιστα, ένας από τους Έλληνες αγωνιστές που πήγαιναν στο μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας είναι και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Καραϊσκάκης, παιδιά, είχε συχνά προβλήματα με την υγεία του, Διαβάζουμε έτσι και σε διάφορα βιβλία ότι υπέφερε από μία αρρώστια που λέγεται φυματίωση και γι' αυτό πήγαινε στο μοναστήρι και έμενε συχνά εκεί στο μοναστήρι και ζητούσε τη βοήθεια της Παναγίας μας. Μάλιστα, είχε υποσχεθεί στην Παναγία αν τον κάνει καλά, αν τον γιατρέψει από τη φυματίωση, από αυτή την αρρώστια που υπέφερε, που τον ταλαιπωρούσε, της είχε υποσχεθεί να της φτιάξει ένα ασημένιο κάλυμα για την εικόνα της. Και πράγματι, παιδιά, τήρησε την υπόσχεσή του όταν έγινε καλά και έφτιαξε μία ασημένια επένδυση, να το πούμε έτσι, η οποία τοποθετήθηκε πάνω από την εικόνα της Παναγίας. Φανταστείτε δηλαδή ότι φαίνονται τα ζωγραφισμένα πρόσωπα της Παναγίας και του Χριστού που κρατάει στην αγκαλιά της, τα ρούχα τους όμως είναι καλυμμένα από ασήμι, φαίνονται ασημένια. Και εκεί επάνω υπάρχει χαραγμένη η επιγραφή ότι ο Γεώργιος Καραϊσκάκης δόρισε αυτό το ασημένιο κάλυμα για την Παναγία. Αφού είπαμε και για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη που πήγαινε συχνά στο μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας, να πούμε ακόμα ότι όποιος πάει, παιδιά, στο μοναστήρι αυτό μπορεί να επισκεφθεί και το μουσείο του μοναστηριού. Και εκεί ξέρετε τι μπορεί να δει. Θα δει τα όπλα, το σπαθί, το φέσι και άλλα προσωπικά αντικείμενα του Γεώργιου Καραϊσκάκη.
1: Παναγίτσα μου, σε σένα τα χεράκια μου σταυρώνω και στην Άγια σου εικόνα τα ματάκια μου υψώνω. Είμαι τόσο δα μικρούλα, τα λογάκια μου μπερδεύω. Όμως, Άγια μου Μανούλα, ξέρεις τώρα τι γυρεύω. Ας ήταν να μοιάσω στο δικό σου το παιδάκι, στον μικρό καλό Χριστό μου και να λάμπω σαν αστράκι.

Το 1944, παιδιά, είχαμε πόλεμο με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί περνούσαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας, από διάφορα χωριά και έκαναν καταστροφές. Έτσι, κάποτε πέρασαν και από το μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας και τα κατέστρεψαν όλα εκεί. Τα κτίρια του μοναστηριού έγιναν ερείπια. Μάλιστα, πριν φύγουν, γύρισε ένας Γερμανός αξιωματικός για να βάλει φωτιά και να κάψει την εκκλησία. Προσπάθησε πολλές φορές, αλλά δεν μπορούσε να βάλει φωτιά. Και εκεί που φώναζε στους στρατιώτες και τους έδινε οδηγίες για να τον βοηθήσουν, σαν να τον έσπρωξε μία αόρατη δύναμη και έπεσε κάτω. Έμεινε, παιδιά, εκεί ακίνητος και φώναζε βοήθεια. Και έτρεξαν οι στρατιώτες να τον σηκώσουν, γιατί εκείνος δεν μπορούσε, σαν να είχε χάσει τη δύναμή του. Τον έπιασαν 2-3 μαζί, τον σήκωσαν και τον έβαλαν πάνω σε ένα ζώο για να φύγουν γρήγορα από το μοναστήρι. Έτσι, παιδιά, η Παναγία με αυτόν τον τρόπο έσωσε το μοναστήρι της και ο ναός γλίτωσε από την κακία των εχθρών.

Και άλλη φορά όμως, για να αποφύγουν τον εχθρό, οι κάτοικοι της περιοχής άφησαν τα χωριά τους και πήγαν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, γιατί εκεί ένιωθαν πως ήταν ασφαλείς και πως δεν κινδύνευαν πια. Όμως παιδιά, πριν φύγουν, πήγαν στο μοναστήρι της Παναγίας και πήραν από εκεί την εικόνα. Την πήραν μαζί τους για να την προστατεύσουν κι αυτοί. Έτσι το χωριό άδειασε και το μοναστήρι, όπως καταλαβαίνετε, έμεινε έρημο και αυτό. Μετά από κάποιες μέρες, κάτι Έλληνες στρατιώτες πέρασαν από το μοναστήρι της Παναγίας και σκέφτηκαν να μπουν και να προσκυνήσουν. Μπαίνοντας στο ναό όμως, είδαν κάτι παράξενο. Μπροστά στο τέμπλο είδαν ένα αναμένο καντήλι και εκεί γονατιστή ήταν μία μοναχή. Παραξενεύτηκαν οι στρατιώτες και τη ρώτησαν «Πώς ζεις εσύ εδώ μόνη σου, τι τρως και πού βρίσκεις λάδι για να βάλεις στο καντήλι?» Η μοναχή δεν φάνηκε να φοβάται βλέποντας τους στρατιώτες. «Παιδιά μου», τους είπε, «μένω μόνη μου εδώ και 2,5 χρόνια. Δεν χρειάζομαι φαγητό, ούτε ψωμί για τη δική μου ζωή. Μόνο το καντιλάκι μου που είναι αναμένο μου αρκεί». Έτσι τους είπε και οι στρατιώτες, παιδιά, δεν της είπαν κάτι άλλο, έφυγαν γρήγορα γιατί ήταν αρκετά κουρασμένοι και βιαστικοί. Και όπως είπαμε, δεν βρήκαν την εικόνα της Παναγίας αφού την είχαν πάρει οι κάτοικοι της περιοχής φεύγοντας. Την άλλη μέρα όμως, οι στρατιώτες, σαν να συνήλθαν, άρχισαν να σκέφτονται όσα είχαν δει στο μοναστήρι της Παναγίας και προβληματίζονταν. Έτρεξαν τότε στο Μητροπολίτη της περιοχής και του τα είπαν όλα. Εκείνος τους άκουσε με πολύ προσοχή και στο τέλος τους είπε «Ο ναός που επισκεφθήκατε είναι της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Εκεί είναι το μοναστήρι της, αλλά τώρα έχει ερημώσει και την εικόνα της Παναγίας την έφεραν εδώ στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης κάποιοι πιστοί για να την προστατεύσουν. Πηγαίνετε λοιπόν να προσκυνήσετε και την εικόνα της και θα καταλάβετε». Και οι στρατιώτες, παιδιά, μετά από αυτή τη συζήτηση που είχαν με τον Μητροπολίτη, αφού τον άκουσαν, έκαναν ό,τι τους είπε. Πήγαν να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Και τότε όλα ξεκαθάρισαν στο μυαλό τους. Μόλις αντίκρισαν την εικόνα της Παναγίας, τότε κατάλαβαν τι. Πώς οι μοναχοί που είχαν δει στο μοναστήρι, ολομόναχοι, γονατιστοί μπροστά στο αναμένο καντιλάκι, ήταν η ίδια η Παναγία. Έμενε εκεί και προστάτευε το σπίτι της.

0: Ακούσαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι της Χριστίνας Καρζή και δεν είπαμε και ότι το ποίημα που ακούσαμε και πιο πριν μας το είπε η φίλη μας η Ειρήνη, την οποία ευχαριστούμε πολύ, και έχει και άλλο ποίημα στη συνέχεια να πει για εμάς, ένα ποίημα που αναφέρεται και αυτό στην Παναγία. Σήμερα, παιδιά, στην εκπομπή μας μιλάμε για την Παναγία την Προυσιώτισσα, η οποία είναι πολύ θαυματουργή. Η Παναγία η Προυσιώτισσα, παιδιά, γιορτάζει στις 23 Αυγούστου. 9 ημέρες δηλαδή μετά από τον 15 Αύγουστο. Οι απλοί πιστοί ονομάζουν αυτή τη γιορτή, έχετε ακούσει πώς? Την ονομάζουν 9 μέρα της Παναγίας, δηλαδή 9 μέρες μετά από την κοίμησή της, την οποία γιορτάζουμε στις 15 Αυγούστου. Και μάλιστα την ημέρα της γιορτής της, χιλιάδες πιστοί παιδιά από διάφορα μέρη της Ελλάδας, και όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από μέρη διάφορα από όλο τον κόσμο, ταξιδεύουν μέχρι το Καρπενήσι για να προσκυνήσουν την Παναγία την Προυσιώτισσα, που όπως είπαμε κάνει τόσα πολλά θαύματα. Μάλιστα πολλοί από τα γύρω χωριά πηγαίνουν μέχρι το μοναστήρι, προσέξτε, πηγαίνουν γονατιστοί για να προσκυνήσουν την Παναγία την Προυσιώτισσα. Και κάτι άλλο που είναι καλό να το πούμε σήμερα αφού μιλάμε για την Παναγία την Προυσιώτισσα, είναι πως όλο το χρόνο η εικόνα της Παναγίας, αυτή η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας, είναι μέσα στο ναό. Την ημέρα της γιορτής της όμως, για μία και μόνο φορά, κάθε χρόνο δηλαδή, την σηκώνουν 4-5 άτομα στους ώμους και την βγάζουν έξω από το ναό. Γίνεται, παιδιά, η περιφορά, όπως λέμε, της εικόνας, και η Παναγία στέλνει την ευλογία της στο μοναστήρι της και σε όλη την περιοχή. Στο τέλος της περιφοράς, όλοι οι πιστοί με υπομονή περνούν ένας-ένας κάτω από την εικόνα της Παναγίας για ευλογία. Αφού περάσει όλος ο κόσμος, τοποθετούν πάλι την εικόνα της Παναγίας στη θέση της μέχρι την επόμενη χρονιά, μέχρι να έρθει δηλαδή πάλι η γιορτή της στις 23 Αυγούστου, οπότε και πάλι για αυτή τη μία και μοναδική φορά θα την ξαναβγάλουν για να την περιφέρουν γύρω από το μοναστήρι για να ευλογήσει το μοναστήρι και όλους τους πιστούς. Νομίζω όμως πως μετά από όλα αυτά είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε άλλο ένα ποίημα που θα μας το πει η φίλη μας η Ειρήνη. Κάνουμε όλη ησυχία και ακούμε προσεκτικά.
1: Μπρος σου τώρα γονατίζω, ω καλή μου Παναγιά, και μια χάρη σου ζητάω, να προσέχεις τον μπαμπά, τη μανούλα και τα αδέλφια, τον παππού και τη γιαγιά. Σκύψε να σου πω και κάτι που το έχω μυστικό. Να προσέχεις θέλω ακόμα τη δασκάλα που αγαπώ.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, παιδιά, και έτσι θα πρέπει στο σημείο αυτό σιγά σιγά να μαζεύουμε τα δικά μας πράγματα ώστε να παραχωρήσουμε τη θέση μας στους επόμενους. Πριν φύγουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ όλοι μαζί στον κύριο Δημήτρη Γερονιμάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στην κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστούμε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικός και γραπτός. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα η οποία μας ακούει από το Χαλάνδρι και η οποία μας έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο γράμμα με πολύ γλυκά λόγια ότι μας ακούει από τότε που πήγαινε στο προνήπιο, άκουγε φαντάζομαι μόνο τα τραγούδια και τις μουσικές και έχει φτάσει τώρα στην έκτη δημοτικού. Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε και όλους εσάς για τα γράμματα που μας στείλατε. Θέλω στο σημείο αυτό να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Τι λέτε, το άλλο Σάββατο το πρωί θα είμαστε όλοι και πάλι εδώ? Πρώτα ο Θεός θα είμαστε και θα σας περιμένουμε κι εμείς για μια εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Μέχρι τότε λοιπόν να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να έχετε μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα, παιδιά. Γεια σας.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: προετοιμασία.
1: Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας.

Σας καλωσορίζουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, στην Πατριδογνωσία, στην προσπάθεια που έχουμε στο ραδιόφωνο για να γνωρίσουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα, να την μάθουμε και να την αγαπήσουμε. Έχει πολλές γνωστές και άγνωστες ομορφιές ο τόπος αυτός. Περιμένουμε και δικές σας προτάσεις. Με δικά σας κείμενα μπορείτε να μας στέλνετε και ταχυδρομικά στη διεύθυνση Βούλγαρη 48 185 33 Πειραιάς για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Βούλγαρη 48 185 33 Πειραιάς για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε δύο υπέροχα νησιά. Με τη βοήθεια της Ευαγγελίας Κονταξή θα ταξιδέψουμε στη Σύφνο και την Κύμολο.

Από τα πιο χαρακτηριστικά και κυκλαδίτικα νησιά, η Σύφνος βρίσκεται στο κέντρο ενός νοητού τριγώνου που ορίζεται από τα νησιά Σέριφο, Κύμολο και Αντίπαρο. Η Σύφνος είναι το νησί της αρμονίας. Οι κατάλευκοι οικισμοί της δένουν θαυμαστά με το φυσικό τοπίο, οι ακτές της ζωγραφίζουν γραφικούς όρμους, κολπίσκους και απάνεμες αμμουδιές της, οι παλιές εκκλησίες και τα μοναστήρια συνδυάζονται αρμονικά με το βενετσιάνικο κάστρο και τους αρχαίους πύργους της. Η σοφή καλλιέργεια της γης δίνει αγνά τοπικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Η τέχνη του πυλού, η φιλοξενία και οι γιορτές των κατοίκων συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο που συναρπάζει και γοητεύει κάθε ταξιδιώτη. Η Σύφνος δεν είναι απλά ένα νησί πρικισμένο με πανέμορφη φύση. Η ιστορία της είναι μακραίωνη. Ο πολιτισμός της αξιόλογος, ενώ και σήμερα ακόμη διατηρούνται αναλύωτες παλιές παραδόσεις και έθιμα που έχουν άμεσες αναφορές στους αρχαίους χρόνους. Επιπλέον, το νησί έχει σημαντική πνευματική παράδοση, καθώς υπήρξε η πατρίδα επιφανών ποιητών όπως του Προβελέγγιου, του Πρόκου, του Σπράντζα και του Γρυπάρη. Η Σύφνος ανήκει στις Δυτικές Κυκλάδες. Έχει έκταση 74 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μήκος ακτών 70 χιλιόμετρα. Πρωτεύουσά της είναι η Απολωνία, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε τρεις απαλόγραμμους λόφους στο κεντρικό τμήμα του νησιού. Ένας πανέμορφος οικισμός με πλακόστρωτους δρόμους, ασπρισμένα κυβόσχημα σπίτια και γραφικές εκκλησίες με περίτεχνα καμπαναριά και λευκούς ή γαλάζιους τρούλους που λάμπουν κάτω από το απολώνιο φως του Αιγαίου. Η Απολωνία αποτελεί σχεδόν ενιαίο σύμπλεγμα με άλλους 6 παραδοσιακούς οικισμούς, ένα οικιστικό φαινόμενο που δεν συναντάμε σε κανένα άλλο νησί των Κυκλάδων, καθώς ένας πεζόδρομος από τον Αρτεμόνα φτάνει ως την Καταβατή, αφού περάσει από το Άνω Πετάλι και την Απολωνία, ενώ με πλακόστρωτο συνδέονται και οι οικισμοί Άγιος Λουκάς, Εξάμπελα και Κάτω Πετάλι.

Η πεζοπορία είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να γνωρίσει ο επισκέπτης τα χωριά της Ύφνου αλλά και το τοπίο της, με τις χαρακτηριστικές θεμονιές, μικρά αγροτόσπιτα διάσπαρτα σε όλο το νησί και τις πεζούλες που εναλλάσσονται με ελαιώνες και δάση από κέδρους και βελανιδιές. Το τμήμα του νησιού από τον προφήτη Ηλία μέχρι τις δυτικές ακτές είναι μια περιοχή με πολλές πηγές, κατά πράσινη ακόμα και το καλοκαίρι. Ταυτόχρονα, η πεζοπορία θα αποκαλύψει στον επισκέπτη ένα μακραίωνο πολιτιστικό πλούτο από τις προϊστορικές ακροπόλεις και τους αρχαίους πύργους. Στη Ύφνο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 55 πύργοι φρικτορίες του 6ου έως και του 3ου αιώνα, μέχρι τη θαυμαστή τέχνη του πυλού των συγχρόνων.

Στα προϊστορικά χρόνια η Σύφνος ήταν ακατοίκητη, όπως άλλωστε και όλες οι Κυκλάδες, γεμάτη δάση και πλούσια πανίδα. Η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει κατά την νεολιθική περίοδο που τα νησιά κατοικήθηκαν, οπότε και οι άνθρωποι άρχισαν να καίνε τα δάση για να δημιουργήσουν χωράφια και βοσκοτόπια. Έτσι διαμορφώθηκε το κυκλαδικό τοπίο όπως το ξέρουμε σήμερα. Η Σύφνος κατοικήθηκε από προέλληνες ή Αιγαίους. Την εποχή αυτή σημειώθηκε αξιόλογη μεταλλευτική δραστηριότητα στο νησί. Μεταλλεία αργύρου και μολύβδου υπήρχαν στις περιοχές Αϊσώστη, Άηση Λίβεστρου, Βορεινής, Κάψαλου και Ξερού Ξύλου. Η Σύφνος πολύ σύντομα αναδείχτηκε σε κέντρο του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως προϊστορικού τάφου στο Ακροτηράκι και στην Πούντα. Γύρω στο 2000 η Σύφνος δέχτηκε μινωικές επιδράσεις και το νησί ονομάστηκε Μερόπη και ιδρύθηκε η αρχαία πόλη Μινώα που σήμερα βρίσκεται πιθανώς στην περιοχή Ελληνικά. Ακολούθησε η Μυκηναϊκή εποχή με τις Ακροπόλεις, τις περιοχές Προφήτης Ηλίας, του Τρουλακιού, Άγιος Ανδρέας, Άγιος Νικήτας και Κάστρο. Από το 1130 εγκαταστάθηκαν στο νησί Ίωνες από την Αθήνα με αρχηγό τον Αλκίνορα. Πιθανολογείται η ίδρυση του Άστεως, του σημερινού Κάστρου και η μετονομασία του νησιού σε Σύφνος. Από τον 8ο αιώνα η Σύφνος γνώρισε οικονομική άνθηση χάρη στο μεταλλευτικό της πλούτο και έκοψε δικό της νόμισμα. Τότε οχυρώθηκε η πόλη, ιδρύθηκαν το Πριτανείο, η αγορά, τα ιερά και οι φικτορίες, παρατηρητήρια, οπτική τηλέγραφη για μεγαλύτερη προστασία του ορυκτού πλούτου. Από το 146 η Σύφνος διετέλεσε υπορωμαϊκή κατοχή. Κατάλοιπα μνημεία της ρωμαϊκής εποχής είναι μαρμάρινες λάρνακες με γλυπτό διάκοσμο που σώζονται στο κάστρο και βωμός που κατέχει τη θέση της Αγίας Τράπεζας στο ναό της κοίμησης της Θεοτόκου. Κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο το νησί άνοικε στη Βυζαντινή επαρχία των νήσων με πρωτεύουσα τη Ρόδο, ενώ κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο αποτελούσε τμήμα του θέματος του Αιγαίου Πελάγους με πρωτεύουσα τη Σάμο. Κατά τη διάρκεια των οικονομαχιών, εξαιτίας των διωγμών κατά των οικονόφιλων, πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, κληρικοί και λαϊκοί, βρήκαν καταφύγιο στη Σύφνο και συνέβαλαν στην πνευματική ανάπτυξη του νησιού. Από το 1207 η Σύφνος διετέλεσε υπό τους δούκες του Αρχιπελάγους Μάρκο και Άγγελο Σανούδο. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το νησί διοικούσε ο Τούρκος αρχηγός του Στόλου, Καπουδάν Πασά. Τότε, παράλληλα με τα νοριακά ελληνικά σχολεία, λειτουργήσαν για προσελητιστικούς σκοπούς και σχολεία από καθολικούς ιερείς. Το 1642, ο μεγαλέμπορος και επίτροπος της Σύφνου, Βασίλειος Λογοθέτης, ίδρυσε την Ιερά Μονή της Παναγίας της Βρισιανής, ενώ από το 1646 έως το 1797 η Σύφνος υπήρξε έδρα Αρχιεπισκοπής με δικαιοδοσία σε 11 νησιά και έδρα της Επισκοπής Σύφνομήλου.

Όλοι οι οικισμοί της Ύφνου, Απολωνία, Αρτεμόνας, Καταβατή, Άνω και Κάτω Πετάλη, Κάστρο, αποτελούν αρχιτεκτονικά αξιοθέατα διατηρημένης και προσεγμένης παραδοσιακής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Οι Καμάρες είναι το μεγαλύτερο παραλιακό χωριό και το λιμάνι της Ύφνου από τα τέλη του περασμένου αιώνα. Το τοπονύμιο Καμάρα ή Καμάρες προήλθε από τις πολλές πηγές που υπήρχαν παλαιότερα στη βραχώδη νότια ακτή του όρμου. Τη θέση των καμαρών αυτών έχουν καταλάβει σήμερα σπίτια, μαγαζιά και σύρματα, υπόγειες αποθήκες που σύρονται οι βάρκες το χειμώνα για να προστατεύονται από τις κακοκαιρίες. Ο κεντρικός οικισμός απλώνεται στη δεξιά πλευρά της αγκάλης που σχηματίζει ο όρμος των καμαρών. Εδώ είναι η αποβάθρα του λιμανιού, πρακτορία πλοίων, καταστήματα, παντοπολία και άλλα. Στους πρόποδες του βουνού του Αγίου Σημεών αναπτύσσεται η συνοικία της Αγίας Μαρίνας ή Πέρα Μπάντα, όπου υπάρχουν ταβέρνες και νοικιαζόμενα δωμάτια. Τις δύο αγκάλες του λιμανιού που τις χωρίζει η θάλασσα, τις ενώνει η χρυσαφένια απλόχωρη αμμουδιά στο μυχό του όρμου. Από τα παλαιότερα κτίσματα των Καμαρών, στο κεντρικό οικισμό είναι ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Βαρβάρας. Άλλη ιερή ναή στην Πέρα Πάντα είναι των Αγίων Αναργύρων, της Αγίας Άννας, της Αγίας Εκατερίνης και τέλος της Αγίας Μαρίνας, από όπου θα μπορέσουμε να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα. Η παραλία των Καμαρών βραβεύτηκε για πρώτη φορά το 2002 με τη Γαλάζια Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή τηρεί τα κριτήρια του προγράμματος Οργάνωση Ακτής, Καθαριότητα και Ασφάλεια Λουόμενων.

Το βαθύ είναι ένας γραφικός και ήρεμος παραλιακός οικισμός. Από το βαθύ εξάγονταν παλιά τα περίφημα Σιφναίικα τσουκάλια προς τις αγορές των γειτονικών Κυκλάδων, της Κρήτης, της Κύπρου, ακόμη και της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Τόσο ο παλιός πεζόδρομος, όσο και ο αμαξητός προς το βαθύ, που είναι παλαιός οικισμός αγκιοπλαστών, διέρχεται από την Καταβατή. Στην πορεία προς το βαθύ, ο ταξιδιώτης συναντάει το μοναστήρι των Φυρογείων και μετά από λίγο τον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα, χτισμένο το 1701 στην ομώνυμη προϊστορική Ακρόπολη. Στο μέσο περίπου της διαδρομής βρίσκεται η ιερά μονή του ταξιάρχη της Μερσίνης. Προς το δεξιό άκρο της μεγάλης και πεταλόσχημης παραλίας με την ήρεμη θάλασσα είναι χτισμένη η δυσυπόστατη εκκλησία των ταξιαρχών και της Ευαγγελίστριας. Ο Φάρος βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Σύφνου και θεωρείται το ασφαλέστερο λιμάνι του νησιού, του οποίου ήταν το επίσημο λιμάνι έως το 1883. Είναι ένα ήσυχο ψαροχώρι με γραφικές συνεχόμενες αμμουδερές παραλίες, τη Φασολού, το Φάρο, το Γλυφό.

Το τοπωνύμιο Φάρος οφείλεται προφανώς στην εγκατάσταση φάρου μεγάλου παράκτιου φανού στην είσοδο του λιμανιού για την αυσιπλοεία. Στην είσοδο του λιμανιού εκτείνεται η πετρογολέτα της χρυσοπηγής βραχώδης νησίδα, αποκομμένη από τη στεριά, πάνω στην οποία βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας της Χρυσοπηγής, της Πολιούχου της Ύφνου. Ο Πλατής Γυαλός, το τοπωνύμιο στην τοπική λαλιά προφέρεται πιάτ γυαλό. Το τοπωνύμιο στην τοπική λαλιά προφέρεται πιάτ γυαλός και σημαίνει ακρογιάλι που έχει σχετικά μεγάλο πλάτος, ευρύχωρη ακροθλασιά. Είναι η πιο πολυσύχναστη παραλία του νησιού, βραβευμένη με γαλάζια σημαία και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες παραλίες των Κυκλάδων. Βόρεια στην κορυφή του υψώματος δεσπόζει η Ιερά Μονή της Παναγίας του Βουνού, από που η θέα είναι μαγευτική. Ο Αρτεμόνας είναι το στολίδι της Ύφνου, με νεοκλασικά αρχοντικά, παραδοσιακά εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία, κήπους και λουλουδιασμένες αυλές. Ψηλά στην κορυφή του λόφου, οι παλιοί ανεμόμυλοι διηγούνται τις μάχες με τους ανέμους του Αιγαίου. Από εδώ η θέα είναι πανοραμική, αγκαλιάζοντας τους οικισμούς της ενδοχώρας, το κάστρο και τα γύρω νησιά, ακόμη και τις καμάρες στις δυτικές ακτές. Στα αξιοθέατα του Αρτεμόνα περιλαμβάνονται η Ιερή Ναή της Παναγίας της Κόγχης και της Παναγιάς της Άμμου με την περίφημη εικόνα της Παναγίας της Μοναχής.

Στα ανατολικά του νησιού, πάνω σε ένα απότομο βράχο με εξαιρετική πανοραμική θέα προς το Πέλαγος, είναι χτισμένο το ιστορικό χωριό Κάστρο, που αποτελεί μία από τις πιο γραφικές περιοχές της Ύφνου. Η περιπλάνηση στα σενά σοκάκια του Κάστρου προσφέρει στιγμές μοναδικής απόλαυσης. Θα μπορούσαμε να πούμε πως σε τούτο εδώ το μέρος ο χρόνος έχει σταματήσει, ενώ η ατμόσφαιρα εχμαλωτίζει τον επισκέπτη, μεταδίδοντας κάτι από την έγκλη μιας άλλης εποχής. Τα κυριότερα προϊόντα της Ύφνου είναι ελιές και ελαιόλαδο, ρεβίθια, κάπαρη, πύληνα, μανούρα, μυζήθρα, κρασί, βότανα, μυρωδικά και μέλι. Περιζήτητα επίσης είναι τα σιφνέικα κουλούρια, κουλούρες, αμυγδαλωτά, μπισκότα Ύφνου και άλλα γλυκά όπως μπουρέκια, παστέλια και διάφορα γλυκά κουταλιού. Η Ύφνος, γενέτειρα πολλών διάσημων Ελλήνων μαγείρων όπως ο Τσελεμεντές και ο Μάρκου, διαθέτει μια πλούσια και γευστικότατη κουζίνα με εδέσματα όπως ρεβιθοκεφτέδες, αμπελοφάσουλα με σκορδαλιά, καπαροσαλάτα, ξινομυζήθρα. Η κυριακάτικη ρεβιθάδα στη Σκεπασταριά είναι παλιά συνήθεια για τη σιφνέικη οικογένεια. Και κάθε μεγάλο Σάββατο που η Ύφνος βρίσκεται στις ομορφιές της, ετοιμάζει το επίσημο αναστάσιμο φαγητό, το μαστέλο, αρνίψιμένο στο φούρνο πάνω σε κλιματόβεργες με ντόπιο κόκκινο κρασί και άνηθο. Από το εορταστικό τραπέζι δεν λείπει η καταπληκτική μελόπιτα από μέλι και μυζήθρα και τα θαυμάσια σιφνέικα μπουρέκια με αμύγδαλα, μέλι και σουσάμι.

Το σχήμα της είναι περίπου πενταγωνικό και έχει ποικιλόμορφες ακτές, άλλες με απότομα κοφτερά βράχια και άλλες απάνεμες αμουδερές παραλίες. Είναι κατεξοχήν ορεινό νησί με υψηλότερη κορυφή το Παλαιόκαστρο. Το έδαφος της είναι άγωνο και το υπέδαφος ηφαιστειογενές.

Πρωτεύουσα είναι το χωριό Οικίμολος, γραφικός κυκλαδίτικος οικισμός χτισμένος στην ενδοχώρα του νησιού γύρω από το Βενετσιάνικο κάστρο του 17ου αιώνα. Ο οικισμός περιλαμβάνει το παλιό χωριό και το καινούριο χωριό και χαρακτηρίζεται από τα πανέμορφα κατάλευκα σπιτάκια και τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους. Επίνιο της Κιμόλου είναι ο παραθεριστικός οικισμός Ψάθη στις ανατολικές ακτές του νησιού σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρου από το χωριό. Χαρακτηριστικό του οικισμού είναι τα σύρματα με τις πολύχρωμες πόρτες τους, σπηλιές στην ακτή όπου οι ψαράδες δένουν τις βάρκες τους. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Κίμολος πήρε το όνομά της από τον πρώτο της οικιστή Κίμολο. Αργότερα ονομάστηκε Εχινούσα. Κατοικείται τουλάχιστον από τη Μυκηναϊκή περίοδο και η βυθισμένη πολιτεία και η νεκρόπολη στην περιοχή ελληνικά έχουν δώσει μυκηναϊκά, γεωμετρικά, αρχαϊκά και κλασικά ευρήματα. Την πόλη αυτή φαίνεται ότι κατοικούσαν οι Κιμόλοι τουλάχιστον μέχρι τα πρώτα χριστιανικά χρόνια.

Η Κύμολος είναι από την αρχαιότητα γνωστή για την εξόρυξη της Κυμολίας, σημαντικής πηγής πλούτου για το νησί, καθώς και για τα εξαιρετικά της σίκα. Τον 3ο π.Χ. αιώνα κυκλοφόρησε δικά της νομίσματα. Κατά το Μεσαίωνα η Κύμολος καταλήφθηκε από τους Βενετούς και ονομαζόταν Αζαντιέρα. Σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και της Βενετοκρατίας, το νησί υπέφερε πολύ από πειρατείες, εξαιτίας των οποίων η Κύμολος ερημώθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα.

Στην Κίμολο αρχικά θα επισκεφθούμε τη χώρα. Είναι ένας γραφικός και κλαδίτικος οικισμός χτισμένος στην ενδοχώρα του νησιού γύρω από το Βενετσιάνικο κάστρο του 17ου αιώνα. Ο οικισμός περιλαμβάνει το παλιό χωριό και το καινούργιο χωριό και χαρακτηρίζεται από τα πανέμορφα σπιτάκια του. Η Ψάθη είναι το επίνιο και λιμάνι της Κιμόλου και ο παραθυριστικότερος οικισμός. Βρίσκεται στις ανατολικές ακτές του νησιού και έχει απόσταση 1,5 χιλιόμετρο από το χωριό. Χαρακτηριστικό του οικισμού είναι τα σύρματα, όπως αναφέραμε παραπάνω, με τις πολύχρωμες πόρτες τους. Τα σύρματα είναι σπηλιές στην ακτή, όπου οι ψαράδες δένουν εκεί τις βάρκες τους. Το κάστρο της Κιμόλου αποτελείται από τους οικισμούς του μέσα κάστρου και του έξω κάστρου, θαυμάσια δείγματα υγειοπελαγητικής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής που συγκοινωνούν με τις πορτάρες, δηλαδή τα περάσματα. Σώζονται η δυτική πόρτα του μέσα κάστρου, η νότια κάτω πόρτα με χρονολογία 1650 και η ανατολική πάνω πόρτα με χρονολογία 1646. Μέσα στο κάστρο βρίσκεται η εκκλησία του Χριστού του 16ου αιώνα, η παλαιότερη επάνω στο νησί.

Αξιόλογες εκκλησίες διαθέτει η Κύμολος. Μεταξύ αυτών των ναών περιλαμβάνονται η Εκκλησία του Χριστού, ο Ιερός Ναός της Ευαγγελιστρίας, η Εκκλησία του Αγίου Χρυσοστόμου, ο Ναός της Παναγίας της Οδηγήτριας. Επίσης οι Ιεροί Ναοί Άγιος Νικόλαος, Άγιος Γεώργιος, Άγιοι Ανάργυροι, Ταξιάρχες, Άγιος Σπυρίδων, Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Στην Κύμολο υπάρχουν και μουσεία. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της χώρας, μπορεί κανείς να δει τα ευρήματα από ανασκαφές που έγιναν στα ελληνικά.

Πιο συγκεκριμένα, στο μουσείο αυτό υπάρχουν αγγεία και θραύσματα αγγείων των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, κτερίσματα από τάφους και μια επιτύμβια στήλη από τις πρώιμες του 7ου αιώνα π.Χ. Το Λαογραφικό και Ναυτικό Μουσείο του νησιού περιλαμβάνει πλήθος εκθεμάτων και αναπαράσταση ενός κλασικού κυμολιώτικου σπιτιού. Το μουσείο βρίσκεται στην πάνω πόρτα του κάστρου και ανοίγει από τις 9 έως τη 1 κάθε μεσημέρι.

Στα αξιοθέατα της Κιμόλου περιλαμβάνονται οι γραφικοί ανεμόμυλοι στο Ξαπλοβούνι, καθώς επίσης και το σπήλαιο της Βρωμολίμνης, όπου βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού και μπορεί να πάει κανείς είτε με καΐκι από την Ψάθη, είτε με γαϊδουράκι από τη Χώρα. Στο βορειοδυτικό τώρα τμήμα της Κιμόλου, στα δυτικά του υψώματος Σκλάβος, υπάρχει ένα τεράστιο πέτρινο μανιτάρι όπου οι κάτοικοι το ονομάζουν Σκιάδι. Σπάνιο μνημείο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που επέτρεψε να χαρακτηριστεί γεώτοπος και να ενταχθεί στον Άτλαντα γεωλογικών μνημείων του Αιγαίου.

Η φώκια μονάχους μονάχους, η ενδυμική μπλε σαύρα και η ενδυμική κόκκινη οχιά είναι οι πρωταγωνιστές της κοιμωλιάτικης πανίδας και μαρτυρούν για το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, αλλά δεν είναι και οι μόνοι. Γεράκια, γαδινέλια, θαλασσοκόρακες, πέρδικες, γλάρι, αγριοπερίστερα, στρουθιόμορφα και ένα πλήθος ακόμα ενδυμικά αποτελούν τους μόνιμους φτερωτούς κατοίκους του νησιού. Εροδιοί, κύκνοι και άλλα αποδημητικά είδη όπως βαλτόκυρκοι, αμοσφυριχτές, διάφορα είδη σκαλίνδρων φιλοξενούνται μέχρι και αργά την άνοιξη στον υδροβιότοπο της Αλικής. Σπάνια χοινή, κοράλια, αστακοί, πίνες στολίζουν το βυθό της, ενώ πολλά είδη ψαριών βρίσκουν καταφύγιο στα λιβάδια της Ποσειδονίας. Συχνή είναι και η παρουσία θαλάσσιων χελωνών στα νερά και τις αμμώδεις παραλίες. Παρότι ξενικό είδος, η φραγκοσικιά είναι τόσο καλά προσαρμοσμένη στην Κύμολο που θα τη βρείτε παντού. Τον Αύγουστο ίσως έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε μερικά από τα μεγαλύτερα και γευστικότερα φραγκόσικα της Ελλάδας. Στη φυσική βλάστηση του νησιού περιλαμβάνονται πάνω από 400 καταγεγραμμένα κοινά και σπάνια μεσογειακά είδη, ανάμεσα τους πολλά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Σκοίνι, μυρτιές, θυμάρια, κέδρι, φίδες, κρινάκια της άμμου, πουρνάρια, καπαριές, αρμυρίκια, άγριο αγιόκλημα, βούρλα και καλάμια, τα πιο αναγνωρίσιμα που μαζί με τις ελιές, τις οικές και τα κλίματα ζωγραφίζουν ένα τοπίο πολύ πιο πράσινο από αυτό που περιμένει κανείς για ένα κυκλαδονήσι και μάλιστα άνυδρο.

Σε μικρή απόσταση από την Κίμολο, ένα περίπου ναυτικό μίλι, βρίσκεται το ακατοίκητο νησί Πολύεγος με έκταση περίπου τη μισή της Κιμόλου. Πρόκειται για το καλύτερα διατηρημένο γεωλογικά νησί του Αιγαίου. Η βλάστηση του νησιού, κυρίως μακή και φρήγανα, είναι αδιατάρακτη και μαζί με το ζωικό του πλούτο το καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό επιστημονικά και οικολογικά. Η Πολύεγος έχει έντονο ανάγλυφο με μια μικρή πεδιάδα στο κέντρο. Παλιότερα υπήρχε μικρός οικισμός και γινόταν εξόριξη βαρυτίνης. Επάνω στο νησάκι υπάρχει ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο οποίος ανήκε στο ερυπωμένο πια ομώνυμο μοναστήρι που ιδρύθηκε το 1622. Στο νησί μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο στο Πάνο και κάτω Μερσίνη, στις Παναγιάς Σταυλάκη και στα Άμουρα. Εκεί μπορούμε να επισκεφθούμε το Φάρο, τη Διαμαντοσπηλιά και τη Βραχονισίδα Καλόγερη και αν είμαστε τυχεροί να δούμε μερικά αγριοκάτσικα που ζουν εκεί.

Πύλη όλους τις παραλίες της Κιμόλου συνδυάζουν το βραχώδες τοπίο με την ψηλή άμμο και το λεπτό βότσαλο. Οι παραλίες της Αλικής, της Μπονάτσας και το Καλαμίτσι έχουν μεγάλες αμμουδιές με ψηλή άμμο και είναι ιδανικές για όλους τους καιρούς. Οι παραλίες του Αγιώργη με τη Λευκή Άμμο, το Λιβαδάκι, το Κλίμα, το Ρέμα και η Ψάθη που είναι το λιμάνι προσφέρονται για κολύμπι και ηλιοθεραπεία. Υπάρχουν και άλλες παραλίες στα βόρεια και στα δυτικά του νησιού όπως το Σουφί, τα Μοναστήρια στα βόρεια και ο Όρμος της Αθηνιάς, το Κάστρο στα δυτικά και το νησί απέναντι από την Ψάθη, η Πολύεγος, οι οποίες προσεγγίζονται μόνο από τη θάλασσα. Αξιόλογη είναι η παραλία των Ελληνικών στα δυτικά, όπου βρέθηκε νεκρόπολη και θραύσματα εγγύων γεωμετρικών χρόνων τα οποία φυλάσσονται στο Μουσείο της Κιμόλου.

0: Μερικά από τα τοπικά προϊόντα της Κιμόλου είναι το ξινό, μαλακό φρέσκο τυρί, το κιμουλιάτικο μανούρι, μέλι, παξιμάδια με σχοινόκοκο και τα φραγκόσικα. Η κουζίνα της Κιμόλου αποτελεί πρόκληση για τους επισκέπτες. Οι διάφορες νησιώτικες νοστιμιές παρασκευάζονται με μοναδικό τρόπο στο νησί από αγνά υλικά. Το πατροπαράδοτο τραπέζι της Κιμόλου που μπορούμε να δοκιμάσουμε περιλαμβάνει την κολοκυθένια, την πεντανόστιμη λαδένια, ζυμάρι ψωμιού στο ταψί με μπόλικο λάδι και από πάνω ντομάτα και κρεμμύδι, αυγά με πατάτες και κρεμμύδια, κιμολιάτικο μανούρι και ξινό τυρί, ενώ ιδιαίτερες γευστικές επιτηρίες προσφέρουν οι πεταλίδες πιλάφι και τα μπαρμπούνια με κάπαρι. Τα παξιμάδια ζυμωμένα με σχοινόκοκο, ο πελτές και το ντόπιο μέλι είναι εξαιρετικά. Η χωριάτικη σαλάτα με το ξινό και την τοπική κάπαρη είναι μια αποκάλυψη. Όλα αυτά μπορούμε να τα συνοδέψουμε με τον τοπικό ροδίτη, το ξερικό κρασί που παράγει το νησί.
1: Με τη βοήθεια της Ευαγγελίας Κονταξή ταξιδέψαμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, μέχρι την όμορφη Σύφνο και την Κίμολο. Κάπου εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων, παραγωγή
3: Λικούργος Μαρκούδης.
4: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Γυναίκες Μετανοίας του Πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες Μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210 8035 800.
10: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Ώρα Ελλάδος, 11.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μηδίας, Καλλίνικο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Και πάλι σήμερα μαζί, στη φιλόξενη Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που με τις εκπομπές του μιλάει στην ψυχή και βοηθάει όλους μας και παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο». Μια εκπομπή που σκοπό έχει πρακτικά και απλά να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να δώσουν μια τέτοια αγωγή στο παιδί τους, μια αγωγή αγιότητας. Την περασμένη εκπομπή είπαμε για το σφραντισμό του παιδιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη βάφτιση του παιδιού μας. Η βάφτιση του παιδιού μας είναι ένα μεγάλο γεγονός εκκλησιαστικό και όχι μια κοινωνική εκδήλωση. Με τη βάπτισή του, το παιδί μας γίνεται μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Παιδί του Θεού, ξαναγεννιέται πνευματικά για να μην πεθάνει ποτέ. Από εκεί και πέρα μπορεί να συμμετέχει στα μυστήρια, να γεύεται τη χάρη του Θεού, να ενισχύεται στο δικό του πνευματικό αγώνα και την προκοπή, να παίρνει δύναμη, φωτισμό και κατευθύνσει στην πορεία του προς την αγιότητα. Γιατί είπαμε, αυτός είναι ο σκοπός του και ο σκοπός μας, να γίνει Άγιο το παιδί μας. Μετά λοιπόν τις ευχές της πρώτης ημέρας, την ονοματοδοσία του την 8η ημέρα, τον πρώτο εκκλησιασμό του και τον σφραντισμό του 40 ημέρες μετά τη γέννησή του, έρχεται και η ευλογημένη ώρα να πάμε το παιδί μας στην εκκλησία για την βάφτισή του. Πολύ σημαντική αυτή η στιγμή, πολύ σημαντική, ξεχωριστή για όλη τη ζωή του, η πρώτη συμμετοχή του στο πρώτο και βασικό μυστήριο της εκκλησίας μας, αλλά και μοναδική, αφού ένα βάπτισμα και μία φορά γίνεται αυτό στη ζωή όλων μας. Οι πατέρες λένε θύρα, πόρτα και πέρασμα του βάπτισμα προς την άλλη, την αιώνια ζωή. Βαπτίζεται και ποτίζεται ολόκληρη η ψυχή και το σώμα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που του δίνει εξουσία να είναι πλέον όχι παιδί του Αδάμ, θαρτό και άμυρο, αλλά παιδί του Θεού, αθάνατο και ένδοξο. Το μυστήριο ενεργεί διπλά. Απαλήφθη τις αμαρτίες, το προπατορικό αμάρτημα πρώτα και όλα τα άλλα αμαρτήματα και σε προαλήφθη για την αιώνια ζωή, την οποία μπορεί από τώρα να απολαμβάνει ο χριστιανός με τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει επικρατήσει ο νηπίο βαπτισμός. Για να μην στερούνται τη χάρη του Θεού τα παιδιά μας, επειδή συνέβαινε να πεθαίνουν από αρρώστιες αβάπτιστα, καθιερώθηκε η βάπτιση των νηπίων. Και μάλιστα, οφείλουμε να κάνουμε γρήγορα τη βάπτιση των παιδιών μας, να μην καθυστερούμε για διάφορους ανούσιους λόγους, που μάλιστα καμιά σχέση δεν έχουν με το μυστήριο, αλλά τις περισσότερες φορές σχετίζονται με τα εορταστικά τραπέζια και τα γλέντια που ακολουθούν. Γιατί να μην αργούμε? Για να μην στερούνται τα παιδιά μας τη χάρη του Θεού. Και τι είναι η χάρη του Θεού? Συγχωρέστε με για την παρένθεση, αλλά είναι αναγκαία. Ξέρετε, έρχονται νέα ζευγάρια που συζούν ή κάνουν μόνο πολιτικό γάμο, κάποιες φορές και με ένα παιδί έτοιμο και ζητούν γαμοβαφτίσεις. Συζητάμε ωραία και ήρεμα μαζί τους και τους προτείνουμε να ενωθούν πρώτα με το μυστήριο του γάμου, αν θέλουν, και μετά να γίνει η βάφτιση του ήδη γεννημένου παιδιού τους. Και τι θα αλλάξει, μας ρωτούν, όπως ζούμε ως τώρα, θα ζούμε και ύστερα. Μεταξύ άλλων τους λέμε, θα έρθει χάρη του Θεού στη ζωή και το σπιτικό σας. Και τι είναι η χάρη του Θεού, ρωτούν με απορία. Γι' αυτό από τη μικρή αυτή ηλικία και όσο μεγαλώνουν, ας εξηγήσουμε στα παιδιά μας τι είναι αυτή η χάρη του Θεού που μπαίνει στη ζωή τους με τη βάφτισή τους. Η χάρη του Θεού είναι χάρισμα, δώρο. Δώρο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Δώρο της Αγίας Τριάδος που τη φέρνει στη ζωή μας το Άγιο Πνεύμα, που τη μεταγγίζει η Εκκλησία μας στην ψυχή και στο σώμα μας. Ένα φως, μια δύναμη που μας βοηθά να μοιάσουμε στο Θεό μας, να γίνουμε Άγιοι, που μας στηρίζει και μας δυναμώνει σε όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Δεν είμαστε πια μόνοι, έχουμε εκείνον ανάμεσά μας και με πάμπολα δώρα και χαρίσματα μας γεμίζει. Και επειδή το μικρό παιδάκι δεν κατανοεί από την τρυφερή αυτή ηλικία το όσα συμβαίνουν στο βάπτισμα, καθιέρωσε η Εκκλησία μας το θεσμό του αναδόχου, νονού ή νονάς, για να εξηγεί σιγά σιγά στο παιδί βαπτιστήρι του όλα όσα γίνονται κατά την τέλεση του μυστηρίου και τους συμβολισμούς τους. Ο ρόλος του αναδόχου είναι πολύ σημαντικός. Είναι ο εγγυητής της πίστης του βαπτιζομένου. Οφείλει να διδάξει το πνευματικό του παιδί τις αλήθειες της πίστεώς μας, πρώτα με τη ζωή του και ύστερα με τα λόγια του. Και όχι μόνο μια ή δυο φορές το χρόνο να θυμάται το βαπτιστήρι του, δίνοντάς του λαμπάδες, τσουρέκια και δωράκια. Γι' αυτό και ο ανάδοχος πρέπει να είναι χριστιανός ορθόδοξος, συνειδητό και αγωνιζόμενο μέλος της Εκκλησίας. Να μην έχει καταδικαστεί για ηθικά βαριά ή άλλα παραπτώματα, να μην έχει σκανδαλώδη βίο, να μην είναι ανήλικος, να μην έχει συνάψει μόνο πολιτικό γάμο και άλλα. Ώρα όμως να ακούσουμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε.

Ακούτε την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» και ευχαριστούμε που είστε κι εσείς κοντά μας, ακροατές, στα λόγια αυτά που μιλούμε σήμερα για τη βάφτιση του παιδιού μας. Με τη βάφτιση λοιπόν του παιδιού, ένα καινούργιο παιδί του μπαίνει στην οικογένεια του Θεού, την Εκκλησία. Η βάπτιση γίνεται στον Ιερό Ναό, στον οίκο του Ουράνιου Πατέρα, στο παλάτι της Εκκλησίας που γιορτάζει εκείνη τη μέρα, γιατί ένα καινούργιο παιδί του μπαίνει στην οικογένεια του Θεού, στην Εκκλησία. Ούτε σε πισίνες, ούτε στη θάλασσα, εκτός αναφορά στην εξωτερική ιεραποστολή. Η βάπτιση είναι γιορτή, αφορά σε όλη την Εκκλησία. Γι' αυτό και μας καλούν οι γονείς και με σιωπή και προσευχή οφείλουμε να συμμετέχουμε στο μυστήριο. Ένας μόνο πρέπει να λείπει από αυτή τη γιορτή. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, ο Σατανάς. Γι' αυτό και ο ιερέας πριν το μυστήριο τον διώχνει με τις ειδικές ευχές και με αυστηρό τρόπο και καλεί τον ανάδοχο και τον βαπτιστήρι του, γιατί εξ ονόματός του απαντά σε όλες τις ερωτήσεις εκείνος, να συμφωνήσει ότι καμιά σχέση δεν έχει με τον Σατανά, ότι φεύγουν από κοντά του και να βεβαιώσει ότι ανήκουν πλέον στο στράτευμα του Χριστού. Πρώτο ιερέας φυσά τρεις φορές το παιδί. Το βάπτισμα θα δώσει ζωή, αιώνια ζωή. Ο αβάπτιστος είναι νεκρός πνευματικά, δίνοντας πνοή ζωής όπως ο Θεός έδωσε στον Αδάμ νέα ζωή. Φυσά για να διώξει κάθε πονηρό πνεύμα και κάθε εχθρική δύναμη και τους φραγίζει το μέτωπο και το στήθος τρεις φορές. «Βάζω το χέρι μου πάνω στο παιδί σου που καταξιώθηκε να καταφύγει στο Άγιο όνομά σου και να διαφυλαχτεί κάτω από την προστασία των πτερήγων σου», λέει στην πρώτη ευχή. Τον σφραγίζει και βάζει πάνω το χέρι του. «Φανερό ότι ανήκει πλέον στο Θεό. Βάζω το χέρι μου σε ό,τι μου ανήκει». Μετά ορκίζει το πονηρό πνεύμα να βγει από την ψυχή που κατέχει. Δυνατά του μιλά, με θάρρος και κοροϊδευτικά. Ο ιερέας διατάζει το διάβολο να μην ξαναπάει στο βαπτιζόμενο. Και είναι μεγάλο αμάρτημα να στέλνουμε ανθρώπους στο διάβολο. Το πνεύμα ταράσεται, τον ήπιο κλαίει. Από την πρώτη μέρα της γέννησής μας, ο διάβολος χτυπήθηκε για τα καλά, με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί. Γέμισε τον με πίστη, ελπίδα και αγάπη για σένα. Ας δοξαστεί εξαιτίας του το Άγιο όνομά σου, συνεχίζει ο ιερέας να λέει στις ευχές. Τώρα στη συνέχεια στρέφεται προς τη δύση. Εκεί δει ο ήλιος, τόπος του σκότους. Τώρα διώχνει τον διάβολο που στο σκότος έχει την εξουσία του και ρωτά ο ιερέας τον ανάδοχο τρεις φορές. Αποτάσσει το Σατανά, αποκηρύσσει το Σατανά, και πάση της έργης αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση της αγγέλης αυτού και πάση την πομπή αυτού. Και απαντά ο ανάδοχος, αποτάσσομαι, αποκηρύσω. Έχει τα χέρια υψωμένα για να αποθεί τον διάβολο, αλλά και για να υπενθυμίζει την ταπεινή στάση του εχμαλώτου που ρίχνει τα όπλα του και απογυμνώνεται από κάθε δύναμη της προηγούμενης του καταστάσεως. Το κατέβασμα των χεριών συμβολίζει την παράδοση του κατηχουμένου χωρίς καμιά αντίσταση στο Χριστό. Ήταν εχμάλωτος. Οι εχμάλωτοι προχωρούν γυμνοί και ανυπόδιτοι. Τα υψωμένα χέρια δείχνουν ότι υποτάσσεται στο Χριστό. Θέλει να γίνει εχμάλωτός του, σε εισαγωγικά. Μια εχμαλωσία που οδηγεί στην ελευθερία. «Αποτάσσομαι, σε απαρνιέμαι, σε αποχωρίζομαι, πονηρέ τύρανε. Δεν σε φοβάμαι πια. Σου αφάνισε τη δύναμη ο Χριστός που έγινε άνθρωπος, πέθανε ως άνθρωπος και με το θάνατό του νίκησε το θάνατο. Και απαρνιέμαι όχι μόνο εσένα, αλλά και όλα τα έργα σου και τα αποστρέφομαι και όλους τους αγγέλους και κάθε είδους πομπή σου, αμαρτωλά έργα, βρωμερά τραγούδια, αμαρτωλούς χορούς και κάθε είδους λατρεία σου αποστρέφομαι, μαγικά, προλήψεις, δυσιδαιμονίες, χαϊμαλιά, μπλε χάντρες, καρναβάλια, όλα τα σατανικά και τα μαγικά. Φοβερές υποσχέσεις, στο Θεό, σε Άγιο χώρο, μπροστά σε ιερέα με πετραχύλι. Υπόσχεση που ισοδυναμεί με όρκο και το διακηρύσει πολλές φορές, τρεις φορές. Για σκέψου καλά τι σε ρωτώ και τι μου απαντάς. Σε ρωτώ πάλι το ίδιο.
και όταν ακούσει αποτάσσομαι και πάλι δεν αρκείται σε αυτό. Αλλά για να βεβαιωθεί την τέλεια άρνηση του διαβόλου, ρωτά άλλες τρεις φορές. Απετάξου του σατανά. Έφυγες από το τάγμα του διαβόλου. Τον απαρνήθηκες. Ναι, τον αποκήρυξα. Και για να δείξει την πλήρη αποστροφή του, του λέει ο ιερέας να κάνει μια πολύ παραστατική πράξη. Να τον φτύσει. Και φτύνει προς τη δύση, το σκοτεινό βασίλειο του σατανά. Ομολογεί με θάρρος ότι τον συχαίνεται και τον φτύνει. Τώρα του λέει φύσηξέ τον και φτύσε τον. Φύσιμα για την πλήρη απομάκρυνση από εκείνον και φτύσιμο για να δείξει την πλήρη περιφρόνηση του κατηχουμένου προς τον σατανά. Και ο ανάδοχος φυσά τρεις φορές τον αέρα και φτύνει τρεις φορές το έδαφος. Τώρα όλα αυτά που υποσχεθήκαμε πρέπει να τα αποφεύγουμε, γιατί θα πάθουμε διπλή ζημιά και τον Χριστό θα στερηθούμε και τον τύρανο της ψυχής μας, τον διάβολο. Καθώς πολύ τον πικράναμε με την άρνησή μας, θα τον δοκιμάσουμε βαρύτερο και πικρότερο από ό,τι προηγουμένως. Όλα όσα είπαμε εκείνη την ώρα γράφτηκαν στο βιβλίο του ουρανού. Θα κριθούμε ως παραβάτες και αθετητές στις υποσχέσεις που δώσαμε. Ας μην γυρίζουμε πίσω στις αλμυρές μας πράξεις και τα έργα αυτής της ζωής, αν δεν θέλουμε να κριθούμε ως επίορκοι, αλλά σ' αγωνιζόμαστε η ζωή μας να συμφωνεί με εκείνο το αποτάσσουμε. Να πάρουμε μια ανάσα μουσική και συνεχίζουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την Πυριακή Εκκλησία και την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο». Έχουμε ήδη ασχοληθεί με τη βάφτιση του παιδιού, μιλάμε για την κατήχηση, είπαμε για τους πρώτους διαλόγους που καλεί ο ιερέας τον βαπτιζόμενο δια του αναδόχου του να αποκηρύξει τον διάβολο και τη σχέση μαζί του. Έπειτα λοιπόν στρέφεται ανατολικά προς το ιερό και ρωτά ο ιερέας τρεις φορές επίσης «Συντάσσει τον Χριστό?» Απαντώ ανάδοχος, συντάσσουμε. Ρωτάει πάλι τρεις φορές ο ιερέας, συνετάξου τον Χριστό, συνεταξάμιν. Τώρα έχουμε τη σύνταξη με τον Χριστό. Στρεφόμαστε προς την Ανατολή. Τώρα μας ανοίγει ο Θεός τον Παράδεισο που φύτεψε κατά Ανατολάς και από τον οποίο εξορίστηκε ο προπάτορας μας ο Αδάμ για την παρακοή και την παράβαση. Προς την Ανατολή, τον τόπο του φωτός, συντάσσει τον Χριστό. Έρχεσαι στην παράταξη του Χριστού? Ναι, θέλω να ανήκω στην Εκκλησία. Τρεις φορές το ίδιο ερώτημα για να βεβαιωθεί για την ομολογία. Και πάλι τρεις φορές συνετάξω τον Χριστό. Μήπως αρνείσαι την ομολογία σου? Την βεβαιώνεις? Ναι, ανήκω σε Αυτόν. Και πιστεύεις Αυτόν? Τότε ο νονός απαγγέλει το πιστεύω. Και αφού δεν έχει καμιά σχέση με τον διάβολο πια, ομολογεί και τρεις φορές μάλιστα ότι πιστεύει σε ένα Θεό και τα λοιπά, απαγγέλλοντας τρεις φορές το σύμβολο της πίστεως. Πόσο λυπημένοι είμαστε, αγαπητοί ακροατές ή ιερείς, όταν βλέπουμε τους νονούς να μην ξέρουν ούτε από μέσα να διαβάσουν το πιστεύω, ούτε να κατανοούν τι λένε και πολύ περισσότερο η ζωή τους να μην έχει καμία σχέση με όλα όσα αναφέρονται εκεί. Ένας θεσμός που περνά μεγάλη κρίση, αλλά δεν έχουμε χρόνο να τον αλύσουμε εδώ. Μετά αρχίζει η τελετή. Στο όνομα της Αγίας Τριάδος ευλογεί ο ιερέας στο νερό της Κολυμπήθρας. Η Κολυμπήθρα δεν μοιάζει με κοιλιά της μεγάλης μας μάνας, της κοινής μας μάνας, της Εκκλησίας. Να τα εξηγούμε όλα αυτά απλά στα παιδιά μας όσο μεγαλώνουν και βλέποντας το βίντεο ή τις φωτογραφίες από τη βάφτισή τους. Και γιατί γίνεται η βάφτιση στο νερό? Τα ψάρια γεννιούνται στο νερό. Ψαράκια κοιμής, εχθίδια, μας λέει ο Τερτυλιανός, ο παδί του Ιχθύος, του Χριστού δηλαδή, γεννιόμαστε από τη μάνα Εκκλησία, παιδιά του Θεού, μέσα στα νερά της Κολυμπήθρας. Για ένα πνευματική, το κετός ουράνιος, γι' αυτό και το βάφτισμα λέγεται λουτρών παλιγγενεσίας. Είναι η δεύτερη γέννησή μας. Γεννηθήκαμε μια φορά από την κοιλιά της μητέρας μας και θα πεθάνουμε κάποια μέρα. Μας παίρνει όμως η μάνα μας η Εκκλησία και μας γεννά στους κόλπους της, ανοίγει για μας με το βάπτισμα την πόρτα του σπιτιού της, όπου αν παραμείνουμε συνειδητά, δεν γίνεται σε ό,τι γίνεται εκεί μέσα, μπορούμε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Έξω από την Εκκλησία δεν είναι δυνατή η σωτηρία μας. Όταν ο ιερέας διαβάζει την ευχή του καθαγιασμού του νερού, γίνεται ένα θαύμα. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Τα νερά της Κολυμπήθρας αγιάζονται και γίνεται η άφεση των αμαρτιών στον ήπιο που θα βαπτιστεί σε αυτό. Ο ιερέας ευλογεί το νερό και το λάδι, σταυρώνοντάς τα τρεις φορές. Λέει ο ιερέας και παρακαλεί να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να έρθει σε τούτο το νερό η ευλογία του Ιορδάνη. Να αναδειχθεί το παιδί, παιδί φωτός και κληρονόμος των αιωνίων αγαθών. Οι άνθρωποι έγιναν δούλοι και γι' αυτό παιδιά του σκότους. Ο Χριστός φέρνει σε ύπαρξη ένα νέο γένος που η κύρια αρχή της ύπαρξής του είναι ότι έχει δει το φως, το έχει λάβει και το έχει κάνει ζωή του για να ενωθεί και να γίνει μέτοχος στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού και Θεού μας. Βλέπω μέσα στην Κολυμβήθρα όλο τον κόσμο και τη φύση να αγιάζεται και να γίνεται ένας κόσμος, γίνεται μια νέα φύση. Φυσά τρεις φορές μέσα στο νερό ο ιερέας. Βάζει με τούτο τη Θεία Χάρη μέσα σε αυτό πλουσιότερη. Και ο Χριστός ενεφύσει στους μαθητές του για να τους μεταδώσει το Άγιο Πνεύμα. Και ο ιερέας επικαλείται το Άγιο Πνεύμα στο νερό της Κολυμβήθρας για να αποκτήσει δύναμη καθαρτική και να σβήσει το προπατορικό αμάρτημα αυτού που θα βαπτιστεί σε αυτό. Σφραγίζει τρεις φορές το νερό για να γίνει νερό πνευματικό και άγιο, για να μην κρυφτεί κάτω από αυτό κανένα κακό πονηρού, αλλά για να γίνει αντίθετο σε αυτόν τον πονηρό και να τον διώξει και να μπορεί να αναπλαστεί, να αγιάζει, να υιοθετεί εκείνους που βαπτίζονται μέσα σε αυτό και να τους κάνει τέκνα φωτός. Ύστερα ευλογεί το λάδι. Ευλόγησε το λάδι, Κύριε, για να γίνει όπλο αρετής, για να απαλλαγούν από τα κακά όλοι όσοι χρέονται με πίστη. Σταυρώνει με το λάδι το νερό, χρύει το παιδί σταυροειδώς το στήθος για θεραπεία της ψυχής και του σώματος, στα αυτιά για αποδοχή της πίστης, στα πόδια για να ακολουθεί τα βήματα του Χριστού, τα χέρια για να κάνει καλά έργα, αλήφει όλο το κορμί. Μετά παίρνει τα χέρια του τον ήπιο και έπειτα δίνει στον ονό να ανοίψει όλο το σώμα του με λάδι. Πρέπει να ληφθεί όλο και παντού. Τι νόημα όμως έχει η άληψη με το λάδι? Πρώτον, αυτός που βαπτίζεται ελκύει πάνω του τη χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει πλέον έχθρα μεταξύ αυτού και του Θεού, αλλά ειρήνη. Θυμηθείτε το Περιστέρι στην Κιβωτό, το κλαδί της ελιάς. Τον καλό Σαμαρίτη που άλυψε με λάδι και κρασί τις πληγές του τραυματισμένου από τους ληστές. Έτσι και η Εκκλησία μας αλήφει το τραυματισθέντα από το προπατορικό αμάρτημα, δείχνοντας ότι τον αγαπά και θέλει να τον θεραπεύσει. Δεύτερο, τον ήπιο αλήφεται με λάδι γιατί αποκόβεται από την αγριέλαιο και κεντρίζεται στην καλλιέλαιο, στην καλή, την αληθινή ελαία, το Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων. Και τρίτον, οι αθλητές αλήφονταν με λάδι για να γλιστρούν από τα χέρια του αντιπάλου, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εδώ πρόκειται για αγώνα, γιατί παραμένει κλίση προς την αμαρτία. Αγώνας κατά των παθών, του διαβόλου. Θα παλέψεις, παιδί μου, στήθος με το διάβολο. Μη φοβάσαι, δεν είσαι άοπλος. Από την πρώτη ημέρα του αγώνα, η Μάνα Εκκλησία σε οπλίζει με όπλα πνευματικά, με μέσα χάριτος, ώστε να νικάς αυτό τον αγώνα. Το λάδι είναι γιατρικό για τις σωματικές πληγές, αλλά θεραπεύει και τις ψυχές μας τις πληγές. Αδελφοί, επειδή όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και συμβολικά τα όσα τελούνται κατά τη βάφτιση, θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα στην επόμενη συνάντησή μας. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω να σας πω για ένα όνειρο που μας διηγείται ο Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης σχετικό με την κολυμβήθρα και το βάπτισμα. Είδα ένα όνειρο, διηγείται, ότι πήγα στο χωριό μου, εκεί που γεννήθηκα, και δεν πήγα στο πατρικό μου σπίτι, αλλά πήγα στην εκκλησία. Μπήκα στην εκκλησία, προχώρησα και μπήκα στο ιερό. Εκεί είδα την κολυμβήθρα, εκεί που βαφτίστηκα, εκεί που ήρθε η χάρις. Γονάτισα, την αγκάλιασα, τη φίλησα με πολλά δάκρυα. Καταλαβαίνετε, αδελφοί, πόσα χρωστάμε και σε αυτό το ιερό σκεύος, μέσα στο οποίο αναγεννηθήκαμε πνευματικά. Ίσως δεν το έχουμε εκτιμήσει όπως πρέπει. Ίσως δεν γνωρίζουμε καν πότε βαπτιστήκαμε και πού. Αν συμβαίνει έτσι, ας φροντίσουμε να μάθουμε τον τόπο και τη σημαντική αυτή ημερομηνία της δεύτερης γέννησής μας, της βάπτισής μας, έως την επόμενη συνάντηση. Και αν τυχόν είναι κοντά μας η Εκκλησία που φυλάσσει τη Αγία Κολυμβήθρα που μέσα της βιώσαμε τη δική μας παλιγγενεσία, ας τη βρούμε, ας την ασπαστούμε και ας την φιλήσουμε. Σύμφωνοι? Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα, καθώς και τον Ιχολίτη μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννή. Ο Θεός μαζί μας. Καλή αντάμωση το άλλο Σάββατο. Χαίρετε.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μηδίας, καλή

παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος». Τα θέματα της αυτοπεποίθησης των παιδιών είναι ένα αντικείμενο συζήτησης που έχουμε επαναφέρει πολλές φορές στη μεταξύ μας επικοινωνία. Είναι όμως πολύ σημαντικό, γιατί η εικόνα που έχει το παιδί για τον εαυτό του το βοηθάει να εξελιχθεί τόσο ως άτομο, όσο και ως ηθικό στέλεχος της κοινωνίας μας. Σαν έναν άτομο δηλαδή, σαν έναν άνθρωπο με ήθος και αξιοπρέπεια που πορεύεται στη ζωή του με αυτοσεβασμό. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι το κομμάτι του χτισήματος της αυτοπεποίθησης του παιδιού μας μπορεί σίγουρα να έχει σχέση να κάνει και με ένα κομμάτι του χαρακτήρα του. Δηλαδή γνωρίζοντας ότι το παιδί μας έρχεται εν μέρη με κάποιες καταβολές όσον αφορά το χαρακτήρα του, που έχουμε ξαναπεί ότι αυτό μπορεί να είναι ακόμα και 7 γενιές εκατέρωθεν. Δηλαδή ακόμα και χαρακτηριστικά που μπορεί να προϋπήρχαν στους προγόνους μας μπορεί σιγά σιγά να μεταφέρονται στο παιδί μας. Και ακόμα και ένα παιδί μπορεί να γεννιέται που να μην έχει τόσο δυνατή αυτοπεποίθηση. Ή ένα παιδί γεννιέται με ένα έντονο κομμάτι αυτοπεποίθησης και καλής εικόνας για τον εαυτό του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο αίσθημα της καλής αυτοεικόνας, της καλής εικόνας που έχουμε για τον εαυτό μας, ότι και αυτό δεν ρυθμίζεται. Υπάρχουν τρόποι με τη συμπεριφορά μας να ρυθμίσουμε και να βοηθήσουμε ένα παιδί, είτε που δεν έχει πολύ αυτοπεποίθηση, είτε ένα παιδί που έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση σε σημείο ναρκισισμού, ακόμα και αυτό να ξεφουσκώσουμε λιγάκι το εγώ του. Υπάρχει λοιπόν μια ρύθμιση που σχετίζεται όμως άμεσα με τη δική μας συμπεριφορά απέναντι στο παιδί. Πολλές φορές, όταν συμπεριφερόμαστε στο παιδί μας, σαν να είναι η επέκταση του εαυτού μας, συνδέουμε ως γονείς τη δική μας εικόνα και τη δική μας αυτοαξία με τη συμπεριφορά του παιδιού μας ή με τις σχολικές του επιδόσεις ή με την εμφάνισή του, με το πόσους φίλους έχει. Αυτό ενέχει μέσα του μια προβληματική. Κάνουμε το παιδί μας να πιστεύει πως οι άνθρωποι το αγαπούν όχι για αυτό που πραγματικά είναι, αλλά για το πόσο καλά αποδίδει. Και το πόσο βέβαια κάνει και τους γονείς να δείχνουν καλοί. Δηλαδή οι σημαντικές επιδόσεις και αποδόσεις του παιδιού αυτόματα προσθέτουν σε μας και μία αυξανόμενη αξία. Αυτό όμως κάνει τα παιδιά να επιθυμούν να γίνονται άτομα που θέλουν μονίμως να ευχαριστούν τους άλλους, αντί για να είναι δυναμικοί και αυτόνομοι χαρακτήρες. Και θα μου πείτε, τι κακό υπάρχει στο να θέλουν τα παιδιά μονίμως να ευχαριστούν τους άλλους? Είναι πολύ διαφορετικό το να θέλουν τα παιδιά μας να προσφέρουν αγάπη στους άλλους και να έχουν συναισθηματική νοημοσύνη και να νοιάζονται και να ενδιαφέρονται για τους δικούς τους ανθρώπους και για τον συνάνθρωπο. Και είναι τελείως διαφορετικό τα παιδιά μας να έχουν ενοχές, φοβίες και να νιώθουν ότι αξίζουν μόνο όταν υπηρετούν τους άλλους και όταν παίρνουν ικανοποίηση επειδή είναι υπηρέτες, υπηκόοι, πειθαρχούν, υποτάσσονται στις επιθυμίες των άλλων. Εμείς θέλουμε παιδιά που να είναι ελεύθερα άτομα, να σκέφτονται υγιώς. Θέλουμε παιδιά δηλαδή που να έχουν θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους και να τα μοιράζονται αυτά και με τους γύρω τους. Να προσφέρουν δηλαδή αγάπη στον εαυτό τους, να τον έχουν φροντίσει, να τον έχουν νοιαστεί, για να μπορέσουν αυτή την αγάπη να τη μεταδώσουν και στους άλλους. Δεν θέλουμε παιδιά υποτακτικής ψυχολογίας που θα ζουν μονίμως νιώθοντας ότι αξίζουν όταν ευχαριστούν και υπηρετούν τους άλλους. Αν λοιπόν φροντίζουμε να περνάμε στα παιδιά μας την εικόνα και την ιδέα ότι ό,τι κάνουν, ό,τι πράττουν, αυτό έχει σχέση να κάνει με το πόσο καλά θα εξυπηρετήσουν εμάς, πόσο θα μας κάνουν να νιώσουμε σπουδαίοι, επιτυχημένοι γονείς, που τα έχουμε καταφέρει τόσο υπέροχα, που τα παιδιά μας έχουν τόσες πολλές επιτυχίες. Αυτό λοιπόν δεν βοηθάει τα παιδιά μας να γίνουν δυναμικοί και αυτόνομοι χαρακτήρες. Τους δημιουργεί ένα μόνιμο άγχος να είναι καλοί σε όλα, μια τελειομανία, μια τάση υποταγής στις επιθυμίες και στα θελήματα των άλλων. Πρέπει λοιπόν να αποσυνδέσουμε τη δική μας εικόνα με τις επιδόσεις και το πόσο καλά τα καταφέρνει το παιδί μας σε κάποια πράγματα. Ένα άλλο κομμάτι
που έχει σχέση να κάνει με το αν το παιδί μας έχει αυτοπεποίθηση, είναι όταν πηγαίνουμε και φροντίζουμε πάντα να καθοδηγούμε εμείς το παιδί στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Είναι πολύ καλό ένας γονέας να έχει συμβουλευτική και να λειτουργεί σαν ένα πρότυπο προς το παιδί του, δηλαδή οι υγιείς σχέσεις που δημιουργεί ο γονέας μέσα στην οικογένεια, με τους φίλους του, με το συγγενικό περιβάλλον, αποτελούν και ως πρότυπο και ως παράδειγμα για τις σχέσεις που μπορεί το ίδιο το παιδί να διαμορφώσει στο φιλικό του, στον κοινωνικό του χώρο, στο σχολικό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ένας γονέας θα δώσει με κατευθυντήριες γραμμές μέσα από το παράδειγμά του, μέσα από τις επιλογές του, μέσα από το πως ο ίδιος λειτουργεί στις διαπροσωπικές σχέσεις, για να μπορέσει και το παιδί να ακολουθήσει με ένα τέτοιο τρόπο μια τέτοια επιλογή. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε με παρεμβατικότητα. Για παράδειγμα, όταν μαλώνει το παιδί μας με το φίλο του, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στο παιδί κάποιες, να του δώσουμε κάποιες επιλογές για το πώς θα μπορούσε να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Αλλά ως εκεί θα πρέπει το ίδιο το παιδί να μπορέσει να επαναφέρει σιγά σιγά και να ρυθμίσει τη σχέση του με το φίλο του. Όταν παίζουν τα δύο αδερφάκια και εμείς πηγαίνουμε είτε παίρνουμε το μέρος του ενός είτε του άλλου όταν μαλώνουν, ενώ απλά πρέπει να τα χωρίσουμε και να τους εξηγήσουμε ακριβώς τι γίνεται και πώς θα παίζουν και να τα βοηθήσουμε να είναι λειτουργικά. Όταν κάνουμε παρεμβάσεις τα οποία αμέσως το ένα το παιδί είναι το καλό, το άλλο το παιδί είναι κακό, το ένα το παιδί κάνει αυτά που πρέπει, το άλλο το παιδί, και δίνουμε στα παιδιά την εικόνα, την αντίληψη ότι πάντα θα υπάρχει από πίσω κάποιος που θα τακτοποιεί τα θέματά τους, τα προβλήματά τους, θα καθαρίζει για αυτά, θα τους τακτοποιεί τις δυσκολίες γύρω-γύρω τις κοινωνικές, τότε τα παιδιά αυτά δεν θα μπορέσουν να εξελιχθούν και να οριμάσουν για να κάνουν τα ίδια τις σωστές επιλογές. Πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά μέσα από τη συμβουλευτική να βάζουν μόνοι τους τα όρια στον εαυτό τους και στους άλλους για τις μεταξύ τους σχέσεις, τι να επιτρέπουν και τι να μην επιτρέπουν. Όμως αν για παράδειγμα κακοποιούμε λεκτικά το παιδί μας και το μειώνουμε και του λέμε συνεχώς πόσο άχρηστο είναι, πώς μετά περιμένουμε όταν το παιδί μας έχει ένα φίλο που το υποτιμά να βάλει τα όρια και να πει «δεν σου επιτρέπω να με κάνεις να αισθάνομαι άσχημα». Αν αυτό το μάθημα δεν το έχει πάρει πρώτα από μας, αν εμείς δεν το έχουμε καθοδηγήσει ότι μέσα στις υγιείς φιλικές σχέσεις είναι να νιώθουν και οι δύο ή όλη η ομάδα καλά. Πώς θα μάθουμε εμείς το παιδί μας την αξία του χιούμορ όταν το παιδί μας κάνει αστεία εις βάρος ημών, εις βάρος άλλων παιδιών, τα οποία μόνο εκείνος γελάει και τα υπόλοιπα θλίβονται? Εμείς δεν πρέπει να το εξηγήσουμε ότι ξέρεις παιδί μου, το χιούμορ και το αστείο είναι να γελάνε όλοι μαζί και να περνάνε όλοι καλά, και δεν μπορεί ένας να γελάει εις βάρος των άλλων και αυτό δεν είναι χιούμορ, είναι πείραγμα και το άλλο το παιδάκι αισθάνεται άσχημα. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να μάθουμε στο παιδί είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να κάνει τις σωστές επιλογές με βάσεις που δεν θα πληγώνεται ούτε το ίδιο ούτε τους άλλους. Αν πηγαίνουμε εμείς και τακτοποιούμε τη δυσκολία, καθαρίζουμε για το παιδί, φροντίζουμε να του τα κάνουμε όλα, να του λιάνουμε το έδαφος, να του στρώσουμε το χαλί με τα τριαντάφυλλα, δεν θα είμαστε για πάντα δίπλα του. Ούτε θα είμαστε πάντα στη ζωή του να τακτοποιήσουμε τον ενοχλητικό συνεργάτη, τον δίστροπο συνάδελφο, τον καταπιεστικό αφεντικό, τις δυσκολίες στην καθημερινή συναναστροφή του. Πώς θα τα βγάζει πέρα όταν θα γίνει ένας ενήλικας άνθρωπος, αν έχουμε μάθει ότι πηγαίνουμε εμείς και φροντίζουμε και τακτοποιούμε κάθε του συναισθηματική δυσκολία? Πώς θα μπορέσει το παιδί να οριμάσει και να εξελίξει τις διαπροσωπικές του σχέσεις αν εμείς πηγαίνουμε και με τις δικές μας παρεμβάσεις του λύνουμε με έναν γρήγορο τρόπο και του τακτοποιούμε κάθε του δυσκολία? Για παράδειγμα, αν το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα στο σχολείο και αμέσως εμείς αρχίζουμε και κατηγορούμε το δάσκαλο, ο δάσκαλος φταίει για το ένα, ο δάσκαλος φταίει για το άλλο, τότε αν εμείς στρέψουμε
το παιδί προς το δάσκαλό του, πώς περιμένουμε αυτή η κατάσταση να εξομαλυνθεί? Πώς περιμένουμε δηλαδή το παιδί να βρει το θάρρος να πάει το ίδιο και να πει το παράπονό του, την αγωνία του, το άγχος του στο δάσκαλό του, για να μπορέσουμε να επιλύσουμε την όποια προβληματική. Επίσης εδώ θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο σημαντικό. Είναι πολύ σπουδαίο βέβαια να σεβόμαστε και να εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Όμως δεν πρέπει από την υπερβολική μας αγάπη να κλείνουμε και τα αυτιά μας σε θεματάκια που μπορεί να μας έχουν αναφερθεί από ανθρώπους που γνωρίζουν και εμείς να κοφεύουμε. Για να μιλήσω πιο συγκεκριμένα. Μας μεταφέρεται λοιπόν από το σχολικό ή από το κοινωνικό περιβάλλον, γιατί το παιδί μας δεν πηγαίνει μόνο στο σχολείο, τα πιο πολλά παιδιά κάνουν και κάποια εξωσχολική δραστηριότητα. Είτε αυτό λέγεται πάνε στο κατηχητικό, πάνε σε αθλητικές ομάδες, πάνε σε μουσικές ομάδες, σε κολυμβητήρια, σε προσκόπους, τα παιδιά πηγαίνουν παντού. Σε πάρτι, σε εκδηλώσεις, σε άλλες κοινωνικές συναναστροφές, σε εκπαιδευτικά προγράμματα άλλα που τα πηγαίνουμε εμείς. Μας εντοπίζει λοιπόν περισσότερο από ένα άτομα μία προβληματική στη συμπεριφορά του παιδιού μας. Ξεκινά από το δάσκαλο, το λέει και ο προπονητής, το προσπαθεί να μας το πει και ο κατηχητής, μας το λέει και απ' έξω και ένα συγγενής, μας το λέει και εμείς ακούμε συνεχώς το παιδί και όλοι οι άλλοι μας λένε ψέματα. Μόνο το παιδί μας λέει την αλήθεια. Είναι ένα μικρό παιδί το οποίο πολλές φορές δημιουργεί και ένα φανταστικό κόσμο, όπως έχουμε πει. Όχι λέει ψέματα. Προσοχή, δημιουργεί ένα φανταστικό κόσμο που μέσα σε αυτόν νιώθει καλά. Δεν είναι δυνατόν τόσοι ενήλικες να μας λένε κάποια πράγματα και εμείς να εξακολουθούμε να πιστεύουμε ακριβώς αυτό που μας λέει το παιδί, που προφανώς μπορεί να έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει και κάποια δυσκολία και χρησιμοποιεί και κάποιες άμυνες για να την καλύψει. Αυτό είναι φυσιολογικό και ενήλικες το κάνουμε αυτό. Όταν υπάρχει μια δυσκολία, στην αρχή αρνούμαστε, μετά υποκρινόμαστε πολλές φορές, δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, βρίσκουμε άλλους τρόπους να καλυφθούμε, αποσυρώμαστε, αποφεύγουμε. Η υπερβολική αγάπη και εμπιστοσύνη για το παιδί μας δεν μπορεί να παραγνωρίζει το γεγονός ότι κάποιοι ενήλικες άνθρωποι που κυρίως έχουν σπουδάσει, έχουν μελετήσει, έχουν ασχοληθεί με τα παιδιά επί χρόνια, έχουν περάσει δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες παιδιά από τα χέρια τους, δεν μπορεί όλοι να πέφτουν τόσο έξω. Κάτι βλέπουν που τα δικά μας τα γυαλιά της υπερβολικής αγάπης και της εμπλοκής της συναισθηματικής δεν μας αφήνει να το δούμε. Μην είμαστε λοιπόν τόσο απόλυτοι σε κάποια πράγματα. Εάν το ακούμε από έναν άνθρωπο, πηγαίνει σε δεύτερο, πηγαίνει σε τρίτο, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε από παντού και όλοι οι άνθρωποι να έχουν κάτι εναντίον του παιδιού μας. Τίποτα δεν έχουν εναντίον του παιδιού. Προφανώς για να σας το αναφέρουν σημαίνει ότι θέλουν να το βοηθήσουν. Αν δεν ενδιαφέρονταν θα το απέκρυπταν και θα συνέχισαν να κάνουν τη δουλειά τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Για να το εντοπίζουν όμως και να το λένε, κάποια δυσλειτουργία υπάρχει, κάτι δυσκολεύει. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Για να ασχολούνται τόσα χρόνια με τα παιδιά ή να έχουν σχέση με τα παιδιά, προφανώς και κάποια εμπειρία έχουν και κάποιο μέτρο σύγκρισης παραπάνω έχουν και κάποια κριτήρια έχουν, λίγο περισσότερο από εμάς που βλέπουμε ένα, δύο, τρία παιδιά μέσα στο σπίτι μας. Βλέπουν δηλαδή αν υπάρχει κάποια απόκληση σε σχέση με τα άλλα παιδιά όσον αφορά τη συμπεριφορά. Και επίσης πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι όταν βλέπουμε το παιδί και κρατάει την ίδια συμπεριφορά σε περισσότερο από έναν χώρο, δηλαδή το κάνει στο σχολείο, το κάνει στο κολυμβητήριο, το κάνει με τους φίλους του, το κάνει στην παιδική χαρά, το κάνει το συγκεκριμένο αρνητικό πράγμα παντού, σημαίνει ότι δεν είναι κάποιος που του το προκαλεί συγκεκριμένα ένα άτομο. Δηλαδή αν σας το έλεγε μόνο ένας, δηλαδή το κάνει μόνο στην αθλητική ομάδα και σε όλα τα άλλα ήταν απόλυτα
κακή η συμπεριφορά του. Τότε θα λέγατε εντάξει, κάτι γίνεται εκεί στην ομάδα. Όμως όταν συμβαίνει σε περισσότερα από ένα περιβάλλοντα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο. Και ούτε όλοι οι άνθρωποι έχουν μόνο του στόχο πώς θα μειώσουν ή θα συμπεριφερθούν αρνητικά ή θα στοχοποιήσουν κάποιο παιδί. Προφανώς για να ζητάνε τη συνεργασία σας σε κάτι και να σας λένε κάποια πράγματα σημαίνει ότι κάτι βλέπουν. Και καλό θα είναι να διασταυρώνουμε πολλές φορές πράγματα που μας λέει το παιδί ότι ισχύουν πραγματικά. Και όχι κατευθείαν να κατηγορούμε ο δάσκαλος δεν συμπαθεί το παιδί μου, ο προπονητής.

που σημαίνει ότι πρέπει να το διερευνήσουμε και πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι περισσότερο. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το παιδί μας και γι' αυτό μας το τονίζουν και γι' αυτό ζητούν τη συνεργασία και γι' αυτό το σχολιάζουν και γι' αυτό το επισημαίνουν, για να μπορέσουν όλοι μαζί από κοινού να βοηθηθείτε και να βοηθήσετε και το παιδί. Άρα λοιπόν μην κοφεύετε σε τέτοια μηνύματα που σας στέλνουν άνθρωποι που συνεργάζονται και βρίσκονται κοντά σας σχετικά με το παιδί σας, γιατί θέλουν προφανώς το καλό του παιδιού. Αν δεν τους ενδιέφερε, δεν θα ασχολούνται. Προσέξτε λοιπόν και το τι μεταφέρει το παιδί, γιατί το παιδί μεταφέρει, όπως είπαμε, πληροφορίες σύμφωνα με το δικό τους κόσμο. Και επειδή υπάρχει μια ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση στο παιδί, κυρίως από την ηλικία των 6 μέχρι των 14 ετών, που για να καλύψει κάποια πράγματα ή κάποιες ανάγκες ή για να δημιουργήσει ένα καλύτερο περιβάλλον για εκείνο, μεταφέρει κάποια φανταστικά πράγματα, να σκέφτεστε πάντα από πίσω ότι ένας ενήλικας ή πολλοί ενήλικες οι οποίοι δείχνουν να έχουν μια εμπειρία και να σχετίζονται υγιώς με πολλά παιδιά και σας εντοπίζουν κάτι, σημαίνει ότι δείξτε και σε αυτούς λίγο εμπιστοσύνη σχετικά με το τι βλέπουν και προβληματιστείτε για το αν το παιδί σας μεταφέρει ακριβώς τύπους και συμπεριφορές που συμβαίνουν και σας κάνουν αμέσως να κατηγορείτε τον ενήλικα εκπαιδευτικό, παιδαγωγό, προπονητή, άνθρωπο τέλος πάντων που έχει σχέση με τη διαπαιδαγώγηση και με την αγωγή και με την εκπαίδευση και με την προπόνηση και με την συναναστροφή με το παιδί σας. Το κομμάτι της υπερπροστασίας έχει θυχθεί πολλές φορές στη μεταξύ μας επικοινωνία. Όταν προστατεύουμε το παιδί από κάθε πρόβλημα και από κάθε συναίσθημα, του δημιουργούμε μια αίσθηση ότι έχει το δικαίωμα να κάνει ή να λέει ό,τι θέλει αφενός, ή από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να σκέφτεται τίποτα από μόνο του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα από μόνο του αν δεν πάρει τη δική σας άδεια από την άλλη. Αυτό δημιουργεί δύο προβληματικές. Το ένα είναι να διωγγώσει την αυτοπεποίθησή του στα όρια του ναρκισισμού, εφόσον μπορεί να κάνει και να λέει ό,τι θέλει. Και το άλλο το κομμάτι είναι το παιδί, επειδή ακριβώς δεν έχει αναλάβει ποτέ καμία πρωτοβουλία, να έχει μηδενική αυτοπεποίθηση. Το παιδί αυτό είτε θα περιμένει ότι η ζωή είναι πιο εύκολη από όσο πραγματικά είναι, αν εσείς του τακτοποιείτε, όπως είπαμε, όλα τα προβλήματα, είτε θα περιμένει ότι η ζωή είναι ένα βουνό, το οποίο βουνό δεν θα μπορέσει ποτέ να τα βγάλει πέρα, να ανταπεξέλθει, να ανέβει, να πραγματώσει τις επιθυμίες του και τα όνειρά του, γιατί έχετε φροντίσει μέχρι τώρα να τις πραγματώνετε εσείς αντί γι' αυτό. Οπότε, ή θα θέλει τα πάντα να γίνονται για εκείνο ανεξάρτητα με τη δική του συμπεριφορά. Στη συνέχεια όμως, όταν δεν θα μπορεί να πάρει αυτά που πιστεύει πως δικαιούται, θα νιώθει σύγχυση και θλίψη. Μην υπερδιωγγώνετε τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα το κάνετε πιο ικανοποιημένο και πιο ευχαριστημένο. Το να καλύπτετε πλασματικές ανάγκες, τα πανάκριβα αθλητικά παπούτσια, το πανάκριβο κινητό, το πιο εξελιγμένο τάμπλετ, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που απευθύνεται σε δυνατότητες καθηγητή πληροφορικής και όχι ενός μαθητή σχολείου, με πάρα πολύ εύκολο τρόπο δημιουργούν στα παιδιά την αίσθηση ότι μπορούν να αποκτούν πολλά πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Και επειδή ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, εποχή οικονομικής κρίσης και κοινωνικής κρίσης, και επειδή αλλάζουν πολύ οι καθημερινές κοινωνικές διαδικασίες, ίσως κάποια στιγμή φτάσει το παιδί σε σημείο που θα πρέπει το ίδιο να εργαστεί, το ίδιο να αποδώσει, να δουλέψει, να παράξει κάποια αγαθά, και δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό.
Φοβάμαι το συνέστημα της αποτυχίας και της δυστυχίας που μπορεί να νιώσει τότε το ανικανοποιητό παιδί, που θα έχει γίνει ένας απαιτητικός ενήλικας που δεν θα μπορέσει όμως να

0: καλύψει τις ανάγκες που είχε μάθει, είχε συνηθίσει να του τις καλύπτει η οικογένειά του όταν ήταν μικρό. Αν δηλαδή έχετε την αίσθηση ότι ένα δώρο Χριστουγέννων μπορεί να είναι μια παιχνιδομηχανή αξίας 1.000 ευρώ, δεν είμαι σίγουρη αν αυτό το παιδί πάει στα 22, στα 24, στα 28 και έχει πτυχία και πάρει και μεταπτυχιακό και δουλέψει με το μισθό των 500 ευρώ, θα μπορεί απλά με το πάτημα ενός κουμπιού να μπορεί να έχει αυτό που εσείς τόσο εύκολα του δίνετε. Είχα ακούσει μια συζήτηση ανάμεσα σε ειδικούς που προσπαθώντας να βρουν για ποιο λόγο μάλλον τα παιδιά έχουν αρνητική συμπεριφορά και λέγανε ότι αυτό οφείλεται και στις γενικότερα προβληματικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια λόγω της οικονομικής κρίσης. Εγώ ανέφερα ότι η οικονομική κρίση υπήρχε και τη δεκαετία του 60 ανάμεσα κυρίως στην ελληνική πραγματικότητα, οι άνθρωποι ήταν λιγάκι πιο φτωχοί, όμως είχαν πιο υγιείς οικογενειακές και ανθρώπινες σχέσεις. Δεν μας προβληματίζει λιγάκι αυτό? Δηλαδή τη δεκαετία του 60 οι άνθρωποι μέναν σε ένα δωμάτιο και όμως ήταν ικανοποιημένοι, μένανε και παππούς και γιαγιά, τα παιδιά μεγαλώνανε με περισσότερη υγεία, οι γονείς είχαν περισσότερη συνεννόηση, παρόλο που δεν είχαν μεγάλα οικονομικά, πολλούς οικονομικούς πόρους. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτή καθ' αυτή η οικονομική κρίση. Μήπως έχει σχέση να κάνει με όλο αυτό, με όλες αυτές τις πλασματικές ανάγκες και το καταναλωτικό πρότυπο και αυτό το δυτικό τρόπο ζωής που είναι το κυνήγι της καριέρας, η έλλειψη του ελεύθερου χρόνου, οι δυσκολίες στις κοινωνικές συναναστροφές, όλο αυτό δηλαδή που έχουμε παρουσιάσει σαν τρόπο ζωής, που θέλουμε περισσότερα υλικά, που θέλουμε να καλύψουμε περισσότερο έχει και λιγότερο είναι. Μήπως εκεί στην ουσία μπαίνει το πρόβλημα και όχι αυτό καθ' αυτό στο χρώμα του ευρώ? Θα ήθελα να το σκεφτείτε λιγάκι, γιατί αν τελικά το χρήμα είναι αυτό που δημιουργεί τις πλασματικές ανάγκες ή ο τρόπος ζωής μας δημιουργεί πλασματικές ανάγκες και μας κάνει να ζητάμε περισσότερα χρήματα. Φροντίστε λοιπόν αυτό το κομμάτι της δημιουργίας των πλασματικών αναγκών, αν το έχετε φορτιστεί εσείς από τη δική σας οικογένεια, να μην το μεταδώσετε, να μην το περάσετε και στα παιδιά. Μην τους δημιουργείτε ανάγκες τις οποίες αργότερα μπορεί να μην μπορούν να καλύψουν και έτσι αισθανθούν το συνέστημα της ανεπάρκειας. Με αυτή την προβληματική θα ήθελα να κλείσουμε σήμερα. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας και στην εκπομπή Παιδί και Κόσμος. Να είστε καλά.
1: Παιδί και Κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείται τη ψυχή μου μεταναστεύου επί τα όρια ως τροφείων, ότι ιδού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ετοίμασαν βέλη σφαρέτραν του κατατοξεύσε εν σκοτωμίνη τους ευθύς την καρδία. Ότι άσυ καταρτήσω αυτή καθήλων, ο δίκαιος τι επίησεν. Κύριος εν ναό Αγίο αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα επιβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισεί την αυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος, ημερής του ποτηρίου αυτών, ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησε, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού.
2: Ψαλμός δέκατος. Συνετέθη από τον Δαβίδ. Η μουσική του εκτέλεση ανατίθεται στον αρχιμουσικό. Εγώ έχω στηρίξει την πεποίθηση και την ελπίδα μου στον παντοδύναμο Κύριο. Και γιατί όλοι εσείς μου λέτε, φύγε, μετανάστευσε από εδώ, πέταξε σαν στρουθείο τρομαγμένο στα βουνά, για να βρεις εκεί τη σωτηρία σου. Φύγε, μου λέγουν, γιατί οι αμαρτωλοί άνθρωποι έχουν ετοιμάσει τα βέλη τους για να τα εκτοξεύσουν με μανία από τον σκοτεινό τόπο που ενεδρεύουν, εναντίον των απονήρευτων και εναρέτων ανθρώπων. Όλα όσα εσύ, Κύριε, σοφός και δικαίως έχεις νομοθετήσει, αυτοί τα κρυμνίζουν και τα καταπατούν, και πάνω στην αλαζονία τους ρωτούν, ποιο είναι λοιπόν το κέρδος του δικαίου? Κανένα. Ο Κύριος όμως βρίσκεται ακατανίκητος στον ουρανό και στον ιερό ναό του. Ο Κύριος έχει στήσει το δικαστικό του θρόνο ψηλά στον ουρανό. Από εκεί οι οφθαλμοί του βλέπουν με προσοχή και με ευμένεια τον ταλαιπωρούμενο πτωχό. Διεισδυτικά εξετάζουν και διακρίνουν τους ιούς των ανθρώπων. Ο Κύριος εξετάζει και ξεχωρίζει με ακρίβεια, χωρίς καμία πλάνη, τον δίκαιο από τον ασεβή. Όποιος όμως αγαπά την αδικία και επιμένει σε αυτήν, αυτός μισεί και βλάπτει κυρίως τον εαυτό του. Ο Κύριος θα εξαπολύσει σαν βροχή και θα γεμίσει με ολέθριες παγίδες τον δρόμο των αμαρτωλών ανθρώπων. Θα ρίψει εναντίον τους φωτιά και θιάφη. Θα εξαπολύσει βίαιο και ορμητικό άνεμο για να αναρρυπίζει τη φλόγα. Αυτό είναι το ποτήριο της οργής του Θεού, κατάπικρο εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος και αγαπά δικαιοσύνες, στρέφει τους οφθαλμούς του με ηλαρότητα και ευμένεια στους ευθύς και αγαθούς ανθρώπους.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
4: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
5: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
10: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
11: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
12: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
13: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
14: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
13: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
14: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
13: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
14: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
13: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
15: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
16: Ώρα Ελλάδος 12.
17: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

Αγαπητοί ακροατές του σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θαύμα, το θαύμα της Τίνου, που ξεκινούσε κάποτε από τις αποβάθρες του Πειραιά. Μια γνώριμη εικόνα στους περισσότερους Έλληνες, ειδικότερα στους παλιούς, ήταν η κορύφωση της καλοκαιρινής εξόρμησης των εκδρομαίων με το παραδοσιακό προσκύνημα στην Τίνο. Τα παλιότερα χρόνια, η αναχώρηση από τον Πειραιά παραμονές τις εορτές της Παναγίας με προορισμό το Ιερό Νησί της Τίνου ήταν ένας θεσμός απαράβατος που χιλιάδες οικογένειες ακολουθούσαν. Για παράδειγμα, το 1925, παραμονές της Παναγίας αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά για την Τίνο 70.000 προσκυνητές. Το 1927, 50.000 προσκυνητές. Ενώ το 1929 ανεχώρησαν 40.000 προσκυνητές και μόνο από το λιμάνι του Πειραιά. Φανταστείτε όμως ότι ένα τέτοιο ταξίδι την εποχή εκείνη δεν ήταν εύκολο. Κάθε γωνιά του πλοίου ήταν πληρωμένη από ανθρώπους και αποσκευές. Καταστρώματα, σκάλες, διάδρομοι όπου μπορούσε να σταθεί κάποιος προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κρατούσαν μωρά στην αγκαλιά ενώ κανείς δεν σκεφτόταν τον κίνδυνο που διέτρεχαν από την κακουχία του ταξιδιού, το στριμωξίδι και για τους κινδύνους γενικά που αφορούσαν την ασφάλειά τους. Η θρησκευτικότητα ήταν τόσο οριζωμένη στον Έλληνα εκείνο τον καιρό που δεν υπήρχε άνθρωπος που θα μπορούσε να πιστέψει έστω και για λίγο πως η ζωή του θα βρισκόταν σε κίνδυνο τη στιγμή που εκείνος πήγαινε να προσκυνήσει την Παναγία, πήγαινε να εκπληρώσει το τάμα του. Οι περισσότεροι άνθρωποι σε εκείνα τα ταξίδια γνώρισαν για πρώτη φορά τους θαλασσινούς ανέμους, γνώρισαν τα αυγουστιάτικα μελτέμια που έγιναν γνωστά και μόνο για το ταξίδι τους στην Τίνο. Νέες, κομψοντυμένες, έμπαιναν γεμάτες ζωντάνια στον Πειραιά και ξυπνούσαν την επόμενη μέρα στην Τίνο, χλωμές, κουρασμένες, αγνώριστες από την ταλαιπωρία του ταξιδιού. Γιατί ένα ταξίδι στην Τίνο, εκτός από μια θρησκευτική εμπειρία, ήταν συνάμα και μια ταξιδιωτική περιπέτεια. Άλλοι μεταφέραν τα πράγματά τους μέσα σε μπόγους, θυμίζοντας πρόσφυγες ή μετανάστες που έφευγαν για την Αμερική, στρατιώτες και ναύτες που ταξίδευαν φέροντας υποχρεωτικά τις στολές τους. Ένα ετερογενές πλήθος που όμως είχε τον ίδιο συνδετικό κρίκο που ήταν η έντονη πίστη τους για την Παναγία και τη θαυματουργή εικόνα στην Τίνο. Ανάμεσά τους, άρρωστοι, παραλυτικοί, ακροτηριασμένοι, τυφλοί, κουφοί, θυματικοί, δαγκιόπληκτοι. Μέχρι την τελευταία ημέρα, που ήταν η 14η Αυγούστου, παραμονή της εορτής, τα πλοία πηγαινοέρχονταν διαρκώς, μεταφέροντας μια στρατιά απελπισμένων που προσδοκούσαν την ελπίδα της λύτρωσης σε εκείνο το ταξίδι. Χιλιάδες ανθρώπων, με καρδιά πλημμυρισμένη από ευλάβεια και πίστη, ξεκινούσαν την αγρυπνία τους από την αποβάθρα του Πειραϊκού λιμένα και το κατάστρωμα του πλοίου μέχρι και το προάβλιο χώρο της εκκλησίας, της Τίνου. Το φαινόμενο των παραλυτικών στους δρόμους της Τίνου, που με μόνο βοηθό τα ίδια τους τα χέρια έσερναν τον ανηφορικό προς την εκκλησία δρόμο, δεν αποτελούσε γνώριμη εικόνα μόνο στο νησί της Τίνου, αλλά και του λιμανιού του Πειραιά, αφού πρώτα από εδώ επιβιβάζονταν στα πλοία. Κοφάλαλοι, παιδιά, μικροί και μεγάλοι, άλλοτε χωρίς πόδια, άλλοτε χωρίς χέρια. Άνθρωποι με διάφορες αναπηρίες, άλλοι με πατερίτσες, άλλοι με καροτσάκια, κάποιοι στους ώμους άλλων. Το τάμα στη Μεγαλόχαρη ξεκινούσε πρώτα από τις αποβάθρες του λιμανιού του Πειραιά. Από εκεί δινόταν το σύνθημα της Μεγάλης Εξόδου. Από εκεί κυριαρχούσε πρώτα η μυρωδιά του Λιβανοτού που έφτανε στην Τίνο αναμειγμένο με τον καπνό των πειραϊκών ατμόπλοιων. Από τον Πειραιά αυτά τα πλήθη ξεκινούσαν τις οικεσίες τους προσευχόμενα για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και αυτές οι άλλοτε βουβές, άλλοτε βροντερές οικεσίες αναμειχνύονταν με το βόβο των μηχανών των πλοίων και τις φωνές των πληρωμάτων δίνοντας στο λιμάνι τη χαρακτηριστική εκείνη εικόνα των παραμονών της εορτής. Τη δεκαετία του 20, περισσότερα από 15 ατμόπλια από όλες τις εταιρείες διέκοπταν τα συνήθη δρομολόγια τους για να μπορέσουν να καλύψουν το
το γιγαντιαίο πλήθος που εξορμούσε στο Λευκό νησί. Αληθινός άθλος μετακίνησης, να φτάσει κάθε ταξιδιώτης, σώος και αυλαβής, στο νησί και να επιστρέψει εξίσου σώος πίσω στην ασφάλεια του σπιτιού του. Αυτό ήταν το πραγματικό θαύμα της Παναγίας. Το στίβαγμα σε όλα αυτά τα πλοία ξεπερνούσε τον αριθμό των επιβενόντων που θα μπορούσε να υπάρξει, ενώ η εικόνα απέδιδε σκηνές όμοιες με εκείνες της τότε μικρασιατικής καταστροφής. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι τόσο άσχημα στιβαγμένοι πάνω στα καταστρώματα, δεν θα είχαν καμία τύχη εάν κάθε φορά δεν μεσολαβούσε και δεν γινόταν το θαύμα της Παναγίας. Και στις λιθόστρωτες τότε αποβάθρες του Πειραιά, και εκεί πραγματικός χαμός. Έπιπλα, στρώματα, μπόγι με ρούχα, τρόφιμα και εικονίσματα. Άνθρωποι υγιείς και άρρωστοι, όλοι μαζί, κατά μήκος της ακτής Μιαούλη, στην πλατεία Καραϊσκάκη και στην ακτή Τζελέπη. Από όλα τα σημεία του λιμανιού αναχωρούσαν τα πλοία μπρος την Τίνο. Και τότε η επιβίβαση στα πλοία δεν ήταν μια απλή ανάβαση της κλίμακας, της σκάλας δηλαδή του πλοίου, όπως γίνεται σήμερα, αλλά ένα ολόκληρο πέρασμα από τη μικρή λέμβο του βαρκάρι μπρος το πλοίο, που δεν μπορούσε ακόμα να πλευρίσει στην προκυμαία, καθώς η εκβάθιση του λιμανιού δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη. Η εκπλήρωση ενός τέτοιου τάματος απαιτούσε και οικονομική αιμορραγία εκ μέρους των προσκυνητών, γιατί ειδικά για τον εορτασμό της Παναγίας στην Τίνο, μπορεί τα ναύλα να ήταν χαμηλά, αλλά τα ξενοδοχεία στην Τίνο ήταν άγνωστα. Όλοι δεν νυκτέρευαν στο ξενοδοχείο των Πολλών Αστέρων, κάτω δηλαδή από τον έναστρο αυγουστιάτικο ουρανό. Και για φαγητό, τα περίφημα φαραγκόσικα της Τίνου παφθονούσαν τότε διάσπαρτα σε όλο το νησί. Και μόνο οι γνωστοί βαρκάριδες του λιμανιού δεν έκαναν σκόντο τις ημέρες αυτές. Αυτοί αντιθέτως έβρισκαν ευκαιρία να ανεβάσουν τις τιμές. Πού θα έχαναν αυτή την ευκαιρία? Και πριν με τις βάρκες πλευρίσουν τα ύφαλα των πλοίων, πλεύριζαν οι ίδιοι τους υποψήφιους επιβάτες. Άλλοι, στημένοι κοντά στην έξοδο του ηλεκτρικού σταθμού, πλησίαζαν λέγοντας χαμηλόφωνα σχεδόν συνωμοτικά: 69 δραχμές και σε πάω με τη βάρκα μου στο πλοίο. Το έλεγαν όμως έτσι, ώστε να μην ακούσει ο διπλανός που έδινε άλλη τιμή. Ο διπλανός έδινε 53 δραχμές και στο καράβι. Βλέπετε, το εισιτήριο ήταν ανάλογο του παρουσιαστικού του θύματος, του ανυποψίας του επιβάτη. Πολλοί επιβάτες που γνώριζαν από άλλες χρονιές πως το κλείσιμο του βαρκάρι κοντά στο σταθμό του ηλεκτρικού το πληρώνεις ακριβά, προτιμούσαν να πάνε και να το κανονίσουν οι ίδιοι στην ακτή Τζελέπη. Εκεί είναι γνωστό ότι και πολλές μάχες μεταξύ των βαρκάριδων γινόντουσαν. Άλλοι έκαναν τους αβανταδόρους σε συγκεκριμένα πλοία. Γνώριμη η φωνή «έλα, έλα, έλα» με το υδράκι, ενώ άλλοι φώναζαν απλά «λάδι», που σήμαινε πως το πλοίο που θα σε πάω εγώ κάνει τη θάλασσα λάδι. Και όλος ο Πειραιάς μεταβαλόταν παραμονές σε ένα πεδίο μάχης. Και ο απλός παρατηρητής που έβλεπε όλο αυτό το πλήθος απορούσε: «Μα πώς είναι δυνατόν ένα τόσο μεγάλο πλήθος να διεκπαιρεωθεί στο νησί? Πού ήταν πριν όλοι αυτοί οι άνθρωποι?» Κι άλλοι συνέχιζαν να φτάνουν από βραδύ στον Πειραιά με το τρένο για να πάρουν τα πρωινά δρομολόγια και διανυκτέρευαν κι αυτοί όπου μπορούσαν. Μα πόσες οικογένειες δεν έχει γνωρίσει αυτή η οδός Πλούτωνος, πόσοι άνθρωποι δεν έχουν διανυκτερεύσει στην πλατεία Καραϊσκάκη? Και κάποτε τα πλοία αναχωρούσαν σφυρίζοντας με την Μπουρού τόσο που ακούγονταν μέχρι την άλλη Παναγία του Πειραιά, αυτή του ιερού ναού της Ευαγγελίστριας, η οποία Ευαγγελίστρια του Πειραιά παρήχε παρηγοριά στον προσκυνητή που δεν στάθηκε τυχερός να ανέβει στο κατάστρωμα, για να μην φύγει άπρακτος από το μεγάλο λιμάνι ο απογοητευμένος, ο Γιαννιώτης, ο Επτανήσιος ή ο Στερεοελαδίτης, που μετά από μακρινό ταξίδι δεν κατάφερνε να μπει στο πλοίο. Όσο για εκείνους, τους τυχερούς ταξιδιώτες, τους τυχερούς προσκυνητές, που μόλις το πλοίο ξεκινούσε, όλοι μαζί από τα καταστρώματα τραγουδούσαν, μην μπορούντας να κρύψουν τη χαρά τους. Από εκεί άλλωστε βγήκε και η φράση «Τραγούδι και Άγιος ο Θεός». Δυστυχώς, με το πέρασμα των ετών, παρότι οι συνθήκες γίναν καλύτερες, τα πλοία ταχύτερα, παρότι τα λιμάνια εξυγχρονίστηκαν, το θρησκευτικό αίσθημα κάπως χάθηκε. Η δύναμη της πίστης που γέμιζε κάποτε ασφυκτικά όλο το μήκος του λιμανιού, στις μέρες μας δεν είναι πλέον τόσο έντονο. Σήμερα βλέπετε, το λιμάνι γεμίζει και για τα άλλα, τα κοσμοπολίτικα νησιά.
ενώ οι σύγχρονοι ναοί έγιναν αυτοί του ποτού, του ξενυχτιού και της διασκέδασης. Οι λαμπάδες που κάποτε κρατούσαν οι πιτσιρικάδες ίσα με τον μπόι τους, σήμερα έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των παιδιών από παιχνιδομηχανές. Τα αναθήματα των πιστών έγιναν κινητά τηλέφωνα και οι πρόχειροι μπόγοι ρούχων έγιναν υπερσύγχρονες τσάντες Samsonite. Η ευγνωμοσύνη των πιστών έγινε αγάπη προς τα χρήματα, φόβο μη χαθεί όχι η πίστη, αλλά και τα φραγκόσικα της Τίνου έγιναν περιφραγμένα οικόπεδα, καφετέριες και πιτσαρίες. Το τελευταίο καράβι για Τίνο έφυγε από τον Πειραιά όχι κάποιο μεσημέρι 15 Αύγουστου, αλλά χρόνια πριν. Στο λιμάνι του Πειραιά το μόνο που έμεινε σήμερα είναι άνθρωποι αλυσοδεμένοι από ανάγκες, από κακοτυχία, καθώς βρίσκονται εξαρτημένοι από τα λεφτά, από τα υλικά αγαθά, χαμένοι σε ένα κόσμο που απελπισμένοι αγωνίζονται να διατηρήσουν. Το τελευταίο καράβι για την Τίνο έφυγε για πάντα.

Σύρος, το καμάρι των Κυκλάδων. Το νησί που υπήρξε κάποτε το ναυτικό, βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο της Ελλάδος. Μέχρι και σήμερα ο επισκέπτης, όταν πηγαίνει στη Σύρο και ειδικώς στην πρωτεύουσά της στην Ερμούπολη, διαπιστώνει με δέος ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα μέρος τελείως διαφορετικό από την εικόνα που δίνουν συνήθως τα τυπικά Κυκλαδονήσια. Σε κάθε βήμα αντικρίζει ολοκάθαρες πλατείες, αρχοντόσπιτα παλαιών ευπόρων οικογενειών της Σύρου, το περίλαμπρο δημοτικό της θέατρο, τα λωτεινά εργοστάσια της που αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη του πρώτου σύγχρονου ελληνικού κράτους. Βλέπει ακόμα τα υπερήφανα νεόρια, τους ιστορικούς ταρσανάδες, τα εμπορικά καταστήματα αλλά και τα ευαγή ιδρύματά της. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πλέον ότι η Σύρος έγραψε μια ξεχωριστή σελίδα στο βιβλίο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Και αυτό διότι με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, το νησί κρατά ουδέτερα στάση, καταβάλλοντας κανονικά τους φόρους στους Τούρκους, οι οποίοι το αφήνουν ανενόχλητο. Έτσι, θεωρείται καταφύγιο για τους κατατρεγμένους Έλληνες, Χιώτες, Ψαριανοί, Ιδραίοι, Κασιώτες, αλλά και άλλους που προσφεύγουν εκεί. Όπως για παράδειγμα οι Χιώτες, που για να γλιτώσουν το μαχαίρι του Οθωμανού, που κατέστρεψε το νησί τους ολοσχερός, έφυγαν σχεδόν άποροι και κυνηγημένοι και ξεκίνησαν μια νέα ζωή στη Σύρο. Επειδή η παραλία της Σύρου ήταν άδεια από κτίσματα, λόγω της απαγόρευσης των Τούρκων για την εκεί οικοδόμηση, οι Χίοι βρήκαν χώρο να οικοδομήσουν τις νέες τους κατοικίες. Έτσι, σταδιακά η παραλία γέμιζε και το μικρό σε πληθυσμό νησί της Σύρου άρχισε να ακμάζει. Οι κατοικίες των Χίων και των άλλων προσφύγων ήταν λιτές, καθώς όλοι περίμεναν να επιστρέψουν στους τόπους τους. Καθώς όμως ο καιρός αργούσε, οι πρόσφυγες άρχισαν να αντιμετωπίζουν την εκεί μετοίκησή τους από μια κατάσταση προσωρινή σε μια κατάσταση μόνιμη. Και πιστοποιούν την αποδοχή της μονιμότητάς τους, καθώς το πρώτο που κατασκευάζουν είναι τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που αποτελεί σήμερα και τη Μητρόπολη της Σύρου.

0: Το 1825 η αλωτινή ανώνυμη περιοχή κατοίκησης των Χίων αποκτά όνομα Ερμούπολη. Το όνομα αυτό επιλέχθη από μια μεγάλη συνέλευση στον προαύλιο χώρο του Ναού της Μεταμόρφωσης. Εγκρίθηκε το όνομα που πρότεινε ο Λουκάς Ράλης, καθώς η πρότασή του ήταν η νέα πόλη να είναι πόλη του εμπορίου, και έτσι επιλέχθηκε το όνομα του αρχαίου θεού του εμπορίου, του Ερμή. Η Ερμούπολη έκτοτε άρχισε να γίνεται το οικονομικό κέντρο. Ανάμεσα στους πρόσφυγες υπήρχαν πολλοί ασθενείς, τραυματίες του αγώνα, που αναζητούσαν ιατρική βοήθεια. Δυστυχώς, ανάμεσα στους εκατοντάδες τραυματισμένους επαναστάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ελάχιστοι ασκούσαν τον ιατρικό επάγγελμα, μερικοί μόνο ξένοι φιλέλληνες που είχαν φτάσει στην Ελλάδα για να προσφέρουν τη βοήθειά τους αμυστή. Παρά τη θέληση των Ελλήνων να δημιουργηθεί έστω ένα υποτυπώδες νοσοκομείο στο Ναύπλιο, αυτό ξεκίνησε να δημιουργείται στη Σύρο. Και αυτό διότι ο αριθμός των τραυματιών κατέφτανε στη Σύρο και όχι στο Ναύπλιο, καθώς όλοι ένιωθαν μεγαλύτερη ασφάλεια στο νησί. Έτσι το 1823 συναντούμε να έχουν στηθεί δύο μικροί κίσκοι στην Ερμούπολη, προκειμένου να στεγάσουν το μεγάλο αριθμό αναξιοπαθούντων, όπου κάθε Σάββατο και μόνο εμφανίζονταν εθελοντικά οι ιατροί για εξέταση των ασθενών. Τότε ήταν που πρώτος από όλους ο Δημήτριος Βλασταράκης πρότεινε την ανέγερση του νοσοκομείου στην περιφέρεια της νέας αυτής οικιστικής ζώνης του νησιού. Ζώνη που απέκτησε συνέχεια, όπως είδαμε, όνομα και μάλιστα σπουδαίο, όταν οι Χιώτες που ήταν σπουδαίοι έμποροι συμφωνήσαμε, όπως αναφέρουμε, να την ονομάσουν Ερμούπολη. Πραγματικά το Ελπής, με αυτό το όνομα το αποκαλούσα στην αρχή, είναι το πρώτο νοσοκομείο που ιδρύθηκε στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Άρχισε να οικοδομείται το 1825 και περατώθηκε το 1827, όταν η Ελλάδα ακόμα βρισκόταν στην επανάστασή της. Ανοικοδομήθηκε με χρήματα που προήλθαν από δωρές κυρίως των εμπόρων που σταδιακά άρχισαν να ακμάζουν. Και αυτοί οι ξεριζωμένοι άνθρωποι, οι σχεδόν άποροι, εξελίχθηκαν σε σπουδαίους εμπόρους, αμέσως με ρίμνησαν όχι μόνο για τη δική τους καλυτέρευση ζωής, αλλά και για την περίθαλψη εκείνων που βρίσκονταν σε χειρότερη μοίρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός ανθρώπου που πρωτοστάτησε στην ανοικοδόμηση του πρώτου νοσοκομείου στην Ελλάδα είναι αυτό του Γεωργίου Μιλιώνη, ο οποίος υπήρξε σπουδαίος δωρητής και ευεργέτης. Ο Γεώργιος Μιλιώνης, γεννημένος στη Ρόδο, έμπορος, προσέφερε 200 ισπανικά δίστυλα και μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση του νοσοκομιακού κτηρίου, η περίθαλψη προσφερόταν στα κελιά του Ναού της Μεταμόρφωσης. Δυστυχώς ο Γεώργιος Μιλιώνης δεν πρόλαβε να δει το έργο ολοκληρωμένο, καθώς πέθανε το 1826 και ενταφιάστηκε στην είσοδο του νοσοκομείου που ακόμα χτιζόταν. Ο περαστικός διαβάτης συναντά μια μαρμάρινη πλάκα που γράφει: «Εσύ άνθρωπε που στον τάφο μου πλησιάζεις, στάσου και δες ποιον κρύβει αυτή η πλάκα. Εδώ βρίσκομαι εγώ, ο Γεώργιος Μιλιώνης, που η πλάκα αυτή το σώμα μου καλύπτει. Στη Ρόδο είδα την πρώτη ακτίνα του ηλίου και στην όμορφη Σύρο, έχοντας φτάσει πλέον στην ηλικία του μεσήλικα, εποπτεύω το οικοδόμημα αυτό που στέκεσαι εσύ τώρα και που βλέπεις, το οποίο έγινε χάρη στη φιλανθρωπία και σε δωρεές άλλων φιλάνθρωπων. Ως ανταπόδοση εδώ τάφηκα. Σύρος, 1826». Το νοσοκομείο που στα παλαιά χρονικά αναφέρεται από πολλούς ασθενείς με την ονομασία Ελπής, παρότι δεν έφερε επίσημα ακόμη αυτή την επωνυμία, προσδιόριζε την ελπίδα ενός λαού που ήταν κατατρεγμένος όχι μόνο για τη θεραπεία της υγείας ή των τραυμάτων του, αλλά και ως όνομα παρέπεμπε στην ελπίδα ενός παναστατημένου λαού για την εθνική του ανεξαρτησία. Περιέθαπτε αγωνιστές της Επανάστασης, μαχητές του αγώνα της ανεξαρτησίας, συνδέοντας το όνομά του με τον απελευθερωτικό μας αγώνα, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να κάνει διακρίσεις ως προς τη θρησκεία, τη φυλή ή την εθνικότητα των ασθενών. Το νοσοκομείο, τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, έχει πενιχρά έσοδα, καθώς καλύπτεται μόνο από δωρεές και εισφορές Ελλήνων ομογενών. Στα έσοδά του προστίθονται και 20 λίρες κάθε χρόνο από την αγγλική κυβέρνηση για την περίθαλψη των Άγγλων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία που διαρκώς πιάνουν το λιμάνι της Σύρου, από το οποίο διεξάγεται το σύνολο σχεδόν του θαλασσίου εμπορίου. Η νοσηλεία λόγω περιορισμού του χώρου στο νοσοκομείο, αφού δινόταν και αν μπορούσε φυσικά ο ασθενής, στη συνέχεια πήγαινε στην οικία του, εκτελώντας τη θεραπεία που του είχαν δώσει οι γιατροί. Πρώτος διευθυντής είναι ο Δημήτριος Βλασταράκης, ο οραματιστής δηλαδή εκείνος που πρώτος είχε προτείνει την ίδρυση του νοσοκομείου. Το 1837 το νοσοκομείο Σύρου γίνεται δημοτικό και από τότε, ανελιπώς μέχρι το 1886, ο Δήμος αναλαμβάνει τις όποιες δαπάνες του. Ως δημοτικό ίδρυμα πλέον διοικείται από ένα αδελφάτο, το οποίο εκλέγεται από τον εκάστοτε δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού. Πρόεδρος του αδελφάτου είναι κάθε φορά ο δήμαρχος της Ερμούπολης. Τότε είναι που το πρώτο νοσοκομείο ως δημοτικό αναλαμβάνει και επίσημα την επωνυμία Ελπής, κάνοντας πραγματικότητα ένα όνομα που ήδη είχε καταχωρηθεί στη συνείδηση του κόσμου. Από εφημερίδα της εποχής διαβάζουμε: «Το νοσοκομείο είναι κτισμένο πάνω σε ένα βραχώδες και ξηρό έδαφος, με μια πλευρά του να κοιτά μπρος τη θάλασσα. Στη μέση της προσώψεώς του βρίσκεται η κεντρική είσοδος, στην οποία οδηγούν μερικά φαρδιά σκαλοπάτια. Το πρώτο δωμάτιο του νοσοκομείου, όπως κάποιος μπαίνει και στα αριστερά του, χρησιμεύει για φαρμακείο, που όμως είναι φτωχό από φάρμακα και επικρατεί ακαταστασία. Το πρώτο δωμάτιο των αρρώστων βρίσκεται σε μία γωνιά του νοσοκομείου. Στη μεσημβρινή πλευρά του ιδρύματος υπάρχουν 4 ψηλοτάβανα δωμάτια. Το καθένα από αυτά έχει 2 μεγάλα παράθυρα και χωράει 15 συνολικά κρεβάτια. Το δωμάτιο των προμηθειών, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, είναι ηλιόλουστο και σωστά αεριζόμενο. Εκεί βρίσκουμε όπλα και φορεσιές των αγωνιστών, οι οποίοι, έχοντας πλέον θεραπευτεί, τα εφήνουν εκεί ως ευχαριστήριο δώρο προς τους γιατρούς και το νοσοκομείο της Σύρου. Γύρω από το κτίριο του νοσοκομείου, μια νέα συνοικία έχει αναπτυχθεί, που φέρει την ονομασία Ψαριανά. Το 1844, έτος που ιδρύεται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην Ερμούπολη φτιάχνεται το πρώτο υποκαταστημά της. Το 1856, η Ερμούπολη Σύρου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό στην ανεξάρτητη Ελλάδα μετά την Αθήνα. Το 1886 εμφανίζεται στο προσκήνιο ένας ακόμα μεγάλος ευεργέτης, ο Σταμάτιος Πρόιος, ο οποίος αφήνει μεγάλη χρηματική δωρεά, αποτελούμενη από 145 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας. Συνεπικουρούμενο πλέον το νοσοκομείο από αυτή τη δωρεά, συνεχίζει να παράγει ιατρικό έργο, όχι πλέον για τους τραυματίες επαναστάτες όπως αρχικά ήταν ο σκοπός του, αλλά δια την ανακούφιση όλων των ασθενών και κατοίκων της Σύρου, και λειτουργεί έτσι μέχρι το 1958. Ενδιάμεσα το 1939, με δωρεά του Ιωάννη Βαρδάκα, θεμελιώνεται ένα νέο κτίριο και το ιστορικό πρώτο νοσοκομείο Ελπής, μετά την κατασκευή του άλλου κτιρίου, μετονομάζεται πλέον σε Βαρδάκιο και πρώιο νοσοκομείο Σύρου, ενώ το παλιό οίκημα διακόπτει τη λειτουργία του. Το 1945 ο ευεργέτης Βαρδάκας πεθαίνει και αφήνει εκ νέου στο νοσοκομείο οικονομική δωρεά προερχόμενη από το νηματουργείο Σύρου. Το σημερινό Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο αποτελεί τη φυσική συνέχεια του πρώτου οργανωμένου στην Ελλάδα νοσοκομείου, του Ελπής, αλλά και του προγενέστερου που ιδρύθηκε από τον Γιώργιο Μιλιώνη τα έτη 1825 έως 1827. Όμως, για να ολοκληρωθεί η λειτουργία του νοσοκομείου Ελπής στην Ερμούπολη Σύρου, οφείλουμε να αναφέρουμε και τους ανθρώπους εκείνους που το στελέχωσαν τα πρώτα δύσκολα χρόνια. Πρωτοπόρος στάθηκε ο Ιωάννης Βούρος, ο Ιωάννης Πρασακάκης, που ήταν και οι δύο γεννημένοι στοιχείο, ο Μιχαήλ Ναύτης από τη Σμύρνη, που υπήρξε ενταγμένος και στους κόλπους φιλικής εταιρείας. Οφείλουμε να αναφέρουμε τον γιατρό Γιώργιο Γλαράκη, που υπήρξε από τους πρώτους χείους που κατέφυγαν στη Σύρο. Ένας Από τους διάσημους ασθενείς του νοσοκομείου Σύρου υπήρξε και ο Εμμανουήλ Ροίδης. Η συνέχεια είναι πραγματικά παράξενη, καθώς το κτίριο το 1968 έπαψε να χρησιμοποιείται ως νοσοκομείο και διασκευάστηκε για να γίνει δημοτικό ξενοδοχείο. Δραματική αλλαγή υπέστη το 1992 όταν αποφασίζεται να λειτουργήσει ως καζίνο. Όλο το ιστορικό του αλλάζει και διατηρείται ανέπαφη μόνο η πρόσωψη. Αυτή φαίνεται πως είναι η μοίρα τόσο για τα έμψυχα όσο και για τα άψυχα στην Ελλάδα.
1: Τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους, με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραικής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Αντιρρητική δράση» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, επίκουρο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στην επιμέλεια του ήχου ο Άγγελος Παπάς και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού σταθμού από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 210-4118-602 και 210-4118-640. Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου και ιδιαίτερως ασχοληθούμε με την προτεσταντική κριτική και τις ιστορικοδογματικές ανακρίβειες των διαφόρων προτεσταντών σχετικά με το πρόσωπο της Θεοτόκου τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον ελληνικό χώρο. Είναι σε όλους γνωστό ότι το πρόσωπο της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας κατέχει ξεχωριστή και ιδιαίτερη θέση στην πίστη και τη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησία μας. Γι' αυτό το πρόσωπό της και το έργο της κατανοείται αποκλειστικό σε σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Οι όροι Θεοτόκος και Αϊπάρθενος συμπυκνώνουν την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας για το πρόσωπο της Παναγίας μας. Η πίστη όμως της Εκκλησίας μας σχετικά με το πρόσωπο της Θεοτόκου με αφορμή τις παλαιότερες και νεότερες ρωμαιοκαθολικές υπερβολές και καταχρήσεις, τα διάφορα μαριολογικά δόγματα όπως λέγουν οι ρωμαιοκαθολικοί και τις συναφείς θεολογικές γνώμες, έγινε αναφορμή για να υπάρξει μία αρνητική και απορριπτική στάση του προτεσταντισμού απέναντι στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Η αρνητική αυτή προτεσταντική στάση αποτυπώνεται και καταγράφεται ευρύτερα και στα πλαίσια των λεγόμενων διαχριστιανικών διαλόγων, καθώς και εκεί, όπως ομολογούν διαμαρτυρόμενοι θεολόγοι, το πρόσωπο της Θεοτόκου παραμένει ένα πολύ δύσκολο θέμα για να υπάρξει μια κοινή βάση δογματικής συμφωνίας και αποδοχής. Η νεότερη προτεσταντική θεολογία αμφισβήτησε τόσο την ιδιότητα Θεοτόκου ως Θεοτόκου, όσο και το υπάρθυνον ως Θεοτόκου. Η πίστη όμως της Εκκλησίας μας για την προ, κατά και μετά τον τόκο παρθενία της Θεοτόκου είναι διδαχή του Παναγίου Πνεύματος, δεν είναι προσωπική γνώμη κάποιων ανθρώπων. Είναι φρόνημα της Εκκλησίας, διδαχή του Παναγίου Πνεύματος, πολλαπλώς μαρτυρούμενη στους φορείς της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, στην Αγία Γραφή, δηλαδή και στην Ιερά Παράδοση. Παρόλα αυτά, αμφισβητήθηκε εντόνως και πολεμήθηκε και πολεμάται μέχρι σήμερα από την νεότερη προτεσταντική θεολογία, αλλά και από τις διάφορες αιρετικές προτεσταντικές ομάδες στην πατρίδα μας. Ενώ η παλαιότερη προτεσταντική θεολογία, και αυτό είναι ένα σημείο αντίφασης, αμφισβήτησε όχι την αϊπαρθενία της Θεοτόκου, αλλά την αποδιδόμενη σε αυτήν τιμή, την επίκληση των πρεσβειών της και την για των ιερών εικόνων τιμητική προσκύνησή της, η νεότερη προτεσταντική θεολογία εκτός των ανωτέρων αμφισβήτησε ποικιλοτρόπως και την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Τρία είναι τα κυριότερα επιχειρήματα του νεότερου προτεσταντισμού κατά της αϊπαρθενίας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το πρώτο επιχείρημα το ονομάζουν το λογικό επιχείρημα. Η προ-τόκου κατά τον τόκο και μετά τον τόκο παρθενία της Θεοτόκου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των νεότερων προτεσταντών, είναι λέγουν μία άποψη απολύτως ξένη για τον τρόπο σκέψης και τη συνείδηση του σύγχρονου ανθρώπου. Επίσης λέγουν σαν γεγονός, είναι μη συμβατό με την ανθρώπινη φυσιολογία σε επίπεδο βιολογίας. Είναι ένας ισχυρισμός κόντρα νατούρα, όπως αναφέρουν, ενάντια στη φύση. Γι' αυτό η αϊπαρθενία της Θεοτόκου λέγουν είναι ένας μύθος.
ένας μύθος, συνεχίζουν, να υποστηρίζω, ανταποκρινόμενο σε ένα πολύ παροχημένο κοσμοείδωλο, σε εποχή με ανύπαρκτη επιστημονική συνείδηση και με ανύπαρκτες επιστημονικές γνώσεις. Εκφράζει ως μύθος, λέγουν, ένα στάδιο πνευματικής ηλικίας ανθρωπότητος, που ο μύθος έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Κατ' επέκταση ισχυρίζονται, δεν έχει σχέση με το περιεχόμενο της πίστης και μια σύγχρονη εκφορά της χριστιανικής πίστης. Το επιχείρημα αυτό, αν θελήσουμε να το αξιολογήσουμε από ορθόδοξη άποψη, είναι τραγικό και επιπλέον είναι αποκαλυπτικό των εσφαλμένων προϋποθέσεων με τις οποίες οι προτεστάντες προσεγγίζουν και κατανοούν το δόγμα. Ο άκρατος υποκειμενισμός και η προσωπική αυθεντία του καθενός στον απόλυτο βαθμό. Είναι ταυτοχρόνως όμως αυτό το επιχείρημα μια αδαμαντίνου διαυγίας επιβεβαίωση ενός εκ των πολλών θανασίμων πνευματικών μικροβίων, θα λέγαμε, του προτεσταντισμού. Και αυτό εν προκειμένου δεν είναι παρά τα ορθολογιστικά κριτήρια και οι φιλοσοφικές αρχές από τις οποίες ξεκινούν πολλοί σύγχρονοι προτεστάντες θεολόγοι για να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν τις αλήθειες της πίστεως, τις αλήθειες της χριστιανικής αποκαλύψεως. Αναμφιβόλως, το προτεσταντικό αυτό επιχείρημα από ορθόδοξη άποψη παρουσιάζει ένα τεράστιο έλλειμμα. Παρουσιάζει ένα έλλειμμα αληθείας και πίστεως και ταυτόχρονα αποτελεί και εμπεριέχει ένα μοναδικό πλεώνασμα αυθαιρεσίας και ορθολογισμού. Καθώς, κατά τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρία, στην Αγία Γραφή, δεν υπάρχει τίποτα το μυθικό. Δεν είναι μύθος λοιπόν, λέει ο Άγιος Κύριλλος, μυθικών γάρεν αυτή παντελώς ουδέν. Αληθείας δε τα πάντα με μέστοτε. Υπάρχει όμως κι άλλο ένα επιχείρημα. Το ονομάζουν ιστορικο-θρησκεολογικό επιχείρημα. Και με το επιχείρημα αυτό και με την προσέγγιση αυτή πολεμούν την υπαρθενία της Θεοτόκου. Τι λέει αυτό το προτεσταντικό επιχείρημα που το ονομάζουν ιστορικο-θρησκεολογικό? Ισχυρίζονται με αυτό το επιχείρημα ότι η περί της αϋπαρθενίας της Θεοτόκου πίστη της Εκκλησίας είναι ένα δάνειο. Από πού έχει προέλθει αυτό το δάνειο? Από το τότε ελληνιστικό, ειδωλολατρικό, θρησκευτικό περιβάλλον. Οι λέγουν είναι επίδραση και εισαγωγή στη χριστιανική πίστη παράλληλων θρησκεολογικών στοιχείων. Είναι ένα εξωχριστιανικό μοτίβο πίστεως, ένα ειδωλολατρικό, λέγουν, θρησκεολογικό στοιχείο στη χριστιανική του εκδοχή. Ας το αξιολογήσουμε και αυτό, το επιχείρημα, από πλευράς Ορθοδόξου. Δεν είναι τίποτα καινούριο αυτό το επιχείρημα. Δεν πρωτοτυπούν με αυτό το επιχείρημα οι Προτεστάντες. Δυστυχώς, ταυτίζονται και επαναλαμβάνουν ένα επιχείρημα της αρχαίας ειδωλολατρικής αντιχριστιανικής πολεμικής. Την ίδια άποψη είχε υποστηρίξει ο Κέλσος στο έργο του Λόγος Αληθής και ο Ιλιανός ο Παραβάτης. Επίσης, το επιχείρημα αυτό πάσχει λογικά καθώς θεμελιώνεται πάνω σε ένα λογικό σφάλμα. Στο σφάλμα που στη λογική λέγεται σφάλμα της λήψεως του ζητουμένου. Δηλαδή, αυτό το οποίο πρέπει να αποδειχθεί προσάγεται ως απόδειξη. Προσάγεται ως απόδειξη. Ποτέ δεν κατάλαβαν ότι η υπαρθενία της Θεοτόκου σχετίζεται άμεσα με τη θέση της Θεοτόκου στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Όπου, όπως μας λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός, ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας μας, επιτελείται το πάντον κενόν κενότατον, το μόνο κενόν υπό τον ήλιον, το κενό με αλφαγιώτα, το πιο καινούργιο από όλα τα καινούργια και το μόνο καινούργιο από τότε που υπάρχει ο ήλιος. Ποια σχέση έχει προκειμένου η επαρθενία της Θεοτόκου με ειδωλατρικές επιδράσεις? Αναμφιβόλως, ουδέ μία. Κάθε απόπειρα
συσχετισμού της θέσεως της Θεοτόκου στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας με εξωχριστιανικά μοτίβα ή δήθεν να θεωρούνται θρησκεολογικά δάνεια, πιστεύουμε ότι ανήκει τουλάχιστον στον χώρο του παραλόγου. Το ιστορικο-θρησκεολογικό επιχείρημα αποτελεί ένα προτεσταντικό ιδεολόγημα που δεν μπορεί να δικαιωθεί ούτε με τη μέθοδο του προκρούστη. Σταματούν εδώ όμως οι Προτεστάντες στην κριτική του εναντίον της Θεοτόκου. Σταματούν εδώ οι Προτεστάντες στην κριτική του εναντίον της Αϊπαρθενίας της Θεοτόκου. Όχι. Επικαλούνται και άλλο ένα επιχείρημα. Και αυτό έχει να κάνει σε σχέση με την κριτική του κειμένου της Αγίας Γραφής. Ποιο είναι αυτό το επιχείρημα? Σύμφωνα με το προτεσταντικό αυτό επιχείρημα, η νεότερη προτεσταντική θεολογία ισχυρίζεται ότι το φρόνημα της Εκκλησίας και η πίεση της Εκκλησίας για την Αϊπαρθενία της Θεοτόκου έχει θεμελιωθεί πάνω σε μια εσφαλμένη μετάφραση του χωρίου του προφήτου Ισαΐα.

Κυρία, σε λέγουν του Ευαγγελιστέ Μαρθαίο και Λουκά που έδωσαν προφητικό περιεχόμενο στο Ισαΐα 7:14, ενώ δεν έχει κάτι τέτοιο. Κατ' επέκταση λέγουν, είναι πλάνη η άποψη για να υπαρθενεί Αριστοτόκου. Ας το δούμε και αυτό το επιχείρημα. Και στο σημείο αυτό. Και με το επιχείρημα αυτό, οι νεότεροι Προτεστάντες δεν πρωτοτυπούν. Δεν προσάγουν κάτι καινούριο. Τι κάνουν? Επαναλαμβάνουν απλώς το ίδιο επιχείρημα της αρχαίας Ιουδαϊκής αντιχριστιανικής προπαγάνδας στην προσπάθειά της να πλήξει το πρόσωπο του Χριστού ότι δεν ήταν Μεσσίας. Για το επιχείρημα αυτό, δίθεν της κριτικής του κειμένου, στα αρχαία χρόνια έχει υπάρξει κυριολεκτικά πολυεπίπεδη και σφαιρική ανέρεση από πλήθος πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων. Άγιος Ιουστίνος Φιλόσοφος και Μάρτυρας, Άγιος Ειρηνίος Λιώνος, Οργιγένης, ο Άγιος Κύλος Ιεροσολύμων, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας και τόσοι άλλοι. Εμείς εδώ όμως θέλουμε να επισημάνουμε μία ακόμα καταλυτική αδυναμία του εν λόγω προτεσταντικού επιχειρήματος. Και αυτή η αδυναμία είναι ότι παραγνωρίζει σκανδαλωδώς τη σημασία της λέξης σημείο σε σχέση με το ιστορικό πλαίσιο της προφητείας του Ισαΐα 7:14. Το χωρίο του Ισαΐα 7:14 δίνεται ως σημείο από τον προφήτη το έτος 733 π.Χ. στο βασιλιά Άχας για να μην ζητήσει τη βοήθεια των Ασσυρίων όπως σκεπτόταν εναντίον των βασιλέων Φακέ και Ρασίν. Ως σημείο, ως κάτι θαυμαστό και εκτακτό, δεν μπορεί να θεωρηθεί το σύνηθες και το δεδομένο ότι μια έγκυος γυναίκα θα γεννήσει παιδί. Ο δε Εζεκίας, ο γιος του Άγας, δεν έχει κανένα επίσης από τα γνωρίσματα της συνάφειας που έχει η προφητεία του Ισαΐα 7:14-16. Ως εκ τούτου, είναι αυτονόητος όχι μόνο ο προφητικός χαρακτήρας του χωρίου, αλλά και δεδομένη η αϊπαρθενία της υπεραγίας Θεοτόκου. Η πλάνη δεν έγκυται στη μετάφραση των Εβδομήκοντων, όπως λένε οι Προτεστάντες, αλλά σε όσους προσεγγίζουν τα ιερά κείμενα με προκατάληψη και τα ερμηνεύουν αυθαιρέτως.

Συνεχίζω την αναφορά μας για την προτεσταντική κριτική στο πρόσωπο της υπεραγίας Δεσποίνης Σιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η ίδια αρνητική στάση απέναντι στο πρόσωπο της Θεοτόκου αλλά και στη διδασκαλία της αρχαίας και αδιαιρέτου εκκλησίας καταγράφεται κατά τρόπο σαφή και αναντήρητο και από εκπροσώπους του προτεσταντισμού στον ελληνικό χώρο. Είναι εξόχως χαρακτηριστική η θέση που διατυπώνεται από το χώρο της ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Η ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία είναι η παλαιότερη προτεσταντική κοινότητα στην Ελλάδα. Λέγουν σε επίσημο εγχειρίδιό τους που περιγράφει την πίστη τους. Ανοίγουμε παρένθεση, το απόσπασμα είναι από το χώρο των προτεσταντικών. Τα ζητήματα αυτά είναι η ονομασία Υπάρθενος και Θεοτόκος. Και τα δύο αυτά ζητήματα είναι διημάς τους Ευαγγελικούς τελείως ασήμαντα, επουσιώδη και σχολαστικά και δεν αποτελούν διημάς άρθρων πίστεως. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Διαβάζει κάποιος το απόσπασμα αυτό, όταν είναι ορθόδοξος τρομάζει. Τρομάζει για την αδιαφορία. Τρομάζει για την επιπολαιότητα. Θυμάται τον Ιερό Δαμασκηνό όταν λέει ο όρος Θεοτόκος συνιστά και εκφράζει όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και βλέπει τους Έλληνες Προτεστάντες να λένε ότι για εμάς Ευαγγελικούς και ο όρος Θεοτόκος και ο όρος Αϊπάρθενος είναι ασήμαντος και πουσιώδης και δεν αποτελεί άρθρο πίστεως. Με αυτή λοιπόν την αρνητική τοποθέτηση, στον ελληνικό χώρο υπάρχει μια επιπλέον ιδιαιτερότητα. Η αντίθεση και η κριτική στο πρόσωπο της Θεοτόκου εκφράζεται και με ιστορικοδογματικές ανακρίβειες που συνδέονται με αντίστοιχες δογματικές τους τοποθετήσεις. Θα αναφέρουμε ενδεικτικώς δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία είναι από δύο διαφορετικές προτεσταντικές κινήσεις του ελληνικού χώρου. Το πρώτο παράδειγμα το λαμβάνουμε από κείμενο που υπάρχει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Δεύτερης Ευαγγελικής Εκκλησίας και επιγράφεται. Τι πιστεύει η Ευαγγελική Εκκλησία για την Παρθένο Μαρία? Εκεί λοιπόν ο συντάκτης του κειμένου, εκτός από τις άλλες ιστορικοδογματικές ανακρίβειες, αναφερόμενος απορριπτικά στην ορθόδοξη παράδοση για την κοίμηση της Θεοτόκου, κλείνει την αναφορά του με ένα απόσπασμα από τη δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας του αημνήστου καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Έλληνας Προτεστάντης συντάκτης του κειμένου. Αλλά όπως χαρακτηριστικά λέει για τη μετάσταση της Θεοτόκου και ο κύριος Τρεμπέλας, ότι τι αυτά διδάγματα στερούμενα απολύτως παντός ερίσματος εν τη γραφή και τη αποστολική παραδόση. Οθούσιν ισολισθήματα και εκτροπάζουν ο θεβούσα στην ανέκαθεν εν τη εκκλησία. Απηχουμένη είναι ορθήν περί απολυτρώσεως και του μόνου λειτουργού διδασκαλίαν μόλις είναι ανάγκη να είπομε. Παίρνει αυτό το απόσπασμα και το εφαρμόζει στην κοίμηση της Θεοτόκου. Η πρώτη εντύπωση που σχηματίζει ο αναγνώστης του κειμένου είναι ότι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες Ορθοδόξους θεολόγους του 20ου αιώνα παρουσιάζεται ως συνήγορος υπεράσπισης προτεσταντικών κακοδοξιών. Η πραγματικότητα όμως είναι απολύτως αντίθετη. Και αυτό γιατί? Γιατί το εν λόγω απόσπασμα του Παναγιώτη Τρεμπέλα από παραθέτου Έλληνες Προτεστάντης είναι η κατακλείδα της κριτικής του Τρεμπέλα σε εσφαλμένες ρωμαιοκαθολικές κακοδοξίες για τη Θεοτόκο. Όπως παραδείγματος χάρη ο χαρακτηρισμός της Θεοτόκου ως συλλυτρώτριας. Και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την ορθόδοξη θεώρηση της κοιμήσεως του Θεοτόκου όπως προσπαθεί να το παρουσιάσει ο Έλληνας Προτεστάντης. Παρατηρούμε προκειμένου ότι ο Προτεστάντης συντάκτης του άρθρου στην ιστοσελίδα της Δεύτερης Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας
χωρίς να ζηστάσει καθόλου, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Πώς? Αποσπώντας την παράγραφο από τη δογματική του τρεμπέλα, από τη νοηματική της ενάφεια και τη θεματική της αναφορά, στην προσπάθειά του να αποδείξει ως αληθινούς τους ισχυρισμούς του, έστω κατά τρόπο επιλείψιμο και ανεπίτρεπτο. Το δεύτερο παράδειγμα από τον ελληνικό χώρο προέρχεται από το εγκυκλοπαιδικό λεξικό της Αγίας Γραφής των προτεσταντικών εκδόσεων «Ο Λόγος», που ανήκουν στην κίνηση που είχε ιδρύσει ο Ελληνοκύπριος Σπύρος Ζωδιάτης, στην προτεσταντική κίνηση προωθώντας τις διακονίες του Ευαγγελίου. Στο λεξικό αυτό, αναφερόμενος ο προτεστάντης συντάκτης στο συγγραφέα της Καθολικής Επιστολής Ιακώβου, γράφει. Διαβάζουμε επιλέξει τη γράφει ο προτεστάντης συγγραφέας. Συγγραφεύς της επιστολής ανέκαθεν υποστηρίζεται υπό της Εκκλησίας ότι είναι ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος κατά το συγγραφέα Ελβίδιον του 4ου αιώνος Υιός του Ιωσήφ και της Μαρίας του γάμου των συντελεσθέντος μετά την δια του Πνεύματος Αγίου γέννηση του Κυρίου. Δύο επισημάνσεις μόνο να κάνουμε προκειμένου για να δούμε δύο τραγικές συνέπειες αυτού του ισχυρισμού. Πρώτον, ο Έλληνας προτεστάντης συντάκτης αναφέρει ως δεδομένο γάμο το γάμο του μνήστορος Ιωσήφ και της υπεραγίας Θεοτόκου. Όλοι γνωρίζουν. Τέτοιος γάμος μέσα στην ιστορία δεν έγινε ποτέ. Και δεύτερον, επικαλείται και παραπέμπει στον Ελβίδιο, τον οποίο χαρακτηρίζει απλώς ως συγγραφέα του 4ου αιώνα. Αποσιωπά πολλά όμως πράγματα εδώ πέρα. Και αποκρύπτει πολλά πράγματα εδώ πέρα. Αποσιωπά το γεγονός ότι ο Ελβίδιος είναι γνωστός αιρετικός του 4ου αιώνα και όχι απλώς συγγραφέας του 4ου αιώνα. Είναι μαθητής του Αριανού Επισκόπου Αυξέντιου και ο Ελβίδιος είναι γνωστός γιατί πολέμησε την αϊπαρθενία της Θεοτόκου, υποστηρίζοντας ότι μετά τη γέννηση του Κυρίου η Θεοτόκος παντρεύτηκε τον Ιωσήφ και επέκτησε μαζί του άλλα παιδιά. Τι άλλο αποσιωπά ο Έλληνας συντάκτης? Ότι τις απόψεις του Ελβιδίου τις έχει αναιρέσει διεξοδικά ο Άγιος Ιερώνυμος. Είναι τόσο σαφής η αναίρεσή του που δεν ξανασχολήθηκε η Εκκλησία με αυτόν τον αρετικό. Η απάντηση του Αγίου Ιερώνυμου ήταν καταλυτική, επαρκούς. Και επιπλέον τι ξεχνά ο Έλληνας συντάκτης αυτού του απαξιωτικού αποσπάσματος για το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου? Ότι τις ίδιες θέσεις για τη Θεοτόκο Μαρία τις υποστήριζαν και οι αρχαίοι αιρετικοί, οι οποίοι είναι γνωστοί με το όνομα αντιδικομαριανίτες. Μας πληροφορεί για αυτούς ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου στο γνωστό έργο του Πανάριον Αιρέσιο. Και λέει ότι οι αντιδικομαριανίτες από φθόνο και για να εξευτελίσουν το κλαίος της Θεοτόκου οι τόλμησαν, λέγει, είναι το Αγίου Επιφανίου η έκφραση, τόλμησαν να πούν ότι η Αγία Μαρία μετά την γέννηση του Χριστού παντρεύτηκε τον Ιωσήφ. Οι Έλληνες Προτεστάντες δυστυχώς, όπως αβιάστος προκύπτει από τις θέσεις τους, όχι μόνο χρησιμοποιούν και χρησιμοποίησαν ιστορικοδογματικές ανακρίβειες, αλλά επιπλέον με την πρακτική τους αυτή ταυτίστηκαν με αρχαίους αιρετικούς. Να θυμηθούμε εδώ ότι έτσι επιβεβαιώνεται η θέση ενός επιφανούς και λογίου κληρικού του 20ου αιώνα, του αιμνής του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καλλινίκου, ότι τη Θεοτόκο ο Προτεσταντισμός, έλεγε, την κατέριψεν εις το επίπεδον κοινής γυναικός, ασυστόλος μετά του Ιωσήφ παιδοποιούσης, την ενή η απρόστος Θεό της κατασκήνωσε και ως κρίνον εμέσω των ακανθών ηρετήσατο.

0: Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου ακροατές, στην αναφορά μας στην προτεσταντική κριτική για το πρόσωπο του Θεοτόκου, υπάρχει και μια επίσης παράμετρος που δεν πρέπει να παραλείψουμε να την επισημάνουμε. Οι Έλληνες Προτεστάντες έλεγαν για μας οι ονομασίες Θεοτόκος και Υπάρθενος είναι απολύτως αδιανόητες. Είναι ασήμαντες, δεν είναι άρθρο πίστης. Ποια είναι αυτή η παράμετρος που δεν πρέπει να παραβλέψουμε? Οι Προτεστάντες φωνάζουν και είναι η Γραφή και μόνο η Γραφή, ό,τι λέει η Γραφή και τίποτα. Ας δούμε όμως κάποιες μαρτυρίες της Αγίας Γραφής σχετικά με την Παναγία μας. Ότι και στην Αγία Γραφή ομολογείται και φανερώνεται και επιβεβαιώνεται η πίστη της Εκκλησίας μας ότι η Παρθένος Μαρία είναι και Θεοτόκος και είναι και η Πάρθενος. Ας δούμε κάποιες από αυτές τις αγιογραφικές μαρτυρίες. Η Παναγία μας γεννά τον Εμμανουήλ, δηλαδή γεννά αυτός ο οποίος χαρακτηρίζει ως μεθυμών Θεός. Άρα, τέκει Θεόν κατά σάρκα ως προς την Δευτέρα εν χρόνο γέννησή του. Να γιατί Θεοτόκος. Ο Θεός μεθυμών, ο Εμμανουήλ, τον Εμμανουήλ γεννά. Υπάρχει και μία ακόμα μαρτύρια. Η μαρτύρια της Αγίας Ελισάβετ. Μας την παραθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλι του Ευαγγελίου. Τι λέει η Αγία Ελισάβετ, υποδεχόμενη Θεοτόκο, και πόθεν μη τούτο, ή να έρθει μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Δύο παρατηρήσεις. Η Αγία Ελισάβετ είναι Ισραηλίτης. Κύριος για τους Ισραηλίτες είναι μόνο ο Θεός. Χαρακτηρίζει όμως την κυρία Θεοτόκο ως μήτυρ του Κυρίου μου. Μήτε του Θεού δηλαδή, γι' αυτό και Θεοτόκος. Και επιπλέον, το Ιερό Κείμενο λέει ότι πληστήσα πνεύματος Αγίου η Αγία Ελισάβετ. Δεν καταθέτει, δεν εκφράζει μια προσωπική γνώμη τυχαία. Η προσφώνησή της είναι σύμφωνα με το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος. Να λοιπόν πως και η Αγία Γραφή αποδεικνύει ότι η κυρία και η Πάρθενος Μαρία είναι και Θεοτόκος. Ας δούμε όμως ορισμένες πληροφορίες μέσα στην Αγία Γραφή σχετικά και με την Παρθενία της Θεοτόκου. Πουθενά στην Αγία Γραφή, όπως αναφέραμε, δεν γίνεται λόγος για γάμο της Θεοτόκου με τον Ιωσήφ. Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Μετά τη γέννηση του Κυρίου, μετά τη γέννηση του Χριστού μας στη Βηθλεέμ, η Παναγία μας εξακολουθεί ακόμη να ονομάζεται μνηστή του Ιωσήφ, ποτέ σύζυγός του, στο δεύτερο κεφάλαιο του Κατρουκάνου Ευαγγελίου. Μετά τη γέννηση του Χριστού γίνεται κάτι ακόμα πιο σαφές. Δεν ονομάζεται πια μνηστή, αλλά τι, μόνο μήτυρ του παιδίου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου συνδέεται άμεσα με το πρόσωπο του Θεανθρώπου, αυτού που είναι η Ορθόδοξη πίστη και η παράδοση. Να κατανοούμε το πρόσωπο της Παναγίας μας πάντα σε απόλυτη σύνδεση με το πρόσωπο του Χριστού μας. Πουθενά η Αγία Γραφή δεν λέει ότι Θεοτόκος γέννησε και άλλα παιδιά. Αν είχε και άλλα παιδιά όταν ο Κύριος πέθανε στο Σταυρό, θα την εμπιστευόταν σε αυτούς, όχι στον αγαπημένο μαθητή, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Υπάρχουν αλήθεια και είναι γεγονός. Αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή αδελφοί και αδελφές του Χριστού. Μόνο που εδώ δεν είναι κατά σάρκα, αδέλφια του Κυρίου. Και δεν είναι μόνο κατά σάρκα αδέλφια του Κυρίου, αλλά το επιβεβαιώνει και η Αγία Γραφή. Προφητικά μιλώντας ο Σολομών, εξανώματος του Μεσσία, στο τέταρτο βιβλίο των Παροιμιών λέει «Κι εγώ εστάθην Υιός του Πατρός μου αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου». Αναφέτωσε τον εαυτό του. Διότι ο ίδιος δεν ήταν μονογενής για τη μητέρα, ο Σολομών δηλαδή. Άρα μιλάει για τον Μεσσία. Ο Σολομών είναι δευτέρωτος γιος του Δαβίδ. Να θυμηθούμε λίγο και την προφητεία. Την διαβάζουμε σε πολλές θεομητορικές ακολουθήσεις από τον προφήτη Εζεκίλ. Του προφήτη Εζεκίλ στο 44ο κεφάλαιο, όπου υπό το φως της σειράς παραδόσεως αποκαλύπτει την Αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Και επέστρεψε με κατά την οδόν της πόλης των Αγίων της εξωτέρασης βλεπούς κατά Νατολάς και είπε Κύριος πρόσμε, η πύλη αύτη και κλεισμένη έστε και ουκ ανοιχθήσετε. Και ουδείς μη δέλθει δι' αυτής ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύθε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Η και κλεισμένη πύλη για την οποία ομιλεί ο προφήτης και την οποία θα διέλθει ο Θεός δεν είναι άλλη παρά από την μήτρα της Παναγίας μας. Υπάρχει ένα χωρίο το Ματθαίου 24-25. Εκεί αναφέρεται στο όνειρο του Ιωσήφ και λέει παρέλαβε τη γυναίκα σου. Παρέλαβε τη γυναίκα αυτού, συγγνώμη, και ούκ εγίνος και να αυτή νέο σου έτε και τον ιόν αυτή στον πρωτότοκο. Τη γυναίκα αυτού αναφέρεται φυσικά ο Ευαγγελιστής, δεν είναι τη γυναίκα του, τη σύζυγο, είναι τη μνηστή. Αυτό φαίνεται από το ότι ενώ στην αρχή της εγκυμοσύνης ονομάζει γυναίκα του Ιωσήφ, στο τέλος πια, το Ιερό Κείμενο όταν γεννά τον Χριστό, όταν θα γεννούσε τον Χριστό, την ονομάζει μνηστή. Και το έως σου είναι ένα περιλάλητο επιχείρημα των Προτεσταντών και των διαφόρων ερωτικών, αλλά ματέως. Η γραφή, η ίδια η Αγία Γραφή δείχνει πόσο έολο, πόσο μετέωρο και πόσο ανίσχυρο είναι αυτό το επιχείρημά τους. Γιατί το έως σου δεν σημαίνει αλλαγή κατάστασης. Αλλά τι, τη μόνιμη, την επάπειρον παράταση της επικρατούσης καταστάσεως. Σε πολλά χωρία στην Αγία Γραφή. Να δούμε ένα. Λέει ο Χριστός μας στο 28ο κεφάλαιο του Καταμαθαίου Ευαγγελίου και ειδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα ημέρας έως τα συντελείας του αιώνος, λίγο πριν αναλυθεί. Μήπως θα πάψει να είναι μαζί με τους οπαδούς του, με τα παιδιά του, μαθητές του μετά τη συντέλεια του αιώνος. Φυσικά όχι. Το αντίθετο ισχύει. Να πάμε και στην Παλαιά Διαθήκη, στο κεφάλαιο της Γενέσεως του βιβλίου 28. Και ειδού, εγώ είμαι μετά σου, είπε ο Θεός Ιακώβ, διότι δεν θέλω σε εγκαταλείψει, έως σου κάμω όσα ελάλησα προσέ. Βλέπουμε πουθενά στο υπόλοιπο κεφάλαιο της Γενέσεως, στα υπόλοιπα κεφάλαια, μήπως ο Θεός εγκατέλειψε τον Ιακώβ μετά που έκαμε όσα του είπε. Φυσικά όχι. Να για το ότι το έως σου δεν δηλώνει αλλαγή κατάστασης, αλλά επάπειρον παράταση της υφισταμένης καταστάσεως. Δηλαδή, της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου. Υπάρχει ένα χωρίο που να λέγεται στην Αγία Γραφή πρωτότοκος. Ναι, λέγεται πρωτότοκος. Είναι πρωτότοκος, αλλά ταυτοχρόνως και μονογενής. Πρωτότοκος Υιός του Θεού, χωρίς να υπάρχει άλλος, αλλά ο αυτός πρωτότοκος είναι και ο μονογενής Υιός. Στο πρόσωπο του Χριστού μας, το πρωτότοκος και το μονογενής δεν διαφοροποιούνται, ταυτίζονται απόλυτα. Συμπίπτουν απόλυτα. Πέρα από το γεγονός ότι η λέξη πρωτότοκος στην Αγία Γραφή έχει και άλλες ερμηνείες που εδώ πέρα οι διάφοροι αιρετικοί αφισβητούν. Να λοιπόν, γιατί αδελφοί μου, το πρόσωπο της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας κατέχει ξεχωριστή και ιδιαίτερη θέση στην πίστη και τη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησία μας. Όποιοι πολεμούν το πρόσωπο του Θεοτόκου, η εκκλησική ιστορία αποδεικνύει ότι είναι ταυτόχρονα πολέμη και το πρόσωπο του Χριστού. Πολλές φορές δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Και αυτό είναι το δράμα της αιρέσεως. Πολεμούν δίθεν υπέρ του Χριστού, ενώ ουσιαστικά έχουν χωριστεί από τον Χριστό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
1: Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος. Λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πάντοτε αυτός ο σταθμός προσπαθεί να αναμεταδίδει το Λόγο του Θεού, το Λόγο της Αλήθειας, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Η εκπομπή αυτή είναι ερμηνευτική. Κάθε Σάββατο ακούτε να ερμηνεύεται η Καινή Διαθήκη. Τον τελευταίο καιρό ερμηνεύουμε το κατά αιών Ευαγγέλιο, πάντοτε βεβαίως με την ευχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με την ευλογία του Επιχωρίου Επισκόπου του Πατρός Σεραφείμ. Προχωρούμε και τώρα στο κατά αιών Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο δεύτερον. Η τρίτη μέρα, αγαπητοί ακροατές, κατά την οποία έγινε ο γάμος στην Κανά, είναι η τρίτη μέρα μετά την αναχώρηση του Ιησού από την έρημο του Ιορδάνου για τη Γαλιλαία. Λέει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο στίχο 1 και 2 του δευτέρου κεφαλαίου. «Και τη ημέρα τη τρίτη γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και ειν η μήτυρ του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις των γάμων». Μεταφράζουμε στην απλοελληνική. Την τρίτη μέρα γινόταν γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Εκεί ήταν και η μητέρα του Ιησού, η Παρθένος Μαρία. Προσκάλεσαν δε και τον Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο. Γιατί άραγε ο Ευαγγελιστής λέει «Κανά της Γαλιλαίας» και δεν λέει απλώς «Κανά»? Διότι υπήρχε και άλλη Κανά. Αυτή η Κανά ήταν σχετικός κοντά στη Ναζαρέτ, την πατρίδα της Μαρίας της Παρθένου. Εκεί λοιπόν στην Κανά γάμος εγένετο. Το εφρόσινο γεγονός του γάμου στους Ισραηλίτες γιορταζόταν επί μία εβδομάδα. Η φράση «γάμος εγένετο» σημαίνει την έναρξη του εορτασμού και το πρώτο δείπνο για το γάμο. Παρούσα λοιπόν στον όλο γιορτασμό του γάμου ήταν και η μητέρα του Ιησού. Φυσικά δεν θα μπορούσε να πάει η Παναγία Μητέρα σε ένα γάμο αν ο γάμος αυτός δεν ήταν τίμιος. Ο γάμος είναι θεοσύστατος και ευλογημένος βεβαίως θεσμός. Στο 7ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος αναπτύσσει το θέμα του γάμου, τόσο την εν Χριστώ παρθενία όσο και τον εν Χριστώ γάμο, και τον αποκαλεί και το γάμο χάρισμα. Μες στο γάμο οι σχέσεις ανδρός και γυναικός είναι λειτουργία, είναι ευλογία, είναι χάρισμα. «Θέλω πάντας ανθρώπους», λέει ο Παύλος, «είναι ως και εμ' αυτόν», δηλαδή να είναι παρθένοι, «αλλά έκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού. Ως μεν ούτως, ως δε ούτως. Άλλος προτιμά να μείνει άγαμος εν Χριστώ και άλλος νυμφεύεται και δημιουργεί ευλογημένη οικογένεια». Όταν ο γάμος είναι εν Κυρίω, όταν δηλαδή συνάπτεται σύμφωνα προς το Θείο θέλημα, τότε ο Χριστός στο μυστήριο της Εκκλησίας ευλογεί και τον γάμο. Ευλόγησε δε τον γάμο ο Χριστός και στην αρχή της δημοσίας δράσεώς του με την παρουσία του, άλλωστε το πρώτο θαύμα του το ενέργησε τότε στο γάμο της Κανά. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για την παρουσία του Ιησού στο γάμο. Μεταφράζουμε την περικοπή του. «Αυτός που δεν απηξίωσε να λάβει μορφή δούλου, ο Χριστός, πολύ περισσότερο δεν θα απαξίωνε να μεταβεί σε γάμο ανθρώπων. Αυτός που συνανεστράφει με τελώνες και αμαρτωλούς, πολύ περισσότερο», λέει ο Χρυσόστομος, «δεν θα απέφευγε να συγκαθίσει μαζί με τους προσκεκλημένους στο γάμο». Αγαπητοί ακροατές, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μιλώντας στο δεύτερο κεφάλαιο για τους προσκεκλημένους, πρώτη φορά μιλάει για την Παναγία, για τη μητέρα. Και αφού μιλάει για τη μητέρα, ύστερα μιλάει για τον Ιησού και τους μαθητάς. «Είναι η μήτυρ του Ιησού και εκλήθη και ο Ιησούς και οι μαθητές αυτού». Η Παναγία φαίνεται θα ήταν κάπως συγγενής ή γνωστή στα πρόσωπα του γάμου. Δεν αναφέρεται εδώ με το όνομα Μαρία,
αλλά αναφέρεται ως η μήτυρ του Ιησού. Ο Χριστός ως Θεός είναι αμήτωρ, προπάντων των αιώνων εκ πατρός γεννηθείς, και ως άνθρωπος είναι απάτωρ, αφού γεννήθηκε από Παρθένο μητέρα, από την αϋπάρθενο Θεοτόκο. Η ιδιότητα της μητρός του Ιησού γίνεται ονομασία, κατά πολύ σπουδαιότερη και τιμητικότερη από το όνομα Μαρία. Ο Ιησούς είναι το μεγαλύτερο και ενδοξότερο πρόσωπο, ασυγκρίτως μεγαλύτερο και ενδοξότερο από όλους τους μεγάλους και τους ενδόξους της γης. Και η Παναγία ως η μήτυρ του Ιησού είναι η ενδοξότερη και ευτυχέστερη γυναίκα. Η ονομασία η μήτυρ του Ιησού ισοδυναμεί με την ονομασία η μήτυρ του Κυρίου, που όπως θυμάστε έδωσε η Ελισάβετ στην Παρθένο. Η Παναγία λοιπόν κατά νόμον ήταν και ονομαζόταν γυναίκα του Ιωσήφ του Μνήστορος, αλλά μετά την υπερφυσική γέννηση του Χριστού ποτέ πια δεν αναφέρεται ως γυναίκα του Ιωσήφ, αναφέρεται πάντοτε ως μητέρα του Ιησού. Όπως λοιπόν η Παναγία, έτσι και ο Χριστός δεν αρνήθηκε να παραστεί στο γιορτασμό του γάμου. Ο Χριστός μας δεν θεώρησε ασύμφωνο προς τον παρθενικό ιδεώδες να παρευρεθεί στο γάμο της Κανά. Ο νομοθέτης του μυστηρίου του γάμου θα ήταν δυνατόν να περιφρονήσει έναν ευλογημένο γάμο. Ο Χριστός πήγε στο γάμο της Κανά για να τιμήσει το μυστήριο, βέβαια, για να τιμήσει τον ημφίο, βεβαίως, για να τιμήσει την νύμφη που είναι παρθένος και εισάγεται στο γάμο ως παρθένος για να γίνει μητέρα. Βεβαίως για να τιμήσει και τους συγγενείς, αλλά και γενικότερα να τιμήσει τον Θεοίδη το θεσμό του γάμου. Πολύ περισσότερο εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να τιμούμε το γάμο, σε μια μάλιστα εποχή όπου τίνει να λησμονηθεί ο εκκλησιαστικός γάμος και τη θέση του παίρνουν πορνικές συμβιώσεις, σε εποχή όπου ο λεγόμενος εισαγωγικά πολιτικός γάμος, αυτός δυστυχώς επικρατεί και στην πατρίδα μας, οφείλουμε εμείς ως Εκκλησία να προβάλλουμε τους λόγους για τους οποίους ο γάμος είναι ιερός. Ο γάμος αποβλέπει στη δημιουργία οικογενείας και ότι η σεβασμιότητά του ευλογείται από τον Θεό, αυτό φαίνεται και από την τεκνογονία, δηλαδή από την παιδοποιία. Γάμος χωρίς Χριστό βεβαίως είναι προεξοφλημένη διάλυσης. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα πολλοί γάμοι διαλύονται και παίρνουν διαζύγιο οι άνθρωποι, διότι δεν στηρίχθηκαν στην ευλογία του Ιησού Χριστού. Εδώ όμως σας κάνουμε ένα διάλειμμα για να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του Δευτέρου ήχου.

Επιστρέφουμε, αγαπητοί ακροατές, στο μυστήριο του γάμου που τελείται στην Κανά και όπου είναι και ο Κύριος μας εκεί. Η Παναγία πήρε μια πρωτοβουλία. Τι πρωτοβουλία? Να λύσει ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε μέσα στους πανηγυρισμούς, τους καλούς βέβαια πανηγυρισμούς του γάμου. Απευθύνεται προς τον Ιησούν, όπως βλέπουμε, και στους τέσσερις ευαγγελιστές. Το πρόσωπο της Παναγίας δεν προβάλλεται, ούτε εκείνη θέλει να προβληθεί. Σπανίως λοιπόν αναφέρεται και όταν αναφέρεται δεν φαίνεται κάποια ιδιαίτερη προσοχή του Χριστού στο πρόσωπο της μητέρας. Εδώ όμως, στο γάμο της Κανά, σαν να επεμβαίνει η μητέρα, η Παναγία, και να ζητά από τον Υιό της και Θεό της κάποιο θαύμα. Δεν είναι σύνηθες να δέχεται ο Χριστός πιέσεις, εντός εισαγωγικών βέβαια, για θαυματουργία, εκτός των ταπεινών παρακλήσεων προσώπων με σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Στην Κανά λοιπόν δεν υφίσταται ανάγκη θεραπείας ασθενούς για να επεμβεί ο Χριστός και να κάνει θαύμα. Και ακόμα άλλωστε δεν είχε δώσει ο Χριστός αποδείξεις πολλές εκτός σπανίων περιπτώσεων θαυματοποιίας. Κι όμως εμέσως ζητάει η μητέρα, η Μαρία η Παρθένος, θαύμα από τον Υιό της, τον Ιησούν. Λέει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στους στίχους 3 και 4 του δευτέρου κεφαλαίου. «Ιστερήσαντος ίνου, λέγει η μύτη του Ιησού προς αυτόν, ίνον ουκ έχουσι, λέγει αυτή ο Ιησούς, τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκει η ώρα μου». Ας μεταφράσουμε στην απλοελληνική τους δύο στίχους. Κάποια στιγμή τέλειωσε το κρασί και τότε η μητέρα του Ιησού επεμβαίνει και του λέει «Δεν υπάρχει κρασί». Ο Ιησούς της απαντά «Τι επεμβαίνεις εσύ στο δικό μου έργο? Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου», η ώρα του θαύματος τα λέγαμε. Αγαπητοί ακροατές, ναι μεν ο Ιησούς δεν είχε κάνει μέχρι τότε θαύμα, αλλά εν σχέση προς το πρόσωπό του είχαν γίνει πολλά θαύματα. Η Παναγία αξιώθηκε αγγελοφάνειας κατά τον Ευαγγελισμό. Η Παναγία συνέλευε ασπόρος άνευ ανδρός. Η Παναγία γέννησε ανωδύνος χωρίς πόνους του και του. Και ακόμα άστρο εμφανίστηκε κατά τη γέννησή του και οδήγησε τους μάγους σε προσκύνησή του. Και ακόμα άγγελοι εμφανίστηκαν κατά τη γέννησή του. Και ακόμα άγγελος εμφανίστηκε πριν από τη φυγή στην Αίγυπτο και μετά. Θαυμαστά λόγια για τον Ιησούν είπε και ο Γαβριήλ, ο άλλος άγγελος που εμφανίστηκε στον Ιωσήφ και ο άλλος που εμφανίστηκε στους ποιμένες Βηθλέμ. Θαυμαστά τα λόγια που είπαν για τον μικρό Ιησού, άγια πρόσωπα, όπως η Ελισάβετ και ο Σιμεών. Όλα λοιπόν αυτά τα θαυμάσια γεγονότα και λόγια, η Παναγία φαίνεται τα διατηρούσε στην καρδιά της και περίμενε να δει τι θα συνέβαινε με το θαυμαστό παιδί της, τον Ιησού. Αγαπητοί ακροατές, για την πρωτοβουλία της Παναγίας στο γάμο θα λέγαμε ότι πρέπει να είχε φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Όπως δηλαδή με θεία έμπνευση και παρόρμηση η Παναγία συνέθεσε και είπε τον υπέροχο και προφητικό εκείνο ύμνο «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων». Έτσι με θεία παρόρμηση σκέφτηκε το θαύμα και είπε στο Χριστό «Κρασί δεν έχουν». Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνευτής και του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, λέει σχετικά, μεταφράζουμε την περικοπή του. «Από πού ήρθε στο νου της μητέρας να μεγαλοφρονήσει περί του Ιησού?» Άρχισε λοιπόν να αποκαλύπτεται και από τη μαρτυρία του Ιωάννου και από όσα είχαν λεχθεί από αυτόν στους μαθητές του. Και εκτός όλων αυτών και από την ίδια τη Μαρία και από όλα τα μετά, τα προ και μετά τη γέννηση που συνέβησαν, η Παναγία
εκ Πνεύματος Αγίου εγνώριζε μερικά πράγματα. Είχε ακούσει λοιπόν και διατηρούσε, λέει, στην καρδιά της όλα αυτά. Αγαπητοί ακροατές, δεν αποκλείεται βέβαια και κάτι το ανθρώπινο, δηλαδή δεν έπαβε η μητέρα του Χριστού να είναι άνθρωπος, πάντα άνθρωπος, Αγία όμως. Παναγία, εμείς την τιμάμε, αλλά προσοχή, την τιμάμε την Παναγία, ούτε την υποτιμάμε, ούτε την υπερτιμάμε. Αν την υποτιμάμε είμαστε ασεβείς, αν την υπερτιμάμε είμαστε ειδωλολάτρες. Η παρατήρηση λοιπόν του Χριστού στη μητέρα του φαίνεται κάπως παράξενη. Τι ανακατεύεσαι στις υποθέσεις μου, εσύ η μητέρα, δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Να ξανακούσουμε πάλι τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο πώς εξηγεί. Ήθελε, λέει ο Χρυσόστομος, η μητέρα του και εκείνος να συνδέσει με την ευεργεσία και τον εαυτό της να καταστήσει λαμπρότερο δια του Υιού της. Και ίσως, Χρυσόστομος είναι αυτός που το λέει, ίσως να είχε πάθει κάτι το ανθρώπινο, διότι ποτέ δεν είχε πει τίποτε περί αυτού, περί του Υιού της. Ποτέ δεν είπε τη γνώμη που έπρεπε, αλλά επειδή τον γέννησε, σαν να είχε την αξίωση, κατά τη συνήθεια των άλλων μητέρων, να προστάζει τον Ιησούν, ενώ έπρεπε να τον προσκυνά και να τον σέβεται ως Κύριον. Βλέπετε, είναι από τις λίγες περικοπές που ο Χρυσόστομος μιλάει και για το πρόσωπο της Παναγίας. Γιατί λοιπόν ο Ιησούς μιλάει με αυτόν τον τρόπο στη μητέρα του και της λέει «Δεν ήρθε ακόμα η ώρα, μην ανακατεύεσαι, δεν τη σέβεται». Φυσικά όχι, τη σέβεται. Ο Ιησούς μιλάει με αυτόν τον τρόπο, σκόπιμα θέλει να διδάξει τη μητέρα του μία μεγάλη αλήθεια, ότι βγήκε πια από την ιδιωτική ζωή που ζούσε ο Χριστός στη Ναζαρέτ και μπήκε στη δημόσια δράση, την αποστολή για τη σωτηρία του κόσμου. Βγήκε από τη μικρή οικογένεια του Μαραγκού και μπήκε στη μεγάλη οικογένεια που λέγεται ανθρωπότητα, που λέγεται δημιουργία, νέα δημιουργία. Δεν πρέπει πλέον να τον βλέπει ως υιό της, σαν γιο της η Μαρία, σαν υποτακτικό της, αλλά να τον θεωρεί ως Μεσσία, ως διδάσκαλο, ως Κύριό της, ως σωτήρα της. Τελικά, όπως θα δούμε, αφού έδωσε το αναγκαίο μάθημα και στη μητέρα του ο Ιησούς, ικανοποίησε το αίτημά της. Μετέβαλε το νερό σε κρασί, αλλά διαχρονικά, προκειμένου για το στοιχειώδες έργο του Χριστού, θα ισχύει το «ούπο οίκη η ώρα μου». Είναι ένας στίχος που πρέπει να προσεχθεί. Ας ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο τι λέει γι' αυτό. «Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου», της λέει της Παναγίας. Με αυτό, τονίζει ο Χρυσόστομος, θέλει ο Ιησούς να δηλώσει ότι ασχολείται με όλα στον καιρό όμως που πρέπει και ότι δεν τα κάνει όλα μαζί, αφού από κάτι τέτοιο θα προέκυπταν σύγχυση και αταξία. Αν δεν όριζε για το καθένα τον κατάλληλο χρόνο, αλλά αν ανακάτευε όλα μαζί, τότε θα ήταν θέμα συγχύσεως. Και τη γέννηση και την ανάσταση και την κρίση όλα μαζί δεν γίνεται. Άλλο η γέννηση, άλλο η ανάσταση, άλλο η κρίση. Εδώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμα για να ακούσουμε τη συνέχεια που έγινε στο γάμο της Κανά.

Βρισκόμαστε αγαπητοί ακροατές στο ευλογημένο μυστήριο του γάμου, στο γιορτασμό για τον ωραίο γάμο της Κανά. Η μητέρα, η Θεοτόκος, άκουσε την έμεση παρατήρηση που της έκανε ο Χριστός, αλλά επειδή ήταν εμπνευσμένη από το Πνεύμα του Άγιον, γι' αυτό ήταν και πεπισμένη ότι το θαύμα θα γινόταν. Γι' αυτό καλεί εκείνους που διακονούσαν στο τραπέζι της γαμήλιας γιορτής και τους λέει ένα λόγο που επεκτείνεται στην υπακοή σε όλα όσα λέει ο Χριστός. Μια φορά μίλησε η Παναγία, αλλά προσέξτε τι είπε. Λέγει, στίχος 5 έως 7 του κεφαλαίου Β του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Λέγει η μήτηρα αυτού της διακόνης, ότι αν λέγει μην πείσατε. Ήσαν δε εκεί, ιδρύε λήθινε εξ κείμενε κατά των καθαρισμών των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς 2 ή 3. Λέγει αυτής ο Ιησούς, γεμίσετε τα σιδρίας ύδατος, και γέμισαν αυτάς έως άνω. Μεταφράζουμε τους στίχους 5 έως 7 του δευτέρου κεφαλαίου. Τότε η μητέρα του Χριστού λέει στους υπηρέτες, αυτός είναι ο ωραιότερος λόγος που λέει η μητέρα, κάνετε ό,τι εκείνος θα σας πει. Αυτή είναι η ωραιότερη συμβουλή της Παναγίας και σε εμάς. Ό,τι λέει ο Χριστός αυτό θα κάνουμε. Εκεί λοιπόν, μεταφράζουμε ακόμα, βρισκόταν 6 πέτρινες στάμνες, χωρούσαν η καθεμιά 80 μέχρι 120 λίτρα, περίπου 100 κιλά. Φανταστείτε τι μεγάλα δοχεία ήταν. Χρειαζόταν για τον καθαρισμό που απαιτούσε ο Ιουδαϊκός νόμος. Τότε ο Ιησούς λέει στους διακόνους, στους υπηρέτες, γεμίστε τις στάμνες τις μεγάλες με νερό, και τις γέμισαν μέχρι πάνω. Αγαπητοί ακροατές, όπως είπα, σπανίως μίλησε η Παναγία στο διάστημα της σωτηριώδους πορείας του Υιού της, του Σωτήρος μας Χριστού. Ο σπουδαιότερος λόγος είναι αυτή η προτροπή της. Ό,τι λέει ο Υιός μου, αυτό θα κάνετε. Και αυτό δεν αφορά μόνο στην ανάγκη εκείνης της μέρας για κρασί στο γάμο της Κανά. Αφορά σε κάθε ανάγκη. Στην ανάγκη για εφαρμογή βεβαίως όλων των λόγων του θελήματος του Χριστού. Τα δε λέγει Κύριος, αυτό θα κάνετε. Δεν χωράει αντίρρηση, το γεννηθήτο το θέλημά σου είναι προστακτική που επαναλαμβάνεται και από τα χείλη της Παρθένου Μαρίας. Δεν λέει δικά της λόγια. Δυστυχώς πολλή φλιαρία έχει αναπτυχθεί γύρω από το πρόσωπο της Αϊπαρθένου και τα λόγια της άλλοτε δεν είναι αγιογραφικά κατοχυρωμένα. Ο λόγος είναι ένας της Παναγίας. Να κάνετε ό,τι λέει ο Υιός μου. Δεν φτάνει αυτός ο λόγος. Διότι ο Χριστός είναι Θεός και έγινε άνθρωπος. Ο λόγος του είναι νόμος υπέρτατος. Η εκτέλεση του νόμου του Χριστού, δηλαδή η εφαρμογή του Ευαγγελίου του Κυρίου, δεν είναι μόνο απόδειξη αγάπης μας στο πρόσωπό του, αλλά είναι και εγγύηση ότι περπατάμε σωστά και εφαρμόζουμε το θέλημά του για την αιώνια ζωή. Η αγάπη στο Χριστό φανερώνεται μόνο με την τήρηση των λόγων του. Το είπε σε άλλο σημείο του κατά Ιωάννη. Εάν αγαπά κάποιος εμένα, τον λόγο μου θα τηρήσει. Να αγωνιζόμαστε λοιπόν, αγαπητοί, να πράττουμε και εμείς το Άγιο θέλημά του. Στα αυτιά μας θα αντυχεί η συμβουλή της Παναγίας. Ό,τι σας πει εκείνος, αυτό θα κάνετε. Θα ξέρετε ότι αυτή είναι η συμβουλή της Παναγίας και τίποτε άλλο. Τηρώντας λοιπόν το θέλημα του Κυρίου, θα μας ακούει, θα ζούμε συγκλονιστικά γεγονότα, πολύ σπουδαιότερα φυσικά από το θαύμα της Κανά. Δεν θα πιούμε το γλυκό κρασί εκείνου του γάμου, αλλά μαζί με τον Χριστό θα πίνουμε το κενόν κρασί της γλύκας του ουρανού. Αγαπητοί ακροατές, στο σπίτι του γάμου στην Κανά
βρίσκονται 6 στάμνες. Έτσι, οι στάμνες χρειάζονταν για τον καθαρισμό των Ιουδαίων, λέει ο Ευαγγελιστής. Οι Ιουδαίοι δηλαδή είχαν παραλάβει από την παράδοση τους να πλένουν καλά τα χέρια τους πριν από το φαγητό, μετά το φαγητό και όταν επέστρεφαν από την αγορά. Και άλλους παρόμοιους καθαρισμούς τηρούσαν οι Ιουδαίοι. Για τους καθαρισμούς λοιπόν χρησιμοποιούσαν το νερό που ήταν μέσα στις στάμνες. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι οι 6 αυτές στάμνες ήταν για τον καθαρισμό εκεί, επειδή θέλει να δείξει ότι ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν σαν δοχεία κρασιού. Τεράστια δηλαδή δοχεία, βαρέλια θα λέγαμε, αλλά ήταν πέτρινα. Ο Χριστός όμως, αγαπητοί ακροατές, δίνει τα αγαθά του πλούσια όχι για να κάνουν ορισμένοι καταχρήσεις, αλλά για να κάνουν χρήση και συγκρατημένη χρήση, αναγκαία χρήση. Ο Λόγος του Θεού διδάσκει χρήση, ποτέ κατάχρηση. Οι άνθρωποι λοιπόν που διακονούσαν το τραπέζι και τον όλο γιορτασμό του γάμου γέμισαν τις στάμνες με νερό. Δεν ήταν για το κρασί οι στάμνες, για νερό ήταν. Αλλά το νερό στο μεταξύ είχε γίνει κρασί, ωραιότατο δε κρασί. Πώς? Εδώ είναι η ευλογία. Με την αόρατη ευλογία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μήπως βρίσκεται ο Χριστός σωματικός παρόν σε κάθε αμπέλι που ρουφάει νερό και το προσφέρει κρασί ο Χριστός? Σε κάθε θαύμα, μικρό ή μεγάλο, είναι αοράτος συνών, ο σαύτος ον. Χωρίς λοιπόν να ξέρουν οι διακονούντες τίποτε περί κρασιού, ακούνε την προσταγή του Χριστού να βγάλουν από το περιεχόμενο των σταμνών το νερό και να δώσουν στον αρχιτρίκλινο να ξαναγεμίσει και να δοκιμάσει μετά αφού γέμισαν τις στάμνες. Βέβαια, όταν άντλησαν λίγο από τις στάμνες, κατάλαβαν ότι το περιεχόμενο του δεν ήταν νερό πλέον, αλλά ήταν κρασί. Και τι κρασί? Το καλό κρασί. Αυτό όμως δεν το ήξερε ο αρχιτρίκλινος, αυτός δηλαδή που προείσταται στο σερβίρισμα. Η σχετική εντολή του Χριστού είναι η εξής, στίχος 8 έως 9. Λέγει αυτής ο Ιησούς, αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρίκλινο και είναι καν. Ως δε γεύσατο ο αρχιτρίκλινος το είδωρ ίνων και γεννημένων και ουκ ήδη υπόθενεστην. Οι δε διάκονοι είδησαν οι εντλικότες το είδωρ, τότε φωνή των νυμφίων ο αρχιτρίκλινος. Για να μεταφράσουμε αυτούς τους δύο στίχους, 8-9 του δευτέρου κεφαλαίου. Είπε ο Ιησούς, φέρτε να δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι. Και αυτοί του έφεραν. Μόλις όμως ο υπεύθυνος, ο αρχιτρίκλινος, γεύτηκε το νερό που είχε γίνει κρασί, μην ξέροντας την προέλευσή του, γιατί μόνο οι υπηρέτες που είχαν βάλει το νερό ήξεραν, φωνάζει το γαμπρό. Τι του είπε? Ας κάνουμε το διάλειμμα εδώ για να δούμε τι είπε στο γαμπρό ο αρχιτρίκλινος μετά από το γέμισμα στις μεγάλες στάμνες.

Συνεχίζουν λοιπόν τα όσα έγιναν στο γάμο του Κανά, της Κανά, και ο Χριστός είπε να φέρουν από το κρασί της θαυματουργίας στον αρχιτρίκλινο να το δοκιμάσει. Συνήθεια ήταν, προτού παρατεθεί στο τραπέζι ένα φαγητό ή ένα ποτό, να το δοκιμάζει ο αρχιτρίκλινος, δηλαδή ο προϊστάμενος της υποσίου, ο αρχισερβιτόρος. Ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας για αυτό το γεγονός, λέει το εξής: «Γιατί δεν έκανε ο Ιησούς το θαύμα προτού να γεμίσουν τα υδροδοχεία?» Πράγμα που θα ήταν εκπληκτικότερο, διότι άλλο είναι να μεταβάλει κανείς την ύλη που εξουσιάζει σε ποιότητα και άλλο αυτή την ουσία να τη δημιουργήσει από το μηδέν. Δηλαδή δεν έκανε το κρασί κρασίτερο, γλυκύτερο, το νερό έκανε κρασί. Η μεταβολή αυτή, αγαπητοί ακροατές, η μεταστοιχίωση θα λέγαμε, γίνεται αναρρύθμιτες φορές στη φύση και σε πολλές φάσεις της ζωής. Πάλι ο Χρυσόστομος αναφέρει μερικές μεταβολές που κάνει ο παντοδύναμος Θεός, με αφορμή βέβαια τη μεταβολή του νερού σε κρασί στο γάμο της Κανά. Όταν η αμπελιά ρουφάει νερό, το νερό γίνεται κρασί. Όταν το πρόβατο τρώει χορτάρι, το χορτάρι μεταβάλλεται σε γάλα. Όταν το βρέφος ρουφάει γάλα από τη μητέρα, το γάλα μεταβάλλεται σε αίμα. Έτσι γίνεται και η θαυμαστότερη και η ιερότερη μεταβολή. Το κρασί μεταβάλλεται σε αίμα Χριστού στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το ψωμί μεταβάλλεται σε σώμα Χριστού. Αυτός ο Χριστός είναι ο ενισαμπέλης, το ίδρο μεταβάλλον και των ιετών δια της ρίζης εισήνων τρέπων, λέει ο Χρυσόστομος. Οι καταπληκτικότητες λοιπόν μεταβολές που συμβαίνουν στους ανθρώπους και στη φύση είναι απόδειξη της μεγάλης θαυματουργικής δυνάμεως και της βουλήσεως του Χριστού. Δεν θέλει να αλλάξει ο άνθρωπος, όταν όμως η βούληση του ανθρώπου παραδοθεί ανεφόρον στην αγάπη του Θεού, τότε η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλει τον άγριο σε άγιο, τον άπιστο σε πιστό, τον διώκτη Σαύλο σε κορυφαίο Παύλο, τον ληστή σε ευεργέτη, τον φιλάργυρο σε ελεήμονα. Αγαπητοί ακροατές, αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα και τα μεγαλεία του Θεού ημών μέσα στη φύση, μέσα σε ανθρώπινες υπάρξεις, κυρίως μέσα στην Εκκλησία. Αν προσέχαμε τα θαύματα του Θεού και τις θαυμαστές μεταβολές του κάθε ώρα και στιγμή, θα δοξολογούσαμε τον Κύριο της δόξης, τον ποιούντα μεγάλα και ανεξιχνίαστα: «Ενδοξάτε και εξαίσια ο νοκέστην αριθμός», όπως σημειώνει το βιβλίο του Ιώβ. Το θαύμα στο γάμο της Κανά τελειώνει με τη διαπίστωση ότι το κρασί του Χριστού ήταν το καλό, ή μάλλον το καλύτερο, ό,τι πιο γλυκό προσφέρει η αγάπη του Χριστού. Και τότε που έκανε το πρώτο φανερό θαύμα και τώρα που καθημερινά ενεργεί τα εξαίσια προσωτηρία και θεία ευφροσύνη θαύματα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός στη συνέχεια, για να κλείσει η περικοπή για το θαύμα της Κανά. Λέγε ο Χριστός: «Πας άνθρωπος, πρώτον των καλών είναι τίθηση. Όταν με θυστώσει, τότε τον ελάσσον. Εσύ τετήρκας των καλών ίνων εωσάρτη. Ταύτην επίησε την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές».

0: αυτού. Να μεταφράσουμε στην απλοελληνική του στίχους αυτούς, 10 και 11 του δευτέρου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο αρχιτρίκλινος, όταν είδε το γεγονός, λέει στον Ιμφίο, στον γαμπρό, δεν μου λες, του λέει, όλος ο κόσμος προσφέρει πρώτα το καλό κρασί. Όταν κορεστούν και μεθύσουν, τους φέρνει και το πιο δεύτερο. Εσύ όμως, κύριε γαμπρέ, φύλαξες το καλό κρασί μέχρι αυτήν την ώρα. Αυτή ήταν η αρχή των θαυμάτων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Έτσι θέλησε ο Κύριος να φανερώσει τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτόν. Αγαπητοί ακροατές, θεωρείται πρώτο στη σειρά των θαυμάτων του Ιησού εκείνο που έγινε στην Κανά. Τίποτα δεν έκανε ο Ιησούς όταν ακόμα ήταν παιδί, αλλά μόνο ένα κατά τη μαρτυρία του Λουκά. Ότι δηλαδή, ενώ ήταν 12 ετών, κάθισε για να ακούσει αλλά και να διδάξει, να ερωτήσει αλλά και να φανερώσει και να αποστομώσει τους δασκάλους του Ισραήλ. Ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, μεταβάλλει τα πάντα, το νερό σε κρασί, μεταβάλλει το κρασί σε σώμα, σε αίμα Χριστού. Η παρουσία του Χριστού είναι γεμάτη σωτηριώδη θαύματα, όχι ψεύτικα θαύματα, ούτε μικρά θαύματα. Από το θαύμα λοιπόν το μεγάλο, που λέγεται προκαταβολής κόσμου, σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας, από αυτό το θαύμα μέχρι και τα θαύματα που φωτίζουν τη σάρκωσή του, την παιδική και νεανική ζωή του, αλλά και όλα τα θαύματα που συγκαταριθμούνται και στους 4 Ευαγγελιστές, μέχρι το θαύμα το μεγάλο της θυσίας του Σταυρού, μέχρι το θαύμα το μεγάλο που λέγεται Ανάστασης, μέχρι το θαύμα το μεγάλο που λέγεται Ανάληψης, όλα αυτά τα θαύματα, τα υπερφυσικά και τα μεγάλα, αποδεικνύουν την αυτοσυνειδησία της θεϊκής ταυτότητας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, αφού άρχισε με αυτό το θαύμα, τελειώνει το Ευαγγέλιο του και λέει, υπάρχουν κι άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς. Δεν γράφονται όλα σε αυτό το βιβλίο, διότι δεν θα χωρούσαν όλα τα βιβλία του κόσμου όλου να χωρέσουν τα θαύματα του Χριστού. Αν μπορεί κανείς να χωρέσει στο μυαλό του όλα τα άστρα του ουρανού, αλλά τόσο μπορούμε σε ένα βιβλίο να χωρέσουμε τα θαύματα, τα υπερφυσικά, τα σωτηριώδη θαύματα του Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Χριστός, ο θαυμαστός εις τους αιώνας των αιώνων. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές που ήσασταν και σήμερα στην εκπομπή. Να είναι ευλογημένος και ο φίλος μου ο Αναστάσης ο Διάκας, που επιμελήθηκε τόσο ωραία την εκπομπή. Να είστε χαρούμενοι και ευλογημένοι.
1: Απόστολε Χριστό το Θεό.
2: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανίη Λαεράκη.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
4: Ψαλμός 53. Ο Θεός, εν το ονόματί σου σώσον με και εν τη δυνάμη σου κρίνον με. Ο Θεός, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατεοί εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδού γαρ ο Θεός βοηθή μου και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αληθεία σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσωση, εξομολογήσω με το ονόματί σου, Κύριε, ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσω με και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου.
5: Ψαλμός 53. Εις το τέλος, με ημνητικό χαρακτήρα, περί συνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθαν οι Ζηφαίοι και είπαν στο Σαούλ, «Μήπως ο Δαβίδ είναι κρυμμένος ανάμεσά μας?» Ο Θεός, για την ευσπλαχνία και την αγαθότητά Σου, τις οποίες εκφράζει και υπενθυμίζει στον καθένα μας το μέγα όνομά Σου, σώσε με και με την ακατανίκητη δύναμή Σου κρίνε την δίκαιη υπόθεσή μου και προστάτευσέ με από τους εχθρούς που με αδικούν. Ο Θεός, εισάκουσε και κάμε δεκτή την προσευχή μου. Εισάγαγε στα αυτιά Σου τους οικετευτικούς λόγους του στόματός μου. Γιατί άνθρωποι ξένοι προς εσένα και εχθροί εξηγέρθησαν και επαναστάτησαν εναντίον μου και ισχυροί που χρησιμοποιούν το κράτος της βίας. Αυτοί ζήτησαν να αφανίσουν τη ζωή μου και δεν έθεσαν πρώτον οφθαλμών τους, ούτε λογάριασαν ότι υπάρχει Θεός δίκαιος και υπερασπιστής. Αλλά αυτοί απατήθηκαν ικτρά, γιατί ορίστε, ο Θεός με βοήθησε και ο Κύριος είναι υποστηρικτής και προστάτης της ζωής μου. Αυτός θα απομακρύνει από μένα και θα ρίψει επί των εχθρών μου τα κακά που εκείνοι σχεδίασαν εναντίον μου. Εν ονόματι της φιλαληθείας και της αξιοπιστίας Σου στις υποσχέσεις Σου, εξολόθρευσέ τους. Με όλη μου τη θέληση και την προθυμία της ψυχής μου θα Σου προσφέρω θυσία, θα δοξολογήσω το όνομά Σου, Κύριε, γιατί το όνομά Σου είναι αγαθό. Εσύ με ελευθέρωσες από κάθε θλίψη και τα μάτια μου είδαν την κατεσχήνη και τον όλεθρο των εχθρών μου.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
7: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
8: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνει κομμέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
9: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
11: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
12: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
11: Τηλέφωνο 210-8035-800.
13: Ώρα Ελλάδος 2.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 22 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Γρυπνία που θα τελεστεί απόψε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 απόψε και θα περατωθεί στη 1.30 αύριο Κυριακή ξημερώματα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Πανηγυρίζει αύριο ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού. Σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση της Θεοτόκου. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν χωροστατούντος αρχιερέως. Εορτάζουν επίσης αύριο ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Ηλιουπόλεως επί τη εορτή της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Το Ιερό Παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής Κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, το Ιερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου, το Ιερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Χελιδονού στο ρέμα της Χελιδονού στη Νέα Κηφισιά. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Η Ιερά Γρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιανουρέντη αύριο Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Γρυπνία θα τελεστεί αύριο Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει αύριο το πρωί κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργητού Γέρακα. Επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού εορτάζει ο Καθαδρικός και Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου χωροστατούντος αρχιερέως. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιώς τη Δευτέρα 24 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στο Δήμο Χαρνών Μενίδη. Θα τελέσουν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα χωροστατούντος αρχιερέως. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλους Πειραιώς στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανή Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλου Πειραιώς. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής μας εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Πειραιώς και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Ha ha ha!

Ποιες είναι οι ακολουθίες του προπατορικού αμαρτήματος κατά τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία? Ο σαφής καθορισμός της σχετικής διδασκαλίας της Ρωμαϊκής Εκκλησίας δεν είναι πάντα ευχερής, δεδομένης της ποικιλίας αναχρώσεων στη θεολογική σκέψη πολλών από τους διδασκάλους της. Πάντως, τις ακολουθίες του προπατορικού αμαρτήματος πρέπει να συσχετίσουμε προς τα περί πρώτης καταστάσεως και αρχαίγονης δικαιοσύνης διδάγματα της Λατινικής Εκκλησίας. Όπως τα προηγούμενα σημειώσαμε, στην καθαρά φύση του προπάτορα στον Παράδεισο υπήρχαν αντίρροπες και αντιμαχόμενες ορέξεις και ορμές, σαρκικές και ψυχικές, τις οποίες εξισορροπούσε η παρουσία των υπερφυσικών δώρων της Χάριτος, που σαν σκοπό είχαν να ηρεμούν τον άνθρωπο και να τον βοηθούν στην επιτυχία του σκοπού της δημιουργίας του. Τα δώρα αυτά δεν βρίσκονταν σε εσωτερική σχέση και οργανικό σύνδεσμο με την πνευματική ουσία του ανθρώπου, αλλά ήταν πρόσθετο δώρο της Χάριτος, που βρισκόταν σε εξωτερική σχέση με το κατ' εικόνα. Δια της παραβάσεως της εντολής, τα υπερφυσικά αυτά δώρα αφανίστηκαν. Η χάρη εγκατέλειψε τον άνθρωπο, η φύση του οποίου παρέμεινε στην προπτωτική της κατάσταση. Το κατ' εικόνα εξασθένησε μεν, δεν έπαθε όμως ουσιαστική ζημιά, εγυμνώθηκε απλώς, μένοντας όπως ήταν πριν από την πτώση. Η αμαρτητική ορμή, η άτακτη κίνηση του νου και της βουλήσεως δεν είναι ο ειδικός καρπός και η ουσία του προπατορικού αμαρτήματος, αφού όλα αυτά ήταν και στην πρώτη φύση τα δε δώρα της Χάριτος εμπόδιζαν τη δραστηριοποίησή τους. Στον κύκλο των σκέψεων αυτών, το προπατορικό αμάρτημα χάνει την ουσιαστική σημασία του, περιοριζόμενο αρνητικά στη στέρηση των δώρων της αρχαίγονης δικαιοσύνης. Ότι οι αντιλήψεις αυτές φέρουν ανάχρωση πελαγιανική είναι αυτονόητο, ομοίως είναι δύσκολη η εξήγηση του καταλογισμού της ενοχής δια το αμάρτημα του προπάτορα. Οι δυτικοί θεολόγοι προσπαθούν να την εξηγήσουν με την ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι, περιλαμβανόμενοι στη φύση του Αδάμ, συναμάρτησαν μαζί τους στον Παράδεισο.

0: λέγει περί των ακολουθιών του προπατορικού αμαρτήματος ο προτεσταντισμός και του συστήματος αυτού οι σχετικές αντιλήψεις προσδιορίζονται από τα περιαρχαίγονης καταστάσεως και δικαιοσύνης διδάγματα αυτών. Την αρχαίγονη δικαιοσύνη οι προτεστάντες δεν φέρουν σε εσωτερική μόνο σχέση και οργανικό σύνδεσμο με το κατ' εικόνα, αλλά την ταυτίζουν πλήρως με την πνευματική φύση του ανθρώπου. Ορθώς βέβαια εκδέχονται το προπατορικό αμάρτημα κατά τις δύο βασικές του όψεις, αρνητική και θετική, αφενός μεν ως απώλεια των δώρων της αρχαίγονης δικαιοσύνης, αφετέρου δε ως διαφθορά και μολυσμό του έσω ανθρώπου. Η ταύτιση όμως αρχαίγονης δικαιοσύνης και εικόνος τους οδηγεί σε ακραίες τοποθετήσεις. Η καταστροφή των δώρων της Θείας Δικαιοσύνης συνεπιφέρει και την καταστροφή της πνευματικής ουσίας του ανθρώπου, καταστροφή του κατ' εικόνα. Μετά την πτώση του, ο άνθρωπος είναι πνευματικά νεκρός. Χωρίς τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, ο μεταπτωτικός άνθρωπος δεν μπορεί να νοήσει και να πράξει το αγαθό. Σε τόση διαφθορά και νέκρωση έχει περιπέσει, ώστε και αυτές οι ενάρετες πράξεις που κάνει να μην είναι άλλο παρά εγκλήματα λάμποντα. Η μόνη δυνατότητα που του απέμεινε είναι να εκλέγει και να πράττει έργα καλά ή κακά που αναφέρονται στην παρούσα ζωή, να τρώγει, να πίνει, να δουλεύει, να έχει φίλους, να μαθαίνει τέχνες και τα λοιπά. Ο τύπος της συμφωνίας λέγει «Το κληρονομικό αμάρτημα εν τη ανθρωπίνη φύση δεν είναι μόνον η εντελής απουσία, η έλλειψη πάντων των πνευματικών και εις τον Θεόν αφορών των αγαθών, αλλά και ότι αντί της απολεσθήσεις εικόνας του Θεού εν το ανθρώπο, υπάρχει εσωτάτη, χειρίστη, βαθυτάτη, δίκη να βύσουν ανεξερεύνητος και ανέκφραστος διαφθορά πάσης της φύσεως και πασών των δυνάμεων και προπάντων των ανωτάτων και κυριωτάτων ψυχικών δυνάμεων του νου, του λόγου, της καρδίας και της θελήσεως. Διότι ο άνθρωπος μετά την πτώση κληρονομεί παρά των γονέων αυτού σύμφυτον κακήν την αδύναμην, εσωτερικήν την ακαθαρσίαν της καρδίας, κακάς επιθυμίας και κακάς κλίσης. Ότι τα διδάγματα αυτά του προτεσταντικού διαπνέονται από έντονη θρησκευτικότητα είναι αναντήρητο. Ο άνθρωπος, μη έχοντας πεποίθηση στις δικές του δυνάμεις, τις κυριαρχούμενες από τη σύμφυτη φθορά της αμαρτίας, στρέφεται αποκλειστικά προς το Θεό, από τον οποίο προσδοκά τη σωτηρία του. Ο υπερτονισμός όμως της πνευματικής απονεκρώσεως του ανθρώπου, του μη δυνάμενου να στοχαστεί και να πράξει το αγαθό, είναι δίδαγμα ασύστατο και καταστρεπτικό, αντιφάσκον προς το θρησκευτικό συνέστημα του ανθρώπου, την πνευματική ιστορία του και τα διδάγματα της Αγίας Γραφής. Η Γραφή αναγνωρίζει στον πεσμένο άνθρωπο την εικόνα του Θεού, ως τη δυνατότητα να τελεί εμφύτως το νόμο του Θεού. Ο Νόε αναδείχθηκε δίκαιος όχι μόνο με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και με τις δικές του ηθικές και πνευματικές δυνάμεις, αλλά και ο αλγινός πόθος των ανθρώπων για τη θρησκευτική ζωή δεν θα είχε νόημα σε περίπτωση πλήρους πνευματικής τους απονεκρώσεως. Θα ήταν δε ανεξήγητη και η παιδαγωγία της πρόνοιας του Θεού, ώστε να δεκτούν οι άνθρωποι την έλευση στον κόσμο του Υιού του Θεού, αν αυτή ήταν ακίνητη προς τα πνευματικά. Και γιατί να ανέβαλε την έλευσή του στον κόσμο ο Θεός?
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλ.
2: Ha ha ha!

Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους στον FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και σήμερα μία αφιερωματική εκπομπή για τη βυζαντινή μουσική στο Άγιον Όρος.

Τον 16ο αιώνα το Άγιο Όρος γίνεται σπουδαίο κέντρο βιβλιογραφικής δραστηριότητας. Πολλοί γραφείς μας άφησαν σπουδαία χειρόγραφα, τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετική φιλοκαλία και κομψότητα, όπως ο Μακάριος Διάκονος το 1527, ο Γαβριήλ Ιερομόναχος το 1572, ο Λεόντιος ο Μοναχός το 1551 και άλλοι. Τον 17ο αιώνα δρούν οι ιερομόναχοι Εξανχιάλου Γαβριήλ και Γενάδιος, στο όνομα των οποίων σώζονται του πρώτου ασματικά Τρισάγια, δοχές και μέλη και του δευτέρου ορισμένα κοινωνικά του ενιαυτού. Στις αρχές του 17ου αιώνα στο Άγιο Όρο ζουν και δρούν δύο ακόμη δάσκαλοι και καλοί εκκλησιαστικοί συνθέτες, ο Ιωάσαφ Μοναχός ή επωνυμούμενος Νέος Κουκουζέλης και ο Αρσένιος Ιερομόναχος ο Βατοπεδινός. Ωραιότατοι ύμνοι που έγραψαν οι μοναχοί αγαπήθηκαν πολύ, όπως το «Μέλος» ή το «Όνομα Κυρίου Ευλογημένων» του Γαβριήλ Γεναδίου. Επίσης το «Μέλος νίνε δυνάμεις» του μοναχού Ιωάσαφ αρχές του 17ου αιώνα. Μελοποιήσεις χερουβικών, κοινωνικών και κρατημάτων έκανε τον ίδιο καιρό ο ιερομόναχος Αρσένιος. Ο Ιωάσαφ μελοποίησε το ιρμολόγιο, σμίκρινε και παρήλεξε κρατήματα και ηχήματα παλαιότερων δασκάλων, φέρεται μάλιστα ως καλλιγράφος της μουσικής απαράμιλος. Ο Αρσένιος μελοποίησε χερουβικά, κοινωνικά κρατήματα και έναν καλοφωνικό ιρμό. Τον αιώναν αυτόν γίνεται επιμελής αντιγραφή των χειρογράφων και αυτά διαδίδονται. Πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι γραφείς μνημονεύονται τους χρόνους αυτούς, νεόφυτος ιερομόναχος, ο Άνθιμος Κοσμάς, ο Εκτισμονής των Ιβύρων, ο Γεράσιμος, Μελέτιος, Λουκάς ο Αγιορείτης, ο μοναχός Παγκράτιος,

«Μία χώρα υπάρχει στον κόσμο, το όρος Άθος», είπε ο Βυζαντινός χρονογράφος Γρηγοράς. «Το Άγιον Όρος, τόπος τον οποίο ο χρόνος συνετρίβει. Παρελθόν και παρόν συναντώνται εις μίαν υπερκόσμιον πραγματικότητα, τον Ορθόδοξο Μοναχισμό. Μεγάλες προσωπικότητες έζησαν εδώ και δημιούργησαν ένα λαμπρό μουσικό έργο. Σπάνια χειρόγραφα βρέθηκαν στις ιερές μονές του Αγίου Όρους. Μουσικά όργανα και πρόσωπα σώθηκαν σε κώδικες και τοιχογραφίες. Στην Αθωνιάδα σχολή εδίδαξαν σπουδαίοι δάσκαλοι και ανέδειξαν καλούς μαθητές και Αγίους ακόμη. Στην κυβωτό της Ορθοδοξίας και της Σωτηρίας η ψαλτική τέχνη κατέγραψε μία μακραίωνη και λαμπρά ιστορία. Πλήθος Αγίων και Λογίων ασχολήθηκαν με αυτήν και την πλούτησαν με την αγάπη τους και τη γνώση τους. Τα τάλαντα και οι κωδωνοκρουσίες με τους ρυθμικούς ήχους και την γλυκία μουσική στρέφουν εξ ολοκλήρου την προσοχή μας στο ευωδιαστό περιβόλι της Παναγίας, στον πνευματικό αγιορείτικο φάρο. Από την εποχή ήδη των μεγάλων Βυζαντινών αυτοκρατόρων, παραδείγματος χάρη εποχή των Παλαιολόγων 1261-1453, που υπήρξε ακμή στις τέχνες και τα γράμματα, η εκκλησιαστική μουσική παρουσίασε ιδιαίτερη άνθηση. Μεγάλοι συνθέτες και δάσκαλοι διαφύλαξαν, μελέτησαν και διαμόρφωσαν το Βυζαντινό μέλος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί με τον καιρό μία μεγάλη Βυζαντινή μουσική παράδοση. Στους χρόνους αυτούς έδρασαν ο Ιωάννης Κουκουζέλης και ο Γρηγόριος, 12ο αιώνα, ο Ιωάννης Πλουσιδιανός ή Κουκουμάς, ο Θεόδουλος ή Θωμάς Θικαράς, τον 14ο αιώνα, ο Ιωάννης Κλαδάς, το 1400, ο Μανουήλ Δούκας Χρυσάφης, ο οποίος άφησε πολυάριθμες συνθέσεις και μελοποίησε και ολοκλήρωσε το παλαιό στιχηράριο το οποίο καλόπισε ο Κουκουζέλης.

Στην πρώτη μεγάλη ακμή, κορυφαίος είναι ο Χρυσάφης ο Νέος, 1650-1685, ο οποίος μελοποίησε αρκετά είδη της εκκλησιαστικής μουσικής, όπως παρατηρούμε από τα σωζόμενα σήμερα αυτόγραφά του. Επίσης, ο Μπαλάσιος Ιερεύς, μαθητής του Γερμανού, νέων πατρών, ηρμολόγιο του οποίου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Ο Μπαλάσιος καλόπισε το παλαιότερο ηρμολόγιο. Έγραψε έντεχνα μαθήματα, αρκετές δοξολογίες και έκανε πολλές μελοποιήσεις. Η αντιγραφική του δράση ήταν πλούσια. Μαθητής του Αγιορείτη μοναχού Δαμιανού του Βατοπεδινού, υπήρξε και άλλος ένας μεγάλος μουσικός της εποχής, ο Πέτρος Μπερεκέτης, 1680-1715, η παπαδική του οποίου υπάρχει σε κώδικα της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου. Υπήρξε ο λαϊκότερος συνθέτης της τουρκοκρατίας, μελοποίησε χερουβικά, κοινωνικά και άλλα. Στο Άγιον Όρος, στα τέλη του 17ου αιώνος, δρά ο Κοσμάς ο Μακεδόν, 1665-1700, συμφοιτητής του Μπαλασίου. Ο Κοσμάς ο Μακεδόν έκανε πολλές μελοποιήσεις, στιχηράριο, ηρμολόγιο, συνέθεσε παπαδικά μέλη όπως Πασαπνοάρια του Όρθρου, δοξολογίες, χερουβικά, θεοτογία και άλλα. Υπήρξε επιδέξιος αντιγραφέας και καλός δάσκαλος της μουσικής. Σώζονται 28 μουσικά χειρόγραφά του, τα οποία διακρίνονται για την κομψότητα και τη φιλοκαλία της γραφής τους. Είναι ο σημαντικότερος μουσικός του Αγίου Όρους στην περίοδο αυτή και τα αυτόγραφά του αποτελούν τα ωραιότερα δείγματα μουσικών χειρογράφων της τουρκοκρατίας. Αξιόλογος και φιλόκαλος γραφέας, που δρά στο Άγιον Όρος το 1680-1700, είναι και ο Κοσμάς ο Ιερομόναχος, του οποίου επισημάνθηκαν 3 ωραιότατα χειρόγραφα. Την ίδια περίπου εποχή ζει και δημιουργεί μουσικό έργο στο Άγιον Όρος ο Δαμιανός ο Βατοπεδινός, μαθητής του Κοσμά του Μακεδόνα. Πρόσωπο σημαντικό με πολλές γνώσεις, δάσκαλος της μουσικής, συνθέτης και γραφέας. Ποιητής καλοφωνικών ιρμών, κοινωνικών, χερουβικών και άλλων. Έτσι, στα τέλη του 17ου αιώνα, ο Κοσμάς ο Μακεδόν και ο μαθητής του Δαμιανός Βατοπεδινός έγιναν οι κύριοι εκπρόσωποι της μουσικής παραδόσεως. Μαθητής του Δαμιανού υπήρξε ο Παναγιώτης Χαλάτζογλου, 1748, ο οποίος δημιούργησε διδακτική και ψαλτική παράδοση που ως σήμερα αποκαλείται ύφος και προφορά της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Τον 18ο αιώνα έχουμε πλήθος μουσικών χειρογράφων από αντιγραφείς και συνθέτες. Την περίοδο αυτή έχουμε μια δεύτερη μεγάλη ακμή στην ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής της Τουρκοκρατίας. Δρούν οι Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης 1749-1809, ο υμνογράφος Ιωάννης Πρωτοψάλτης ο Τραπεζούντιος, παπαδική του οποίου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, ο Πέτρος Γλυκής Ιμπερεκέτης, παπαδική βρίσκεται στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου, ο Πέτρος Πελοποννήσιος συνθέτης Απολυτικίων, Κοντακίων, Προσωμείων και άλλων, αναστασιματάριο του οποίου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Ιβύρων, ο μελοποιός Πέτρος Βυζάντιος, ο οποίος ήταν μαθητής του Πέτρου Πελοποννησίου και άλλοι, καθώς πολλοί αγιορείτες, γραφείς και μελοποιοί. Πλήθος μουσικών χειρογράφων σώζονται στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, τα περισσότερα στην Ιερά Μονή Ιβύρων, 348 τον αριθμό, ακολουθούν η Ιερά Μονή Βατοπεδίου με 290 χειρόγραφα, η Ιερά Μονή Παντελεήμονος με 150, η Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας με 130, η Μονή Ξηροποτάμου με 130, η Χιλανδαρίου με 103, η Δοχιαρίου με 107 και άλλες μονές με λιγότερα από 100 μουσικά χειρόγραφα. Υπάρχουν βέβαια και χειρόγραφα αγιορητών διασκορπισμένα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην Ιερά Μονή Ιβύρων βρέθηκαν και 13 δημοδιάσματα σε σημασμένα στη Βυζαντινή μουσική σημειογραφία που ανάγονται στον 16ο αιώνα και στηρίζονται στους 8 ήχους της Βυζαντινής μουσικής. Τις εικόνες μουσικών και τις συνθέσεις τους τις βλέπουμε στους ωραίους κώδικες των Ιερών Μονών Ιβύρων, Μεγής της Λαύρας, Ξηροποτάμου και άλλων. Στην Ιερά Μονή Ιβύρων βρίσκουμε την παπαδική και το Μέγα Ίσον του Ιωάννου του Κουκουζέλη, καθώς και μουσικά του ποίηματα. Σε κώδικες της ίδιας μονής βρίσκουμε την βιογραφία του Ιωάννη Κλαδά 15ο αιώνα και του Παχωμίου μοναχού του Ρουσάνου, που ήταν από τους σπουδαιότερους μουσικούς του 16ου αιώνος. Επίσης, την ερμηνεία μουσικής που ορίζει την παραλλαγή και την μετροφωνία. Στην Ιερά Μονή Ιβύρων υπάρχει χειρόγραφο Ιρμολόγιο του Παλασίου Ιερέως και το δοξαστάριό του, μία πραγματεία του Μανουήλ Δούκα Χρυσάφη, τρία χειρόγραφα του Κοσμά Ιερομονάχου, το ένα του 1686, το αναστασιματάριο του Πέτρου Πελοποννησίου. Σε κώδικες της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας βλέπουμε την εικόνα του Ιωάννη Κουκουζέλη, ο οποίος μετά τον Θείο Δαμασκηνό αποτελεί την δευτέρα πηγή της Βυζαντινής μουσικής. Βρίσκουμε την ιδιόχειρο παπαδική του Ιωάννη Τραπεζουντίου. Σε κώδικα της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, ο Κουκουζέλης επωνυμείται ως Παπαδόπουλος. Στην ίδια μονή υπάρχει και η εικόνα του Πέτρου Γλυκή Ιμπερεκέτη, καθώς και η παπαδική του. Στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου βλέπουμε σε κώδικα την εικόνα του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, του Μουσικότατου. Σε κώδικα της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας βρίσκουμε τον Άγιο Ιωάννη Γλυκή, τον Πρωτοψάλτη.

Οι θαυμάσιες τοιχογραφίες των μονών Μεγής της Λαύρας, Δοχιαρίου, Διονυσίου, Σταυρονικήτα, Γρηγορίου, Κουτλουμουσίου και άλλων μας πληροφορούν για τα μουσικά όργανα της μεσαιωνικής εποχής. Παρατηρούμε τόσο τα χορδόφωνα, αερόφωνα και μεμβρανόφωνα όργανα, όσο και τους ποικίλους χορούς. Περί τούτων μπορεί να γραφτούν ολόκληρα βιβλία. Μουσικά όργανα βρίσκουμε και σε μικρογραφίες όπως αυτές από τις μονές Σταυρονικήτα και Εσφυγμένου. Στο Άγιον Όρος ακόμη και ο ήχος από τα κουδουνάκια και η κίνηση του θυμιατού έχουν στενή σύνδεση με την ψαλμωδία και τη λειτουργία. Παλιά χειροσήμαντρα υπάρχουν στις μονές όπως αυτό του 1622 στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους δεν σταμάτησαν να συλλέγουν, να μελοποιούν ύμνους και να εκδίδουν βιβλία. Προπολεμικά και τελείως ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τον νεκτάριο μοναχό Ιεροψάλτη, γέροντα του εν καριές του Αγίου Όρους, Λαυριωτικού Κελίου Άγιος Αθανάσιος. Στις ημέρες μας ο Ανδρέας μοναχός πρώην Σιμωνοπετρίτης, Αναστασιματάριο, Όρθρος Εγκόλπιος Περινού, Μουσικό Απάνθισμα Ιωάννου Πρωτοψάλτου και τόσα άλλα. Ωραιότατες εκδόσεις κάνουν στις ημέρες μας και οι μονές, όπως παραδείγματος χάρη το ψαλτήριον τερπνών της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Μετά από κάποια ακμή, το Άγιον Όρος σωπαίνει. Ησυχάζει, ακολουθεί στασιμότητα και έπειτα έρχεται άλλη μία μεγάλη ακμή και ούτω καθεξής.

Πολλοί άριθμοι πιστοί προτιμούν να αγοράζουν τις ηχογραφημένες κασέτες όπου ψάλλει ο χορός των αγιοριτών, πατέρων ή και μεμονωμένων μοναχών, οι οποίοι μάλιστα εκτός των ύμνων έχουν κάνει και σειρά μαθημάτων της βυζαντινής μουσικής, ξεκινώντας από το Αναστασιματάριο. Η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας έχει ηχογραφήσει αρκετές κασέτες, όπως την ακολουθία του Οσίου Σίμωνος, το Ψαλτήριον Τερπνών και άλλα. Στην εκκλησιαστική μουσική πρωτεύοντα ρόλο έχει η μελωδία, διότι αυτή συγκροτεί το ουσιώδες μέρος κάθε μουσικής σύνθεσης με ψυχή της τον χρόνο. Τα θρησκευτικά άσματα των μοναχών προέρχονται από την ευγενή, περιπαθή και συγκινούμενη καρδιά τους. Όπως και η Εκκλησία, οι ιερομόναχοι στο Άγιον Όρος αναλώνονται για να διακονήσουν τον κόσμο εις τύπων Χριστού. Έχουν ως στόχο όχι να αφομοιωθούν με τον κόσμο, αλλά να αφομοιώσουν τον κόσμο παράλληλα, φυσικά, με τον ενοποιητικό ρόλο της Εκκλησίας. Μοναχός και προσευχή με μυστικά βιώματα είναι ταυτόσημα. Οι ακολουθίες μιας κοινής ημέρας κατέχουν το 1/4 του 24ωρου. Προσευχές, όρθρος, ώρες, Θεία Λειτουργία, 9η ώρα, προσιλωμένοι οι μοναχοί στα πνευματικά στην καθημερινή τους λατρεία. Κάθε μονή έχει διαμορφώσει ελεύθερα το δικό της τυπικό, ίδια όλα στην ουσία, όμως διαφέρουν ως προς τις λεπτομέρειες. Οι ακολουθίες σε μία μονή είναι μία μικρογραφία της ουράνιας λειτουργίας. Όλοι παίρνουν μέρος στη λειτουργία αυτή, ηγούμενος, εφημέριος, τυπικάρης, κανονάρχης, ψάλτες, κύριο βάρος της μελωδίας, ο λόγος που διεγείρει τα ενθουσιαστικά αισθήματα. Οι ύμνοι διακρίνονται σε οίκους, καθίσματα, εξαποστηλάρια, στοιχειρά, απολυτίκια, κοντάκια, αναβαθμοί, εωθηνά, καταβασίες, ευχές. Ανάλογα με τη λατρευτική τους χρήση, ορίζονται σε τριαδικά, δογματικά, δοξαστικά, μεγαλινάρια, μαρτυρικά, ευλογητάρια και άλλα. Θεία μουσική ξεχύνεται σε όλο τον άθωνα και θαρούν οι επισκέπτες ότι και αυτή η φύση μαζί συμμετέχει και τα ουράνια με όλα τα αστέρια. Αυτό είναι το Άγιον Όρος, τόσο μικρό σε έκταση, όμως τόσο φωτεινό που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Η μουσική παρουσιάζει ακόμα έναν ιδιαίτερο πλούτο.

Τον 19ο αιώνα, κορυφή στην μουσική αναδεικνύεται ο μαθητής του Χουρμουζίου χαρτοφύλακος, Ιωάσαφ Διονυσιάτης. Επίησε μελοποιήσεις, καταγραφές, έκανε εξηγήσεις από την παλαιά στη νέα γραφή, πολυελαίους, δοξολογίες, δοξαστικά εσπερινού, λυτής, όρθρου και άλλα. Συμμαθητές του ήταν οι Νικόλαος Βατοπεδινός, Νικόλαος Δοχιαρίτης. Με λύρη τάσματα επίησε και ο Νεκτάριος Βλάχος, μαθητής των τριών διδασκάλων, πεφημισμένος για την ειδηφωνία του και την μουσική του εμπειρία. Μέχρι τις ημέρες μας δρούσε ο εξαίρετος υμνογράφος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, 1905-1991. Αυτοδίδακτος και σχεδόν αυτοδημιούργητος, τιμηθής από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με το οφίκιο του υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. 70ετής περίπου υπήρξε η ενασχόλησή του με την υμνογραφία. Το υλικό του έργου του, 47 ογκώδης τόμους, 36.000 σελίδες. Άγνωστο και ανέκδοτο φυλάσσεται στην σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης του Αγίου Όρους. Πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο «Ο υμνογράφος Γεράσιμος Μοναχός Μικραγιαννανίτης και οι ακολουθίες του» σε Αγίους της Θεσσαλονίκης του Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Χρυσοστόμου. Πολλοί αγιορείτες στον αιώνα μας διακρίθηκαν ως μουσικοί και μελοποιοί, ως ιεροψάλτες και καθηγητές της βυζαντινής μουσικής και βυζαντινής τεχνοτροπίας. Αναφέρω τον Μελέτιο Μοναχό Σικιώτη, εκλεκτό καλλιγράφο, βυζαντινογράφο και καθηγητή της βυζαντινής μουσικής και βυζαντινής αγιογραφίας. Τους Δανιηλαίους και τον Παπαγρηγόρη, τους Θωμάδες, τον Ανδρέα Μοναχό, κατά κόσμον Θεοφιλόπουλο, καθηγητή της βυζαντινής μουσικής, συγγραφέα και μελοποιό, τέος γραμματέα της Ιεράς Κοινότητος, καθώς και πολλοί άλλοι αφανείς ήρωες, οι οποίοι είναι άξιοι πολλών επένων και βραβείων, διότι δια της επιμελούς φιλοπονίας των ετίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν το Άγιον Όρος, εμφανίζοντες το περιβόλι της Παναγίας ως πηγή εμπνεύσεως και καλλιτεχνίας. Ανάμεσα στις σύγχρονες μορφές αγιοριτών ψαλτών, γνωστοί είναι οι ιερομόναχοι Παντελεήμων Αγιαννανίτης και Γαβριήλ Καριώτης, ο ιεροδιάκονος Διονύσιος Καριώτης, Φυρφυρής και ο μοναχός Ιγνάτιος ο Βατοπεδινός.

Το Άγιον Όρος, όπως αναφέρει ο Πατριάρχης Ισίδωρος, ήταν διδασκαλείο των μοναχών και αρετής εργαστήριων. Κατά την υπερχιλιετή ιερά πορεία του, εδέχθη εις τους κόλπους του και φιλοξένησε άνδρες φιλόμουσους, λογίους και σοφούς. Αυτοί, ως απλοί μοναχοί ή διάκονοι, ως πρεσβύτεροι, ηγούμενοι ή και ιερείς, δια της ζέωσης πίστεως, της παιδείας, της ταπεινώσεως, της αυστηράς εναρέτου πολιτείας αυτών, εβοήθησαν τόσο την Εκκλησία και τον κόσμο, όσο και τις τέχνες. Προσέφεραν εις την Αγίαν Εκκλησία τα ιερά του συγγράμματα, τα θρησκευτικά ποίηματα, τις ακολουθίες των Αγίων, ακόμη και τους ίδιους εαυτούς των, εθελώθητα θύματα του Κυρίου, του οποίου εμιμήθησαν των βίων επί γης. Το Άγιον Όρος δεν σταμάτησε μέχρι σήμερα να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του προς την ανθρωπότητα. Η μουσική, ιδέως και συγκινητικά, ζωοποιεί τα εγιγερμένα αισθήματα και δεν απορροφά τις αισθήσεις με την γοητεία της. Το ήθος των ήχων της αγιορείτικης ψαλτικής είναι σεμνό, σοβαρό και διασταλτικό, σύμφωνα με τη θέληση του Θεού. Στις μονές του Αγίου Όρους βρίσκουμε και άλλους πολλούς εικονογραφημένους κώδικες με θρησκευτικά βυζαντινά άσματα, όπως στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, στην Παντοκράτορος και στην Ιβύρων. Σε χαρτό κώδικα της Ιεράς Μονής Ιβύρων βρίσκουμε και μία προπαιδεία της εκκλησιαστικής μουσικής,

και ανέδειξαν πολλούς ήρωες, λόγιους, αγίους. Στην σχολή διδασκόταν και συνεχίζονται τα μαθήματα μέχρι σήμερα βυζαντινής μουσικής, καθώς η ψαλτική τέχνη ως ένδυμα της θρησκείας είναι στενά συνδεδεμένη με την υπηρχελιετή αγιορείτικη ιστορία και παράδοση. Καθηγητής της Αθωνιάδος Ακαδημίας υπήρξε ο νεόφυτος καυσοκαλυβή της Ακμάσας κατά το 1760, Ανίρ Σοφός, μουσικός και υμνογράφος, αριθμούμενος στους ακολουθιογράφους. Η μουσική στον Άθωνα, συνθέσεις μελοποιήσεις ψαλτική, συνεχίζονται εντατικά τόσο στον 19ο αιώνα όσο και στον αιώνα μας. Σε αυτήν επιδίδονται τις ελεύθερες ώρες αρκετοί αδελφοί των Ιερών Μονών. Μοναχοί, αναχωρητέ, σκητιώτε, εκτός της εκπληρώσεως των άλλων καθηκόντων τους και της χειροτεχνίας, καλλιεργούν τα γράμματα και εξελίσσονται άριστοι καλλιτέχνες στην ποιητική και ημενογραφία, στην μουσική και την μελοποιία. Διάσημοι ποιητέ και ημνογράφοι ανεδείχθησαν όπως είδαμε στο παρελθόν και συνεχίζουν να αναδεικνύονται μέχρι το παρόν.

0: Ήμασταν συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αμοριανός, τον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και ήταν μια αφιερωματική εκπομπή στην βυζαντινή μουσική στο Άγιον Όρος. Αγαπητοί ακροατές, σας εύχομαι καλό μεσημέρι.
1: Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
6: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθεί είναι εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με οι εχθροί μου, και γαρπάντες οι υπομένοντές σε, ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου, και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου, και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των νυκτιερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου, σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε.

0: Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σών με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπεινωσή μου και των κόπων μου, και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμίσησάν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθείν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
1: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή. Ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου, δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους στις θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους ικτυρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο ελαιό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του, και σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος για να καθοδηγείται στον

0: δρόμων τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η Διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο οι οφθαλμοί μου είναι πάντοτε στραμμένοι προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κύριε, ρίψε εσπλαχνικό το βλέμμα σου προς εμένα και λέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος στη ζωή. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν πληθυνθεί και βαρυνθεί. Βγάλε με και λύτρωσέ με από τις στενόχωρες αυτές περιστάσεις. Δες, Κύριε, την ταπείνωση στην οποία έχω καταπέσει και τον μόχθο από τον οποίο βαρύνομαι και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Δες ακόμα, Κύριε, και τους εχθρούς μου, γιατί πάρα πολλοί πληθύνθηκαν και με ένα άδικο φοβερό μίσος με έχουν μισήσει. Φύλαξε τη ζωή μου από τις επιβουλές αυτών των εχθρών και γλίτωσέ με. Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ και να κατεξευτελιστώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει σε εσένα την ελπίδα της βοήθειάς μου. Απονήρευτοι και ευθύς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακία, με ακολουθούσαν πιστός, γιατί εγώ, Κύριε, υπέμεινα και επέμεινα ελπίζοντας σε εσένα. Για να ενθαρρυνθούν και να στερεωθούν και αυτοί στην πίστη προς εσένα, γλίτωσέ με, Κύριε, από θλίψεις και κινδύνους, και όχι μόνο εμένα, αλλά ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών, ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι, εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 3.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατ' δύο εξενο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Εύχομαι ο Άγιος Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή για ποιο λόγο ήρθε η Παναγία μας στον κόσμο και τι αποσκοπούσε, και βέβαια εξαντλήσαμε τρόπον την Α για λίγο, βλέποντας πώς προήλθε από τους γονείς της, τι έγραψαν οι προφήτες, τι είπαν οι Άγιοι Πατέρες, οι διάφοροι, για το πρόσωπο της Παναγίας μας και ποιος υπήρξε ο σκοπός ο ιδιαίτερος του ερχομού της. Είδαμε ποια ήταν η κατάσταση στον καιρό που γεννήθηκε η Παναγία και όταν αφιερώθηκε στο ναό, κατάσταση των Ιουδαίων η οποία δεν ήταν καλή, στη γη και στη φυλή Ζαβουλών και γη φυλής Νεφθαλήμ, εσείς που κατοικείτε, λέγει ο προφήτης, στον παραθαλάσσιο δρόμο και οι λοιποί που μένετε στην παραλία και πέρα του Ιορδάνου στην ανατολική περιοχή αυτού, η Γαλιλαία την οποία υπάρχουν και πολλοί ειδωλολάτρες, τα μέρη της Ιουδαίας, ο λαός αυτών των περιοχών ο οποίος ζει και κινείται στο σκοτάδι της δυστυχίας και της πλάνης, είδατε φως μέγα και σωτήριο, το φως του Μεσσία, και σε εσάς που κατοικείτε στη χώρα στην οποία ρίχνει την ολέθρια σκιά ο θάνατος, θα λάμψει φως και σωτήριο και χαρμόσυνο. Μας το λέγει το ιερό μας Ευαγγέλιο, αδελφοί μου. Η Ζαβουλών και Γιλγή Νεφθαλήμ, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών, ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα. Σχολιάζοντας λοιπόν αυτό το χωρίο, αδελφοί, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επεξηγεί και τεκμηριώνει ότι τις έννοιες του φωτός και του σκότους πρέπει να τις εκλάβουμε μεταφορικά και όχι με την κυριολεκτική τους έννοια. Λέγει λοιπόν ο Άγιος: για να αντιληφθείς λοιπόν ότι ούτε φως ούτε σκοτάδι εστί το εννοεί όταν ομιλεί για το φως, δεν είπε απλά φως, αλλά φως μέγα, το οποίο σε άλλη περίπτωση το ονομάζει αληθινό φως. Εξηγώντας δε το σκοτάδι, το ονόμασε σκιά θανάτου. Θέλοντας δε ο αυτός ιερός πατήρ να δώσει έμφαση στο πνευματικό ποιόν της εποχής εκείνης, υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι στο ανέλπιδο σκοτάδι στο οποίο είχαν περιέλθει δε βάδιζαν, αλλά κάθονταν σ' αυτόν. Όμως μόνο η κίνηση του βαδίσματος παρέχει ελπίδες φωτός, όχι παθητική ακινησία. Γι' αυτό και λέγει: διότι πραγματικά η κατάσταση των ανθρώπων πρώτης παρουσίας του Χριστού ήταν απελπιστική, αφού δεν βάδιζαν στο σκοτάδι αλλά κάθονταν στο σκοτάδι, πράγμα το οποίο ήταν απόδειξη ότι δεν ήλπιζαν να ελευθερωθούν. Όπως λοιπόν δεν γνώριζαν που πρέπει να βαδίσουν, έτσι αφού καταλήφθηκαν από το σκοτάδι, κάθονταν χωρίς να μπορούν να σταθούν. Επομένως, η δυστυχία και η αθλειότητα ήταν ο τύπος της πνευματικής καταστάσεως των ανθρώπων της εποχής εκείνης που ζούσε η Παρθένος Μαρία. Αλλά και ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας σημειώνει τα ίδια περίπου όταν παρομοιάζει τους ανθρώπους με τυφλούς που πέφτουν μέσα σε δυσόδεις βόθρους. Τόσο μεγάλη ήταν η κοινωνική σύψη στην εποχή της Παρθένους, και λέγει λοιπόν: συμπεριφέρονταν όπως οι εξεθνών, δηλαδή οι ειδωλολάτρες, και διέτριβαν στον κόσμο αυτόν όπως ακριβώς οι άνθρωποι της νύκτας και του σκότους, διότι δεν είχαν το φωτισμό της αληθινής θεογνωσίας. Γι' αυτό έπεφταν όπως εκείνοι που δεν βλέπουν σε βάθρο και σκόταφταν σε κάθε εμπόδιο. Ιδιαιτέρως δε, αδελφοί, ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μας διέσωσε το παρακάτω περιστατικό που έρχεται να επιβεβαιώσει πόσο γνωστό ήταν στον Ισραηλιτικό λαό το χαμηλό ηθικοπνευματικό επίπεδο των Ναζαρινών, των συμπατριωτών της Παναγίας μας και του Κυρίου. Ο Κύριος Ιησούς είχε μεταβεί στη Ναζαρέτ, όπου ειν τεθραμένος κατά το Σάββατο όπως συνήθιζε εισήλθε στην συναγωγή. Έλαβε τη βίβλο και ανέγνωσε την περικοπή εκείνη του προφήτη Ισαΐα, η οποία αναφέρεται στον Μεσσία.
Μετά το πέρας της αναγνώσεως, ο Κύριος βεβαίωσε στους τότε Ναζαρινούς ότι τα όσα γράφει ο προφήτης έχουν σήμερα πραγματοποιηθεί. «Σήμερον πεπλήρωται αυτοί έντες οσίν ημών», λέγει ο Ευαγγελιστής, δηλαδή σήμερα πραγματοποιήθηκε και επαλήθευσε η προφητεία αυτή με το κήρυγμα που ακούγεται τη στιγμή αυτή στα αυτιά σας. Στο άκουσμα των λόγων αυτών αρχικά εξεφράστηκαν ευμενώς για τον Ιησού. Κήρυξε προς αυτούς λαμπρά. Λόγια του ήταν γεμάτα χάρη και γλυκύτητα, θα λέγαμε. Δεν μπορούσαν όμως να τα αποδεχθούν. Γι' αυτό και διερωτώνταν. «Αυτός δεν είναι ο Υιός του Ιωσήφ», έλεγαν, «που έως χθες εργαζόταν σαν ένας από μας». Ο παντογνώστης διέγνωσε το βάθος του νου τους και απευθυνόμενος προς αυτούς ξεδίπλωσε τον εξής συλλογισμό. «Θα μου πείτε πάντως, υπόσχεσαι να μας θεραπεύσεις από τις αθλειότητές μας. Θεράπευσεν στην ασημότητά σου και στήριξε τη θέση σου και το κύρος σου πρότιστα στην πατρίδα σου. Κάνε και εδώ όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ». Στη συνέχεια τους βεβαίωσε ότι κανένα προφήτη δεν υποδέχονται με την πρέπουσα τιμή στην πατρίδα του. Και τους ανέφερε ότι ο προφήτης Ηλίας, όταν κλείστηκε ο ουρανός και δεν έβρεξε για 3 χρόνια και 6 μήνες, οπότε έπεσε πείνα μεγάλη σε όλη τη γη, σε καμιά από τις χείρες δεν εστάλει από το

για να βρει τον Ελισαίο. Ακούγοντας αυτά, οι Ναζαρινοί κυριεύθηκαν όλο από θυμό και κάτω από το κράτος της παραφοράς σηκώθηκαν, τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον έφεραν έως την άκρη κάποιου υψώματος του βουνού με σκοπό από εκεί να τον κρυμνήσουν κάτω. Ο Ιησούς όμως με τρόπο θαυματουργικό πέρασε μέσα από αυτούς και έφυγε. Οι δε Ναζαρινοί για άλλη μια φορά μόνοι τους είχαν ξεσκεπάσει την ψυχική τους αθλειότητα αλλά και κακότητα. Αλλά και στα Ιεροσόλυμα οι άλλοι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης ήσαν στην αυτή άθλια ηθική κατάσταση. Λάβετε υπόψη τους Φαρισαίους που ήσαν άνθρωποι της θρησκείας. Ο πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης είπε σε αυτούς: «Απόγονοι των φαρμακερών οχιών που έχετε την κακία κληρονομική, διότι και οι απόγονοί σας ήσαν γεμάτοι από το δηλητήριο της πονηρίας και της μοχθηρίας. Ποιος σας συνεβούλευσε και σας υπέδειξε το δρόμο να φύγετε και να σωθείτε από την οργή του Θεού που πρόκειται μετά από λίγο να ξεσπάσει?» Μετέπειτα ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς αποκάλεσε τη γενεά των συγχρόνων του Ιουδαίων γενεά πονηρά και μιχαλής. Τέτοια ήταν η κοινωνία, αδελφοί, της εποχής των παιδικών και νεανικών χρόνων της Θεοτόκου, και είναι άξιο απορίας πως ένα τέτοιο περιβάλλον κατόρθωσε να παραμείνει άφθορη και πάναγνη η Θεοτόκος. Χωρίς καμιά αμφιβολία οι Άγιοι γονείς της ρίζωσαν την ιδέα ότι είναι παιδί του Θεού. Την έκαναν να αγαπήσει το ναό. Βέβαια αγαπούσε η Μαρία και τους γονείς της, αλλά πρώτα αγαπούσε τον ουράνιο πατέρα της. Και όταν βρισκόταν στο σπίτι των γονέων της ή στο ναό και όταν εργαζόταν οποιαδήποτε εργασία, ο νους της ήταν στραμμένος στο Θεό. Με αυτή την αγωγή, και αυτήν μάλλον την αγωγή έδωσαν οι γονείς της μοναχοκόρη τους Μαρία, και με τον προσωπικό της αγώνα που ενισχυόταν από την πανστενουργό χάρη του Θεού, άνθησε ως μοναδικό και πάλευκο κρίνο στην Ιουδαία. Στους καιρούς μας πολλοί γονείς δεν προσφέρουν αυτή την ουσιαστική φροντίδα, αδελφοί, και αγωγή στα παιδιά τους, όπως την προσέφεραν με πολλή επιμέλεια οι γονείς της Παρθένου. Η φροντίδα τους περιορίζεται μόνο στη διατροφή τους, τη μόρφωσή τους, την απόκτηση εξωτερικών προσόντων, δηλαδή διάφοραν ξένων γλωσσών, μουσικών και αθλητισμών και πολλά και διάφορα τα γνωρίζουμε όλοι, διότι στην ίδια κοινωνία, αδελφοί μου, ζούμε και αναπνέουμε. Γεννάται όμως το ερώτημα, ποια είναι σήμερα η ατμόσφαιρα της οικογένειας? Είναι ατμόσφαιρα αγάπης, στοργής, φροντίδας για την ψυχή των παιδιών, απασχολήσεως με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και μάλιστα τα μεγαλύτερα? Η σύγχρονη πραγματικότητα λέει ότι συχνά η πολλή και ποικίλη εργασία του πατέρα, η απουσία της μητέρας από το σπίτι, η κατά συνέπεια συσσόρευση κοπόσεως και των δύο δεν αφήνουν περιθώρια για να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, να καθίσουν μαζί τους, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν τις σκέψεις τους, να παίξουν ακόμα μαζί τους, να τους απασχολήσει τι τέλος πάντων ανησυχεί τα παιδιά τους. Δυστυχώς, η επικοινωνία πολλών γονέων στη σημερινή κοινωνία με τα παιδιά τους είναι εντελώς τυπική, θα λέγαμε, αδελφοί, εξωτερική και επιδερμική, ένα καθήκον χωρίς συνέστηση, όχι σπάνια και ψυχρή, θα λέγαμε, μέχρι και αδιάφορη. Αλλά έτσι τα παιδιά δεν καταφύγουν, δεν μπορούν να καταφύγουν αλλού. Στην τηλεόραση θα πάνε αναγκαστικά ή στις αμφίβολες παρέες με τους φίλους και σε χώρους δυστυχώς συσσόρευσης της αμαρτίας. Θα ανταλλάξουν πολύ εύκολα τη φυσική ατμόσφαιρα της οικογένειας που τόσο τα αποθεί και τα πληγώνει συνάμα με το ξενύχτη που κάνουν τα περισσότερα μακριά της. Όπου αντιθέτως η οικογενειακή ατμόσφαιρα είναι θερμή, όπου οι γονείς είναι αγαπημένοι μεταξύ τους και η οικογένεια ζει ειρηνικά, χωρίς φωνές, χωρίς αναστατώσεις και λογομαχίες, όπου οι γονείς στέκονται κοντά στα παιδιά και τα θερμαίνουν με τη στοργή τους, εκεί τα παιδιά δεν φεύγουν, διότι έχουν μέσα στο σπίτι

σπίτι τους ό,τι επιθυμεί η ψυχή τους και ό,τι την ξεκουράζει. Αναπαύονται εκεί. Γιατί λοιπόν να φύγουν, γιατί να καταφύγουν σε απατηλά υποκατάστατα ανάμεσα σε καπνούς αλλά και σε θορύβους. Αλλά εκείνο, αδελφοί, για το οποίο αξίζει να αναρωτηθούμε στους καιρούς μας, είναι πώς οι γονείς φροντίζουν συνειδητά και προσπαθούν για την εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου ανατροφή των παιδιών τους. Ένα μεγάλο, θα λέγαμε, σημερινό ερώτημα. Πόσοι αγωνίζονται να τα μάθουν να προσεύχονται, να τα συνδέουν με την Εκκλησία και να τα οδηγούν στα μυστήριά της για να τα στείλουν και στο κατηχητικό και να τα φέρουν σε επικοινωνία με την Αγία Γραφή και το χριστιανικό έντυπο. Οι περισσότεροι, δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια, αδιαφορούν. Τα παιδιά δεν ακούνε από το στόμα τους λόγο Θεού και φυσικό είναι να παρασύρονται στο κακό, να μην γνωρίζουν ή να περιφρονούν την εντολή «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» και κάθε άλλη συμβουλή και παράκληση των γονέων που μερικές φορές δίδεται καθυστερημένα όταν πια το κακό έχει γίνει. Για να αναφέρουμε και τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι ίδιοι οι γονείς, για να μην γίνουν τάχα τα παιδιά τους πολύ θρησκευτικά, για να επιτύχουν στη ζωή τους, τα απομακρύνουν από τη ζωή τη χριστιανική και τα σπρώγνουν προς τον κόσμο, ο οποίος, όπως λέγει το Ευαγγέλιο μας, εν το πονηρό κείται. Δυστυχώς δεν είναι λίγα τα παραδείγματα αυτά που έχουν όπως όμως καταστρεπτικές, θα λέγαμε, συνέπειες σε όλη τη διαγωγή και ζωή των παιδιών. Άλλοι πάλι γονείς καταλήγουν στο άλλο άκρο, στην τελεία αδράνεια η οποία εικονίζεται ποικιλοτρόπως. Πράγματι, αδελφοί, πολλοί γονείς χωρίς κύρος απέναντι των παιδιών τους στέκονται αδρανείς, χωρίς αντίδραση, χωρίς προσπάθεια να βοηθήσουν τα παιδιά τους, χωρίς να ζητούν ευθύνη από αυτά, χωρίς να απαιτούν συμμόρφωση προς τις υποδείξεις τους, χωρίς ακόμα προσευχή για να τα φωτίσει ο Θεός, χωρίς τέλος να επιβάλλουν κυρώσεις ή να ελέγχουν πατρικά τις αταξίες των παιδιών και την ανάρμοστη διαγωγή τους. Και αυτή η αδράνεια χειροτερεύει το κακό και τα παιδιά οδηγούνται στην ασυδοσία. Δεν υπολογίζουν καθόλου τους γονείς και την οικογένεια. Φθάνουν και μέχρι ανεσχυντίας, γίνονται απαιτητικά έναντι των γονέων και καταργούν κάθε απόσταση. Στην αδράνεια των γονέων οφείλεται πολύ συχνά και το ξεστράτισμα των παιδιών. Στην αδράνεια, η οποία αρχίζει από τις πρώτες παρεκτροπές του παιδιού. Όταν από κακώς νοουμένη αγάπη, για να μην χαλάσουν το χατί των παιδιών, γίνονται οι πρώτες υποχωρήσεις των γονέων σε εκδηλώσεις απρεπείς και βλαβερές. Και η σημερινή θλιβερή κατάσταση των παιδιών και των γονέων, γεγονός είναι ότι σε πολλά αιτία έχει την αδράνεια αυτή ή έστω στη χαλαρή στάση των γονέων, δείχνουν τα πρώτα δυστυχώς παραπτώματα τα παιδιά. Επομένως, υπάρχει, αδελφοί, ανάγκη πολλής φροντίδας και φροντίδας σωστών και πνευματικώς ιεραρχημένων από μέρους των γονέων, κυρίως για την ψυχική, πνευματική και χριστιανική μόρφωση των παιδιών τους και μάλιστα από τη μικρή ηλικία. Έτσι θα έχουν πολλές και καλές ελπίδες ότι τα παιδιά τους δεν θα ξεφύγουν από τον ορθό δρόμο, με αποτέλεσμα να είναι παιδιά και γονείς ευλογημένοι και ευτυχισμένοι. Διότι κάτω από τη σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου, αδελφοί, και τη χάρη του Αγίου Θεού, τα παιδιά θα αυξάνουν, θα ανθίζουν και θα ευωδιάζουν το άρωμα του ουρανού. Θα είναι το φως στον κόσμο μας, όπως πραγματικά υπήρξε και η Παρθένος Παναγία μας.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούμε την εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Η Παναγία μας ανετράφει, όπως σημειώσαμε και είπαμε στην προηγούμενη ενότητα, σύμφωνα με τα διδάγματα του Θεού που στολιζόταν με αρετές και που ζητούσε ο Θεός έτσι ακριβώς. Ήταν λοιπόν φυσικό να μη σκεπτόταν τίποτε άλλο από το Θεό. Οι γονείς της εξάλλου δεν την χάρηκαν για πολλά χρόνια, γιατί φαίνεται πολύ σύντομα έφυγαν από το μάτιο αυτό κόσμο. Την εμπιστεύτηκαν όμως την πρόνοια του Θεού. Την είχαν ήδη εμπιστευτεί από 12 ετών στον ιερέα Ζαχαρία και τη σύζυγό του την Ελισάβετ. Αλλά η Παρθένος είχε και άλλους συγγενείς στη Ναζαρέτ, των οποίων δεν αναφέρονται τα ονόματα. Πάντως, με την εκδημία των γονέων της ήλθε και έμεινε κάτω από την προστασία τους. Και οι συγγενείς της αυτοί φρόντιζαν με την ίδια αγάπη όπως ο ιερέας Ζαχαρίας να την προστατεύουν. Επιπλέον θέλησαν να εκτελέσουν ένα ιερό καθήκον. Μια νέα 15 ετών, όπως ήταν τότε η Παρθένος, πτωχή, που ζούσε και αναστρεφόταν σε μια κοινωνία τόσο πολύ διεφθαρμένη όπως αυτή της Ναζαρέτ, διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο. Ενδιαφέρθηκαν λοιπόν οι γονείς της να την αποκαταστήσουν, να της βρουν σύντροφο, χωρίς να το καταλαβαίνουν λειτουργούσαν οι συγγενείς της ως όργανα του Θεού, διότι αργότερα στις κρίσιμες στιγμές της ζωής της, που μεγάλα και παράδοξα γεγονότα θα διαναρτίζονταν, θα της ήταν απαραίτητος ο σύντροφος και τα πολύπλοκα προβλήματα που θα παρουσιαζόντουσαν μέχρι τότε. Πράγματι, η αγαθή πρόνοια του Θεού προλαμβάνει και μνηστεύει την Παρθένο με τον Ιωσήφ, ο οποίος προερχόταν εξίκου και πατριάς Δαβίδ, όπως λέγει το Ευαγγέλιο. Την καταγωγή του μνήστερος Ιωσήφ την επιβεβαιώνει κατά τον Ιερό Χρυσόστομο και αυτή η αρετή του ανδρός, για το οποίο η Αγία Γραφή λέει ότι ήταν δίκαιος, δηλαδή ενάρετος και αγαθός άνθρωπος. Και ο Ιερός Χριστός όμως, καθώς υπογραμμίζει την αρετή του μνήστερος Ιωσήφ, ο οποίος είχε υπερβεί τα όρια του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, εφόσον δεν θέλησε να παραδειγματίσει την Παρθένον για το γεγονός της ύποπτης γι' αυτόν εγκυμοσύνης της, αποδεικνύει ότι ο δίκαιος Ιωσήφ αποκλείεται να μη σεβάστηκε τον Ιουδαϊκό νόμο των σχετικών με το γάμο. Αποκλείεται δηλαδή ο δίκαιος Ιωσήφ να μη προερχόταν εξίκου και πατριάς Δαβίδ και καταπατώντας τον Ιουδαϊκό νόμο να μνηστεύθηκε την Παρθένον Μαριάμ από Ιδονή. Λέγει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αφού πληροφορηθεί στην αρετή του να μάθεις και εκείνο ότι δηλαδή δεν μπορούσε να παραβεί τον νόμο, και είναι φυσικό αυτός ο φιλάνθρωπος και τόσο ανεπηρέαστος από το πάθος, ώστε μολονότι υποψία τον βασάνιζε, δεν θέλησε να επιδιώξει τιμωρία της Παρθένου. Πώς θα ήταν δυνατό να παραβεί τον νόμο χάρη της Ιδονής? Αυτός που έδειξε πνευματικότητα ανώτερη από ό,τι επέβαλε ο νόμος, και ήταν ανώτερη πνευματικότητα το να ζητήσει να την αφήσει και μάλιστα κρυφά, πώς θα έπρατε κάτι παράνομο και μάλιστα χωρίς να τον αναγκάσει καμία αιτία? Ο δίκαιος λοιπόν Ιωσήφ ήταν ξυλουργός στο επάγγελμα. Δεν ήταν άγαμος, ήταν χείρος και πατέρας πολλών παιδιών, 4 αγοριών και κοριτσιών, των οποίων δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό. Από αυτό φαίνεται φανερό ότι ήταν μεγάλης ηλικίας. Έτσι, κοντά στον Ιωσήφ η ορφανή Παρθένος ασφαλιζόταν από τους κινδύνους της κοινωνίας. Θα ήταν για αυτήν ο κατάλληλος προστάτης. Επιπλέον θα είχε στη Ναζαρέτ, εκτός από τους δικούς της, τον Ευσεβή, τον σοβαρό και ενάρετο Ιωσήφ. Βέβαια, στα μάτια των ανθρώπων θεωρείται σύζυγός της και αργότερα πατέρας του παιδιού της, ενώπιον όμως του Θεού και επομένως και στην πραγματικότητα ήταν ο διορισμένος εκπρόσωπός του, φύλακας και προστάτης της Παρθένου και του θείου παιδίου. Η μνηστία σύμφωνα με τον αρχαίο Ιουδαϊκό νόμο ήταν ουσιώδες προκαταρτικό στάδιο του γάμου και δημιουργούσε σχέση δεσμευτικής υποχρέωσης μεταξύ των μνηστευομένων, ώστε σε περίπτωση θανάτου του μνηστήρα η μνηστή να θεωρείται χείρα του. Μετά τη μνηστία και πριν το γάμο, ο άνδρας ήταν κατά τον νόμο σύζυγος και ο δεσμός μπορούσε να λυθεί μόνο με κανονικό διαζύγιο. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Μαθαίος αναφέρει τη Μαρία ως μνηστή, ως σύζυγο και ως γυναίκα, έχοντας πλήρη γνώση του γαμικού δικαίου των Ισραηλιτών. Αναντήρητα λοιπόν, αδελφοί, η μνηστία της Παρθένου με τον Ιωσήφ παρουσιαζόταν ως φροντίδα και έργο αγάπης και προστασίας της νεαρής κόρης εκ μέρους των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα όμως ήταν έργο της στοργής και της πάνσοφης πρόνοιας του Αγίου Θεού. Όμως και πάλι, αδελφοί μου, η ώρα της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε στο θέμα μας και στην επόμενη εκπομπή μας, πρώτα ο Θεός. Μέχρι τότε, χαίρετε αδελφοί και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Ha ha ha.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και τη μουσική επιλέγει ο κύριος Άγγελος Παπάς και στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο που έχει γραφεί από έναν πάρα πολύ σημαντικό Αμερικανό εκπαιδευτικό, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια ήταν σύμβουλος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών John Kennedy για την παιδεία και το οποίο έχει έναν περίεργο λίγο τίτλο, αλλά θα καταλάβετε ότι έχει πολλά να μας πει. Ο τίτλος είναι «Το κουράγιο να αποτυγχάνεις» και λέει: ένας από τους λόγους που οι όριμοι άνθρωποι έχουν την τάση να μαθαίνουν λιγότερα από τους νέους είναι το ότι οι πρώτοι είναι διατεθειμένοι να ριψοκινδυνεύσουν λιγότερο. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι είναι διατεθειμένοι να ριψοκινδυνεύσουν λιγότερο από τους νέους. Και συνεχίζει, η μάθηση είναι μια ριψοκίνδυνη υπόθεση και δεν αρέσει στους ηλικιωμένους η αποτυχία. Στη βρεφική ηλικία, όταν τα παιδιά μαθαίνουν με ρυθμό που αποτελεί φαινόμενο, έναν ρυθμό που δεν θα επιτύχουν ποτέ ξανά στη ζωή τους, έχουν συγχρόνως την εμπειρία πληθώρας αποτυχιών. Παρατηρήστε τα. Κοιτάξτε τις αμέτρητες φορές που προσπαθούν να επιτύχουν κάτι και αποτυγχάνουν. Προσέξτε πόσο λίγο τα αποθαρρύνουν οι αποτυχίες. Όμως, με κάθε χρόνο που περνάει, γίνονται όλο και λιγότερο ανέμελα για την αποτυχία. Όταν φτάσουν στην εφηβεία, η διάθεση των νέων να ριψοκινδυνέψουν μια αποτυχία έχει περιοριστεί σημαντικά. Και πολύ συχνά οι γονείς τους σπρώχνουν ακόμα τους νέους πιο πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, με το να εμφυσούν τον φόβο, με το να τιμωρούν την αποτυχία ή με το να κάνουν την επιτυχία να φαντάζει εξαιρετικά πολύτιμη. Όταν φτάσουμε στη μέση ηλικία, οι περισσότεροι από εμάς κουβαλούμε στο κεφάλι μας έναν τεράστιο κατάλογο με πράγματα που δεν έχουμε καμιά πρόθεση να ξαναεπιχειρήσουμε, διότι τα προσπαθήσαμε μια φορά και αποτύχαμε ή τα προσπαθήσαμε μια φορά και καταφέραμε λιγότερα από όσα απαιτούσε η αυτοπεποίθησή μας. Μια από τις αρετές της οργανωμένης εκπαίδευσης είναι το ότι απαιτεί από το μαθητή να δοκιμαστεί σε μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν είναι της δικής του επιλογής. Όμως, ο ενήλικας μπορεί συνήθως να διαλέγει τα είδη των δραστηριοτήτων στα οποία επιτρέπει στον εαυτό του να δοκιμαστεί και εκμεταλλεύεται πλήρως αυτή την ελευθερία επιλογής. Τίνει όλο και περισσότερο στο να αυτοπεριορίζεται σε πράγματα που ξέρει να κάνει καλά και να αποφεύγει αυτά στα οποία απέτυχε ή δεν επιχείρησε ποτέ να τα κάνει. Και πληρώνουμε βαρύ τίμημα για το φόβο της αποτυχίας μας. Είναι ένα δυνατό εμπόδιο για την ανάπτυξη. Διασφαλίζει την προοδευτική συρρήκνωση της προσωπικότητας και απογορεύει την εξερεύνηση και τον πειραματισμό. Δεν υπάρχει μάθηση χωρίς κάποια δυσκολία ή αδεξιότητα. Αν θέλετε να συνεχίσετε να μαθαίνετε, πρέπει να συνεχίσετε να ριψοκινδυνεύετε την αποτυχία σε όλη σας τη ζωή. Είναι τόσο απλό. Όταν ο Max Planck παρέλαβε το βραβείο Νόμπελ, είπε
κοιτάζοντας πίσω στο μακρύ λαβυρινθώδες μονοπάτι που οδήγησε τελικώς στην ανακάλυψη της θεωρίας των κβάντας, θυμάμαι με έμφαση τη ρίση του Γκέτε πως οι άνθρωποι όσο πασχίζουν για κάτι θα κάνουν πάντα λάθη. Νομίζω, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, ότι είναι μια καλή βάση για να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να προσπαθούν και να μην τα αποθαρρύνουμε όταν έχουν μια αποτυχία. Γιατί πολλοί σοφοί άνθρωποι έχουν μιλήσει για το τι σημαίνει αποτυχία και όπως ακούσαμε από τον John Gardner, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας στο να ξαναπροσπαθούν και να τους εμπιστευόμαστε την δική μας πείρα ότι η αποτυχία δεν πρέπει να σταματάει την προσπάθειά μας.

Θα συνεχίσω στο ίδιο πνεύμα, διαβάζοντας κάποια αποφθέγματα που συγκέντρωσα ψάχνοντας στο διαδίκτυο σχετικά με το τι σημαίνει αποτυχία και τι σημαίνει επιτυχία. Και είναι αποφθέγματα από πολύ σημαντικούς και πολύ επιτυχημένους ανθρώπους, συγγραφείς, φιλοσόφους, ακόμα και πολιτικούς. Λέει ο Λούις, αυτός που έγραψε την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, ο συγγραφέας: «Οι αποτυχίες είναι οι πινακίδες κατεύθυνσης στο δρόμο για την επιτυχία του σκοπού». Ένας άλλος Αμερικανός σημαντικός συγγραφέας, ο Όλιβερ Γκόλτσμιθ: «Η επιτυχία συνίσταται στο να σηκώνεσαι μια φορά παραπάνω από όσες φορές πέφτεις». Ο Κόλιν Πάουελ, ο οποίος υπήρξε και υπουργός εξωτερικών νομίζω της Αμερικής, στρατηγός στο Αμερικανικό στρατό, λέει: «Δεν υπάρχουν μυστικά για την επιτυχία. Είναι το αποτέλεσμα προετοιμασίας, σκληρής δουλειάς και του να διδάσκεσαι από τις αποτυχίες σου». Ο Winston Churchill έχει πει: «Η επιτυχία είναι να προχωράς από αποτυχία σε αποτυχία χωρίς να χάνεις τον ενθουσιασμό σου». Και ο Σάμουελ Μπέκετ, ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας: «Πάντα προσπάθεια, πάντα αποτυχία, δεν πειράζει. Προσπάθησε ξανά και θα αποτύχεις καλύτερα, θα αποτύχεις λιγότερο, θα επιτύχεις». Αληθινός φίλος είναι αυτός που παραβλέπει τις αποτυχίες σου και αντέχει τις επιτυχίες σου. Ένας άλλος συγγραφέας, ο Ντόγκ Λάρσον, και εδώ υπάρχει και ο υπαινιγμός για το ότι οι επιτυχίες προκαλούν και το φθόνο πολλές φορές και σε αυτούς που θεωρούμε φίλους. Αλλά αληθινός φίλος είναι αυτός που παραβλέπει τις αποτυχίες σου και αντέχει τις επιτυχίες σου. Και πάλι ο Τσέρτσιλ: «Η επιτυχία δεν είναι οριστική. Η αποτυχία δεν είναι μοιραία. Αυτό που μετράει είναι το κουράγιο να συνεχίζεις». Και ο Ρόμπερτ Κένεντι: «Μόνο αυτοί που τολμούν να αποτύχουν παταγωδώς μπορούν και να επιτύχουν μεγαλειωδώς». Και ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος λέει: «Πέφτει εκείνος που τρέχει, όχι αυτός που σέρνεται». Και ο Τζόρτζ Έλιοτ: «Η μόνη αποτυχία που πρέπει να φοβάται κανείς είναι το να μην επιμείνει στο στόχο που θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος».

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και τη μουσική επιλέγει ο κύριος Άγγελος Παπάς. Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας διάβασα σε μετάφραση ένα κείμενο του πολύ σημαντικού Αμερικανού εκπαιδευτικού John Gardner που είχε τον τίτλο «Το κουράγιο να αποτυχάνεις» και σας είπα και μερικές σκέψεις μεγάλων ανδρών για το τι σημαίνει αποτυχία και πώς δεν πρέπει να αποθαρρύνεται κανείς από τις αποτυχίες του, γιατί το σημαντικό είναι να σηκώνεσαι μια φορά παραπάνω από όσες φορές έχεις πέσει. Και θα συνεχίσω με τρεις, θα έλεγα, μικρές ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα, οι οποίες είναι πολύ αξιομνημόνευτες, γιατί μας δίνουν μηνύματα. Η πρώτη αφορά στην ευχή που έδωσε ο Αριστοτέλης στον νεογέννητο Αλέξανδρο. Ο μέγας φιλόσοφος Αριστοτέλης κλήθηκε να εκφωνήσει λόγο μπροστά στο λίκνο του μεγάλου Αλεξάνδρου όταν αυτός γεννήθηκε. Ο Αριστοτέλης, που υπήρξε κατόπιν ως γνωστόν δάσκαλος του Αλέξανδρου, είπε μονάχα τα εξής: «Εύχομαι, όταν μια μέρα γίνεις βασιλιάς, να είσαι το ίδιο αδιάφορος και απαθής στη γλώσσα της κολακίας, όπως είσαι αδιάφορος και απαθής τώρα στο λόγο που ο πατέρας σου με υποχρέωσε να εκφωνήσω μπροστά σου». Ακούστε πόση σοφία έχει αυτό που είπε ο Αριστοτέλης τότε. Να είσαι απαθής στην κολακία και να μην δείχνεις ότι σε ενδιαφέρει να την ακούσεις. Να είσαι αδιάφορος και απαθής. Και προχωρώ σε μια δεύτερη ιστοριούλα που αφορά στον Διογέννη, το γνωστό φιλόσοφο. Κορόιδευε ο Διογέννης τους ματαιόδοξους εκείνους που ετοιμάζουν φανταχτερούς τάφους και μαυσολία για τον εαυτό τους, για μετά το θάνατό τους. «Καλά εσύ», το ρώτησαν, «πού θέλεις να σε θάψουμε όταν πεθάνεις?» «Πουθενά», τους απάντησε, «να με αφήσετε εδώ, μπροστά στο πιθάρι μου». «Μα θα σε φάνε τα σκυλιά», του είπαν. «Τότε βάλτε μου ένα ραβδί στο χέρι για να τα διώχνω». «Μα εσύ δεν θα καταλαβαίνεις». «Λοιπόν, αφού δεν θα καταλαβαίνω, αφήστε με να με φάνε. Γιατί στεναχωριόσαστε?» Και πάλι ένα μήνυμα που καυτεριάζει την ματαιοδοξία. Μια τρίτη ιστοριούλα έχει να κάνει με τον Κλεάνθη και την άσημη καταγωγή του. Ένας νεαρός Αθηναίος από αριστοκρατική οικογένεια αλλά άσωτος και ανόητος περιφρονούσε τον συνομιλητή του Κλεάνθη για την άσημη καταγωγή του. Ο Κλεάνθης όμως, που έγινε κατόπιν ο ονομαστός φιλόσοφος, είπε τότε στον ανάξιο εκείνο νεαρό: «Με μένα θα αρχίσει η δόξα της γενιάς μου, ενώ με σένα θα τελειώσει», που σημαίνει δεν έχει σημασία από ποια γενιά προερχόμαστε, σημασία έχει το πώς εμείς βελτιώνουμε τον εαυτό μας και πού θέλουμε ποιοτικά να φτάσουμε.

0: Και τέλος θα σας πω μια μικρή ιστοριούλα πάλι από την αρχαία Ελλάδα που δείχνει το ήθος και το ποιόν και την ποιότητα του μεγάλου μας φιλοσόφου του Σωκράτη. Για τη δίκη του Σωκράτη, ο δεινός ρήτορας Λυσίας είχε ετοιμάσει μια λαμπρή απολογία. Ο Σωκράτης τη διάβασε, τον ευχαρίστησε, αλλά αρνήθηκε να τη χρησιμοποιήσει. Γιατί δεν συμφωνούσε με τις δικηγορικές σοφιστίες και με τα δικηγορικά καμώματα. Και είπε, προτιμώ να καταδικαστώ ως Σωκράτης παρά να αθωωθώ ως Λυσίας. Ο Σωκράτης που είπε και το πολύ μεγάλο, το ανεξίτηλο θα έλεγα στους αιώνες, γνώθεις αυτόν, να γνωρίζεις τον εαυτό σου, να πιστεύεις τον εαυτό σου και να προσπαθείς γνωρίζοντας τον εαυτό σου να υπερασπιστείς το δίκαιο και το σωστό. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σήμερα τον ήχο ρύθμισε και τη μουσική επέλεξε ο κύριος Άγγελος Παπάς. Στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

βρισκόμαστε στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας των Αντιφώνων και πιο συγκεκριμένα στο στίχο «Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντατα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Και διερευνούμε το ερώτημα για το όνομα του Θεού έτσι όπως διατυπώνεται από τον Μωυσή στη Θεοφάνεια του όρους Σινά. Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν με τη διατύπωση «εγώ ημί οών» τρεις εβραϊκές λέξεις της εβραϊκής βίβλου. «Εχιέ», «ασέρ εχιέ», που κατά λέξη σημαίνουν «είμαι και θα είμαι αυτός που ήμουν», δηλαδή «ο ίδιος Θεός που αποκαλύφθηκε στους πατέρες σου». «Είμαι ο πιστός στις ανέκαθεν υποσχέσεις μου». Πάντως, στην εβραϊκή παράδοση καταγράφεται μία λέξη που υποδηλώνει το όνομα του Θεού, αλλά είναι άηχη. Δεν προφέρεται, δεν διαβάζεται. Κατ' ουσίαν, πρόκειται για σύμβολο. Είναι το περίφημο τετραγράμματο που το γνωρίζουμε ως Γιαχβέ και που οι Εβδομήκοντα μεταγράφουν με τη λέξη Κύριος. Αργότερα, μετά την Βαβυλώνια εχμαλωσία, δηλαδή μετά τον 5ο αιώνα, για να μην δημιουργείται σιωπή όταν διαβάζονταν κείμενα στην Ιερή του Σύναξη, πρόφεραν αυτή τη λέξη άλλοτε ως Γιαχβέ και άλλοτε ως Γεχοβά. Τα φωνήεντα τα έπαιρναν από τις λέξεις Αδωνάι και Ελοχήμ. Ο Ισαΐας, όταν θα επεξεργαστεί αυτή τη θεολογία της Πεντατεύχου, των πρώτων πηγών του Ισραήλ, θα καλέσει τους ανθρώπους εξ ονόματος του Θεού. «Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πες μου, ον εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ ημί. Εμπροσθέν μου, ούκε γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκέστε». Ο πες του Γιαχβέ στον Ισαΐα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Τελικά είναι ο Υιός του, ο οποίος ονομάζεται και δούλος του. Ο δούλος του Γιαχβέ, ο πες του Γιαχβέ, ο οποίος θα αποκαλυφθεί αργότερα. Ξανά το «εγώ ημί», αυτή τη διατύπωση που χρησιμοποιεί και ο Χριστός. «Εγώ ημί», στο περιστατικό της οδεύσεως επί των κυμάτων. Όταν φοβούνται οι μαθητές του, φοβούνται την τρικυμία και τον καταποντισμό. Εκεί, ο «εγώ ημί» τους σώζει. «Εγώ ημί, μη φοβήστε». «Εμπροσθέν μου και γενετό άλλος Θεός και μετεμέ ουκέστε», μας λέει ο Ισαΐας, ότι του αποκαλύφθηκε από το Θεό. «Είμαι ο ένας Θεός, αυτός που ήμουν πάντα και θα είμαι πάντα». Η χριστιανική παράδοση συνέχισε αυτή την αποφατική οδό και όσον αφορά το όνομα του Θεού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Και αυτό θα μας οδηγήσει αργότερα στη διατύπωση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος θα μας πει ότι ο Θεός είναι άπειρος και ακατάληπτος. Αυτό σημαίνει ότι η μόνη δυνατότητα γνώσεως του Θεού είναι η σχέση. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα γνώσεως του Θεού, παρόλο ότι μέσα στους ανθρώπινους πολιτισμούς επιχειρήθηκε η κατανόηση του Θεού και έτσι έχουμε τη γέννηση της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία είναι μία απόπειρα να κατανοήσω τον Θεό, ενώ η θεολογία είναι μία απόπειρα να σχετιστώ με τον Θεό. Όταν θα έρθει όμως ο Υιός, τότε θα μάθουμε το όνομα του Θεού. Και το όνομα του Θεού που έρχεται να μας αποκαλύψει ο Υιός είναι ότι είναι ο Πατέρας Του. Το όνομα του Θεού είναι ο Πατήρ του Υιού Του. Στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο λέγει ο Χριστός «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης ους δε δοκάσμη εκ του κόσμου». Και λίγους στίχους παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο «Και εγνώρισα αυτή το όνομά σου και γνωρίσω είναι η αγάπη ειν η γάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής». Η σχέση πατρός και Υιού, η φανέρωση ότι ο Υιός έχει πατέρα και πατέρας είναι το όνομα του Θεού, η σχέση πατρός και Υιού εγκαινιάζει και τη σχέση πιστού και Χριστού. Σε αυτή την προσευχή λοιπόν λέει ότι όπως εσύ με αγάπησες, έτσι και εγώ τους αγαπάω.
είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής. Ο Απόστολος Παύλος θα επεξεργαστεί αργότερα αυτή τη θεολογία περί του ονόματος του Θεού ως Υιού πλέον. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός. Αυτή τη σημασία έχει και η επίκληση «Αγιαστεί το όνομά σου» στην Κυριακή Προσευχή. Ο Υιός είναι το όνομα του Θεού, επομένως, διώκε ο Θεός αυτόν υπερύψωσε, τον Υιό δηλαδή, και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, το πρώτο όνομα. Είναι εν το ονόματι Ιησού, πάν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Αν θέλουμε τώρα να μάθουμε το όνομα του Θεού, πρέπει να στραφούμε στον Υιό Του. Μόνο ο Υιός μπορεί να μας το αποκαλύψει. Υπάρχει μία μυστική γνώση αυτού του ονόματος. Η γνώση δεν μπορεί να είναι εξωτερική. Η μυστική αυτή γνώση είναι η κοινωνία με τον Υιό. Η κοινωνία με τον Υιό μας αποκαλύπτει τον Πατέρα Του. Κατ' ουσίαν, πίσω από αυτή την κοινωνία με τον Θεό υπάρχει, αναδύεται και ζητάμε να πραγματοποιηθεί ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο της υιοθεσίας. Δεν μπορείς να μάθεις το όνομα του Θεού εάν δεν σχετιστείς μαζί του, όχι σε ηθικό επίπεδο, ούτε σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά σε οντολογικό επίπεδο, δηλαδή σε υπαρξιακό επίπεδο. Πρέπει να αποδεχθείς τη χάρη που σου προσφέρει να είσαι Υιός Του, με ανάλογο τρόπο που είναι Υιός Του ο Ιησούς. Αν λοιπόν ζητάμε μία σχέση με τον Ιησού, είναι για να μπορέσουμε να είμαστε Υιοί του επουρανίου Πατρός.

Ας έρθουμε ξανά στον πρώτο στίχο του ψαλμού. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Γιατί λέει «η ψυχή μου» και γιατί λέει «τα εντός μου»? Η ψυχή στην εβραϊκή παράδοση, όταν γράφεται αυτό το ποίημα, αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου, την εσωτερική του ύπαρξη. Είναι αυτό που εν συνειδήσει αντιλαμβάνεται ως ύπαρξή του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να το προσδιορίσει, είναι απροσδιόριστο. Αλλά το ζει, έχει επίγνωση αυτής της υπάρξεώς του. Ενώ τα εντός του είναι τα σπλάχνα του, τα νεφρά του, η καρδιά του, όλα αυτά είναι τα εντός του. Αυτά είναι η επίγεια κατάστασή του. Ξέρει ότι με τα σπλάχνα θα επιβιώσει, θα ζήσει. Η λειτουργία των σπλάχνων είναι αυτή που του επιτρέπει να ζει. Αλλά αυτή η ζωή είναι μία επίγεια ζωή, η οποία έχει τέλος. Ενώ η ψυχή του είναι πέραν της αρχής και του τέλους. Στους Εβραίους υπάρχει μία σαφής διάκριση ανάμεσα στο σώμα και στην ψυχή. Αλλά η ψυχή για τους Εβραίους δεν είναι ταυτισμένη με το υλικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης του. Η ψυχή είναι πνεύμα. Το πνεύμα δημιουργεί την ψυχή και η ψυχή στον άνθρωπο δημιουργείται επειδή ο Θεός του εμφυσά την πνοή του. Επομένως, η ψυχή ως κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, αόρατο μάλιστα κέντρο, τον ανάγει στη σχέση του με το δημιουργό του. Η λέξη ψυχή σημαίνει αέρας. Οι εβδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη νέφες, που σημαίνει αέρας, πνοή, με τη λέξη ψυχή, που επίσης σημαίνει αέρας, κάτι που πετάει. Δηλαδή, δεν πέφτουν στην πλατωνική παγίδα. Επίσης, η Εκκλησία αργότερα μάχεται να διαφυλάξει αυτή τη βιβλική σημασία της έννοιας ψυχή απέναντι στη φιλοσοφική αντίληψη για προύπαρξή της ή για αιωνιότητα. Η βιβλική παράδοση αντιλαμβάνεται την αιωνιότητα της ψυχής ως αιωνιότητα μνήμης. Αυτός που υπήρξε μπορεί ως μνήμη να εξακολουθήσει να υπάρχει ακόμα και αν φύγει από τη ζωή. Ακόμα και αν όλοι ξεχαστούν, υπάρχει πάντα ένας που τους έχει στη μνήμη του και είναι η μνήμη του Πατρός, η μνήμη του Θεού. Η μνήμη του Θεού κρατάει την υπόσταση ως παρουσία. Γι' αυτό και το κήρυγμα της Εκκλησίας περί Αναστάσεως είναι τόσο κυρίαρχο και τόσο ουσιώδες κήρυγμα, γιατί μας δείχνει ότι δεν χάνεται η ανθρώπινη υπόσταση και το ανθρώπινο πρόσωπο. Και όταν ξαναυπάρξει, ο άνθρωπος θα ξαναυπάρξει επειδή υπάρχει αυτή η μνήμη του Θεού, η μνήμη του ανθρωπίνου προσώπου που κρατάει ο Θεός μέσα του και θα υποστασιάσει ξανά την ύλη. Θυμόμαστε ότι μετά τη λιτάνευση του επιταφείου διαβάζεται αυτή η εξαιρετική προφητεία του Ιεζεκιήλ, ο οποίος βλέπει κόκαλα, οστά, και αυτά τα οστά σιγά σιγά γίνονται άνθρωποι, αποκτούν σάρκες, δέρμα. Μπορεί ο προφήτης να πει στα οστά «αναστηθείτε» και να του παρουσιαστούν ακέραιοι άνθρωποι. Αλλά πίσω από αυτή την πράξη της Αναστάσεως υπάρχει η βούληση του Πατρός. Και ερείς τη σωστέης. Ο ουράνιος πατήρ οδηγεί τον προφήτη ερείς, όπως και στην αυγή της ιστορίας ο λόγος του Θεού δημιουργεί το κάθε τι, τα όντα.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Ο ποιητής καλεί τον εαυτό του να ευλογεί τον Θεό γιατί έχει μνήμη, γιατί θυμάται όλες τις ανταποδόσεις του. Επιλανθάνου σημαίνει ξεχνάω. Μην ξεχνάς τις ανταποδόσεις του, τι σου έκανε. Μην ξεχνάς ποτέ τις ευεργεσίες του. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στην ακολουθία των παθών ακούμε το δραματικό 12ο αντίφωνο. «Λαός μου, τι επίησάσει ή τι συμπαρινόχλησα, τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα. Άνδρα όντα επικλίνεις, ειν ορθωσάμην. Λαός μου, τι επίησάσει και τι μη ανταπέδωκας, αντί του μάνα, χολήν, αντί του ύδατος, όξος. Αντί του αγάπη,

τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Το σου αναφέρεται στην ψυχή του πιστού, στον εαυτό του. Το ρήμα ευηλατεύω είναι από το εφ και το ήλεος, την ευσπλαχνία. Είμαι ευήλατος σημαίνει έχω καλό έλεος, είμαι ευσπλαχνός. Αυτός λοιπόν ο Θεός σπλαχνίζεται τις ανομίες της ψυχής και σπλαχνίζεται και τις νόσους, ψυχικές και σωματικές. Κατ' ουσίαν η ψυχή είναι αυτή που νοσεί και στο σώμα εκδηλώνεται η ασθένεια. Δηλαδή η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου είναι ασθενής. Επειδή υπάρχει ο θάνατος υπάρχει ασθένεια. Αυτή η ασθένεια πρέπει να γιατρευτεί. Σε μια εσχατολογική προοπτική ο ποιητής και προφήτης περιγράφει την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού εκεί που η ασθένεια δεν υπάρχει όπως ιδιαίτερα μας υπομνημάτισε ο Χριστός με τα θαύματά του. Αυτή την ασθένεια, την αρχική, τη γιατρεύει ο Θεός. Τη γιατρεύει μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, κατεξοχήν όμως τη γιατρεύει με την ενανθρώπιση του Υιού του. Η ενανθρώπιση του Υιού είναι η απόλυτη γιατριά της φύσεως.

των λυτρούμενων εκφθορά στην ζωή σου, των στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Υπάρχει η φθορά. Η μόνη δυνατότητα να λυτρωθείς από τη φθορά είναι να αναγάγεις τη ζωή σου στο Θεό. Και εδώ τη φθορά δεν την εντοπίζει σε σωματική ή ψυχική φθορά. Πρόκειται για την καθολική φθορά. Εάν σε λυτρώσει από τη φθορά αυτή, τότε έρχεται ο στέφανος ο οποίος πηγάζει από το έλεος του και από τους εκτιρμούς του. Στα αγιολογικά μας κείμενα είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια πολύ συχνή αποστροφή για τους μάρτυρες. «Και εδέχθη τον της νίκης στέφανον». Δηλαδή ο θάνατος του μάρτυρα αποτελεί νίκη και στεφανούται επειδή νικάει, πεθαίνει. Και ο θάνατός του είναι νίκη κατά του θανάτου. Η απόλυτη έκφραση αυτής της αντιστροφής βρίσκεται στο Χριστό, ο οποίος πεθαίνει για να φανερώσει ότι δεν πεθαίνει. Στο στίχο 3 του Ψαλμού 129 ο ίδιος ο ποιητής θα μας πει «Εάν γάρ ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύω η λασμός εστί». Και στο στίχο 7 «Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού». Εάν ρίξεις μια ματιά στις ανομίες μας, ποιος μπορεί να σταθεί ενώπιόν σου, ποιος μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό το έλεος είναι μόνο δικό σου. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, ανίκανος. Απέναντί μου έχω το έλεος σου, άρα γίνομαι ικανός.

τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Το σου πάει πάλι στην ψυχή, μην το ξεχνάμε, μιλάει για την ψυχή. Η ψυχή έχει επιθυμία. Εμπίπλημη σημαίνει χορταίνω, ικανοποιώ. Επλήστης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου. Τον εμπιπλώντα λοιπόν, αυτόν που γεμίζει, αυτόν που ικανοποιεί, αυτόν που πληρεί όλες τις επιθυμίες σου. Όλες. Όχι, αλλά μόνον εν αγαθείς, δηλαδή αυτές που εμπεριέχουν στη

0: αρχεία του αγαθού. Θυμηθείτε τα αιτήματα στη λειτουργική δέηση. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Ποιο είναι το κριτήριο της αγαθής επιθυμίας από τη μία αγαθή? Δεν το ξέρουμε. Πασχίζουμε να μάθουμε ποια είναι η καλή επιθυμία και να τη διακρίνουμε από την ιδιωτελή επιθυμία. Τελικά, καλή επιθυμία είναι να ποιώ το θέλημα του Θεού και κακή επιθυμία είναι να μην ποιώ το θέλημα του Θεού. Ποιος θα μου αποκαλύψει το θέλημα του Θεού? Η μεγάλη σύγχυση που έχουμε οι άνθρωποι και οι ευσεβείς και οι υποψιασμένοι ακόμη άνθρωποι είναι η σύγχυση γύρω από το θέλημα του Θεού. Αρχιετυπική στάση για τους πιστούς αποτελεί η παρακαταθήκη που μας αφήνει ο Χριστός στον κήπο της Γεθσημανής, λίγο πριν τη Σταύρωσή Του, όταν υποτάσσεται πλήρως στο θέλημα του Πατρός. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά ως σύ. Όλο μάλιστα το έργο Του συνοψίζεται σε αυτή τη στάση. Ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με Πατρός. Αλλά το θέλημα του Πατρός είναι και κεκριμένον θέλημα για τους πιστούς. Η μόνη δυνατότητα να υποψιαστούμε το θέλημα του Πατρός είναι πάλι η κοινωνία, η αποδοχή του μυστηρίου της υιοθεσίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τελικά η επιθυμία του ανθρώπου φωτίζεται και αναπαύεται στο θέλημα του Θεού. Και τι σημώνει η επιθυμία, διερωτάται ένας από τους νηπτικούς πατέρες ο Ησύχιος, για να απαντήσει. Κληθήνε Θεούς, τούτου γάρ επιθυμήσας ο Αδάμ της επιρημένης εγεύσα το βρόσεως. Ταύτην τίνην ημών ο Κύριος την επιθυμία να αγαθήσε πλήρωσε, συμμόρφους ημάσαι αυτού καταστήσα στη δωρεά του βαπτίσματος, ώστε και Θεούς δια τούτο προσαγορεύεστε χάριτι. Αυτό επιθύμησε ο άνθρωπος, να γίνει Θεός. Επιχείρησε να ικανοποιήσει αυτή την επιθυμία, αλλά με λάθος τρόπο. Δεν έγινε Θεός όπως το επιχείρησε. Η επιθυμία όμως εκφράστηκε. Το βαθύ είναι του ανθρώπου φωτίστηκε από αυτή την επιθυμία. Και τελικά ο Θεός αυτή την επιθυμία την ικανοποίησε. Θέλεις να γίνεις Θεός, θα σε κάνω Θεό. Και στέλνει τον Υιό Του που γίνεται άνθρωπος. Και ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Ταύτην τίνην την επιθυμίαν ο Κύριος αγαθής επλήρωσε, συμμόρφους ημάς εαυτού καταστήσας, μας έκανε δηλαδή να είμαστε ίδιοι με Αυτόν. Πώς? Με τη δωρεά του βαπτίσματος. Το βάπτισμα είναι μια αναγέννηση του ανθρώπου, εντασσόμαστε σε ένα σώμα, γινόμαστε μέλη ενός σώματος και αλλάζουμε όλη μας την προοπτική. Αρχίζει ο δρόμος προς τη θέωση. Αρχίζει ο δρόμος για να φτάσουμε στη θέωση, γιατί όλη η ζωή του ανθρώπου είναι αυτή η προοπτική. Ώστε και Θεούς δια τούτο προσαγορεύεστε, δια της χάριτος, συμπεραίνει ο Ησύχιος. Στην πρώτη χριστιανική κοινότητα, και το βλέπουμε κυρίως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όλοι οι βαπτισμένοι ονομάζονταν Άγιοι, όχι επειδή ήταν ενάρετοι, αλλά επειδή είχαν βαπτιστεί, επειδή ανήκαν σε αυτή τη συγκεκριμένη κοινότητα, ήταν μέλη του σώματος του Χριστού. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στους Αγίους της Εκκλησίας της Κορίνθου. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στους Αγίους της Εκκλησίας της Εφέσου. Όλοι Άγιοι. Η αγιότητα δηλαδή είναι εν δυνάμει παρούσα και έχει συγχρόνως και μία δυναμική αυτή η αγιότητα. Αλλά λέει στη συνέχεια ο ποιητής, εάν την επιθυμία σου αυτή τη γεμίσει ο Θεός, την εκπληρώσει την επιθυμία σου, την αγαθή βέβαια επιθυμία σου, τότε θα ξαναγίνεις καινούριος. Όχι θα ξαναγίνεις καινούριος επειδή είσαι γέρος, η νεότη σου θα ξαναγίνει καινούρια. Κοιτάξτε την αντίφαση του ποιητή. Είσαι νέος και θα γίνεις καινούριος. Ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Η εικόνα ενός αετού που αναγεννιέται βασίζεται στην αντίληψη ότι ο αετός έχει τη δυνατότητα όταν το ράμφος του και τα φτερά του αδυνατήσουν να σπάει το ράμφος του και να μαδάει τα φτερά του ώστε να γίνουν καινούρια. Ο Ισαΐας θα μας πει ότι οι υπομένοντες των Θεών αλλάξουσιν ισχύν, τεροφυΐσουσιν ως αετή, δραμούνται και ου κοπιάσουσι, βαδιούνται και ου πεινάσουσιν. Θα αλλάξει η δύναμή τους, θα πετάξουν ως αετή, θα τρέξουν χωρίς κόπο, ούτε πείνα, ούτε δίψα, ούτε στέρηση, ούτε κόπος.
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρός Σεραφείμ, τη βοήθεια όλων εκείνων οι οποίοι διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται στην Ευαγγελική και στην Αποστολική Περικοπή της Κυριακής. Αύριο εορτάζουμε την απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ας σταθούμε λίγο στο γεγονός αυτό για να δούμε πώς λειτουργεί, πώς ενεργεί η Εκκλησία μέσα στη ζωή μας. Η Εκκλησία πριν από μια εορτή, μια μεγάλη εορτή, πάντοτε μας προετοιμάζει. Μας προετοιμάζει έτσι ώστε να μπορέσουμε να εισέλθουμε στην ουσία της εορτής. Γιατί ουσιαστικά αυτό ζητάει η Εκκλησία. Να μπορέσουμε να μπούμε στην ουσία της εορτής. Να πάρουμε αυτό το οποίο έχει να μας προσφέρει η εορτή. Και η εορτή να μην είναι μία μέρα το χρόνο. Αλλά η εορτή να είναι εκείνη από την οποία θα περάσουμε, θα πάρουμε το πνεύμα της εορτής, την ουσία της εορτής. Όλα εκείνα τα πνευματικά τα οποία έχει να μας προσφέρει μία εορτή μέσα στην Εκκλησία και αυτά να τα ζούμε καθημερινά. Είναι ένα γεγονός το οποίο το συναντούμε στη ζωή των Αγίων μας. Οι Άγιοι ζούσαν καθημερινά. Καθημερινά ζούσαν Πάσχα, καθημερινά ζούσαν Χριστούγεννα, καθημερινά ζούσαν Μεταμόρφωση, καθημερινά ζούσαν Ανάληψη. Καθημερινά ζούσαν την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία έχει την ευωδία, την οσμή της Αναστάσεως. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία πάντοτε μας προετοιμάζει. Μας προετοιμάζει με την άσκηση, μας προετοιμάζει με την παράκληση, μας προετοιμάζει με την Θεία Λειτουργία, μας προετοιμάζει με την ακολουθία, έτσι ώστε να μπορέσουμε, περπατώντας αυτόν τον πνευματικό δρόμο, μπαίνοντας σε αυτό το πνευματικό μονοπάτι, να φτάσουμε στο βάθος και στην ουσία της εορτής. Και αφού φτάσουμε στην εορτή, μετά, επειδή γνωρίζει η Εκκλησία πολύ καλά τον άνθρωπο, για να μπορέσει να υιοθετήσει και να αφομοιώσει όλα όσα η εορτή του έχει δώσει, αφήνει μερικές μέρες μέσα στις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να καλλιεργήσει, να μαθητεύσει και να καλλιεργήσει όλα όσα η εορτή του έδωσε. Και γι' αυτό μετά το Πάσχα εορτάζουμε την απόδοση του Πάσχα. Και η ύμνη των ημερών εκείνων μέχρι την απόδοση είναι επηρεασμένη από την εορτή. Και αυτό γίνεται για τον καθένα από εμάς. Έτσι και με την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εορτάζουμε την απόδοση και ουσιαστικά η Εκκλησία μας βάζει στο κλίμα αυτό έτσι ώστε να απορροφήσει η ψυχή, να πάρει η διάνοια, να μάθει ο άνθρωπος και να ζει την εορτή καθημερινά. Αυτός είναι ο στόχος της Εκκλησίας. Δεν είναι απλά ένα πανηγύρι, δεν είναι απλά μία εορτή, αλλά ο άνθρωπος να μπορέσει να ζυμωθεί με όλα όσα πνευματικά έχει η εορτή να του προσφέρει. Έτσι λοιπόν αύριο εορτάζουμε την απόδοση της μεγάλης εορτής, της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και βέβαια το αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Είναι γνωστό ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς έχει αγάπη στην Υπεραγία Θεοτόκο, αναφέρεται πολλές φορές στο ιερό της πρόσωπο, διασώζει λόγους οι οποίοι ενώ είναι λίγοι μας αποκαλύπτουν το πνευματικό περιεχόμενο και το βάθος αυτής της υπάρξεως. Έτσι λοιπόν από τον Ευαγγελιστή Λουκά θα ακούσουμε το περιστατικό όπου ο Κύριος πηγαίνει στο σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας, το οποίο βρίσκεται στην Βιθανία. Είναι ένα προάστιο, θα λέγαμε, των Ιεροσολύμων. Εκεί η Μάρθα
καταγίνεται με την περιποίηση του φιλοξενουμένου θεανθρώπου. Η Μαρία, για την οποία οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ήταν μικρότερη στην ηλικία, είναι καθισμένη κοντά του και ακούει με πολύ προσοχή την διδασκαλία του. Αυτό το γεγονός λοιπόν ενόχλησε την Μάρθα, η οποία περιεσπά το περί πολύ διακονία, δηλαδή καταγινόταν υπερβολικά με τη φροντίδα της φιλοξενίας. Και προφανώς είχε η Μάρθα βάλει πολύ κόπο, θα ήθελε το τραπέζι να είναι πολύ κόπο και πολύ χρόνο, για να είναι πλούσιο το τραπέζι, και κάποια στιγμή που πλησιάζει τον Κύριο, του καταθέτει το παράπονό της. «Κύριε, δεν σε νοιάζει που η αδερφή μου με άφησε μόνη να διακονώ? Πες της, σε παρακαλώ, να με βοηθήσει». Να σταθούμε λίγο στο γεγονός αυτό. Η Μάρθα και η Μαρία μαθητεύουν κοντά στον Κύριο. Τον αγαπούν τον Χριστό. Πολλές φορές προφανώς έχουν ακούσει τον Λόγο Του. Πιστεύουν στην θεότητά Του. Υπάρχουν αρκετοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς και πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι μας λένε ότι η Μάρθα και η Μαρία είναι σώμα και ψυχή. Το σώμα είναι εκείνο το οποίο περισπάται σε πολλές καταστάσεις και η ψυχή είναι εκείνη η οποία διψά και ζητά αυτό το ζωντανό νερό που είναι ο Χριστός, αυτό τον Λόγο, τον Αγιοπνευματικό, για να ξεδιψάσει. Και βέβαια οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι Μάρθα και Μαρία είναι εκείνες οι οποίες θα πρέπει να συνεργαστούν σώμα και ψυχή, έτσι ώστε να συμπορευθούν στον δρόμο της σωτηρίας του ανθρώπου. Η Μάρθα είναι εκείνη η οποία πηγαίνει, ενώ η αδερφή της είναι δίπλα της. Τη βλέπει την αδερφή της που κάθεται και ακούει τον Κύριο. Είναι εκείνη η οποία πηγαίνει και μιλά στον Χριστό για την αδελφή της. Εδώ φαίνεται το πόσο έχουν μαθητεύσει, το πόσο έχουν εμπιστευτεί, το πόσο έχουν αγαπήσει και το πόσο έχουν πιστέψει στον Χριστό. Δηλαδή, τι κάνει? Μιλά στον Χριστό, έστω αυτό το παράπονό της, για την αδερφή της. Και τι λέει στον Χριστό? Πες το εσύ, πες της εσύ κάτι. Αυτό δεν το κάνει για να την εκθέσει. Αλλά εδώ μας δίνει ένα πολύ δυνατό μάθημα. Μερικές φορές δυσκολευόμαστε να πούμε κάτι στον άλλο. Ίσως δεν έχουμε την διάκριση, ίσως δεν είμαστε και σε αυτό το ύψος της αγάπης στο οποίο σφυριλατούνται οι λέξεις, ζυμώνονται οι λέξεις και προσφέρονται στον άλλον. Και είναι ένα γεγονός το οποίο βλέπουμε και στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Πρώτα μιλούσαν στον Χριστό για τον αδελφό και ζητούσαν από τον Χριστό να του μιλήσει, και μετά ίσως, αφού είχαν μιλήσει στον Χριστό και αφού είχαν προσευχηθεί για τον αδελφό και αφού είχαν παραπονεθεί για τον αδελφό, μετά μιλούσαν στον αδελφό. Γιατί ήθελαν πάντοτε να είναι ο Χριστός ανάμεσά τους. Ζούσαν αυτό το «ο Χριστός εν το μέσο ημών». Έβαζαν πάντα τον Χριστό ανάμεσα σε εκείνους και στον αδελφό, στο οτιδήποτε συνέβαινε. Γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί ο Χριστός ενώνει τους ανθρώπους. Γιατί η χάρις του Θεού είναι η ενωπιός δύναμης, ενώνει τους ανθρώπους. Ενώ εάν βάλουμε τον εγωισμό ή αν βάλουμε το οτιδήποτε άλλο, την δικαιολογία ή το οτιδήποτε άλλο, πολλές φορές και το δικαίωμα ακόμη, μπορεί αυτό να δημιουργήσει μεγαλύτερη απόσταση από τον αδελφό. Η Μάρθα λοιπόν μας δίνει ένα πολύ δυνατό μάθημα, το οποίο δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είναι πολύ δυνατό το μάθημα αυτό. Ανάμεσα σε εμάς και στον άλλον, ό,τι και αν έχει προκύψει, ό,τι και αν έχει συμβεί,
θα βάλουμε τον Χριστό. Είναι αυτό το οποίο έλεγε πολλές φορές ο Άγιος Πορφύριος όταν πήγαιναν γονείς και είχαν πολλά παράπονα για τα παιδιά τους. Τους πρότεινε ο Άγιος Πορφύριος, μην μιλάτε πλέον στα παιδιά, μιλήστε στο Χριστό για τα παιδιά και ο Χριστός θα τους μιλήσει με τον κατάλληλο τρόπο, με την αγάπη του και με την διάκρισή του και την ευγένειά του στην καρδιά κατευθείαν. Έτσι λοιπόν η Μάρθα θα λέγαμε ότι κάνει ένα παράπονο. Ένα παράπονο. Και εδώ ακούει τον λόγο τον γνωστό από τον Κύριο, «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά». Εδώ θα λέγαμε ότι ο Κύριος ουσιαστικά μαλώνει τη Μάρθα. Όμως την μαλώνει για την διαμαρτυρία της, την μαλώνει για το παράπονό της και κυρίως την μαλώνει για τον περισπασμό της στο ότι αναλώνεται στα πολλά και ότι ένα είναι το ουσιαστικό, ένα είναι το βασικό, αυτό που μπορεί να ωφελήσει, να ελευθερώσει, να καθαρίσει την ψυχή, ο Λόγος του Θεού. Αυτό ουσιαστικά πιστεύουμε. Θα λέγαμε όμως ότι η απάντηση του Κυρίου, αυτή η επίπληξη είναι ταυτόχρονα ένα δυνατό μάθημα αλλά και όλη η αγάπη του προς την Μάρθα. Ας θυμηθούμε στο γάμο της Κανά, οι περισσότεροι, πολλοί, θεωρούν ότι ο λόγος ο οποίος απευθύνει ο Κύριος στην υπεραγία Θεοτόκο, «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο ή και η ώρα μου», ότι είναι λόγος υποτιμητικός. Θα λέγαμε όμως ότι και αυτός ο λόγος, το οποίος ακούγεται από το στόμα του Κυρίου στην υπεραγία Θεοτόκο, στο γάμο της Κανά, αλλά και ο λόγος που ακούγεται σήμερα και απευθύνεται στην Μάρθα, δεν έχει υποτίμηση. Δεν έχει υποτίμηση. Δεν υποτιμά την διακονία ο Κύριος. Δεν υποτιμά την διακονία. Την διακονία την επιβραβεύει. Την επιβραβεύει ο Χριστός. Όμως, εδώ βλέπουμε το εξής. Το ρήμα με ρημνό υποδηλώνει εσωτερική ανησυχία. Ενώ το «τυρβάζομαι» αναφέρεται σε εξωτερικές εκδηλώσεις της ταραχής. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να καθησυχάσει τη Μάρθα. Δεν υποτιμά την διακονία της, δεν υποτιμά ούτε τον κόπο, ούτε τον χρόνο τον οποίο έχει προσφέρει για να διακονήσει και για να ευχαριστήσει και για να εκφράσει την αγάπη της στον Χριστό, αλλά θέλει την Μάρθα να την καθησυχάσει με τον λόγο αυτόν. Όπως ακριβώς έγινε και με τον λόγο τον οποίο ακούγεται προς την υπεραγία Θεοτόκο στο γάμο της Κανά. Ησυχάζει την Παναγία και βέβαια κάνει αυτό το οποίο του λέει. Από αυτό το γεγονός το ότι του λέει, το ότι κάνει αυτό που του λέει η Παναγία, από αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος δεν είναι υποτιμητικός. Έτσι λοιπόν και με την Μάρθα ο λόγος αυτός δεν είναι υποτιμητικός, δεν υποτιμά την διακονία της, αλλά την καθησυχάζει και την συμβουλεύει ουσιαστικά ότι ενός δε έστι χρία. Δηλαδή έκανες αρκετά, της έβαλε ένα μέτρο, γιατί πολλές φορές όταν αγαπάμε μπορεί να χάσουμε και το μέτρο. Ίσως εκείνο το οποίο χάνει το μέτρο δεν είναι η αγάπη, αλλά είναι το συναίσθημά μας. Αλλά εδώ βάζει ένα μέτρο, της λέει ότι έκανες πολλά και ότι δεν πρέπει να χάσεις το σημαντικό. Ένα είναι το σημαντικό, μία είναι η τροφή, η ουράνια διδασκαλία, ο λόγος του Θεού,
γιατί η τροφή αυτή θα θρέψει την ψυχή με αιωνιότητα. Γι' αυτό είναι και η αγαθή μερίδα, η τροφή της ψυχής. Οπότε, όπως λέει και ο Άγιος Μακάριος, ο Κύριος δεν αποποιείται και δεν απορρίπτει το έργο της διακονίας. Απλά δείχνει στη Μάρθα ποιο είναι το σημαντικό. Δείχνει στη Μάρθα ότι δεν θα πρέπει λόγω της διακονίας να αφήσει το σημαντικό, το οποίο είναι η αγαθή μερίδα, το οποίο είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό ακριβώς το οποίο λέει ο Κύριος στην Μάρθα, αυτό ακριβώς το βλέπουμε και στην Εκκλησία. Ας θυμηθούμε τους Αγίους Αποστόλους, όταν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην πρώτη Εκκλησία, έθεσαν τους διακόνους, τους Αγίους Διακόνους στην διακονία των τραπεζών, για να μπορούν να έχουν εκείνη την άνεση να διακονούν απερίσπαστα την σπορά του Λόγου του Θεού, την προσφορά της αλήθειας, αυτής της αλήθειας που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ο Κύριος λοιπόν τονίζει την αξία της αγαθής μερίδας του Λόγου, χωρίς να υποτιμά την διακονία, και έτσι σβήνει κάθε ίχνος ταραχής που μπορεί να έχει προσφέρει στην ψυχή της Μάρθας το παράπονο για την Μαρία. Η Μάρθα είναι εκείνη η οποία μας δίνει μας δίνει μια πολύ δυνατή πνευματική κατάσταση. Θα περάσει κάτι στον αδελφό μέσα από τον Χριστό. Και ο Κύριος έρχεται να μας δείξει ότι όλα πρέπει να γίνονται, αλλά να μην χάνεται το ουσιαστικό, το πνευματικό, το σπουδαίο, αυτό το οποίο μπορεί να θρέψει και να στηρίξει πνευματικά την καρδιά του ανθρώπου. Ίσως κάποιος θελήσει και απορρίσει, θελήσει να μάθει ή απορρίσει, γιατί ακούμε ειδικά στις θεομητορικές εορτές τη συγκεκριμένη Ευαγγελική Περικοπή. Ακούμε την συγκεκριμένη Ευαγγελική Περικοπή για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ο εξής. Η Υπεραγία Θεοτόκος, ενώ την βλέπουμε να διακονεί, την βλέπουμε και στην ζωή της πρώτης Εκκλησίας, την βλέπουμε να ακολουθεί πάντα τον Κύριο, να βρίσκεται μέσα στην χωρία, στην παρέα των γυναικών, να στέκεται πάντοτε με σεβασμό, με διάκριση, με ταπείνωση μέσα σε μία Αγία Αφάνεια, διακονεί όμως, διακονεί η Παναγία, παρόλα αυτά όμως κρατά, μένει, στέκεται και ζει την αγαθή μερίδα, δηλαδή το Λόγο του Θεού. Ας θυμηθούμε κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, το ότι όταν άκουσε τον Λόγο του Θεού μέσα από το στόμα του Σιμεών του Θεοδόχου στο γεγονός της υπαπαντής του Κυρίου, η Παναγία μας κράτησε, λέει, τους λόγους, διατήρησε τους λόγους μέσα στην καρδιά της. Να σταθούμε εδώ στο γεγονός αυτό. Ο Λόγος του Θεού δίνεται για την καρδιά του ανθρώπου. Εδώ φαίνεται το βάθος, η πνευματική καλλιέργεια της καθαρότερης ύπαρξης που πέρασε από αυτό τον πλανήτη, της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή, τα πράγματα στη ζωή της, στην ύπαρξή της δεν είναι ρηχά. Ο Λόγος του Θεού δεν έχει μείνει στη διάνοιά της και επεξεργάζεται διαρκώς η λογική της αυτό τον Λόγο του Θεού, αλλά είναι ύπαρξη που έχει ανοιχτεί στο Θεό και ο Λόγος του Θεού έχει περάσει βαθύτερα στην καρδιά της. Και γι' αυτό δεν διατηρεί ούτε επεξεργάζεται με τη λογική το Λόγο του Θεού, αλλά η καρδιά είναι εκείνη που επεξεργάζεται και όχι μόνο, και ζει τον Λόγο του Θεού, δηλαδή την αγαθή μερίδα. Διατηρεί τον Λόγο του Θεού. Ακούει τα πάντα. Ενώ διακονεί, δεν χάνει τίποτε το πνευματικό.
δεν αφήνει τίποτε, τίποτε να περάσει που έχει σχέση με τον Χριστό χωρίς να το κρατήσει στην καρδιά της. Οπότε είναι ο άνθρωπος της διακονίας. Ας μην ξεχνούμε ότι η Παναγία είναι εκείνη η οποία διακόνησε όχι μόνο τους ανθρώπους, όχι μόνο τους ανθρώπους, και συνεχίζει να διακονεί τους ανθρώπους, τον πόνο των ανθρώπων, συνεχίζει να βρίσκεται στη χαρά των ανθρώπων, συνεχίζει να μεταφέρει την προσευχή των ανθρώπων, συνεχίζει να σώζει με τις πρεσβείες της. Όχι μόνο διακόνησε τους ανθρώπους, διακόνησε τους ανθρώπους και συνεχίζει να τους διακονεί. Γιατί? Γιατί θέλησε να διακονήσει το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, το σχέδιο της σωτηρίας της αγάπης του Θεού. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος διακονεί το σχέδιο του Θεού, γίνεται συνεργάτης του Θεού στο σχέδιό του για τη σωτηρία του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος αυτός είναι διάκονος για όλους, διακονεί τους πάντες, και πόνους και χαρές και θλίψεις και δοκιμασίες και ευλογίες, τα πάντα διακονεί. Όμως είναι ο διάκονος εκείνος ο οποίος κρατά, διατηρεί, ζει και προσφέρει την αγαθή μερίδα. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος λόγος ο οποίος ακούγεται αυτή η Ευαγγελική περικοπή στις θεομητορικές εορτές. Ο δεύτερος λόγος που ακούγεται είναι ο εξής. Ακούμε μία φωνή. Οι φωνές στο Ευαγγέλιο μέσα δεν είναι τυχαίες φωνές. Ούτε η φωνή του Θεού βέβαια, η οποία δεν έχει σχέση με τη φωνή τη δική μας, δεν έχει σχέση με τη φωνή του ανθρώπου, γιατί η φωνή του ανθρώπου είναι αέρας ο οποίος πάλεται μέσα στις φωνητικές χορδές και μετά από λίγο πέφτει, χάνεται. Η φωνή του Θεού είναι εκείνη που μένει. Είναι εκείνη που μένει μέσα στους αιώνες. Και είναι εκείνη που έρχεται και μπορεί να αγγίξει και να ακουμπήσει την ψυχή και τη ζωή κάθε ανθρώπου. Από την φωνή του Θεού που ακούσαμε κατά τη δημιουργία μας και μέσα στην πορεία και την ιστορία της ανθρωπότητος. Δεν υπάρχει λέξη του Θεού που να μην αγγίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού δεν πέφτει, ο Λόγος του Θεού δεν χάνεται. Ο Λόγος του Θεού συνεχίζει να μιλά, να καθοδηγεί, να τρέφει, να σώζει και να απαντά στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο κάθε εποχής. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που γεννήθηκε και που θα γεννηθεί πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν, και οι φωνές που ακούμε μέσα από το Ευαγγέλιο και οι φωνές οι ανθρώπινες έχουν μια ιδιαίτερη θέση όταν περνούν με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος μέσα στο Ευαγγέλιο και φτάνουν μέχρι εμάς. Φτάνουν μέχρι την ακοή της ψυχής μας. Ακούμε λοιπόν μία φωνή η οποία λέει «Μακαρία η κοιλία η βαστάσας άσε και μαστίους εθύλασας». Μία φωνή. Αυτή η φωνή, και είναι και ο λόγος που ακούγεται το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα το συγκεκριμένο στις θεομητορικές εορτές, αυτή η φωνή είναι η πρώτη παράκληση. Η πρώτη παράκληση. Έρχονται πολλοί και λένε πώς είναι δυνατόν εσείς οι Ορθόδοξοι να κάνετε παρακλήσεις στην Παναγία, να παρακαλάτε την Παναγία. Πώς είναι δυνατόν. Πού το βρήκατε αυτό μέσα στο Ευαγγέλιο. Η πρώτη παράκληση είναι η φωνή αυτή που ακούγεται. Είναι μια λυτή βέβαια παράκληση, αλλά είναι η ρίζα της παρακλήσεως η οποία μέσα στους αιώνες έχει προσθέσει την εμπειρία και των Αγίων Υμνογράφων, αλλά και την αγάπη και την εμπειρία της παρουσίας της Παναγίας των πιστών κάθε εποχής. Αυτό έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Αυτό που ακούμε, που ακούσαμε στους παρακλητικούς κανόνες και τον μικρό και τον μεγάλο, δεν είναι κάτι άλλο παρά είναι η φωνή όλων αυτών των ανθρώπων. Είναι η φωνή των πιστών.
Είναι η εμπειρία των πιστών από την παρουσία της Παναγίας στη ζωή τους. Και ρίζα αυτής της φωνής, η γλώσσα θα λέγαμε αυτής της φωνής, είναι αυτό το οποίο ακούγεται μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει τίποτε στην παράδοση της Εκκλησίας, δεν υπάρχει τίποτε στη ζωή της Εκκλησίας, δεν υπάρχει τίποτε από αυτό που προτείνεται στους πιστούς και από αυτό που ζουν οι πιστοί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που να μην έχει τη ρίζα του μέσα στο Ευαγγέλιο. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη παράκληση, μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε. Εδώ να σταθούμε για να δούμε το γεγονός, τις λέξεις αυτές, οι οποίες λέξεις δεν είναι μόνο ανθρώπινες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι ανθρώπινες. Αυτές οι λέξεις υπόθηκαν από τον άνθρωπο αυτόν, τον οποίο τον φωτίζει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Και γράφτηκαν από τον Ιερό Ευαγγελιστή Λουκά, και πάλι επειδή εκείνος φωτίζεται από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε. Εδώ έρχεται να τονιστεί το εξής. Έχουμε έναν Θεό ο οποίος περνά μέσα από τον άνθρωπο. Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε. Ο αχώρητος Θεός περνά μέσα από τον άνθρωπο. Είναι αυτό το οποίο μας λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι θα μπορούσε ο Χριστός να γεννηθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο, με τον οποιοδήποτε τρόπο. Ίσως και με έναν τρόπο που θα συνόδευε με τον τρόπο αυτόν η δόξα του Θεού, το φως, αυτό που είδαν οι μαθητές στη μεταμόρφωση. Εκείνος όμως γεννάται απλά και ταπεινά, περνώντας μέσα από τον άνθρωπο. Έτσι ο λόγος άρξε γένετο. Μέσα από τον άνθρωπο. Δείχνει λοιπόν ότι ο άνθρωπος, ο δρόμος του Θεού είναι ο άνθρωπος, περνά μέσα από τον άνθρωπο ο Θεός ταπεινά, για να μπορέσει να περάσει και ο άνθρωπος ταπεινά μέσα από τον Θεό. Αυτό μας αποκαλύπτει το γεγονός. Και είναι ένα δυνατό γεγονός, το οποίο, μέσα από το οποίο τιμάται και τονίζεται η αξία του ανθρώπου, μία αξία την οποία μακριά από τον Θεό την έχασε την αξία αυτή. Αυτόν τον άνθρωπο τον είχε χάσει. Και έρχεται ο Θεάνθρωπος για να του δείξει τον πραγματικό άνθρωπο και γεννάται από την υπεραγία Θεοτόκο. Μακαρία η κοιλία βαστά σας άσε και μαστίους σε θύλα σας. Αυτός ο Θεός, ο οποίος τρέφει τα σύμπαντα και κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, αυτός ο Θεός, και τον τρέφει όχι μόνο με την υλική τροφή αλλά και με την πνευματική τροφή, δεν τον τρέφει μόνο για να τον διατηρήσει στη ζωή, τον τρέφει για να τον προσφέρει και στην σωτηρία, για να ενωθεί με αυτόν τον Θεό, τον τρέφει και πνευματικά. Αυτός ο Θεός τρέφεται από τον άνθρωπο. Το γεγονός, αν το συνειδητοποιήσουμε μέσα σε αυτές τις λίγες λέξεις, είναι συγκλονιστικό. Αυτό το οποίο αποκαλύπτεται μέσα από τις λέξεις αυτές είναι το ύψος, η καθαρότητα, η υπακοή, η παρθενία, η αϊπαρθενία της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και η αγάπη και η ταπείνωση αυτού του Θεού. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στον πρώτο παρακλητικό κανόνα, ο οποίος είναι συμπυκνωμένος μέσα σε μερικές λέξεις. Όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας, όλη η αλήθεια του Ευαγγελίου μέσα σε λίγες λέξεις, και γι' αυτό ο λόγος είναι αγιοπνευματικός. Έχουμε λοιπόν την πρώτη παράκληση και βέβαια έχουμε και την απάντηση του Κυρίου. Μακάρι είναι εκείνοι που ακούνε τον Λόγο του Θεού και τον ζουν. Ίσως θεωρήσει κάποιος ότι είναι αρνητικός τον λόγο που άκουσε ο Χριστός για την μητέρα του. Φυσικά δεν ισχύει αυτό, αλλά τι είπε ο Κύριος. Είπε ότι ο κάθε ένας από εμάς
μπορεί να γίνει θεοτόκος. Ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να γίνει θεοτόκος. Δηλαδή, πώς μπορεί ο άνθρωπος να γίνει θεοτόκος? Με την χάρη του Θεού, με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, ζώντας μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, να συλλάβει τι? Τον Λόγο του Θεού. Η καρδιά του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι μήτρα. Τι είναι αυτό που μπορεί να συλλάβει? Το Πνεύμα το Άγιον, το Λόγο του Θεού να συλλάβει. Και όταν συλλάβει αυτό τον Λόγο του Θεού και ζήσει αυτό τον Λόγο του Θεού, όπως τον έζησε η Υπεραγία Θεοτόκος, όπως τον έζησαν οι Άγιοι, οι οποίοι την μιμήθηκαν και την αγάπησαν και κρατήθηκαν από εκείνην για να μπορέσουν να σταθούν, όταν ο άνθρωπος, όταν οι άνθρωποι ζήσουν αυτόν τον Λόγο, συλλάβουν αυτόν τον Λόγο, τότε γίνονται θεοτόκοι, δηλαδή τότε βλέπουν να γεννιέται ο Χριστός μέσα από την ίδια τους τη ζωή, μέσα από κάθε τους κίνηση, μέσα στην πράξη τους, μέσα στο λόγο τους, μέσα στην έκφρασή τους, μέσα στον λογισμό τους. Τα πάντα πλέον γεννούν Χριστό και τα πάντα γίνονται Χριστός. Τα πάντα γεννούν και τα πάντα γίνονται Χριστός. Αυτή είναι, αυτό μας προσφέρει η Υπεραγία Θεοτόκος, αυτό βλέπουμε στη ζωή των Αγίων, αυτό το γεγονός μας αποκαλύπτει και ο Κύριος με τον Λόγο Του. Μακάρι οι ακούοντες των Λόγων του Θεού. Έναν Λόγο του Θεού να ακούσουμε, μία λέξη να πάρουμε από το Ευαγγέλιο και να θελήσουμε να τη ζήσουμε, τότε θα ζήσουμε, όντως θα ζήσουμε τον Θεό. Με αυτή τη μία λέξη, γιατί η μία αυτή λέξη, ο ένας σπόρος, είναι όλη η αλήθεια. Είναι όλος ο Χριστός. Και αυτός ο σπόρος που εμείς θα πάρουμε και θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε, όπως η Υπεραγία Θεοτόκος, το έδαφος, το ψυχικό έδαφος, και να καλλιεργήσουμε και να ποτίσουμε με τον τρόπο της ζωής μας, αυτή η μία λέξη, αυτός ο ένας σπόρος, θα γίνει η αιτία της σωτηρίας, θα γίνει καρπός, και ο καρπός αυτός θα είναι ο ίδιος ο Χριστός.

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής, και εκείνο επηρεασμένο από την εορτή της αποδόσεως, της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τονίζεται στην προς Φιλιππισίους από τον Απόστολο Παύλο το ότι ο Κύριος έγινε άνθρωπος, σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος. Και ακούμε στην εορτή αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα, γιατί μέσα από το γεγονός της ενανθρωπίσεως αποκαλύπτεται το πρόσωπο, η πίστη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το πρόσωπό της στην Ορθόδοξη διδασκαλία και παράδοση κατέχει κεντρική θέση στο έργο της Θείας Οικονομίας, στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η Παναγία μας έγινε το όργανο της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Και γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι είναι το Θεοδόχο χωρίων, δηλαδή το χωράφι στο οποίο ο Θεός Πατέρας με τη θέλησή της κατά τον Ευαγγελισμό έγινε γεωργός, σπόρος ο Λόγος του Θεού και φυτουργός το Πνεύμα το Άγιον. Βλέπουμε στην ύπαρξή της να λειτουργεί με την δική της την θέληση, με τη δική της τη συγκατάθεση, μέσα στην δική της ταπείνωση, να λειτουργεί και να ενεργεί ο Άγιος ένας Τριαδικός Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Κύριος, όπως διαβάζουμε στο ψαλτήρι, έκλεινε ουρανών και κατέβη. Έγινε δούλος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος. Ταπείνωσε, θα ακούσουμε στο αποστολικό ανάγνωσμα, ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου. Ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου. Ο Απόστολος Παύλος θα το πει αυτό ξεκάθαρα. «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει». Το γεγονός αποκαλύπτεται. Ο Γρηγόριος Θεσσαλονίκης, ο Κύπριος, μας δίνει μία πολύ ωραία εικόνα, πολύ δυνατή εικόνα για την Παναγία, για την Υπεραγία Θεοτόκου. Είναι η παραβολή του πιστού οικονόμου που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 12ο κεφάλαιο, και εκεί ο Κύριος μιλά για τον πιστό οικονόμο που τον άφησε ο Θεός, ο Κύριος, να διευθετήσει τα υπάρχοντά του και από τον οποίο θα ζητούσε εν καιρό τους λογαριασμούς. «Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθόν ο Κύριος αυτού ευρύσει ποιούντα ούτως». Είναι τέτοιος μακάριος οικονόμος που οικονόμησε και τακτοποίησε όλα τα δημιουργήματα του Θεού η Υπεραγία Θεοτόκος. Η Παναγία είναι η ενότητα όλης της κτήσεως. Και πώς αυτό το συνειδητοποιούμε? Το συνειδητοποιούμε αυτό και το βλέπουμε γιατί ο Αδάμ ήταν εκείνος που με την παρακοή του και με την αμαρτία του και την αποστασία του και την απομάκρυνσή του δημιουργεί την διάσπαση και στην ύπαρξή του, αλλά την διάσπαση αυτή την σπέρνει και στην κτήση ολόκληρη. Η Παναγία είναι εκείνη η οποία γεννά το νέο Αδάμ που είναι η ενότητα. Ό,τι χωρίστηκε και ό,τι διαλύθηκε από τον Αδάμ με την παρακοή είναι εκείνο το οποίο ενώθηκε με τον νέο Αδάμ, με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, με την υπακοή του, μια υπακοή η οποία έφτασε μέχρι τον θάνατο. Μέχρι τον θάνατο. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι η Παναγία μας είναι το μετέχμιο εκείνο το οποίο από την διάσπαση με την ενσάρκωση του Κυρίου και τη γέννηση του Κυρίου
μεταφέρει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος στην ενότητα. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία μας δείχνει πόσο ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον Θεό. Είναι εκείνη η οποία μας δείχνει πόσο ο άνθρωπος μπορεί να γίνει παράδεισος. Είναι εκείνη η οποία μας αποκαλύπτει το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να κοινωνήσει και να προσφέρει τον Θεό. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το ιερό της πρόσωπο. Και βέβαια βλέπουμε την ζωή του Χριστού στη ζωή της. Εδώ είναι ένα άλλο σημείο πολύ δυνατό στο οποίο στέκονται και τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Θα παρατηρήσουμε ότι ο Κύριος έζησε ταπεινά, ήταν φτωχός, δεν είχε μόνιμη οικία, ούτε είχε που την κεφαλή κλείνει. Δεν επιλέγει, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, σοφούς, διδασκάλους, γραμματείς, φαρισαίους, σπουδαίους, επιφανείς της εποχής εκείνης ως μαθητές του. Κινήθηκε ταπεινά, δεν θέλησε να δοξαστεί από τους ανθρώπους, να χειροκροτηθεί από τους ανθρώπους. Και αυτό το βλέπουμε και στην περίπτωση όπου θέλησαν να τον κρατήσουν όταν χόρτασε τα πλήθη, πιστεύοντας ότι κρατώντας τον Χριστό έχουν λύσει το πρόβλημα της ζωής τους. Και αυτό ακριβώς το οποίο βλέπουμε στον Κύριο, την ταπείνωσή του, την αφάνεια μέσα στην οποία πολλές φορές επιλέγει, την διάκρισή του, την ευγένειά του, την λεπτότητά του, την πτωχία του, την ταπείνωση, κυρίως την ταπείνωση, αυτά ακριβώς τα οποία βλέπουμε στον Κύριο, τα συναντούμε και στη ζωή της Παναγίας. Η Παναγία ζει τον Χριστό, αυτή είναι η ζωή της. Η Παναγία ζει τον Χριστό. Ζει κυριολεκτικά, ουκέτι αυτή ζει, ζει δεν αυτή ο Χριστός. Ζει τον Χριστό. Και βέβαια βλέπουμε και την θέση της και τη στάση της απέναντι στον Χριστό. Τον ακολουθεί, δεν μιλά. Ό,τι ο Χριστός δίνει σε όλους και εκείνη το παίρνει, το δέχεται, το καλλιεργεί, το ζει. Την βλέπουμε σε όλα τα γεγονότα, σε όλα τα γεγονότα της ζωής του Κυρίου, αλλά και στα γεγονότα της πρώτης Εκκλησίας, την Ανάληψη. Και καταλαβαίνουμε ότι ενώ πάντοτε και στην πρώτη Εκκλησία της έδιναν μια κεντρική θέση, και στην ζωή του Χριστού θα μπορούσε να έχει αυτή την θέση, εκείνη επιλέγει την αφάνεια, μια αγία αφάνεια, και παραμένει στην αγία ταπείνωση. Ας θυμηθούμε ότι βρίσκεται στην Ανάσταση χωρίς να φαίνεται η άλλη Μαρία. Τέτοια ταπείνωση. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον Θεό. Ας θυμηθούμε το γεγονός του Ευαγγελισμού. Αυτή η ένωση με τον Θεό, με ταπείνωση και με υπακοή και με πίστη και με αγάπη, αυτή η ένωση είναι ο Ευαγγελισμός του καθενός από εμάς. Βλέπουμε πώς ζει δίπλα στον Χριστό, πόσο ταπεινά ζει δίπλα στον Χριστό. Βλέπουμε ότι κρατά μόνο ό,τι είναι Χριστός και ζει μόνο ό,τι είναι Χριστός και δίνει στους ανθρώπους, σε κάθε άνθρωπο, κάθε εποχής, τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Έτσι ακριβώς την
περιγράφουν την Αγία Βιωτή της, την Αγία Ζωή της, την πορεία της, την θέση της δίπλα στον Χριστό, τη θέση της στην Εκκλησία, οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Μας δείχνει λοιπόν το πώς μπορούμε να ενωθούμε με τον Χριστό, πώς μπορούμε να κοινωνήσουμε τον Χριστό, πώς μπορούμε να

δείχνει πώς μπορεί να ξημερώσει μέσα μας. Από αυτή τη νύχτα που οι περισσότεροι πάσχουμε, υποφέρουμε, την εσωτερική νύχτα, η Παναγία μας δείχνει, ξημέρωσε την στιγμή του Ευαγγελισμού για όλη την ανθρωπότητα. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον. Ξημέρωσε για όλη την ανθρωπότητα η στιγμή του Ευαγγελισμού. Αλλά και κάθε τι της Υπεραγίας Θεοτόκου μας παραπέμπει στο Χριστό, και γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας, εκτός από ορισμένα ιερά εικονίσματα τα οποία περιγράφουν κάποια θαυμαστά γεγονότα και σημεία, οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι πάντοτε βλέπουμε την Υπεραγία Θεοτόκου να κρατά το Χριστό. Όποιος προσφεύγει, καταφεύγει στην Παναγία, τον Χριστό προσκυνά. Και όταν ζητά κάτι από την Παναγία, τον Χριστό του δίνει. Και όταν κάποιος αγαπήσει την Παναγία και θελήσει να σπουδάσει σε αυτό το πανεπιστήμιο, σε αυτό το μυστήριο της Υπεραγίας Θεοτόκου, του δείχνει πώς θα συλλάβει, πώς θα κυοφορήσει, πώς θα διατηρήσει και πώς θα γεννά διαρκώς τον Χριστό. Αυτό έρχεται και δίνει σε κάθε άνθρωπο η Υπεραγία Θεοτόκος. Μέσα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και το Αποστολικό, μέσα από τους ύμνους της εορτής, μπορούμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και να ζήσουμε αυτήν την αγαθή μερίδα την οποία έζησε, αυτόν τον Χριστό τον οποίο γέννησε. Αυτό πραγματικά να ευχηθούμε για όλους μας. Αγαπητοί ακροατές, να ζήσουμε αυτό το οποίο μας προσφέρει η Εκκλησία, να ζήσουμε, να νιώσουμε αυτό το οποίο μας δίνει το Ευαγγέλιο, για να μπορούμε καθημερινά να ζούμε τη χαρά της παρουσίας του Χριστού και η κάθε μέρα μας να είναι εορτή. Η κάθε μέρα μας να είναι ένα πανηγύρι, ένα πανηγύρι της παρουσίας του Χριστού. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείται τη ψυχή μου μεταναστεύου επί τα όρια ως τρουθείων, ότι ιδού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ετοίμασαν βέλη σφαρέτραν του κατατοξεύσε εν σκοτωμίνη τους ευθύς την καρδία. Ότι άσυ καταρτήσω αυτή καθήλων, ο δίκαιος τι επί

0: δόξεν. Κύριος εν ναό Αγίω αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα επιβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος, ημερής του ποτηρίου αυτών, ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησε, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού.
1: Ψαλμός δέκατος. Συνετέθη από τον Δαβίδ. Η μουσική του εκτέλεση ανατίθεται στον αρχιμουσικό. Εγώ έχω στηρίξει την πεποίθηση και την ελπίδα μου στον παντοδύναμο Κύριο. Και γιατί όλοι εσείς μου λέτε, φύγε, μετανάστευσε από εδώ, πέταξε σαν στρουθείο τρομαγμένο στα βουνά, για να βρεις εκεί τη σωτηρία σου. Φύγε, μου λέγουν, γιατί οι αμαρτωλοί άνθρωποι έχουν ετοιμάσει τα βέλη τους για να τα εκτοξεύσουν με μανία από τον σκοτεινό τόπο που ενεδρεύουν εναντίον των απονήρευτων και εναρέτων ανθρώπων. Όλα όσα εσύ, Κύριε, σοφός και δικαίως έχεις νομοθετήσει, αυτοί τα κρυμνίζουν και τα καταπατούν και πάνω στην αλαζονία τους ρωτούν, ποιο είναι λοιπόν το κέρδος του δικαίου? Κανένα. Ο Κύριος όμως βρίσκεται ακατανίκητος στον ουρανό και στον ιερό ναό του. Ο Κύριος έχει στήσει το δικαστικό του θρόνο ψηλά στον ουρανό. Από εκεί οι οφθαλμοί του βλέπουν με προσοχή και με ευμένεια τον ταλαιπωρούμενο πτωχό. Διεισδυτικά εξετάζουν και διακρίνουν τους ιούς των ανθρώπων. Ο Κύριος εξετάζει και ξεχωρίζει με ακρίβεια, χωρίς καμία πλάνη, τον δίκαιο από τον ασεβή. Όποιος όμως αγαπά την αδικία και επιμένει σε αυτήν, αυτός μισεί και βλάπτει κυρίως τον εαυτό του. Ο Κύριος θα εξαπολύσει σαν βροχή και θα γεμίσει με ολέθριες παγίδες τον δρόμο των αμαρτωλών ανθρώπων. Θα ρίψει εναντίον τους φωτιά και θιάφη. Θα εξαπολύσει βίαιο και ορμητικό άνεμο για να αναρρυπίζει τη φλόγα. Αυτό είναι το ποτήριο της οργής του Θεού, κατάπικρο εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος και αγαπά δικαιοσύνες, στρέφει τους οφθαλμούς του με ηλαρότητα και ευμένεια στους ευθύς και αγαθούς ανθρώπους.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόση Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις EAR.
7: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
6: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
7: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις EAR.
6: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
10: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
11: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
11: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
12: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
13: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
14: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
13: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
12: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
15: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
13: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
16: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ώρα Ελλάδος 6.
17: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πώς αγαπητή μου να μεγαλύνομαι εκείνην που επάξια εμεγάλυνε και εδόξασε τον Θεόν. Πώς ακόμη να επενέσομαι εκείνην που όλος ο βίος της ήτο ένας Άγιος έπαινος. Πώς να μακαρίσομαι εκείνην που προφητικότατα μακαρίζουν όλοι οι αιώνες και όλες οι γενεές έως της συντελείας του αιώνος και επέκεινα. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενεέ, ότι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Και η προφητεία αυτή της υπεραγίας Θεοτόκου, ότι θα την μακαρίζουν όλες οι γενεές όλων των αιώνων και όλων των εποχών, εξεπληρώθηκε. Και εμείς πανηγυρίζοντες εκείνην μακαρίζομεν. Η σημερινή πανήγυρης και η συγκέντρωση όχι μόνο εδώ αλλά όπου εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και Ορθοδόξος λατρεύουν τον Κύριον Ιησού Χριστόν, τιμούν και μεγαλύνουν και πανηγυρίζουν και επαινούν την υπεραγίαν Θεοτόκον. Και πώς να μην είναι μακαρία, όταν αυτή η ιδία είναι ο αληθής παράδεισος του Θεού, το ξύλον της αληθού ζωής, η πηγή και ο ποταμός της χάριτος και η οδός που οδηγεί προς το ξύλον της ζωής. Πράγματι αγαπητοί, εάν όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Κολασαΐς επιστολή του 1,16 ότι τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Τα πάντα λέγει έχουν κτιστεί, έχουν δημιουργηθεί ορατά και αόρατα από τον Θεό Λόγον, και όλα που δημιουργήθησαν από τον Θεό Λόγον όλα εκτίσθησαν δια λογαριασμών του Θεού Λόγου. Πράγματι μπορούμε να υπούμε ότι ο Θεός Λόγος όταν αποφασίζει να κάνει τον κτιστόν κόσμον ορατών και αόρατων, σκοπός του είναι να απλωθεί πέρα από τον εαυτόν του, πέρα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, να απλωθεί η αγάπη του. Είναι τρόπον τίνα η αγάπη του Θεού κάτι, ένα στοιχείο, να μιλήσω ανθρώπινα, που εστεναχώρει. Τη λέξη εστεναχώρει τη βάζω εντός εισαγωγικών. Εστεναχώρει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και επεθύμουν να την απλώσουν πέρα από τον εαυτό του στην αγάπη αυτή. Γι' αυτό ακριβώς και ο κόσμος όλος, άγγελοι και το σύμπαν των ορατών όλο, αποτελεί την εξωτερική προβολή του Θεού, και ως εξωτερική προβολή του Θεού είναι έκφραση εξωτερική της θείας αυτής ενεργίας της αγάπης. Σκοπός λοιπόν του Θεού Λόγου ήταν να πλησιάσει, να προσεγγίσει αυτήν την κτιστή δημιουργία. Προσέξτε αυτό το σημείο. Σκοπός ήταν να προσεγγίσει την κτιστή δημιουργία. Αυτή όμως η προσέγγιση δεν θα ήταν προσέγγισης προνοίας, ούτε προσέγγισης κυβερνήσεως του παντός, αλλά προσέγγισης οντολογική. Κάτι περισσότερο από εκείνο που εγώ έχω μία προσέγγιση βάζοντας τα ρούχα μου, τα παπούτσια μου, το καπέλο μου. Κάτι περισσότερο. Και αυτό το κάτι περισσότερο δεν είναι το τι άλλο παρά η περιβολή της κτιστής δημιουργίας, και μάλιστα της κτιστής ορατής δημιουργίας, υπό την μορφή ενός ανθρώπου. Συνεπώς, το από αιώνος σε συγγυμένων μυστήριων του Θεού, το κεκριμένον και από αυτούς τους αγγέλους και μόνον γνωστών εις των Άγιων Τριαδικών Θεών, ή το αυτό, ότι ο Θεός, και μάλιστα το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, θα ενυνθρώπιζε. Τούτο θα εγίνετο με την πνευματική προκοπή των ανθρώπων επί της γης, που θα έδιναν οι άνθρωποι τη δική τους τη φύση στον δημιουργόν της φύσεώς των, ώστε ο κτίστης να γίνει κτίσμα. Αλλά οι πρωτόπλαστοι στόχησαν. Δεύτερη αστοχία των ανθρώπων ήταν ότι όταν ήρθε ο Θεός Λόγος να ενανθρωπίσει, ήρθε εις τα ίδια, να χρησιμοποιήσω την Ιωάννιον έκφραση, οι άνθρωποι τον εσταύρωσαν, τον απέβαλαν, και οι πρωτόπλαστοι απέβαλαν τον Θεό Λόγον εις τον παράδεισον, αλλά και οι μετέπειτα άνθρωποι, οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, απεδοκίμασαν τον ενανθρωπίσαντα Θεόν Λόγον. Και επειδή ακριβώς απεδοκιμάστη, αλλά το σχέδιο του Θεού δεν ματαιούται, αποφασίζει ο Θεός δια του Σταυρού να σώσει τον κόσμο. Ενώ δεν ήταν ο Κύριος σκοπός και το αρχικό σχέδιο ο Σταυρός, ή το μόνον η ενανθρώπιση. Επειδή όμως ο άνθρωπος, καλύτερα ο διάβολος πίσω από τον άνθρωπο, προσεπάθησε να ματαιώσει αυτό το έργο του Θεού, το επιτυγχάνει ο Θεός δια του τρόπου της ματαιώσεως, με εκείνο που οι άνθρωποι είχαν ως ματαίωση, τον Σταυρόν. Και έτσι σώζεται ο κόσμος. Αλλά προσέξτε όμως, ώστε το αρχικό, το πρώτο θέλημα του Θεού είναι η ανθρώπιση. Το δεύτερο θέλημα του Θεού είναι ο Σταυρός. Πάντως είναι η σωτηρία του παντός. Βέβαια, όταν λέμε σωτηρία, είναι πια γιατί μπήκε ο Σταυρός. Κατά τα άλλα δεν θα ήταν σωτηρία, αλλά μια κοινωνία της κτιστής δημιουργίας, ορατής και αοράτου μετά του Θεού. Αυτή η ανάκραση ακτίστου και κτιστού, Θεού και κτισμάτων, είναι κάτι που πραγματικά είναι ασύλληπτο. Αλλά πώς θα έγινε το αυτό το σχέδιο? Έπρεπε συνεπώς να βρεθεί ένα εκλεκτό κτίσμα, ένας εκλεκτός άνθρωπος, και αυτή είναι η Θεοτόκος. Η Θεοτόκος συνεπώς αποτελεί το τελευταίο, όχι χρονικά, ποιοτικά, το τελευταίο και ακρότατον και άριστον κτίσμα που ηνώθη με αυτόν τον Θεόν Λόγον, που είναι ο ακρότατος κρίκος ολοκλήρου της δημιουργίας. Γι' αυτό ολόκληρη δημιουργία έγινε δια την Θεοτόκον, και η Θεοτόκος έγινε δια των Θεών Λόγων. Ώστε λοιπόν, εάν το σύμπαν άπαν άγγελοι και ορατών κτίσμα, σύμπαν έγιναν δια την Θεοτόκον και εκείνη δια των Θεών Λόγων, τότε μπορούμε να υπούμε ότι ολόκληρη δημιουργία αποτελεί έναν τύπο και ένα προχάραγμα, όπως λέγουν οι πατέρες, δικό της. Όλη λοιπόν η δημιουργία, τύπος και προχάραγμα της υπεραγίας Θεοτόκου. Όλα μιλούν για εκείνην, αφού όλα έγιναν για εκείνην, και εκείνη έγινε δια των Θεών Λόγων. Και να, αγαπητοί, ας πάμε στο πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, να δούμε πώς ακριβώς η Θεοτόκος είναι ο λυθής παράδεισος το δέντρο το αληθινό της ζωής κλπ. Και φύτευσαν Κύριος ο Θεός παράδεισον εν εδέμ κατά Ανατολάς. Γένεσης 4,8. Εάν ο παράδεισος είναι ο Χριστός, είναι τύπος του Χριστού, διότι όπως λέγει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, αν πούμε παράδεισον, εάν πούμε αιώνιον ζωήν, εάν πούμε βασιλεία του Θεού, είναι το ίδιο. Και η αιώνια ζωή και η βασιλεία του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Έτσι, εάν ονομάσουμε παράδεισον των Ιησού Χριστών, τότε εδέμ είναι η Θεοτόκος. Γιατί λέγει το Ιερό Κείμενο ότι ο Θεός εφύτευσε παράδεισον, δηλαδή κήπον, σε μία περιοχή της γης που έλεγε το Εδέμ. Και ως προς την περιοχή ανατολικά αυτής της περιοχής έκανε τον παράδεισον, εφύτευσε τον παράδεισον. Συνεπώς ο παράδεισος δεν ήταν όλη η γη, αλλά ήταν μόνο ένα μικρό μέρος της γης. Και αν θέλετε γεωγραφικά, τοποθετείται κάπου εκεί νότια της Αρμενίας, κάπου εκεί στην Περσία, μεταξύ του όρου Σαραράτ, μεταξύ Αρμενίας και Περσικού κόλπου. Εκεί τοποθετείται πάλι από την Αγία Γραφή ο παράδεισος ο αρχαίος. Ήταν λοιπόν ένα τμήμα της γης. Όλη εκείνη η περιοχή έλεγε το Εδέμ. Και στην περιοχή εκείνη ο Θεός εφύτευσε τον παράδεισον. Εάν λοιπόν ο παράδεισος είναι ο Χριστός, τότε η Εδέμ είναι η Θεοτόκος. Δηλαδή είναι εκείνη η οποία περικλεί, διότι η Εδέμ περιέκλειε τον παράδεισον. Είναι εκείνη η οποία περικλεί τον παράδεισον, τον νοητόν παράδεισον, τον Χριστόν. Κάνει εντύπωση που λέγει εδώ και εφύτευσεν Κύριος ο Θεός και τα λοιπά. Εφύτευσεν. Του δίδει χέρια του Θεού όπως και έπλασε ο Θεός των άνθρωπων. Είναι ανθρωπομορφικές εκφράσεις, αλλά δείχνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν λέγει εφύτευσεν, σημαίνει ότι ο Θεός έκανε τον παράδεισον ιδιοχείρος. Τι θα πει αυτό ιδιοχείρος? Ότι είναι έργο του Θεού τροποντινά με τα χέρια του, δηλαδή της ιδιαίτερας του φροντίδος. Πράγματι η νοητή Εδέμ, η Θεοτόκος, είναι έργον της Θείας Χάριτος, έργον ιδιόχειρον αυτού του Θεού. Είναι όμως γνωστό ότι οτιδήποτε αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται και στην Θεοτόκον, διότι η Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία δέχεται τον Υιόν του Θεού και παίρνει όλες εκείνες τις ιδιότητες που έχει ως Θεός Λόγος και του δίδει κατά αντίδοση τις δικές της ανθρώπινες ιδιότητες. Έτσι μετέχει η Θεοτόκος εις τα του Θεού Λόγου κατά ένα τέτοιο τρόπο ώστε ό,τι κατηγορείται, αναφέρεται εις τον Θεό Λόγον και εις τον Ιησού Χριστόν στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, κατηγορείται, αναφέρεται και εις την υπεραγία των Θεοτόκων. Είναι καταπληκτικό αυτό. Σας είπα προηγουμένως, εάν ο Χριστός είναι ο παράδεισος, η Θεοτόκος είναι η Εδέμ. Τώρα, εάν η Θεοτόκος είναι ο παράδεισος, δηλαδή εκείνο που θα λέγαμε, θα κατηγορούσαμε, θα αναφέραμε δηλαδή εις τον Ιησού Χριστόν, τώρα το αναφέρουμε στην Θεοτόκο. Τότε αγαπητοί μου θα λέγαμε ότι έχουμε εδώ έναν τύπον και ένα σχεδίασμα, ότι η Θεοτόκος είναι ο νοητός παράδεισος και εφύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον. Πράγματι, όπως λέγει ο Θεοφάνης ο Νικαίας. Τύπος είναι ο παράδεισος του μέλλοντος, του νυν παροιμήν υμνουμένου. Ναι, λέγει, ή το τύπος ο παράδεισος του μελλοντικού εκείνου προσώπου, του μελλοντικού παραδείσου, που αυτό τώρα το πρόσωπο των παράδεισων των μελλοντικών υμνούμε και γιορτάζουμε. Δηλαδή, η υπεραγία Θεοτόκος. Η Θεοτόκος, λοιπόν, είναι, όπως λέγει ο Μωυσής στη Γένεση, είναι ο παράδεισος της τρυφής, το της γης κάλλιστον και εξαίρετον, όπως λέγει πάλι ο Θεοφάνης. Δηλαδή, είναι ο παράδεισος της απολαύσεως η Θεοτόκος. Είναι η γη εκείνη η καλύστη και η εξαιρετική. Και πράγματι, η Θεοτόκος είναι έναντι όλων των κτισμάτων το άριστον κτίσμα. Τόσο ώστε δεν συγκρίνεται ούτε καν με τις νοερές δυνάμεις, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Κάποτε δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Αγαπητοί μου, τώρα αρχίζω να το καταλαβαίνω. Το γιατί η Θεοτόκος είναι πιο πάνω από τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Με δύο λόγια να το καταλάβετε και εσείς. Αν και είναι πολλή η θεολογία γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου. Πόσοι, όσοι και εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η Θεοτόκος λέγεται θρόνος του Θεού Λόγου. Και δεν είναι όπως ο θρόνος ένα ξύλινο κάθισμα, όπως εσείς κάθεστε τώρα σε μια καρέκλα από την οποία θα φύγετε, σε λίγο θα σηκωθείτε. Η Θεοτόκος λέγεται θρόνος του Θεού Λόγου, οντολογικά. Θρόνιασε, να το πω απλά, ο Θεός Λόγος, σαρκούμενος μέσα εις αυτά τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτή τη μήτρα της υπεραγίας Θεοτόκου την έκανε θρόνον. Και ήτο όλος ο Λόγος ο Θείος. Όχι ένα κομματάκι της θεότητος, όλος ο Λόγος ο Θείος. Και έτσι γίνεται η Μαρία Θεοτόκος. Γεννά αυτόν τον Θεό που ενανθρωπίζει. Αυτό όμως είναι τεράστιο. Οι ουράνιες δυνάμεις, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ κυκλώνουν τον θρόνο του Θεού. Και όσο απέχει, θα λέγαμε, ο ουρανός από τη γη, ο ουρανός του αχανές, τόσο απέχει η λυγκιωδός, απέχει η Θεοτόκος από τις νοερές δυνάμεις. Γιατί η Υγεία εδέχθη αυτών των Θεών Λόγων, ενώ οι άγγελοι κρύπτουν, τα εξαπτέρυγα λέγει, κρύπτουν το πρόσωπό τους από τη Θεία Δόξα που δεν τολμούν να κοιτάξουν. Βλέπετε λοιπόν τη διαφορά. Πράγματι είναι τιμιωτέρα των χειρουδίμ και ενδοξωτέρα των σεραφείμ. Συνεπώς η Θεοτόκος είναι ο χώρος του αχωρήτου λόγου. Και σημειώνει ο Μωυσής στο βιβλίο της Γενέσεως και το ξύλον της ζωής εν μέσω το παραδείσο. Γένεσης 2,9. Και το δένδρον της ζωής ή το εις το μέσον του παραδείσου. Δηλαδή ο νοητός παράδεισος, η Θεοτόκος, που είναι ο παράδεισος ο νοητός, βλαστάνει το ξύλον, το δένδρον όντως της ζωής και της γνώσεως αυτών των Χριστών. Όπως θα γνωρίζετε, ο Θεός εφύτεψε, λέγει, ανάμεσα στα πολλά δέντρα και δύο δέντρα. Το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και το δέντρο της ζωής. Και το δέντρο της ζωής θα ήταν εκείνο που εάν θα δοκίμαζε οι πρωτόπλαστοι, δεν θα πέθαιναν ποτέ. Τι είναι αυτό? Γιατί πέθαναν με το πρώτο δέντρο και δεν θα πέθαναν με το δεύτερο? Το πρώτο ήταν αν έδειχναν την υπακοή, θα γίνονται παιδιά του Θεού κατά χάρη και θα εδοκίμαζαν τον καρπόν των δεύτερων, δηλαδή πλέον θα έμπαιναν μέσα στην Αθανασία. Μη τρομάζετε, δεν είναι μύθος η γένεση. απόδειξε ότι εκείνο που ματαιώθηκε στον αρχαίον παράδεισον ήρθε ο Χριστός να το αποκαταστήσει. Και επειδή μπήκε ο θάνατος και πεθαίνουμε και χωρίζει η ψυχή από το σώμα, θα γίνει η ανάσταση των νεκρών. Δηλαδή θα δοκιμάσουμε πάλι. Δεν δοκίμασαν οι πρωτόπλαστοι. Κατά πρόνοια πάλι του Θεού δεν δοκίμασαν, για να μην γίνει το κακό αθάνατον. Θα δοκιμάσουμε τον καρπόν αυτόν του δέντρου της ζωής, για να αφαρτιστούμε και για να αθανατιστούμε, ώστε να μείνουμε στην αιωνιότητα άφαρτη και αθάνατη. Αλλά προσέξτε εδώ, εάν η Παναγία, η υπεραγία Θεοτόκος είναι ο νοητός παράδεισος, τότε εις αυτόν τον παράδεισον των νοητών, στο μέσο αυτού του παραδείσου βλαστάνει το δέντρο της ζωής, ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα καλείται ο λαός του Θεού να δοκιμάσει από τον καρπόν. Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, αυτός είναι ο καρπός του δέντρου της ζωής, έχει ζωή αιώνια. Και δεν είναι φιλολογικό και ποιητικό το «έχει ζωή αιώνια», αλλά είναι οντολογικών και πραγματικών. Προσέξτε αυτό, γιατί δυστυχώς πολλά τα της πίστεώς μας, κατά έναν γνωστικόν τρόπο που οι γνωστικοί, οι σανερετικοί, πήραν μια αλληγορική σημασία, και στη σκέψη του λαού μας νομίζουμε αυτά ότι υπάρχουν σαν θέματα αλληγορικά, φανταστικά, μυθώδη. Είναι φοβερές οντολογίες. Ας το προσέξουμε. Υπάρχει ένα ωραίο τροπάριο που λέγει ότι παράδεισος γάρι εκείνης γαστήρ ευπρεπεί εφραθά ο διθλέμ, λέει, στολή σου, γιατί το ξύλον της ζωής, λέει, εν το σπηλαίο εξήνθησε. Στο σπήλον της Βηθλέμ, εκεί φύτρωσε το ξύλον της ζωής ο Χριστός. Παράδεισος και γαρή εκείνης γαστήρ, γιατί εκείνη της Θεοτόκου η γαστήρ είναι παράδεισος, ενώ το θείον φυτών, στον οποίον παράδεισον υπάρχει το θείο φυτών, εξού φαγόνται ζήσομεν, από το οποίο όταν θα φάμε θα ζήσουμε. Χριστός γεννάται την πριν πεσούσαν αναστήσων εικόνα, και γεννιέται ο Θεός Λόγος που γίνεται άνθρωπος για να αναστήσει, να σηκώσει από χάμο την πεσμένη δική του στον άνθρωπο εικόνα. Ακόμη η Θεοτόκος είναι η ιδία το ξύλων της ζωής, είναι το δέντρο της ζωής, και τότε ο Χριστός είναι ο καρπός αυτού του δέντρου. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, λέγει: «Και εν μέσω της πλατείας αυτής», ποιας αυτής, της πόλεως, της Άνω Ιερουσαλήμ, της Βασιλείας του Θεού, «ξύλων ζωής, δέντρων ζωής, ποιούν καρπούς 12, που κάνει 12 καρπούς, κατά μήνα έκαστον αποδιδούν τον καρπόν αυτού». Εάν λοιπόν ο Χριστός είναι ο καρπός της ζωής, τότε η Θεοτόκος είναι το δέντρο της ζωής. Σας κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου, ότι δεν μπορεί να είναι χωριστά ο Χριστός από την Θεοτόκον? Πάντα είναι μαζί, και εις την προτύπωση και παντού. Γι' αυτό και εις τις ακολουθίες μας όλες, ό,τι ύμνους πούμε στο Χριστό, θα καταλήξουν με ένα θεοτοκίον, με ένα τροπάριον που είναι αφιερωμένο εις την Θεοτόκο. Αυτό είναι πράγματι καταπληκτικό. Συνεπώς, η Θεοτόκος είναι στο κέντρο της πλατείας, εις το κέντρο της πόλεως, της Ιερουσαλήμ, της Βασιλείας του Θεού. Η Θεοτόκος είναι στο κέντρο της Βασιλείας του Θεού, ως Παναγία. Διότι όπου ο Χριστός, σας είπα, εκεί και η Θεοτόκος. Κάποτε η Εύα ονομάστηκε από τον Αδάμ ζωή, αλλά ατυχώς εισήλθε ο θάνατος. Η νέα Εύα είναι η Θεοτόκος, η όντως μητέρα της ζωής. Σημειώνει ακόμη ο Μωυσής: πηγή δε ανέβαινεν εκ της γης και επότιζεν παν το πρόσωπον της γης. Ανέβαινε, λέγει, πηγή από την, στον παράδεισον και επότιζε όλο το πρόσωπο της γης. Ναι, διότι η Θεοτόκος είναι η ζωοδόχος, πηγή. Είναι η πηγή που εδέχθηκε την ζωή, δηλαδή των Θεών Λόγων, ο οποίος είναι η αυτοζωή. Αλλά εδέχθη την ζωή, μεταβάλλεται σε ζωή. Είναι ο Χριστός ο χορηγός της ζωής. Είναι και η Θεοτόκος η χορηγός της ζωής. Λέγει ένα τροπάριο. Τελειώνει έτσι. Την ζωοδόχον πηγήν, την αέναον, την Θεοτόκον. Αυτή η οποία είναι η αέναο ζωοδόχος πηγή. Εκείνη που είναι ανεξάντλητη, αή ρέουσα, πάντα ρέουσα. Τι, την ζωή. Ποτίζει η Θεοτόκος αυτή η νοητή πηγή δια των ευαγγελικών υδάτων όλο το πρόσωπο της γης. Ακόμη η Θεοτόκος ονομάζεται ποταμός. Λέγει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Μωυσής, ποταμός δε εκπορεύεται εξ Εδέμ. Γένεσης 2,10. Ποτίζον τον παράδεισον. Ποτάμι, λέει, βγαίνει από εκείνη την πηγή και ποτίζει τον παράδεισον. Εκεί θεραφορίζεται εις τέσσερας αρχάς. Και αυτό το ποτάμι χωρίζεται σε τέσσερα παραποτάμια. Είναι ο Γεών και ο Φυσών, ο Τίγρης και ο Εφράτης. Αληθινά ποτάμια. Ιστορικά, γεωγραφικά ποτάμια. Αληθινά ποτάμια. Γιατί σας είπα, ο παράδεισος ήταν στη γη. Αλλά αυτές οι τέσσερις αρχές, αφού η Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία στέκεται πηγή και ποταμός, η ιδία έχει εν εαυτή και τις τέσσερις αρχές. Εάν δηλαδή έγινε η κλίμακα, διείς κατέβει ο Θεός, όπως ακούσαμε προηγουμένως στην προφητεία, έτσι γίνεται ο ποταμός που χωρίζεται για να αρδεύσει τον παράδεισον του Θεού με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που μοιράζονται επάνω εις τη γη. Και όπως λέγει πάλι ο Θεοφάνης, ο Νικαίας, ότι η Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία απορρέει κάθε χάρη του Αγίου Πνεύματος, και είναι τέσσερα τα χαρίσματά της. Η Αποστολική Αρχή, η Ιεραρχική, η Μαρτυρική και η Ασκητική. Δηλαδή, όλοι οι τάξεις που υπάρχει μες στην Εκκλησία, όλος ο λαός του Θεού, είτε ανήκει κανείς στους Αποστόλους, είτε στους Ιεράρχες, στην Ιεροσύνη, είτε στους Μάρτυρας, είτε εις τον Ασκητισμόν, δεν υπάρχει χριστιανός χωρίς ασκητικότητα, αυτές οι τέσσερις αρχές ως δυνατότητα πραγματώσεως ξεκινούν από την υπεραγία Θεοτόκων. Είναι το ποτάμι που χωρίζει σε τέσσερα παραποτάμια. Γι' αυτό και οι Απόστολοι, αγαπητοί μου, και οι Ιεράρχοι της εποχής εκείνης, όταν η Θεοτόκος απέθανε, συνεκεντρώθησαν γύρω από την νεκρική της κλίνη, ως γυρίζοντας την πηγή της, την πηγή τους. Και συνεχίζει ο Μωυσής, και έταξε ο Θεός τα χερουβίμ και την φλογίνη ρομφέαν, την στρεφωμένη θυλάσσιν την οδόν του ξύλου της ζωής. Εδώ ποια είναι η οδός που οδηγεί στο ξύλο της ζωής? Είναι η Θεοτόκος. Ναι, είναι η οδός η Θεοτόκος, γι' αυτό και λέγεται οδηγήτρια, που οδηγεί το λαό του Θεού εις τον Χριστόν. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η οδός. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο διε μου. Και κανείς δεν έρχεται προς τον Χριστόν αληθινά παρά μόνο διε της Θεοτόκου. Τι σημαίνει αυτό? Ποτέ δεν θα δεχθείς, ποτέ αδελφέ μου δεν θα δεχθείς ότι ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος παρά αν παραδεχθείς την Θεοτόκον. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις τον Ιησούν Θεάνθρωπον εάν δεν δεχθείς την Θεοτόκον. Δεν μπορείς λοιπόν να πλησιάσεις τον Ιησού Χριστόν παρά δια της Θεοτόκου. Εδώ ακριβώς υπάρχει το θαυμάσιο δόγμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γράφει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας που υπερισπίστη το δόγμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γράφει «Διείς», ένα τμήμα σας λέγω, «Διείς ο ουρανός αγάλεται δια της οποίας, διείς άγγελοι και αρχάγγελοι εφραίνονται, διείς δαίμονες φυγαδεύονται, διείς το εκπεσόν πλάσμας εις ουρανούς αναλαμβάνεται, διείς πάσα ηχθήσεις η δολομανία κατεχωμένη εις επίγνωση αληθείας ελήλυθεν, διείς εις πάσαν την οικουμένη εκκλησία τεθεμελίονται, διείς έθνη άγονται εις μετάνοιαν». Και τι λέγω πολλά, «Διείς ο μονογενής Υιός του Θεού, δια της οποίας ο μονογενής Υιός του Θεού».
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Τύρα Αγιοριτών Πατέρων. Βοή σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε εδώ στην ιερά σκήτη του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου στην Παντοκρατορινή Καψάλα την επικοινωνία μας με τον γέροντα της αδελφότητος, τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιωακείμ. Έχουμε ως θέμα τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην κυρία Θεοτόκο. Ο γέροντας, με τον άλατη ερτημένο λόγο του, μας βοηθεί να κατανοήσουμε, να βιώσουμε, να ενστερνιστούμε τα σωτηριώδη νοήματα και μηνύματα του μικρού παρακλητικού κανόνος. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία μας αυτή, θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα ως έναυσμα της επικοινωνίας από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων», που είναι το έκτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

Εδώ στο Άγιον Όρος, στην πράξη βλέπουμε εφαρμοζόμενες από τους πατέρες τις νουθεσίες του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου προς υποτακτικών. Ας τις χαρούμε στο πρωτότυπο. «Δεύρο, ελθέ, πίκτα, δεύρο μισθήθη ζέων, τους αφιένα σου κλείνον ευεπικώος, όλος ταπεινός, νεκρός όν εντοθέλην. Πάνε ενθύμημα φανερών της καρδίας, ως αν τελείως εμένεις το σταδίο. Μη σε εκφοβήτω, μη τέριμος, μη στήλος, μη τ' άλλο τάγμα των θεοδρόμων βίων. Προύχεις απάντων ως θεογράφος έχει. Του μαρτύρων πρώτου γάρ οδόν ανοίης». Προοφθαλμών επίσης και οι κανόνες του Μεγάλου Αντωνίου, του καθηγητού της Ερήμου. «Άναπτε την λιχνίαν σου με το έλεον των οφθαλμών σου», δηλαδή με τα δάκρυα. «Πένθη δια της αμαρτίας σου, ως εάν είχες διαρκώς νεκρόν εν το οίκο. Έστω το πρόσωπόν σου διηνεκώς σκυθροπών, εκτός εάν σε επισκέπτονται ξένοι αδελφοί. Τότε προσλάμβανε ηλαρών πρόσωπων ή να ενικεί εν σύ ο φόβος του Θεού». Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. «Χάρις μετά χάριν, μετά το βάπτισμα η μετάνοια εδόθη της ανθρώπης. Μετάνοια γαρεστήν αναγέννησης Δευτέρα εκ του Θεού. Όν περ εκ της πίστεως αραβώνα εδεξάμεθα, δια της μετανοίας το χάρισμα αυτού εκδεχόμεθα. Μετάνοια εστίν η θύρα του ελέους, η ανεωγμένη της διώκους είναι αυτήν. Δια της θύρας ταύτης εισερχόμεθα προς το θείον έλεος, και εκτός ταύτης της εισόδου ούχε βρίσομεν έλεος. Διότι πάντες ήμαρτον κατά την θείαν γραφήν, δικαιούμενοι δωρεάν τη αυτού χάριτη. Η μετάνοια εστίν η χάρις η Δευτέρα, και τίκτεται εν την καρδία εκ της πίστεως και του φόβου. Ο φόβος δε εστί ράβδος πατρική, η κυβερνώσα ημάς, έως αν φθάσομεν, αφήσιν ημάς και στρέφεται». Θα ολοκληρώσουμε με τον Άγιον Ιερώνυμο, ο οποίος μας λέγει ότι το έργο του μοναχού, εν αντιθέσει με εκείνο του κληρικού, δεν είναι να κηρύττει, αλλά να κλαίει. Στο πρόσωπο των αγιοριτών πατέρων βλέπουμε τη σημασία που έδειξε ο αρχαίος μοναχισμός αλλά και ο σύγχρονος στο δώρο, στο χάρισμα ακριβέστερα των δακρύων. Να έχουμε την ευχή τους στήριγμα και βακτηρία στο κάθε βήμα μας. Αμήν.

0: Μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, αλλά δέξε δέησιν του οικέτου σου.
1: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει εδώ μη τυχόν και με ξεχάσεις. Το μη καταπιστεύσεις με. Μη τυχόν και με ξεχάσεις, Παναγία. Αλλά να με δεχτείς. Βλέπεις ότι δεν έχω που άλλο να προφύγω άλλη καταφυγή. Σε σένα έρχομαι. Σε παρακαλώ λοιπόν, μη τυχόν και με παρακούσεις και δεν με ξεχάσεις, αλλά γράψε αυτά που σου λέω, σημείωσε τα καλά και σπεύσε να μου εκπληρώσεις τις δεήσεις μου.
0: Εξηγεί γέροντας στη συνέχεια, θλίψεις γάρ, έχει με. Φέριν, ου δύναμε των δαιμόνων τα τοξεύματα.
1: Ναι, εδώ βλέπεις ότι έχει κάποια, ας την πούμε, αγανάκτηση ο προσευχόμενος και λέει φτάνει πια.
2: Ένα παράπονο,
1: φτάνει πια. Τέλος πάντων αυτά δεν μπορώ να τα υποφέρω άλλο. Εγώ συμβουλεύω, όταν έρχονται και μου λένε ότι έχω πολλά βάσανα και δεν αντέχω άλλο, να μην του πείτε ποτέ αυτό το πράγμα. Ο Θεός δίνει τόσα που αντέχουμε. Μεγαλύτερο σταυρό από ό,τι μας χρειάζεται δεν μας δίνει ο Χριστός. Έχει μια παροιμία ποντιακή και λέει: κοιτάζει ο Θεός το βουνό και βάζει το χιόνι. Ανάλογο είναι. Ψηλό βουνό, πολύ χιόνι. Χαμηλό βουνό, λιγότερο χιόνι. Να το πω και ποντιακά, γιατί πολλοί ακροατές μπορεί και πόντιοι. Τερεί ο Θεόν το σιόν, τερεί ο Θεόν το αρασίν και θέκ το σιόν. Τερεί ο Θεόν το αρασίν, ρασίν είναι το βουνό, και θέκ το σιόν, σιόν είναι το χιόνι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς ο Θεός μας κοιτάζει και όσο το έχουμε μας δίνει. Αλλά επειδή εμείς ανθρωπίνως είμαστε αδύνατοι και δεν το αντέχουμε, πολλές φορές και στην Παναγία και στον Χριστό το λέμε: α, φτάνει πια, δεν μπορώ άλλο. Πάρ' το αυτά από πάνω μου, δεν τον μπορώ άλλο. Αρρώστια είναι, πόνος είναι, ό,τι είναι να βάζει αυτό, δεν το σηκώνω άλλο. Σε αυτό το σημείο, ανθρωπίνως εκφράζει το ποιητής και το λέει αυτό πράγμα στην Παναγία. Να μας πάρει, σηκώσει από πάνω μας τους πειρασμούς του διαβόλου και τους πειρασμούς του.
2: Τα
1: τοξεύματα. Αυτό που λέγαμε και τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Το ξέρει ο διάβολος. Και το τόξο του διαβόλου πάνω έχει πολύ φαρμάκι. Μόλις χτυπήσει πάνω, μας δηλητηριάζει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητάει να απαλλάξει.
0: Σκέπιν ουκ έκτιμε, ουδέ πού προσφύγω ο άθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος και παραμυθίαν ουκ έχω πλην σου.
1: Δεν έχω που να πάω πουθενά αλλού, ούτε άλλη σκέπη έχω, ούτε καταφυγή έχω, αλλά μόνο εσένα έχω. Αυτό δείχνει την απολυτότητα, ότι την Παναγία την θεωρούμε παραπάνω από όλα. Πού αλλού να πάμε? Δεν έχουμε άλλη καταφυγή και άλλη σκέπη στην Παναγία, η οποία είναι η μάνα μας. Παραπάνω από τη μάνα υπάρχει? Θα σε έλεγα και χθες ότι η Παναγία είναι η κλώσσα και απλώνει τις φτερούγες και μας προστατεύει. Έχει το αετό να πάρει το πουλάκι, παλεύει μαζί του. Μου χτυπάει, του βγάζει τα μάτια με τα νύχια της. Το πουλάκι μου δεν το δίνω εγώ στο κοράκι. Έτσι ακριβώς και η Παναγία είναι η μοναδική σκέπη, και αφού δεν έχουμε πού αλλού να πάμε, τρέχουμε στην Παναγία και ζητούμε τη δική της τη σκέπη και την προστασία.
0: Δέσποινα του κόσμου, ελπής και προστασία των πιστών, μη μου παρήδεις την δέηση, το συμφέρον ποιήσον.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο που επαφείται στην Παναγία, στην διάκριση, θα λέγαμε, της Παναγίας και τη λέει το συμφέρον ποιήσον. Εγώ στα λέω όλα και εσύ ό,τι νομίζεις κάνει. Το συμφέρον σημαίνει ό,τι με συμφέρει. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος στον ουράνιο πατέρα, εγώ θέλω να απαλλάξεις από το σταυρό, αλλά ουχ ως εγώ θέλω, αλλά εσύ, γεννηθεί το Κύριε, το θέλει, Πάτερ, το θέλει μάσου. Αυτό το λέμε και στην Παναγία. Εμείς θέλουμε να μας απαλλάξει από αυτά όλα. Εγώ θέλω να με προστατεύσεις και να μην με πολεμάει ο διάβολος. Άμα το συμφέρον μου είναι διαφορετικό, ό,τι είναι το συμφέρον μου, αυτό να κάνεις. Και αυτό είναι ακριβώς το λόγο προηγουμένως. Εγώ πριν το ακούσω αυτό, σου είπα εκείνο ότι μας χρειάζεται και ο πόνος, μας χρειάζεται και η θλίψη, μας χρειάζεται και ο σταυρός και είναι πάντα στα μέτρα μας.

0: Ουδείς προστρέχων επί σύ, κατησχημένος από σού εκπορεύεται αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε την χάριν και λαμβάνει το δόρημα, εδώ γέροντα θα σταματήσουμε ιδιαίτερος, προς το συμφέρον της αιτήσεως.
1: Να, είναι επανάληψη, το προηγούμενο είναι.

0: ουδείς προστρέχουν επί σύ κατησχημένος από σου εκπορεύεται. Όποιος κι αν είναι και έρθει στην Παναγία, δεν πρόκειται να φύγει χωρίς να πάρει εκείνο που ζητάει, κατησχημένος, ντροπιασμένος. Γιατί η Παναγία, όπως είπαμε, δίνει σε όλους και στους καλούς και στους κακούς, όπως εξηγήσαμε δια πολλών. Αλετείται την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Ζητάς, αλλά παίρνεις εκείνο που είναι αναγκαίο για σένα. Όχι κάτι που εσύ, για το δικό μας το θέλημα, η δική μας η αίτηση, μπορεί να μείνει και για το καλό μας. Πολλές φορές ζητάμε πράγματα που δεν μας χρειάζονται. Ή τι αιτήστε. Μπορεί να ζητήσουμε και κάτι το οποίο είναι και επιβλαβές για τον εαυτό μας. Κάτι που να μην μας συμφέρει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, με απόλυτη εμπιστοσύνη, επαφείται ο πιστός άνθρωπος στην Παναγία να κάνει εκείνο που συμφέρει. Τι συμφέρει? Με συμφέρει, πάμε χάρη, να είμαι υγιής. Με συμφέρει να μην είμαι υγιής. Με συμφέρει να είμαι φτωχός. Με συμφέρει να είμαι καταδιωγμένος, συκοφαντημένος. Αν είναι αυτό το συμφέρον μου, να είναι ευλογημένο. Εμείς εδώ στο Άγιον Όρος, η απάντησή μας είναι για οτιδήποτε, να είναι ευλογημένο. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να πεις την λέξη να είναι ευλογημένο, γιατί σημαίνει να μην έχεις δικό σου θέλημα. Και είναι από τα δυσκολότερα είναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη δυσκολία στον πνευματικό άνθρωπο και ιδιαίτερα στο μοναχό είναι να κόψει το θέλημά του. Να μην έχει δικό του θέλημα, γιατί όταν λέμε να είναι ευλογημένο, ό,τι μου πει αυτό θα κάνω. Πολλές φορές λέμε να είναι ευλογημένο και κάνουμε το δικό μας. Και τότε είναι
1: λέει, το δικό μου
0: θέλημα. Και τότε είναι ο τέμπορα ο μόρας.

0: Μεταβολή των θλιβωμένων, απαλλαγή των ασθενών των υπάρχουσα Θεοτό και Παρθένε, σώζε πόλην και λαών.
1: Ξανά.
0: Μεταβολή των θλιβωμένων.
1: Nice.
0: Απαλλαγή των ασθενών των υπάρχουσα Θεοτό και Παρθένε, σώζε πόλην και λαών.
1: Μάλιστα. Αφού λοιπόν η Παναγία είναι εκείνη η οποία τους θλιβωμένους και τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους τους θεραπεύει και τους βοηθάει, τώρα παρακαλούμε να σώσει την πόλη και των λαών. Εδώ γενικεύουμε την παράκληση και το αίτημά μας, όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά την πόλη και των λαών και τους άλλους, το σύνολο δηλαδή. Γιατί άμα κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας και όχι τους άλλους γύρω, είμαστε ατομιστές. Δεν έχουμε αγάπη. Καλά είναι όσο ζητάμε για τον εαυτό μας, πώς λέει, αγαπείς τον πλησίον σου, πώς, ως εαυτόν. Αφού αγαπάς τον εαυτό σου και θέλεις να απαλλαγείς, ο πλαϊνός δεν έχει ανάγκη να απαλλαγεί και εκείνος. Όπως θέλεις να είσαι άρρωστος, κι άλλος δεν θέλει να είναι άρρωστος. Όπως θέλεις να είσαι φτωχός, κι άλλος δεν είναι φτωχός. Όπως θέλεις να είσαι σοκοφαντημένος, κι άλλος δεν θέλει. Συνεπώς, να εδώ γενικεύεται το αίτημα και γίνεται για την πόλη και για το λαό.
0: Και καταλήγει, Γέροντα, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών.
1: Για όλους η Παναγία είναι προστασία, αλλά ιδιαίτερα για τους πιστούς ανθρώπους, γιατί οι πιστοί είναι εκείνοι που καταφεύγουν στην Παναγία και την παρακαλούν. Ένας μη πιστός άνθρωπος τον θεραπεύει και τον βοηθάει και χωρίς να ζητάει, αλλά εν πάση περιπτώσει πιο πολύ τα παιδιά που κλαίνε, εκείνα παίρνουν το ψωμί από τη μάνα. Λοιπόν, εμείς οι πιστοί άνθρωποι προστρέχουμε στην Παναγία, είμαστε σίγουροι ότι θα μας βοηθήσει η Παναγία.
0: Και περνάμε γερόντας στην 7η οδή, οι ύμνοι της οποίας καταλήγουν στερεοτύπως «Ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητός», λέει το πρώτο τροπάριο.
2: Η

0: Την ημών σωτηρίαν όσοι θέλησα σώτερ οικονομήσαστε, εν μήτρα της Παρθένου, κατόκισα στο κόσμο, ειν προστά την ανέδειξας, ό των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει.
1: Εδώ απευθύνεται στον Χριστό και του λέει, εσύ μας την έδωσες την Παναγία. Κάνε αυτό που σου ζητάει. Το λέγαμε τόση ώρα. Ότι η Παναγία, εν ονόματι του Ιησού Χριστού και διά του Ιησού Χριστού, κάνει όλα όσα κάνει και μας σώζει από όσα μας σώζει και μας βοηθάει που μας βοηθάει. Τώρα έχουμε να ευχαριστούμε για τον Χριστό. Γιατί αν ο Χριστός δεν έπαιρνε την απόφαση, η Αγία Τριάδα, ο Θεός, να έρθει στον κόσμο το δεύτερο πρόσωπο και να μας σώσει για συνανθρωπίσεως, δεν θα υπήρχε Παναγία. Παναγία βρέθηκε διότι ήταν στο σχέδιο της ενανθρωπίσεως και της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Αφού λοιπόν αυτό έγινε, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος έφερε και την Παναγία στη ζωή μας. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε που μας την έχει και διαρκώς μαζί μας και την ακούει και την δέχεται και μας βοηθάει.

0: Θελητήν του ελέους ον εγέννη σας, μήτερ αγνίδη σώπισον, ρισθήνε των πτεσμάτων, ψυχίστε μολυσμάτων, τους εν πίστη κραυγάζοντας, ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει. Θελητήν του ελέους ον εγέννη σας, μήτερ αγνή, δυσόπισον, ρισθήνε των πτεσμάτων, ψυχίστε μολυσμάτων.
1: Μάλιστα, αυτόν τον θελητήν του ελέους, γιατί πραγματικά όπως λέγαμε προηγουμένως, ο Θεός είναι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας, τον έφερε η Παναγία στον κόσμο και τον παροκαλούμε τώρα να μας σώσει από τι, ψυχίστε μολυσμάτων. Μολύνεται η ψυχή του ανθρώπου όπως το νερό μολύνεται. Η τροφή μολύνεται. Ο αέρας μολύνεται. Λέμε ο αέρας από τα καυσαέρια και από τα φάρμακα και από τα λιπάσματα έχει μολυνθεί. Το χώμα έχει μολυνθεί. Το νερό έχει μολυνθεί. Διάβαζα ότι σε μια απόφαση ενός συνεδρίου επιστημόνων ότι σε 30 χρόνια δεν υπάρχει νερό στον πλανήτη μας. Θα είναι τα νερά όλα μολυσμένα από τα λιπάσματα. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα που
2: γίνεται. Και
1: για το νερό. Και επειδή είναι, το λέει και ο Κοσμάς ο Τολός σε μια προφητεία του, ότι θα έρθει μια εποχή θα σκοτώνονται οι άνθρωποι για να ποτήρουν νερό. Λοιπόν, αφού όλα μολύνονται, καλά, είναι υλικά στο κάτω-κάτω. Όταν μολύνεται όμως η ψυχή, τι γίνεται. Και το ερώτημα είναι, από τι μολύνεται η ψυχή? Η ψυχή μολύνεται από την αμαρτία. Η ψυχή μολύνεται από τις επεμβάσεις του δαίμονα. Ο δαίμονας μπαίνει στο μυαλό, από το μυαλό στην ψυχή και μας μολύνει την ψυχή μας. Ποιος θα μας πλένει? Το ρούχο όταν λερώνεται, το βάζει στο πλυντήριο και καθαρίζει. Την ψυχή, πού θα τη βάζει να καθαριστεί? Θα τρέξει στον Θεό που είναι έλεος. Όλο έλεος, τον Χριστό που είναι έλεος, και αυτόν τον Θεό του ελέος τον έφαγε στον κόσμο η Παναγία, η οποία και εκείνη είναι η μάνα του ελέος. Είναι η μάνα του ελέος και μας ελεεί και μας βοηθάει και προστρέφουμε σε εκείνη για τα μολύσματα της ψυχής μας, για τις βρωμιές που έχει η ψυχή μας μέσα. Πόσο ωραίο είναι εκείνο το τροπάριο που λέμε τη Μεγάλη Εβδομάδα για το ένδυμα της ψυχής. Πολύ ωραίο είναι. Το χιτώνα, λάμπρινό μου,
2: την
1: στολή της ψυχής, φωτοδότα και σώσομε. Να, αυτό είναι. Η ψυχή μολύνεται, ο μανδύας, το ένδυμά της και ζητούμε να τον ξεπλένει ο Θεός.

0: Θησαυρών σωτηρίας και πηγήν αυθαρσίας την σε κοιήσασαν και πύργων ασφαλείας και θύραν μετανοίας της κραυγάζουσιν έδειξας. Θησαυρών σωτηρίας και πηγήν αυθαρσίας την σε κοιήσασαν, εσύ που γέννησες τον θησαυρό της σωτηρίας και την πηγήν,
1: ναι.
0: Και πύργων ασφαλείας και την θύρα της μετανοίας, όλα αυτά της κραυγάζουσιν έδειξας.
1: Λοιπόν, την Παναγία την... Ο Χριστός μας την έδωσε για πολύ μεγάλο δώρο, πολύ μεγάλη περιουσία είναι αυτή που έχουμε, ότι έχουμε τη βοήθεια της Παναγίας, διότι πραγματικά και θύρα μετανοίας, τα πάντα είναι. Ό,τι λέει μέσα αυτός ο ύμνος, αυτός ο πρακτικός κανόνας, ένα-ένα μα τα πάρεις και τα αναλύσεις, βλέπεις πραγματικά είναι δεδομένα. Δεδομένα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει την παρουσία της Παναγίας κοντά του, τα βλέπει όλα αυτά, και βλέπει ότι ο Χριστός, δια της Θεοτόκου, κάνει όλα τα θαύματα.

0: σωμάτων μαλακίας και ψυχών αρρωστίας θεογεννήτρια, τον πόθο προσιόντων τη σκέπη σου τη θεία, θεραπεύειν αξίωσον ή τον σωτήρα Χριστόν ημίν αποτεκούσα. Σωμάτων μαλακίας και ψυχών αρρωστίας θεογεννήτρια.
1: Όπως λέγαμε, οι σωματικές αρρώστιες και οι ψυχικές αρρώστιες, γι' αυτό σημαίνει και το ένα και το άλλο, οι δύο λέξεις, έχουμε αρρώστιες και αυτές παρακαλούμε την Παναγία δια του Ιησού Χριστού, που είναι, όπως λέγαμε προηγουμένως, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων, να τα θεραπεύσει. Πολλές φορές αναφέρεται στο θέμα του ασθενειών του σώματος και της ψυχής ο πρακτικός κανόνας. Γι' αυτόν τον λόγο και οι άρρωστοι, ή σαν σπίτι, αν έχουν έναν άρρωστο, του λέμε διαβάστε τον πρακτικό κανόνα. Η σπάσα ανασθένεια είναι. Η σπάσα ανασθένεια είναι αυτός ο κανόνας. Γι' αυτό βλέπετε όλες τις περιπτώσεις αναφέρει μέσα και παρακαλεί την Παναγία δια του Ιησού Χριστού να θεραπεύσει ψυχικά και σωματικά ασθενήματα.

0: Περνάμε γέροντας την 8η οδή του παρακλητικού κανόνος, του μικρού παρακλητικού κανόνος. Μετά τον Ιρμό βέβαια, είναι το πρώτο τροπάρι το οποίο λέγει «Τους βοηθείας της παρασού δεωμένους, μη παρήδεις, παρθένε, υμνούντας και υπεριψούντας σε κόρη εις αιώνας». Τους βοηθείας της παρασού δεωμένους, μη παρήδεις.
1: Αυτούς που έχουν ανάγκη από τη βοήθειά σου, μην τους ξεχνάς, μην τους παραβλέπεις. Μα αυτό είναι. Η Παναγία δεν παραβλέπει κανέναν. Μπορεί εμείς σαν άνθρωποι να παραβλέψουμε, όχι μόνο ανθρώπους και λάθη, τα παραβλέπουμε τα λάθη, αλλά η Παναγία δεν παραβλέπει κανέναν, δεν περιφρονεί κανέναν. Όλους αυτούς που δέονται και την παρακαλούν, γιατί εξηγήσαμε και από λόγια και είπαμε ότι ο παρακλητικός κανόνας λέγεται παράκληση, επειδή είναι παράκληση. Από το παρακαλώ είναι. Παρακαλούμε την Παναγία να μας βοηθήσει. Όσοι την παρακαλούνε, κανέναν η Παναγία δεν ξεχνάει. Τους θυμάται όλους, ανταποκρίνεται στα αιτήματα όλων. Μη παρήδεις παρθένε,
0: υπνώντας
1: και υπεριψούντας
0: κόρη
1: εις αιώνας. Αυτούς οι οποίοι έχουν και υποχρέωση να το κάνουν, να σε υμνούν και να σε υπεριψούν εις πάντας τους αιώνας. Αυτό να το κάνουμε. Είπα και προηγουμένως ότι είναι χρέος μας η ευγνωμοσύνη. Αφού εκείνη ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματά μας, πρέπει και εμείς διαπαντός, διαρκώς να την υμνούμε και να την ευχαριστούμε. Αυτό έχει πάντα στου αιώνα. Όσο ζούμε και όσο υπάρχουμε, ευγνωμόνως να την ευχαριστούμε την Παναγία, διότι εκείνη ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας, στις παρακλήσεις μας. Μάλιστα.

0: Τον Ιαμάτων το δαψιλές επιχέης, της πιστός υμνούσι σε Παρθένε και υπερυψούσι των άφραστών σου τόκων. Τον Ιαμάτων γέροντα, όχι απλώς την ροή και λοιπά, το δαψιλές επιχέης.
1: Είναι λέξεις έτσι δύσκολες μεν, αλλά είναι χαρακτηριστικές. Ό,τι καλύτερον έχει η Παναγία, μας το δίνει. Αυτή είναι η έννοια του, το δαψιλές. Ό,τι καλύτερο, ό,τι πνευματικότερο, ό,τι απαραίτητο είναι για μας, μας το δίνει η Παναγία. Και το επιχαίο είναι ότι το δίνουν πως ρίχνουμε το νερό εμείς στον αγιασμό. Έτσι ακριβώς και εκείνο το ρίχνει επάνω μας η Παναγία. Είναι μια, ας το πούμε, σαν βάλσαμο, ναι, και είναι μια, ας το πούμε, μια σκηνή που τη φαντάζεται ο ποιητής, έτσι την Παναγία να χύνει επάνω μας την ευλογία και τη χάρη για να γίνουμε καλά. Από ό,τι είναι τα νοσήματά μας και ό,τι είναι τα προβλήματά μας, η Παναγία με μια έκχυση, ας την πούμε έτσι, με μια, ένα ραντισμό, με τη χάρη της, το δαψιλές, και μας λυτρώνει. Μη.
0: Το ξαναλέγω. Τον Ιαμάτων το δαψιλές επιχέης, της πιστός υμνούσισε, Παρθένε, και υπερυψούσι των άφραστων σου τόκων.
1: Ενώ προηγουμένως μας έλεγε ότι έχουμε χρέος να το κάνουμε, τώρα λέω ότι πραγματικά εμείς οι χριστιανοί την παρακαλούμε, το κάνουμε αυτό το πράγμα με πίστη και με βλάβια στη χάρη της και την υπερυψούμε εις πάντα στους αιώνας, το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και για τον άφραστον τόκον που αναφέρεται, είδες πόσο ωραίο είναι, το συνδυάζει, γιατί η Παναγία, όπως είπαμε, είναι αυτό που είναι επειδή κατόρθωσε να φέρει στον κόσμο τον Χριστό και να γίνει η κλίμαξ, η σκάλα από την οποία κατέβηκε ο Χριστός στον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και έχει αυτή τη δύναμη. Πολλές φορές, μα πολλές φορές σχεδόν συνέχεια το τονίζω κι εγώ, αλλά το τονίζει και ο ύμνος μέσα και οφείλουμε να το λέμε. Διά του Ιησού Χριστού, διά του Υιού της. Είναι ότι είναι η Παναγία. Είναι η μητέρα του Χριστού. Αυτό τα λέει όλα.
0: Η μητέρα του Σωτήρος.
1: Μητέρα του Σωτήρος.

0: Τας ασθενίας μου της ψυχής ιατρεύεις και σαρκώ στα σωδήνας παρθένε ή να σε δοξάζω την και χαριτωμένη. Εδώ γερόντα έχω να κάνω μια παρατήρηση και να την θέσω στην αγάπη σας για να την σχολιάσετε. Πρώτα βάζει τας ασθενίας της ψυχής και μετά τας σωδήνας της σαρκώς. Γιατί συνήθως εμείς λέμε όχ όταν πονάει κάτι, σωματικός.
1: Εμείς το λέμε πρώτα το σώμα και μετά την ψυχή, διότι είμαστε πιο σωματικοί και πιο υλικοί άνθρωποι και αυτό που καταλαβαίνουμε το σώμα μας είναι δευτερευόντως την ψυχή. Αλλά αν τα βάλουμε στη ζυγαριά επάνω, η ζυγαριά κλείνει προς την ψυχή πάντα και πολύ. Το ίδιο είναι το περίβλημα με το περιεχόμενο. Η ψυχή είναι πάπαν. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο ο ποιητής και πολύ καλά κάνει, βάζει πρώτα τα ψυχικά νοσήματα και μετά βάζει τα του σώματος. Εμείς ανθρωπίνους κάνουμε το αντίθετο. Και εγώ όταν γράφω ευχές λέω να, ο Θεός να σας δίνει υπομονή να αντέξετε τα σωματικά και τα ψυχικά. Βάζω δεύτερο το ψυχικά γιατί ανθρωπίνους έτσι καταλαβαίνουν όλοι. Πρώτα είναι τα σωματικά γιατί το σώμα καταλαβαίνουν περισσότερο. Και εδώ που τα λέμε, αν εξετάσετε και δείτε τον κόσμο, πόση φροντίδα κάνει για το σώμα και πόση κάνει για την ψυχή, είναι μηδαμινή για την ψυχή. Όλα για το σώμα γίνονται. Το πώς θα το κρατήσουμε, το πώς θα το ταΐσουμε, το πώς θα το ευπρεπίσουμε, το πώς θα τον ντύσουμε. Όλα γίνονται για την ψυχή. Όταν έχουμε μια αρρώστια σωματική, τρέχουμε στην Αγγλία, πηγαίνουν στο εξωτερικό, τρέχουν στην Ελβετία, κάνουν ράουντ, μαζεύουν λεφτά, κάνουν εκείνο, τρέχουν σε έναν καλό γιατρό. Άμα είναι για την ψυχή, εκεί δεν γίνει καμία φροντίδα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Εκκλησία και εμείς οι ιερωμένοι, ιδιαίτερα οι πνευματικοί που ξέρουμε αυτά, τι αξίζει ο καβαλάρης, που λέει ο Καζαντζάκης, ο αμαρτωλός, λέει ο Καζαντζάκης, λέει η ψυχή είναι ο καβαλάρης και το σώμα είναι το υποζύγιο. Λοιπόν, να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην ψυχή και να κοιτάζουμε τα ψυχικά νοσήματα, τα οποία κυρίως είναι εξαιτίας των αμαρτιών.

0: των πειρασμών σίτας προσβολάς εκδιώκεις και παθών τα σεφόδους παρθένε, όθεν σε υμνούμεν εις πάντας τους αιώνας. Εδώ γύρω τα βλέπουμε ότι μιλάει για τις προσβολές των πειρασμών, τις οποίες εκδιώκει βέβαια η Παναγία, αλλά και τα εφόδους των παθών.
1: Παρόμοιο είναι. Παρόμοιο είναι, με άλλα λόγια είναι το ίδιο. Και εκείνα επιτίθενται και αυτά επιτίθενται. Ο άνθρωπος δυστυχώς είναι ένα, ας το πω, ένα σώμα και μία ψυχή που δέχεται διαρκώς επιθέσεις και από τον διάβολο και από τις αρρώστιες και από τον κόσμο και από τους ανθρώπους. Είμαστε δηλαδή αντικείμενων επιθέσεων. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, για όλα να την παρακαλούμε και για όλα να την ευχαριστούμε, διότι η Παναγία σε όλα ανταποκρίνεται. Και τα μεν και τα δε. Έτσι είναι.

0: Περνούμε στην ενάτη οδή. Εδώ θα πω και τον ηρμό που απευθύνεται αποκλειστικό στην Θεοτόκο. Κυρίως Θεοτόκον σε ομολογούμεν. Η διασού σε σωσμένη, παρθένε αγνή, συνασωμάτης χωρίες σε μεγαλύνοντας.
1: Μαζί με τους αγγέλους. Και εμείς όπως εκείνοι ημνούν τον Θεό ακαταπαύτως, και εμείς ακαταπαύτως ημνούν την Παναγία, και είναι ένας συνδυασμός ωραίος ότι μαζί με τους αγγέλους και εμείς ημνούν την Παναγία. Και ομολογούμεν κυρίως Θεοτόκον. Το κυρίως, εδώ επίρρημα είναι με ωμέγα, σημαίνει κυρίως είσαι η Θεοτόκος. Τα άλλα δευτερευόντως. Πρώτα απ' όλα για μας είσαι η Θεοτόκος, δηλαδή που γέννησες τον Θεό, που έφερε στον κόσμο τον Χριστό. Και συνεπώς αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ, ότι είναι Θεοτόκος η Παναγία. Όταν βγαίνει ο ιερέας να πούμε την Ενάτη, που τώρα είμαστε στην Ενάτη, τι λέει στην λειτουργία? Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι πρώτα τη λέει Θεοτόκο. Γι' αυτό ακριβώς και ο λόγος εμείς εδώ στον παρακλητικό κανόνα, κυρίως Θεοτόκο την αποκαλούμε και στην Θεοτόκο απευθυνόμαστε. Το ύψος της Παναγίας, το μεγαλείο της είναι ότι είναι η Θεοτόκος, ότι η γέννηση των Θεών. Οι αρτές οι άλλες, η ταπείνωσή της, η αγνότητά της, η παρθενία της κλπ. Είναι μεγάλα κοσμήματα απάνω της. Αλλά το κυρίως είναι ότι είναι η Θεοτόκος, είναι η μητέρα του Θεού είναι. Και τη μεγαλύνουμε μαζί με τους αγγέλους και εμείς, διότι το αξίζει. Μακάρι και εγώ και οι ακροατές, άντρες και γυναίκες, να το κάνουμε αυτό χρεωστικά. Το οφείλουμε στην Παναγία να τη μεγαλύνουμε μαζί με τους αγγέλους. Πάντα να λέμε τις ευχαριστίες, τις ευγνωμοσύνες στην Παναγία, διότι εκείνη δεν πάβει να μας βοηθάει.

0: Ροήν μου των δακρύων μη αποποιήσεις, ή των παντός εκπροσώπου παν δάκρυων αφηρικότα, Παρθένε, Χριστόν και Ιησας.
1: Και τα δικά μου τα δάκρυα να μην τα απορρίψεις, Παναγία μου, γιατί εσύ είσαι εκείνη η οποία έφερε τον Χριστό στον κόσμο και ο οποίος παν δάκρυων εξαλείφει. Ναι, το δάκρυ είναι η συνέπεια του πόνου. Όταν πονάει ο άνθρωπος κλαίει. Κλαίει βέβαια και από χαρά ενίοτε, αλλά κυρίως ο πόνος φέρνει τα δάκρυα, και μακάρι στο σημείο αυτό εγώ να πω να έχουμε και δάκρυα από τον πόνο, διότι ελπίσαμε τον Θεό. Δυστυχώς τα λιγότερα δάκρυα που υπάρχουν στον κόσμο είναι αυτά. Κάπου βρίσκει έναν άνθρωπο να κλαίει γιατί αμάρτησε, γιατί ελείπησε τον Θεό, στενοχώρησε τον Θεό, αλλά κυρίως ο άνθρωπος από τον ψυχικό και τον σωματικό του πόνο κλαίει. Και ο Χριστός, φαντάζομαι, με ένα μαντίλι, και η Παναγία με ένα μαντίλι να σκουπίζει τα δάκρυά μας. Κάπως έτσι είναι. Δάκρυα η Παναγία είναι δακρυρωούσα, εδώ η δική μας, αλλά δάκρυα και οι άνθρωποι. Το δάκρυ είναι ένδειξη του ευσυγκίνητου και του λεπτού ανθρώπου. Είδες άνθρωπο ο οποίος κλαίει και δακρύζει εύκολα, να ξέρεις είναι λεπτή ψυχή. Γιατί ένας σκληρός άνθρωπος δεν ρίχνει δάκρυα ποτέ, δεν ξέρει να κλάψει, δεν συγκινείται εύκολα και δεν κλαίει εύκολα. Είδες μάκια να τρέχουν σαν τα ποταμάκια, σαν τις βρυσούλες. Αυτός είναι άνθρωπος λεπτός και είναι άνθρωπος που μετανοεί και που κλαίει. Και στον πόνο και στη μετάνοια. Και στη χαρά ενίοτε, όπως είπαμε. Μακάρι να έχουμε δάκρυα όλοι μας, να έχουμε δάκρυα και όταν προσευχόμαστε να κλαίμε. Πολύ μεγάλη αξία έχουν τα δάκρυα της προσευχής.

0: χαράς μου την καρδίαν πλήρωσον, Παρθένε, ή της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα, της αμαρτίας την λύπην εξαφανίσας.
1: Ποιο είναι το πλήρωμα της χαράς που δέχτηκε η Παναγία? Είναι ο Ιησούς Χριστός, που τον φιλοξένησε στα σπλάχνα της μέσα η Παναγία, είναι ο Χριστός. Και πραγματικά ζητούμε και εμείς αυτή τη χαρά να μας την δίνει η Παναγία, γιατί και εκείνη είναι χαρούμενη πάντα, και σε άλλο σημείο το είπαμε, είναι το κύριο στοιχείο της ζωής μας. Αν ρωτήσει έναν άνθρωπο τι θέλει στη ζωή, να χαίρεται θέλει. Και το ξύγησα και χθες και σας είπα στον εκάθιστο ύμνο ότι ο καλύτερος χαιρετισμός είναι το χαίρεται. Όχι το καλημέρα και το καλησπέρα, γιατί αυτό λέει να χαίρεσαι, να έχεις χαρά δηλαδή. Μέσα από οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος, ό,τι έργο κάνει, ό,τι αγώνα κάνει στη ζωή του, τελικά στη χαρά αποβλέπει. Λοιπόν, είναι πολύ φυσικό, και αφού ο Θεός έφερε τη χαρά στον κόσμο και γεννήθηκε στη Θεοτόκο, από την Παναγία να ζητούμε και αυτό το δώρο της χαράς. Έτσι, και όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, πιστεύω χαρά έφερε στον κόσμο. Με όλα αυτά τα οποία είπε και με τα θαύματα που έκανε, έκανε τους ανθρώπους να χαίρονται. Και στους μαθητές όπου τους χαιρέτησε, χαίρεται τους είπε. Χαίρεται και πάλι ερώ χαίρεται.

0: λιμήν και προστασία των σύ προσφευγόντων, γενού παρθένε και τείχος ακράδαντων, καταφυγείτε και σκέπη και αγαλίαμα.
1: Ναι, η Παναγία είναι απ' όλα, όχι λίγο απ' όλα, που λέει ο κόσμος, απ' όλα είναι και λιμάνι είναι και προστασία είναι και τείχος είναι και σκέπη είναι και γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο ποιητής χρησιμοποιεί όλη αυτή την ποικιλία των χαρακτηρισμών και παρακαλεί την Παναγία εκ μέρους μας. Τα λόγια αυτά που λέει ο ύμνος είναι δικά μας. Μέσα από το είναι μας βγαίνουν, μέσα από τον πόνο μας βγαίνουν και την παρακαλεί να είναι απ' όλα για όλους. Την παρακαλώ κι εγώ, ο Ανάξιος, τώρα που με ακούει, γιατί με ακούει αυτήν την ώρα η Παναγία αυτά που λέω για εκείνη, την παρακαλώ να ακούει και εμένα, να ακούει και εσάς όλους και τα αιτήματά μας να τα δέχεται και να μας βοηθάει. Μια και είμαστε στην παράκληση, την παρακαλούμε. Και μια και είναι η μάνα μας, εκείνη ανταποκρίνεται.

0: φωτό σου τεσακτήσει, λάμπρινον παρθένε το ζωφερόν της αγνίας διώκουσα, τους ευσεβώς Θεοτόκων, σε καταγγέλλοντας.
1: Φωτό σου τεσακτήσει, με τις ακτίνες που έχει το φως σου, πόσο ωραίο είναι. Γι' αυτό βλέπετε και στην Παναγία και στους Αγίους και στον Χριστό έχουμε το φώτο στέφανο γύρω στο, στην εικόνα τους. Εκπέμπουν φως τα πρόσωπά τους, μακάρι και τα δικά μας. Τι ωραία να φορούσα κι εγώ ένα φώτο στέφανο, να ήμουν άξιος. Τι ωραία κι εσείς που με ακούτε να είχατε ένα φώτο στέφανο, όταν το μυαλό μας ήταν καθάριο μέσα και είχε ωραίους λογισμούς, και όταν η καρδιά μας είχε ωραία αισθήματα, και όταν η ζωή μας ήταν σαν τη ζωή της Παναγίας και των Αγίων, θα ήμασταν κι εμείς άξιοι για φωτό στέφανο. Και οι ακτίνες από το πρόσωπό μας και από τη ζωή μας θα έβγαιναν προς τα έξω. Φωτό σου τεσακτήσει.
0: Λάμπρινον
1: παρθένε.
0: Το ζωφερόν της αγνίας διώκουσα.
1: Λοιπόν, πρέπει να φωτίσει με τις ακτίνες της το ζωφερόν. Ποιο είναι το ζωφερόν? Της αγνίας. Γίνεται πραγματικά ένας ζώφος, γιατί ζώφος σημαίνει σκοτάδι. Ζώφος, ζωφόδες. Να φωτίσει η Παναγία με τις ακτίνες της αγιότητάς της. Η ανάρετη Παναγία, το σκοτάδι που εμείς έχουμε λόγω των αμαρτιών μας, και να μας λαμπρύνει.

0: κακός έως εν τόπο το της ασθενείας ταπεινοθέντα παρθένε θεράπευσον. Εξ αρρωστίας εις ρώσιν μετασκευάζουσα.
1: Έτσι, η κάκωση και η ασθένεια είναι αυτά τα οποία μας βαρύνουν και θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτά την κάκωση και την ασθένειά μας και η Παναγία είναι, όπως είπαμε, η γιάτρισσα. Τι κάνουμε εδώ, στο τέλος του ύμνου είμαστε και ο ποιητής συλλήβδιν. Τα βάζει όλα μέσα, Παναγία μου, τίποτα άλλο να σου πούμε, μας άκουσες τώρα. Είμαστε γεμάτοι από αρρώστιες ψυχής και σώματος. Και κακομένοι, πληγές δηλαδή έχουμε πάνω μας, τραύματα έχουμε πάνω μας, πόνους έχουμε πάνω μας. Όλα αυτά εσύ ξέρεις με το δικό σου τρόπο, τον απαλό, τον έμορφο, τον χρυσό, τον μητρικό, τον στοργικό. Βγάλτε από πάνω μας αυτά να ιαθούμε και εμείς θα σε λατρεύουμε σαν εις πάντας τους αιώνας.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φίλα Γεωρίτε Ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας εδώ στην Ιερά Κοινοβιακή Σκήτη του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, στην Παντοκρατορινή Καψάλα. Ο γέροντας της αδελφότητος, ο πατήρ Ιωακήμ, είχε την καλοσύνη να μας νουθετήσει, να μας εξηγήσει, να μας διδάξει, ερμηνεύοντάς μας ύμνους από τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην κυρία Θεοτόκο. Τον ευχαριστώ εκ μέσης ψυχής και καρδίας και τον παρακαλώ πάντοτε στις ηκεσίες του, στις προς την Θεοτόκο εντεύξεις του, να μας θυμάται όλες και όλους εμάς. Όλος ιδιαίτερος εσάς ευχαριστώ που με συντροφεύσατε και σε αυτό το προσκυνηματικό ταξίδι εδώ στο Άγιον Όρος. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων», έκτο στην σειρά Πύρα Πατέρων. Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε, ακροατέ, χαίρετε.

0: Ήταν η εκπομπή «Πείρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας, από όπου θα ακούσουμε ιερά αγρυπνία.
1: Εξομολόγησεν και μεγαλοπρέπει να δείσουν, να πούμε σπόσο σημάτιο. Εκτείνω τον ουρανό σιδέρεν, σε γάζον εν είδες την περού αυτού. Ότι θείς νεύτην επίβεσαι αυτού, περιπατέμ πτυρίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύοντα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι από την ασφάλεια αυτή, σου κληθήστε στον αιώνα του αιώνα. Άβησε στο σωμά των υπερηβών αυτού επί των ενωσή σου δίδεται. Από επιτιμή σου φεύξονται. Από φωνή γοντή σου δουλειάσουσε. Αναβαίνουν και λαβαίνουν παιδεία στου υποθεμελίου αυτά. Όριον έθνο λεύσου δε επιστρέψει σου και καλύψει τη γη. Το εξαπεστέλνω μεγάλη σε φάραξη είναι μέσα των ωραίων δελεύσου είδατε. Ποτιούσε πάντα τα θρία του αγρού. Προσδέξονται όλα γρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όλα εκ των υπερών αυτό που καρπού των έργων σου χορταστήσει τη γη. Ο εξανατέρων χόρτων της κτίνεσαι και χλώειν τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγαγήν όρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρήνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα πεδίο και έδριο του λιβάνου αφήτευσε. Εκεί στου ρουθίανο εύσωση του ερωδού η κατοικία γίνεται αυτόν. Όρη τα υψηλά τα σελάφη. Πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ελληνεί καιρού ο ήλιο έγρονται ει λαυτού. Έθο κότο και γίνεται το ανοίξει. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θρία του ιδρυμού. Σκύμνη οριόμονη. Το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσεν αυτή. Νέτιον ο ήλιος και συνήκθησαν και σημάδι αυτό και τα στήσουνε. Εξελεύσετε άνθρωπο επί τρέγων αυτού και επί την εγκασέφτωση πέρα. Όσα μεγαλύνθητε για σου κύριε, πάντα είναι σοφία επίση. Επιρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρη. Εκεί ερπετάνουν και έστα αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκο ούτω ανέπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπα το κόσμο. Δούνε την τροφή αυτού εις εύχερον δόντος αυτής συλλέξουσιν. Του προϊστοντικού είπαμε φαίνεται.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντινήσω και πολυτάφτη, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, υγείας και βοηθείας υπερ

των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου

0: Άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε δέσπερα ταύτη αναμαρτύρους φυλακθήνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά Σου αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λαό σου θυμάς καθά, παρελπίσε με έπεισε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξό με δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέντησό με δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το λαό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των εορταζόντων την Αγία Εορτήν και Πανήγυριν Ταύτην και των προσφερόντων τα δώρα ταύτα δούλων σου, Ιακώβου Άνης Τέκνων και Εγγονών, Γεράρδου Μαρίας, Μαρίς Ζεραντίν, Σοφίας Νικολάου, Εφραίμ Χαριλάου, Παναγιώτας Πελαγίας, Μαρίας και των Οικίων, Δήμητρα Στέκνων και Γονών, Σέτας Κωνσταντίνου και Αντωνίου, Ευαγγέλου Αθανασίας, Μιλτιάδου Ειρήνης, Ελένης και Θεοδόρας, Ηλιού και

υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Εκκλησία νήσου και πολύ ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν από αργής λοιμού, λοιμούσης μου καταποντισμού, πυρός παχέρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον και νέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει σε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιοσύνης.

Επάκουσον μόνο ο Θεός, ο σωτήρι μόνοι ελπής πάντων των περάσμων της γης και των εθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν καίει.

Ελέη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Απερθένου Μαρίας, εις την κοίμησεν εορτάζομεν, δυνάμει του τιμή και του οποίου σταυρού, προστασίες των τιμίων πλένιων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου Βαπτιστού Ιωάννου, και δόξα κανεί καμαρτύρων, και δόξα κανεί μαρτύρων του Εσέν και Θεοφόρου Πατέρων ημών, Ερμάνος Καραλάμπους και Ερμάνος Κωνσταντίνου του Ιδραίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ευπρόσδεκτων πίσων τη δέησιν ημών. Σκέπασαν ημάζα τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξαν φύπων πάντα εχθρών και πολέμιων. Ήρνευσαν ημών τη ζωή Κύριε και ελέησαν ημάς και τον κόσμο σου ως αγαθός.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσα στους πέντε άρτους εν διαιρήμω και εξ αυτών πεδεχείουσαν δασκορτά σας, αυτός ευλόγησε και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθων αυτέν τη Αγία και εις ημών εκκλησία, εν την ίσο ταύτη και εις τον κόσμο σου απαντά. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάντος πιστούντρους σου αγίασον, ότι σου ευλογών αγιάζον, πεκθήνω, τρέφων και συντηρών τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπω μεν σε τον άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό ξεοποιώ σου πνεύμα,

0: την θείαν ταύτην και πάντιμον, τελούδες εορτήν η Θεόφρονας εις Θεομήτωρος. Μεγάλη σημερινή ημέρα, 23 Αυγούστου, απόδοση εορτής της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Κυρίας Θεοτόκου. Πανηγυρίζει και πάλι η Εκκλησία μας και τα μοναστήρια μας και τα νησιά μας την Παναγία τη Φανερωμένη. Είμαστε συναγμένοι, αδελφοί μου, και προσφυλείς επισκέπτες του νησιού μας για να εμνήσουμε το κλαίος το άφθητον, την δόξαν την αμάραντη, την τιμήν την ύψιστην της Παναγίας μας, στις λατρευτικές συνάξεις στα Θεομητορικά 2006. Και τολμούμε, θεοτοκόφιλοι αδελφοί, να είμαστε όλοι εδώ, γιατί έχουμε ιερά πρόσκληση. Πρόσκληση του καθένα μας, ναι. Ακούσατε λοιπόν την πρόσκληση. Άπα γηγενής, σκυρτάτο το πνεύμα του. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος, χωρικός, ας κυρτήσει πνευματικά και ας εφρανθεί σήμερα. Αυτό λέει η πνευματόγραφη πρόσκληση. Ναι, είμαστε όλοι προσκεκλημένοι και τολμούμε να ψηλήσουμε μέσα από την πάφτωχη ψυχή μας, διότι η ηλικιά νους και υπερκόσμιος εφημείν προς αξίαν το υπέροχο μεγαλείο της Θεομήτωρος. Τολμάμε παρότι ορώμεν ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, όταν πρόκειται για την υπέραγνη Θεοτόκου. Νιώθουμε πως ύμνος άπας ητάται συνεκτίνδες σπέβδων μπρος τη δόξα της που ξεπερνάει και τον Χερουβίμ και τον Σεραφείμ όλων την υπέραμπλη δόξα. Ο εμπρεσμένος Θείος Ποιητής θα ομολογήσει ότι ύμνους υφαίνειν συντόνως τεκμένος εργόδες εστίν και αντιλαμβάνεται πως γι' αυτό ράων εστίν ημάς φόβο στέργην σιωπήν. Νιώθεις δηλαδή πως είναι ευκολότερο να σωπάσεις από φόβο μη τυχόν κάνεις ασεβείς αδεξιότητες παρά να μιλήσεις. Ναι, αλλά ακατάπαυστη λακτάρα συνέχει όλο τον κόσμο της ψυχής μας. Να προσθέσουμε ασήμαντα ψελίσματα μαζί με όλους τους υμνητές της, καθώς υμνούν το άρρητο κάλος της, την ασύγκριτη καλοσύνη της, την υπέρτατη αγιοσύνη της. Να προσθέσουμε κι εμείς ένα λουλούδι στο θρόνο της Παναγίας μας. Πέφτουμε μπροστά στο εικονισμά της και ταπεινά παρακαλούμε όσοι πέθηκαν οι προαίρεσοι δίδουμοι, δηλαδή δώσ' μας έμπνευση και λόγο. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγο να ρεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και άσω γυθόμενος ταύτη στην κοίμηση. Δεν έχουμε τίποτα δικά μας. Όλα δώρα του Θεού είναι. Όμως το Άγιο Πνεύμα μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και το στόμα του όνου του Βαλαάμ. Την Παναγία μας την είδαν οι Άγιοι Ποιητές μας ως χώραν ανήρωτον σαφώς, αλλά και ως άρουραν βλαστάνουσαν οι φορένοι κτυρμών και βλαστάνουσαν τον στάχην των Αγιόργητων. Την είδαν ως θείον και ποιον όρος, ως όρος αλατόμητον και θαύμασαν το άρρητον κάλος της. Την είδαν ως γέφυραν μετάγουσαν τους ευγείς προς ουρανών. Η κλίμακα επουράνιον, δις κατέβει ο Θεός. Ήρθε ο ίδιος ο Θεός στη γη μας και έγινε όμοιος με εμάς για να κάνει και εμάς ομοίους του. Την είδαν και τη χάρηκαν ως ζώσαν και άφθονον πηγήν. Πηγήν του ζώντος είδατος στην ακένω του. Νιώθουμε πως η Παναγία είναι ο ναός ο έμψυχος της θεότητος, η θεία είσοδος της σωτηρίας, η πύλη αδιόδευτος που μόνος διόδευσαν ο Λόγος του Θεού και Πατρός ο Χριστός, η έμψυχη τράπεζα που βαστάζει πάνω της τον άρτον της ζωής. Η Παναγία Μητέρα μας περιέχει μέσα της την Εκκλησία του Χριστού και έχει τόσο μεγάλη θέση, τη μοναδική θέση μέσα στις καρδιές των πιστών του αγαπημένου του Ιησού, του Θεού και Σωτήρος Χριστού ημών. Αδελφοί μου, ας αισθανόμεθα πιο πολύ, πιο αίσθητα, τη ζεστή ανάσα της στοργή της, το τρυφερό μητρικό φιλί της. Η παρουσία της φωτίζει το δρόμο μας, γεμίζει με νόημα τη ζωή μας. Προσκυνούμε το Άγιο εικόνισμά της και ρηγούμε. Της ανάβουμε κερί και λιώνουν οι πάγοι της καρδιάς μας. Της ψιθυρίζουμε λόγια προσευχής και νιώθουμε στα βάθη της ύπαρξής μας πως είναι η μάνα του Θεού και η μεγαλόχωρη φανερωμένη. Ακούμε τη φωνή της με ευμένεια και κινούνται πλάγματα της σε έλεος, σε σκέπη, σε βοήθεια, σε ολόρθιμη μεσητεία προς υφελάθρωπον υιόν της. Ω άξιο ήμνητε Πανάωμο με Δέσποινα, προστάτευσέ μας από τις θλίψεις μας και τους πειρασμούς μας. Φανέρωσε τη δόξα σου, Παναγία φανερωμένη Χρυσολεόντισσα. Ω οδηγήτρια, οδήγησέ μας σε δρόμο σωτηρίας. Και όπως κατά των Ιερών Υμνογράφων και τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, προτού να εκδημήσεις από τον κόσμο αυτόν, ύψωσε στα χέρια πίνα τα εκείνα τα αγιασμένα και τα οποία αγκάλιασαν ως βρέφος των Υιών και Θεών σου. Δεήθητης των Θεών και Υιών σου, να φυλάξει όλους τους χριστιανούς, να φυλάξει το νησί μας, να φυλάξει την πατρίδα μας, να φυλάξει την νεολαία μας, να φυλάξει όλους μας, όλους εμάς τους χριστιανούς που μας κληρονόμησε με το Άγιο Αίμα Του, να μας φυλάξει από κάθε βλάδι ψυχής και σώματος. Ναι, Θεογεννήτρια Κόρη, ύψωσε τα σαχράδου σου φιέρας, όπως δια των πρεσβειών σου φυλατώμενοι υμνούμεν το Δημιουργόν, ηλεγητρωμένοι και υπερυψούμεν Αυτόν εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Θα συνεχίσουμε την Ιερά Ακολουθία με το προσκύνημα το οποίο θα κάμετε στην εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης και της Παναγίας του Μαλίκη, παίρνοντας και την ευλογία του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, και απέναντι ακριβώς θα μπορείτε να λαμβάνετε τον ευλογημένο άρτο. Κατόπιν θα ψαλούν τα απόστοιχα και στη συνέχεια θα αρχίσει ο όρθρος και ακολούθως η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και κυρίως τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός Κεφαλήρου, κύριο Σεραφείμ, ο οποίος έδωκε την ευλογία και μεταδίδεται ζωντανά απόψε ιερά γρυπνία από το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης της Ίδρας. Να ευχαριστήσουμε τους αξιωματικούς της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος που κράτησαν τις ιερές θαυματουργές εικόνες. Κυρίως να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα τον Σεπτό Ποιμενάρχη μας, τον Άγιο Πρωτοσύγγελο, τον Άγιο Αναπληρωτή και όλους τους πατέρες της νήσου, τις αρχές και τις εξουσίες, τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος είχε την καλή πρόθεση να ρίψει πυροτεχνήματα, να τιμηθεί η Παναγία μας η Φανερωμένη απόψε επί τη λήξη των εορταστικών εκδηλώσεων, και να ευχαριστήσουμε και τη χοροδία, αντιφωνικό μέλος, με χωράρχη τον πρωτοψάλτη κύριο Γεώργιο Καμαριάρη, που εδώ και πολλά χρόνια λαμπρύνει με την παρουσία της αυτή η δυναμική χοροδία τους εορτασμούς στα 9 μέρα της Παναγίας μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.

0: Μην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εδνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εισπολάει τη δέσποτα, Θεός Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες μην, Άγιε επίσκεψέ και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώς ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: και αφέρ και φιλανθρωπία πάντοτε νικιαί εις όλες των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν χειλιμοδέσμε, πολύ επανίσταται με, πολύ λέγουν στη ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτον μου η δόξα μου και η ψώμη κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, των κύκλωσιν των θεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας, τους εχθρένοντας με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέλειψας, του Κυρίου σωτηρία και των λαών Συ ευλογίας. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη γιουργή σου παιδέψεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άνμη και επεστήριξες με τη χείρα σου. Ού και εστινίασες εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ού και εστινίν εκ το ιστοίς μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομία η περίβαλε κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζωσαν και σάψαν εμβολοπές μου προσώπου της αυροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατακάφθη νέων στέγους, όλην την ημέρα σκυροπάζονε πορευόμενοι, ότι η εψώε μου εμπλήστησαν επεγμάτων και ουκ εστινίασες εξ αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως σφόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αισθηματέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίες μου ήγησαν και αίσθησαν και οι εγγυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κήκων και ως ιάλαλος ου κανείγον το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος ου κακούων και έπρεπε στα μάτια αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ Κύριε ήπησα, Συ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου, και εντός αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερημηνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθρή μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδεδόντες μη κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσχεσαι τη βοηθειά μου, Κύριε της θηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσχεσαι στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω χρήζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσεις άρξ μου εργή ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δυναμήν σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστή ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ήμπρε μονεμόν σου επί τη τρομνή μου, εν τη όρθη σε μένα τον Ισέ, ότι εγεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπτη των πενίγων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτή δε ει μάτι είναι ζήτησαν την ψυχή μου. Η σελέψω δε στα κατώτατα τη γη, παρόδισε τη χείρα ρομφαία, με δε σαλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύ, εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεδίσετε πα ο μνήον εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν τη όρθιη σε μένα τον Ισέ, ότι εγεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπτη των περίγων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενυκτήν αντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείον το ου σου εις τη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάχων, εγέννηθεν ως άνθρωπος αβοήθητος εν εκκλής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέπτες εν τάφο, ον ουκ εμνείς της έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Εθεντώ με λάχο το τάτων σκοτεινής κλησιά θανάτου. Επεμέ επιστρίχθω θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου απεμού, εθεντώ με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεφορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν πτωχίας. Εκέκραξα προς Σε, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προς Σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσουση και εξομολογήσοντες. Μη δίγησε τέτοις εν το τάφο το έλαιό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότο θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιτελισμένη. Καγώ προς Σε, Κύριε, εκέκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφάσισε. Η νατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου μου. Το έχω σημεί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθήσε ταπεινώθην και εξπορήθην. Επεμέ δήλθεν ο εργές σου, φοβερισμοί σου εξάραξάν με. Εκύκλωσάν ο σίδωρ όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απαιμού φιλοκεπλησίων, και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτήρα αντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, και μη επιλανθάνου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, των ιόμενων πάσα στα γνώση σου, των λυτρούμενων εκφρά στη ζωή σου, των στεφανούντα σε ενελέη και εκτριμή σου, των επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι όδη σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματά αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ουκ υστέρως οργιστήσετε ουδέ εις τον αναμηνή. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπεδοκέν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη ισχύ σε κρατέωσε, Κύριος, το έλεος αυτού επί της προβμένους αυτών. Καθώς όν απέκουσεν ανατολέ από δυσμών, εμάκρουν να θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατηριούς, οκτήρησε, Κύριος, τους προβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών. Εμνίστη ο τυχούσας μεν, άνθρωπος ως η χόρτος σε ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρότος εξαρθείς, ότι πνεύμα αντιλήθερεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φωμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιης Υιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των ενωνών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησήν με την ηλυθία σου, εις άκουσον με την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση με τον δούλου σου, ότι ούτε και οθησίτων οποιών σου πάζων, Ό,τι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσέ εις γη τη ζωή μου, κάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και κηρύασέ με το πνεύμα μου εν εμία τράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλκης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα από σέτα χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάπων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισαν. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόλεν υπορέψομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποινή το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέησο εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά τον τρόπο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά τον τρόπο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Υπέρ της ανωθενηρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των

Υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

Αμήν. Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος της μυροφόρης έλεγε, «Τον ζώντα τι ζητείτε ερμνήματι, ηγέρθη κενό σας τα μνήματα. Τη στορά αλλιωτήν γνώτε των αναλύωτων, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων».

Ανάσταση Χριστού Θεός, άμεν, ή προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση ύμνουμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων οικείδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Άγιαν Ανάσταση. Ιδού αρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, ύμνουμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι που μήνας δί ημάς θανάτων θάνατον όλεσαι.

σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψουν εφήμα στα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσποίνησιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν

του Ιδραίου, Νικολάου Ιωάννου και Σταματίου των Σπετσιωτών και Αναστασίου του Ναυπλιαίος, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Παϊσίου, του Αγίωρη, του Νικηφόρου, του Λεπρού Ιακώβου, του Ενεβία, Αμφιλοχίου, του Εν Πάτμο, Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης και Σοφίας της Εν Κλεισουράς Κισάσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Εν Δόξου Μάρτυρος Λούπου και του Εν Αγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνων, τον και την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυελεκύριε, επάκουσον ημών.

Αμήν, εξανέστη σήμεραν από του τάφου ικτήρμων και ημάς εξήραγες εκ των πυλών του θανάτου, σήμεραν Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα, άμα δε και οι προφήτες συν πατριάρχες, ανυμνούσιν ακαταπαύστος το θείον κράτος της εξουσίας σου. Ο ουρανός και η γη σήμεραν χορευέτωσαν και Χριστόν τον Θεόν ομοφρόνος συμνήτωσαν, ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησε. Συν χέρι πάσα οι κτήσεις προσφέρουσα επάξια άσματα, το πάντον κτίστη και λυτρωτή ημών, ότι τους βρωτούς εξάδου σήμερον ο ζωοδότης συνανελκύσας προς ουρανούς συνανυψή και καταράσει του εχθρού τας επάρσης και πύλας του άδου διαθλάτη το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.

Ημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την

0: Αμήν. Την εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν, ως γαρζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.
1: Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.
0: Σόρ μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γαρτίχος του κόσμου ανυμνή σε τολμώ, την άχρα των μητέρα σου. Εν πύργο ρημάτων εν ίσκυσόν με, και εν βάρηση εν ιών οχύρωσόν με. Σίγαρ βοάστον ετούντον πιστό στα αιτήσεις πληρούν. Σίουν μη δόρησε γλώταν προφοράν και λογισμόν ακατέσχυντον. Πάσα γαρδός εις ελάμψεως παρασού καταπέμπεται φονταγωγέ, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο.
1: Ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο.
0: Του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λούπου, τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου Επισκόπου Συρμίου, τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνων και μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, τη αυτή μέρα οι Άγιοι 38 μάρτυρες, οι ενθράκοι ψήφοι τελειούνται. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

τούτο φρονεί στο εν ημίν, ο κεν Χριστό Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχει.

0: όπως υπό του κράτους τους πάντοτε φυλατώμενοι. Στη δόξα αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός να σε τιμήσει την ομορφολογία να Ιησού. Που δεν εισάξει.
1: Αμήν.

Συνόδηρο, είμαι Αρχιεπισκόπη και Πρόεδρος των Σύλλογων Πρεσβυτέρων Νεκταρίου, Ακινδύνου και Τιμωθέου Διακόνου, του Ιερού Κλήρου των Ιερών Μοναστηρίων, των Ευαγών Ιδρυμάτων και του Βλαβούς και Πιστού Λαού της Θεσσός του Τάφης ημών Επαρχίας, Σύμπαντος Θεύσης ημών Έθνους, πάσης αρχής και έξω του κράτη ημών, την κατεξιάν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστη ημών στρατού, των ενωρητών ευλαβών προσκυνητών, επιτρόπων ειδονητών και αφιερωτών σε Αγίες Εκκλησίες χειράσμων της Τάφης, των κοπιόντων, ψαλόντων και διακονούντων εν αυτή, των προσεναγκάντων τα τίμια δώρα και βδούς προσύλλογων, και πάντων ημών των συνερθόντων και εν κατανοίξεις μετεχόντων, εν διεράμεις τα γουγιά Τάφη με τον οικείων ημών. Εσύ, Κύριος ο Θεός, εν η βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ.

επιλήξιμένων αιδηλικατών χρημών, γυρεσίμουν όφητος νιώσα προκοπίου και ιεροθέου των αρχιερέων. Χριστοδούλου Σεραφείμενα Σασίλ και Χρυσοστόμου των Αρχιεπισκόπων, Νικολάου Βασιλείου Παύλου Παύλου Ιωάννου Αλεξάνδρου Γερμανού Αθήνου και Διονυσίου των Αρχιερέων, των Μακαρίων και Δημοκτητών του Ιερναού Τούτου και των Απαταχού της Γης Αγίων Ορθοδόξων Ναών και Ιερών Μονών, των υπερπίστεως πατρίδος και σοφροσύνης πεσόντων πατέρων και δεφωνημών, των γονέων, διδασκάλων, αναδόχων και ευεργετών ημών, των μεγάλων ευεργετών τη Θεοσούστη Επαρχία ημών, Παντελήμος Αρχιερέως Αθανασίου και Βέρας, Ζωής Παναγιώτου Ηρακλέους Ιωάννου Χρήστου Μαρίας Δημητρίου Μελένης Σαμαλίας, Αντωνίου Άννης Σιλένου και Μαρίας, Μαρούσας και Ουρανίας, γονέων και αδερφών αυτών, και πάντων ονεμνίστημεν τη Ιερά Προθέση και κοιμημένων αδερφών ημών, νηστή Κύριος ο

0: Όλοι μαζί.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα ηγένετον, τον διημάσους ανθρώπους και δια τη μετρέαν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντος. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και αναφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μεταδόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν άπτισμα εις άσας συναμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του

0: Θεόν άξιον και δίκαιον σε εμήν σε ευλογήν σε ενήν σε ευχαριστήν. Σε προσκυνήν ερπαντή τόπος δεσποτείας σου. Συγχαρηθώνος αν έκφρασος απαρινόντος άλλος ο κατάλληλος αίγονος αφρασόν. Σύ και ομολογήσου εις το πνεύμα στο Άγιον. Σύ εκ του μειόντος εις το είναι μας παρήγαγες. Και παραπεσός ανέστας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες. Και την βασιλεία σου ευχαρίστου μένουσα. Υπέρ τούτο να πάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου λόγο του πνευματισμού εκεί. Υπέρ πάντων ονείσμε και ονειχίσμε των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εισβάλλει γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ των χειρών ημοδεύσεω τα κρυξίωσα και τη υπαρεστήρια. Χιλιάδε αρχακέρων και μοιάδε αρχούν. Και χειροβίμπηρε αρχισεκτέ για πολλιώματα και τάξη αυτοκρατά.
1: Τον επινίκιον ύμνον άδοντα βόντα.

0: Έτσι προσφέρουμε. Κατάπευσε το και πίσω το μαρτύρο του τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δε το ποτήριο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλώς το πνεύμα της του Αγίου.
1: Σε ευλογού,
0: ως τα γενέστες του καραβάου, η νύψη ψυχής, η σάφωση
1: μας, σε ευχαριστώ, Κύριε,
0: Πατέρων,
1: Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατέρων, Πατ

0: Όλοι μαζί.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν εις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστω.

Χάριτι και ηκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Αιώ, μεθό ευλογητός ή. Συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐν.

Ευχαριστούμε σε Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα. Κατηξίωσε σε εμάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, προφετόμισον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν φόβος τους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες, σε δόξου Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν σε το Πανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και το οποίο σου πνεύματι νυν και

0: Κυρίων Δέσποτα Γερόγησον.
1: Ευλογών τους προλογούντας οι Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτες, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς παντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε. Τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ηλιματοστρατώ και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνη δωρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνει εξ πατρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση, αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Πνεύμα, νυν και άει και στους αιώνας.

0: ανθρωπία, πάντοτε νυν καίει και σε όλας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα. Ο Αναστάσσα και νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείας της πανηγραμμαγημένης εδόξου, δεσπίσμα Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, κυρίες την κοίμηση και αντισφαίνου μετάσταση εορτάζουμε. Δυνάμει του Τιμίου Ζαπίου Σταυρού, προστασίας του Παμεγίστου Ταξιαρχών, οικεσίας του Τιμιοδόξου Προφήτου Προδρόμου.

Πολλά και ευλογημένα τα έτη σε όλους σας. Απόψε είχαμε αυτή τη μεγάλη ευλογία να κάνουμε αυτή τη μικρά αγρυπνία που δεν είναι και πολύ μικρά. Κανονική είναι 7,5 με τώρα, είναι ό,τι πρέπει. Και αισθανθήκαμε την παρουσία της Παναγίας μας. Δεν ζούμε μόνοι μας στον κόσμο. Και μάλιστα όταν είμαστε σε δυσκολεμένες ώρες, όταν έχουμε δυσκολίες, έχουμε ασθένειες και αισθανταζόμαστε ότι είμαστε τελείως μόνοι, δεν είμαστε μόνοι ποτέ. Πάντα κοντά μας είναι η Παναγία. Είναι ο Χριστός. Είναι οι Άγιοι. Ακόμη και στα μαρτύρια των Αγίων βλέπουμε ότι εκεί και ο Χριστός είναι εκεί και η χάρις του Χριστού είναι εκεί και οι άγγελοι πάνε εκεί. Γιατί οι μάρτυρες πονούσαν. Δεν ήταν κάτι μαγικό, ήταν πολύ βαρύ αυτό το μαρτύριο που υπέστησαν. Πονούσαν, αλλά είχαν τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού και υπέμειναν. Το ίδιο και εμείς. Έχουμε υπομονή, έχουμε πίστη βαθιά, πίστη ζωντανή, βιώματα μεγάλα. Και πάντοτε φωνάζουμε «Παναγία μου, βοήθησέ με». Αυτή είναι η μάνα μας. Είναι ό,τι σπουδαιότερο μπορεί να έχουμε κοντά μας. Τίποτε καλό δεν κατέβηκε στη γη από τον ουρανό χωρίς την Παναγία μας. Αφού αυτή έφερε τον Χριστό εδώ και έγινε η μητέρα του, αυτή άνοιξε όλους τους δρόμους και βρήκε θαύματα και η άματα άλλος ποταμός είναι. Άρα λοιπόν αδελφοί, ας φύγουμε απόψε πολύ ευχαριστημένοι. Να φύγουμε πολύ πολύ ικανοποιημένοι και να αισθανθούμε την Παναγία στην καρδιά μας. Και αυτή την Παναγία που πήραμε απόψε από εδώ και όσοι κοινωνήσατε, να τη φέρετε στα σπίτια σας. Να τη φέρουμε στην κοινωνία μας. Πολλά προβλήματα, τεράστια. Ένας πλανήτης που σύεται ολόκληρος. Ακραία φαινόμενα, πόλεμο. Τόσα πράγματα. Και εμείς οι χριστιανοί τι να κάνουμε, μόνο την Παναγία έχουμε. Εύχομαι λοιπόν να έχετε την Παναγία μας πάντοτε κοντά σας. Πάντα στην καρδιά σας και να έρχεστε στην Εκκλησία να παίρνετε την ευλογία αυτή και να έχετε μια χαρά και μια ειρήνη. Να έχετε κάτι που να σας δίνει δύναμη καθημερινή στη ζωή μας, τη δύσκολη, στην φτώχεια μας πολλές φορές. Πολλές φορές στην ασθένεια, στην ανεργία που έχουμε. Βλέπω πολλά παιδιά να ζητάνε δουλειά και όλα αυτά τα πράγματα. Και καταλαβαίνω στα νοσοκομεία μας να δούμε τόσους ασθενείς έχουμε και πάμε και εμείς σε δικούς μας ανθρώπους και τα βλέπουμε αυτά και λέμε «Θεέ μου, βοήθησέ μας να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες». Αλλά ο Χριστός μας τα έπεφτα καλά, δεν μας κρόιδεψε. Δεν ήταν ο Χριστός κάποιος να μας τάζει πράγματα και θα περάσουμε βασιλικά. Δεν το πέτσε. Είπε «Στον κόσμο θα έχετε και θλίψη».

Δίωξαν και μας διώξουν. Θα έχουμε και το διωγμό, θα τα έχουμε όλα αυτά. Αλλά θα έχουμε και τον Χριστό και την Παναγία μέσα μας. Εύχομαι να έχετε αυτή τη βεβαιότητα και αυξάνει η πίστη σας μέσα, ώστε να ξεπερνάμε όλα όσα έχουμε δύσκολα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Να κάνετε και τα πάντα σας εκεί τη θάλασσα, να ευχαριστηθείτε και όλοι μας να έχουμε μια αγάπη και μια συγχωρητικότητα για να απολαμβάνουμε τη ζωή αυτή. Γιατί είναι μικρή και αυτή η ζωή, αλλά ευτυχώς υπάρχει αιώνια ζωή. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή είναι αιώνια. Αυτή είναι η δύναμή μας, η πίστη στην αιώνια ζωή. Σας το εύχομαι ολόψυχα να το έχετε αυτό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιεροναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας, από όπου ακούσαμε Ιερά Αγρυπνία.

0: Ahora helados, mía.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Όμως η Πανάχραντος Θεομήτωρ δεν απεμακρύνθη καθόλου από τον τάφο του Κυρίου. Έβλεπε όλα όσα συνέβαιναν και ήκουε όλα τα λεγόμενα. Είδε τον μεγάλο σεισμό, ο οποίος εξύπνησε τους και κοιμημένους Αγίους και συγχρόνως εκοίμησε τους φύλακες και μετεκίνησε τον λίθο και ακολούθως την αφύπνιση των φρουρών και την είσοδο αυτών εις την πόλη. Όλα αυτά οι γυναίκες που είχαν αναχωρήσει και επέστρεψαν αργότερα δεν κατέστη δυνατό να τα δουν, αλλά η μακαρία Θεοτόκος, εχμαλωτισμένη από την προς τον Υιόν της αγάπη και παραμένουσα αχώριστος από τον τάφο, έγινε ο αυτόπτης μάρτης όλων τιούτων μέχρι του σημείου να ειδεί την ένδοξο αυτού Ανάσταση. Καθότι και οι άλλες γυναίκες αντίκρισαν τον αποκεκυλισμένο λίθο και τον άγγελο καθήμενον επ' αυτού, αλλά πότε και πώς συνέβη αυτό, το αγνοούσαν παντελώς. Μόνο η Πανάμωμος Μήτυρ του Κυρίου, η οποία δεν μετεκινήθη καθόλου από εκεί, εγνώριζε τα πάντα. Για τον λόγο αυτό, έλαβε πριν από τους άλλους το μήνυμα της Αναστάσεως και εκρίθη αξία να ειδεί πρώτη από όλους το εξαίσιον θέαμα, τον Κύριο και Θεόν αυτής ανεστημένον. Το ακρότατον όντος των επιθυμητών αγαθών. Ήκουσε δε την γλυκητάτη αυτού φωνή και επίστευσε εξιδίας πείρας εις όλα τα μυστήρια της οικονομίας του. Όπως αρχικός ίστα της σαρκώσεως, ομοίως και τώρα ίστα της Αναστάσεως του. Όχι μόνο διότι αυτή ήταν η Πανάχραντος και η Αγία Μήτυρα αυτού, αλλά και επειδή μόνη αυτή παρέμεινε πλησίον του κατά τον καιρό του πάθους του και μαζί του υπέφερε οδυνηρός, έλαβε μάλιστα από εκείνον και το απαραίτητον ψυχικό σθένος, ώστε να μην αποθάνει μαζί του. Γι' αυτόν τον λόγο συνεζωοποιήθη και συνεδοξάστη με αυτόν. Τιούτο τρόπος λοιπόν η Παναγία Μήτυρ του Κυρίου είδε πριν από όλους την Ανάσταση του Υιού της. Το εμήνυσε δε εις τους μαθητές του και πρωτίστως το ανήγγειλε εις τις μυροφόρους. Και αν γι' αυτό καθεαυτό το γεγονός της Αναστάσεως οι Ευαγγελιστές τίποτε δεν αναφέρουν, είναι ακριβώς εξαιτίας της στενοτάτης μεταξύ των συγγένειας. Παρέλειψαν δηλαδή να καταγράψουν τη μαρτυρία της Μητρός λόγω της βεβαιότητος την οποία είχε ήδη εκ των προτέρων αυτή και για να μην χρησιμοποιήσει κανείς ως πρόσχημα απιστίας το γεγονός ότι η θέα της Αναστάσεως του Χριστού περιεγράφει από τη μητέρα του. Εκτός αυτού, ορισμένοι θα ισχυρίζονται ότι οι Ευαγγελιστές τα έγραψαν αυτά από συγκατάβαση προς την Αγία Βασίλισσα και προς την περί αυτοψίας μαρτυρίαν της. Γι' αυτό τον λόγο δεν αναφέρουν τίποτε περί του θέματος αυτού, αλλά περιγράφουν απλώς τις διηγήσεις των άλλων μυροφόρων. Η Αγία Θεοτόκος λοιπόν είδε ήδη η σώμαση την Ανάσταση του Υιού και βασιλέως της και πλημμυρισμένη από χαρά ανεχώρησε από τον τάφο και ήλθε εις την οικία του ηγαπημένου μαθητού όπου ανέμενε την ώρα της αναλήψεως του Χριστού. Αυτή η οικία ευρίσκεται εις την Σιών. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μετά τον θάνατο του πατρός αυτού Ζεβεδαίου είχε πωλήσει την πατρική περιουσία την οποία είχε εις την Γαλιλαία και είχε αγοράσει εις την Ιερουσαλήμ τον οίκον αυτών της Σιών, όπου τώρα εγκατέστησε την Παναγίαν Θεοτόκον, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου και διδασκάλου του, και εκεί την υπηρετούσε. Εξ αφορμής αυτού του οίκου, εγνωρίστη με τον αρχιερέα, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, ότι ο μαθητής εκείνος είναι γνωστός του αρχιερή. Εις αυτόν τον οίκο ήσαν και οι άλλοι μαθητές συνηγμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων. Εκεί ακριβώς ενεφανίστη ο Κύριος μετά την Ανάσταση και ήλθε των θυρών και κλεισμένων, ενεφύσισε και λέγει αυτής «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Επίσης εκεί μετά από 8 ημέρες ικανοποίησε το αίτημα του Θωμά και εκεί τους έδειξε τον τύπο των ύλων. Εκεί οι Απόστολοι
μετά την ανάληψη του Κυρίου, προσέφεραν τις πρώτες θείες λειτουργίες και αυτόν τον οίκο είχε ως κατάλημα η Θεοτόκος την εποχή εκείνη. Και πρώτης αναλήψεως, μετά την Ανάσταση, η Αγία και υπερένδοξος μήτηρ αυτού έμενε εις τον ίδιο αυτό οίκο, εις τον οίκο της Αγίας Ιών, ευρίσκεται και του υπερώων, ου ήσαν καταμένοντες και οι Άγιοι Απόστολοι, σύγχυν εξή και Μαρία, τη μητρή Ιησού. Εκεί λοιπόν, αναμένοντας την εις ουρανός ανάβασή του, καθότι αυτή θα εσήμενε την ολοκλήρωση της οικονομίας του και όλης της επιγείου ζωής του. Όθεν από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη, ο Κύριος ενεφανίστη αρκετές φορές εις την υπεραγία μητέρα του, όταν έκρινε αυτός και περισσότερες από μία φορές την επαρηγόρησε με τον τρόπο που αυτός υδυρεστήθη. Δεν ενεφανίζεται όμως συνεχώς εις τους μαθητές, αλλά όταν έπρεπε και επίσης έφαγε επανειλημμένος ενώπιόν τους για να πιστεύσουν ότι δεν εμφανίζεται κατά φαντασίαν, αλλά είναι αληθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο βασιλεύς και διδάσκαλός τους. Αφού λοιπόν τους διήνυξε το νου, ώστε να καταλάβουν πολλά από τα μυστήριά του, κατόπιν τους υπεσχέθη την επέλευση του Αγίου Πνεύματος και τους προσέταξε να παραμείνουν εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως ου ενδύσονται δύναμην εξύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Εκεί παρευρίσκεται και η Αγία Θεοτόκος, διότι δεν έπρεπε να απουσιάζει κατά την μεγάλη αυτή στιγμή. Όπως εις τον καιρό του πάθους, η καρδία της συνετρίβει περισσότερο από οποιουδήποτε άλλου, αλλά και απ' αρχής είχε μείνει αχώριστος από αυτόν, ούτως εποθούσε να ειδεί και την ένδοξο αυτού ανάληψην. Και βεβαίως είδε αυτή και επλήστη αγαλιάσεως.

Ο Κύριος, όπως είπαμε, υπεσχέθη εις τους Αποστόλους την επέλευση του Αγίου Πνεύματος και τους ευλόγησε όλους. Αλλά η Πανάμωμος και η Αγία Μήτηρα αυτού είχε εξ αρχής ευλογηθεί τότε που είχε ακούσει το χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού, ευλογημένη σοι εν γυναίξη. Και αυτήν την πηγή της ευλογίας εδέχθη εις την μήτραν αυτής και έφερε στον κόσμο την ανάκληση της παλαιάς κατάρας. Διούτο τρόπος εξ αρχής είχε πληρωθεί Πνεύματος Αγίου και είχε ήδη ενδυθεί την εξύψους δύναμη. Τούτο επραγματοποιήθη την ημέρα εκείνη κατά την οποία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της είπε ότι «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι». Είχε εκπληρωθεί λοιπόν εις αυτήν κάθε επαγγελία και είχε στεφθεί βασίλισσα του ουρανού και της γης, όπως ο Υιός της, όταν ανέστη εκ νεκρών, έλαβε πάσα εξουσίαν εν ουρανό και επί γης, όχι μόνο ως Θεός, αλλά και ως άνθρωπος. Όταν λοιπόν ο Κύριος ανελήφθη και οι Απόστολοι με την Παναγία Μητέρα του τον είδαν ανερχόμενον εις τους ουρανούς, αμέσως απέστειλε αγγέλους για να τους παρηγορήσει και να τους αναγγείλει την Δευτέρα και νέα ανέλευσή του. Και αυτοί τον προσεκίνησαν και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Με τα ταύτα, ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών, όλοι μαζί, ομόψυχοι, τη προσευχή και τη δεήση συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Η δε Αγία Θεοτόκος ήταν πάντοτε το πρότυπον και η χειραγωγός εις κάθε αγαθόν. Μετά την ανάληψη του Χριστού, παρέμενε εντός του οίκου της και κατέστη όντως η πρόξενος παντός καλού, το θησαυροφυλάκιον όλων των αγαθών, όπως και τότε που ζούσε εις τον τόπο της, ήταν το πρότυπο και η οδηγός προς πάν αγαθών, ομοίως και μετά την ανάληψη, η Αγία Θεομήτωρ απετέλεσε το πρότυπο και των ανδρών και των γυναικών και έγινε η χειραγωγός προς κάθε καλόν έργον με την χάρη και τη βοήθεια του ενδόξου βασιλέως και Υιού της. Για τον λόγο αυτό, συνέστησε εις τους Αγίους Αποστόλους εκείνη την περίοδο να ανιστεύσουν και να προσεύχονται συστηματικότερα. Και διούτο τρόπος αφοσιώθησαν εις την νηστείαν την προσευχήν και τις δεήσεις έως ότου συνεπληρώθη η πεντηκοστή ημέρα και επλήστησαν από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, του παρακλήτου των ψυχών. Από το σημείο αυτό και έπειτα, οι σεπτοί Απόστολοι εξήλθαν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να διαδώσουν τον λόγο της ζωής εις την Ιερουσαλήμ και εις πάσαν την Ιουδαίαν και ολίγον αργότερα εις τα πέρατα της Οικουμένης, όπου τους καθόρισε το Άγιο Πνεύμα. Μαθητεύσαντες πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου.

Εν τω μεταξύ, η μήτηρ του Κυρίου διέμενε εις την οικία του ηγαπημένου μαθητού εις την Σιών και διήρχε το τις υπόλοιπες Άγιες ημέρες του Θεοειδούς αυτής Δίου με τρόπον ανάλογο της αυθάς του δόξης και της μεγαλειότητός της. Καθότι ο βίος αυτής εις το εξής ήταν ακόμη περισσότερο αξιοθαύμαστος και υπερφύης. Θα έλεγα ότι εκτός βεβαίως από το γεγονός της φρικτής και ανεκφράστου συλλήψεως και της τεκνογωνίας της, ήταν υψηλότερος και πλέον θαυμαστός από πριν, επειδή βεβαίως τα μυστήρια της Θείας Γεννήσεως επραγματοποιήθησαν υπέρ πάσαν τάξην και φύσιν. Και ομιλώ περί της νοεράς εργασίας και της Αγίας Ζωής της, διότι όντως τα έσχατα αυτά έργα της δεν ήσαν καθόλου κατώτερα από εκείνα τα πρώτα. Πράγματι, σκεφτείτε, αν η γέννηση και η θαυμαστή ενηλικίωση αυτής δεν ήσαν υπερφύσιν, πώς θα συνελάμβανε και θα ανέτρεφε τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Βασιλέα και Θεόν του Παντός, πράγμα τόσο αξιοθαύμαστο, ανέκφραστο και ανεξιχνίαστο, αλλά και εις το εξής έδειξε υπερφυσικά έργα καθ' όλες τις ημέρες της ζωής της και με την μεγάλη αγωνιστικότητα που την χαρακτήριζε εσημείωσε ακαταμάχητες νίκες επί της φύσεως και κατετρόπωσε ολοκληρωτικώς τον νοητό εχθρόν της ανθρωπότητος. Ακολούθως δε, συμπληρώνοντας τους μόχθους της, αφού συνέπαθε με τον Κύριο και υπέφερε τόσο πολλές ταλαιπωρίες, δοκιμασίες, θλίψεις, θρήνους κατά την Σταύρωση, ανεδείχθη θριαμβευτικός νικήτρια μετά πολλών στεφάνων, γενωμένη βασίλισσα όλης της κτήσεως. Εν συνεχεία δε, το μεγαλειοδέστερον από όλα, είδε τον Υιόν της, τον Υιόν και Λόγο του Πατρός, τον αληθινό Θεό και Βασιλέα του Παντός, να εγείρεται από τον τάφο και να ανεβαίνει στους ουρανούς με την φύση την οποία προσέλαβε από αυτήν. Μετά από όλη αυτή την δόξα, η ζωή της δεν ήταν βεβαίως εστερημένη κόπων και μόχθων. Δεν υστέρησε η Πάναγνος οι σωματικούς αγώνες και νοερές αναβάσεις, μακριά τη αυτή η υποψία. Αλλά ουσάν να ήρχιζε τώρα την θεία και κοινοφελή ζωή της και την νοερά αδολεσχία, ουκ έδωκεν ύπνον της κροτάφης αυτής και της βλεφάρης νισταγμών. Ούτε ανάπαυσιν στο σώμα της. Ενώ οι Απόστολοι διεσκορπίστησαν εις όλον τον κόσμο, η Αγία Θεοτόκος και Παντάνασα, εις το κέντρον όλου του κόσμου, την Ιερουσαλήμ, κατοικούσε εκεί, εις την Αγία Σιών, μαζί με τον ηγαπημένο μαθητή, ο οποίος της είχε δοθεί ως Υιός εκ μέρους του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και προέπεμψε μεν τους άλλους Αποστόλους για να κηρύξουν εις τους μακράν και τους εγγύς, η ιδία όμως παραμένουσε εις την βασιλικήν πόλη της Ιών, είχε γίνει στόχος επιθέσεων και ταλαιπωρήτο εξαιτίας του Υιού της. Προς χάριν εκείνου ήρχε το εις αντιπαράθεσιν και ηγονίζεται κατά των εχθρών του, των μοχθηρών Ιουδαίων, και συγχρόνως ήταν μεσήτρια όλων και πρέσβυρα προς αυτόν, όχι μόνο των πιστών, αλλά και των αντιπάλων, ώστε να δείξει το έλεος του προς εκείνους. Με τον τρόπο αυτό, τους οδήγησε εις επίγνωσιν και μετάνοιαν, διότι αυτό είχε διδαχθεί από τον ευλογημένο Υιό της, τότε που κρεμάμενος εις τον Σταυρό έλεγε «Πάτερ, άφες αυτής, ούγαρ είδας η τυπιούση». Εκτός αυτού, ήταν και η ίδια πλήρης θείας χάριτος και μακροθυμίας και επιθυμούσε την σωτηρία όλων των ανθρώπων και την προσέλευση εις την επίγνωση της αληθείας.

Και δεν ικανοποιεί το μόνο με αυτό, αλλά προσέθεται κόπους εις τους κόπους της νηστείας και της προσευχής. Δεν απεχωρίστηκε μάλιστα από τον τάφο του Κυρίου, αλλά εκεί ήταν η κατοίκησή της, ο τόπος όπου έκλεινε την κεφαλή της. Ο λίθος ήταν το προσκέφαλόν της. Αδολεσχία, ενασχόλησης νοερά, ή προς τον ιόν αυτής ηκεσίες. Δείπνων, οι καρδιακοί πανηγυρισμοί, τροφή της, οι διηγήσεις, οι εξιστορήσεις, οι αναπολύσεις των παθών του Κυρίου, ποτών και λουτρών της, τα δάκρυα, ανάπαυσης και απόλαυσης, οι γονικλησίες. Πράγματι, ελέχθη από αψευδείς μάρτυρες και έφτασε ως εμάς ότι εξαιτίας των συχνών αυτών γονικλησιών τα Πανάγια χέρια της είχαν κατασκληρινθεί, αυτά τα χέρια με τα οποία είχε άλλοτε εναγκαλιστεί τον Κύριο, τον ασπόρος εξ αυτής γεννηθέντα. Αλλά και τώρα πάλιν, υψώνοντας αυτά εις τον ουρανόν, ικέτευε και παρακαλούσε αυτόν ανδιαλείπτος. Ποιος όμως θα μπορούσε να περιγράψει λεπτομερώς τα θεομίμητα έργα της, τα οποία εάν κάποιος τα εξιστορούσε ένα προς ένα, η έκταση του συγγράμματός του θα καθίστατο υπέρμετρος. Αυτό όμως, το οποίο όλοι έχουν αντιληφθεί και αναγνωρίζουν, είναι ότι ως διάδοχος του βασιλέως και ιού της, είχε καταστεί προς χάριν του το πρότυπον, η οδηγός και η βασίλισσα των πιστών, των ελπιζόντων εις το όνομα αυτού ανδρών και γυναικών, καθώς και των συνοδών και μαθητών του. Για τον λόγο αυτό είχε όλον την μέρημνα και την αγωνία και όλον οι οφθαλμοί ήσαν εστραμμένοι με εμπιστοσύνη προς αυτήν. Τώρα, εις τη θέση που είχε ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν ευρίσκεται με το σώμα αναμέσων των ανθρώπων, έβλεπαν αυτήν η οποία τον έφερε σωματικός εις τον κόσμο. Την Πάναγνο και υπερευλογημένη μητέρα του. Τούτο ήταν για αυτούς μία παρηγορία και μία παρακίνηση προς σωματικές ασκήσεις, υπομονή εις τις δοκιμασίες και μακροθυμία προς όλους. Δεν ήταν όμως η Πανάμωμος μόνον μία παρακίνηση και μία ζωντανή διδασκαλία υπομονής και ανεκτικότητος για τους μακαρίους αποστόλους και τους λοιπούς χριστιανούς, αλλά συμμερίζεται τους κόπους τους, τους ενίσχυε εις το κήρυγμα και καθίστατο κοινωνός εις τα στερήσεις, τις θλίψεις και τις φυλακίσεις τους. Υπέμενε μαζί τους κάθε ταλαιπωρία, όπως ακριβώς συνέπασχε τότε εις το πάθος του Κυρίου με τις καρδιακές οδύνες της. Επιπλέον τώρα επαρηγορούσε τους ιερούς μαθητάς τόσο με τα έργα όσο και με τους λόγους της και προέβαλε ως παράδειγμα εις αυτούς το πάθος του βασιλέως και ιού της. Τους υπενθύμιζε τις αμοιβές και τους στεφάνους της βασιλείας των ουρανών και την αιωνία μακαριότητα και εφροσύνη, όθεν όταν ο Ηρώδης συνέλαβε τον Πέτρον, τον κορυφαίο των Αποστόλων, και τον έκλεισε στην φυλακή αλυσοδεμένων, ήταν και αυτή η Αγία και Ευλογημένη Θεομήτωρ, με τον λογισμό φυλακισμένη μαζί του. Συνέπασχε εις τα δεσμά του και παρακαλούσε για αυτόν. Προέτρεπε δε και την Εκκλησία εις προσευχήν. Και πριν από αυτό, όταν οι μοχθηροί Ιουδαίοι ελιθοβόλησαν τον Στέφανο, και τότε που ο Ηρώδης εφώνευσε τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννου, η Οδύνη από τη μαχαιριά διεπέρασε την καρδιά της Αγίας Θεοτόκου και εμαρτύρησε μαζί του από τον πόνο της καρδίας και από το πλήθος των δακρύων.

Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Παναγία ή πάντων χαρά», ένα επίκαιρο αφιέρωμα στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Συγκεντρώσαμε κείμενα παλαιότερα και πιο καινούργια για το πρόσωπο της Παναγίας, τη θέση της Θεομήτωρος στην Εκκλησία μας, αλλά και τη συμμετοχή της στο έργο της Θείας Οικονομίας. Μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή σας ακρόαση. Η Ορθοδοξία, γράφει η θεολόγος Κατερίνα Τσακίρη, δεν είναι μόνο χριστοκεντρική, άρα και θεοκεντρική, είναι παράλληλα και εκκλησιοκεντρική, άρα ανθρωποκεντρική. Στο πρόσωπο του Χριστού πραγματοποιείται η μεγάλη σύνθεση των δύο αυτών παραμέτρων. Στο γεγονός της ενανθρώπισης ενώνεται το θείο με το ανθρώπινο, ο Θεός και ο άνθρωπος, το σωματικό με το πνευματικό, η ιστορία με την εσχατολογία. Ασφαλώς η ενανθρώπιση έχει ως κέντρο αναφορά στο Χριστό. Όμως η ενανθρώπιση δεν νοείται και χωρίς την παρουσία και τη μετοχή της Θεοτόκου, χωρίς τη μετοχή και της ανθρώπινης φύσης. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ως εις εξ ημών, είναι ημείς θεωθόμεν. Γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη τη δραματική ιστορία της αρχικής πτώσης του ανθρώπου και την είσοδο στην ιστορία του προπατορικού αμαρτήματος. Αυτή η αμαρτία δεν ήταν υπόθεση ατομική αλλά συλλογική. Εσήμαινε την ανυπακοή και την επανάσταση του ανθρώπου έναντι του Θεού. Με άλλα λόγια, εσήμαινε την αυτονόμηση του ανθρώπου από τον Δημιουργό και την προσπάθεια αυτοθέωσής του μέσα στην ιστορία. Από αυτή τη δραματική στιγμή της πτώσης αρχίζει η ιστορία της ανθρωπότητας, μια ιστορία επανάστασης του ανθρωπίνου γένους και ανυπακοής των τέκνων της αρχικής Εύας. Έναντι αυτής της πραγματικότητας έχουμε στην Κοινή Διαθήκη τη Νέα Εύα, την ανθρωπότητα και τα τέκνα της υπακοής. Ένα νέο εκκλησιολογικό και σωτηριολογικό γένος αρχίζει και δημιουργείται. Αυτό το σεσωσμένο γένος το συνδέουμε και το συσχετίζουμε με το πρόσωπο της Παναγίας, την οποία η θεολογία ονομάζει Νέα Εύα, δηλαδή μια νέα ζωή υπακοής στις βουλές του Θεού. Πρόκειται όχι για ατομική οντότητα, αλλά για συλλογική, που σημαίνει τη μάνα και τη μήτρα από όπου ξεπηδά μια νέα ανθρωπότητα. Έτσι, η Παναγία δεν είναι μόνο η μητέρα του Ιησού Χριστού, μια συγκεκριμένη ιστορική ύπαρξη, αλλά είναι και η μητέρα όλης της ανθρωπότητας, η γαλακτοτροφούσα πνευματική μητέρα των νέων τέκνων του Θεού. Η σύνδεσή μας, επομένως, με την Παναγία δεν κατανοείται μόνο σε μια άμεση και ουσιαστική προσωπική βάση, αλλά και στη γενικότερη και πανανθρώπινη προοπτική της μέσα στα εκκλησιολογικά και εσχατολογικά πλαίσια της ιστορίας της Θείας Οικονομίας. Η λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, έχει ξεχωριστή θέση στην Ορθόδοξη πνευματικότητα. Οι παρακλητικοί κανόνες στην Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, με τον έντονο ποιητικό λυρισμό και τα ανεπανάληπτα βιώματα, συνθέτουν την πνευματική ατμόσφαιρα που προετοιμάζει τους πιστούς για τη θύμηση της κοίμησης της Θεοτόκου. Οι θεομητορικές εορτές πλουτίζουν τη λειτουργική μας ζωή, γιατί ο λαός του Θεού πάντοτε ατενίζει με ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό τη Μεσήτρια του Ουρανού. Η ωραιότερη ύμνη είναι αφιερωμένη από τους εκκλησιαστικούς υμνογράφους στην Παναγία. Οι πιο εκφραστικές ζωγραφικές συνθέσεις παρουσιάζουν την πλατητέρα των ουρανών να δέεται για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Αλλά και οι πιο βαθιστόχαστες ομιλίες των πατέρων της Εκκλησίας αναφέρονται στο πρόσωπο της Θεοτόκου που κυοφόρησε το Λόγο του Θεού. Γενικά, ολόκληρη η Ορθόδοξη πνευματικότητα, όταν αναφέρεται στην Παναγία, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να φανερώνει και να ερμηνεύει το μυστήριο της ενανθρώπισης του Κυρίου. Οι θεολογικοί λόγοι και ύμνοι στην Κυρία Θεοτόκο, σε τελευταία ανάλυση, είναι δοξολογία στο Λόγο του Θεού που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Και όταν εικονίζεται η Παναγία, η επίσκεψη και ελπίδα του κόσμου,
πάντοτε κρατά με τη μητρική στοργή της τον Υιό και Λόγο του Θεού. Η αναφορά στην Παρθένο Μαρία υπενθυμίζει τη χαρά της λύτρωσης του ανθρώπου από τον Χριστό, γιατί εκείνη πιστά υπηρέτησε το μυστήριο της σωτηρίας μας. Γι' αυτό, ενώ γιορτάζουμε την κοίμηση της Παναγίας, ο τόνος της υμνοδίας είναι εορταστικός και η εορτή προσλαμβάνει τον χαρακτήρα μεγάλου πανηγυριού. Αυτό που με τη στάση της αρνήθηκε η Εύα, το πραγματοποιεί η Παναγία. Εκείνη είναι το εργαστήριο της χαράς του κόσμου, γιατί η υπακοή της και η πληρότητα της αρετής της προσέλκυσαν τη χάρη του Θεού, ώστε να γίνει μητέρα του Υιού του κατά σάρκα και μητέρα όλων κατά πνεύμα, να γίνει η νέα Εύα, η μητέρα της ζωής των ανθρώπων και η Ευαγγελίστρια της ελπίδας των χριστιανών.

αξιώθηκε η Παναγία να μετάσχει κατά τη φυσική της ενέργεια στην κοινή ενέργεια της θεότητος. Κενή στη σαρκωμένη υπόσταση του Θεού Λόγου. Ο Θεός Λόγος έζησε μέσα στη μήτρα της, με τη δική της σάρκα. Πήρε το δικό της το αίμα, γεγονός που οθεί τη θεολογία να ομολογεί ότι ο Κύριος Ιησούς και η θαυμαστή αυτού Θεομήτωρ αποτελούν δια την ευχητική αίσθηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας δύο αχώριστα πρόσωπα, όπως λέει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, και συνάμα, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, πως τούτο το όνομα, Θεοτόκος, συνιστά ολόκληρο το μυστήριο της οικονομίας του Θεού. Η Παναγία έγινε το όργανο της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Είναι το θεοδόχο χωρίο, δηλαδή το χωράφι, στο οποίο ο Θεός Πατέρας, με τη θέλησή της, έγινε γεωργός, σπόρος ο Λόγος του Θεού και φυτουργός το Πανάγιο Πνεύμα. Η αγαθότητα και φιλανθρωπία του τρισυπόστατου Θεού φανερώθηκε σε εμάς δια της Θεοτόκου. Η Παναγία είναι ο μακάριος οικονόμος που οικονόμησε και τακτοποίησε όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Έπρεπε να βρεθεί η παναμόμητη κόρη από την Ναζαρέτ, η οποία θα ένωνε το Θεό και τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Υιού της και θα πραγματοποιούσε το σκοπό της δημιουργίας. Στο μυστήριο της ενσάρκωσης, ολόκληρη η σωτηρία της ανθρωπότητας κρεμόταν από την αβίαστη απάντηση της Παναγίας. Το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γέννητο όμοι κατά το ρήμα σου», έγινε η αρχή της λύτρωσής μας. Η Παναγία, ως τέλειος εκπρόσωπος του ανθρώπινου γένους, νυμφεύεται το Θεό και η ανθρώπινη φύση διαλύει τον παράνομο δεσμό με την αμαρτία. Η Παναγία είναι ο καρπός της κηδαιμονίας της ιστορίας από το Θεό και η αγνότερη προσφορά της ανθρωπότητας στο Θεό Λόγο, προκειμένου να επιτευχθεί η σάρκωση. Η Παρθένος Μαρία αποτελεί τον καρπό του δένδρου των οσίων και των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, το πιστό κατάλημα και το σημείο αναφοράς, στο οποίο κατατείνει όλος ο προφητικός λόγος. Στο πρόσωπό της εκπληρώνονται τα γεγραμμένα, σύμφωνα με τα οποία ο Χριστός θα είναι η ράβδος και το άνθος που θα βλαστήσει από τη ρίζα του Ιεσέ και ο βασιλεύς που θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Η Παναγία είναι η γυναίκα εκείνη, το σπέρμα της οποίας συνέτριψε την κεφαλή του αρχαικάκου Όφεως. Αφού είναι η αληθινή κυβωτός της Διαθήκης, η πύλη η κατά ανατολάς η κυκλισμένη, με μια λέξη, η ανακεφαλαίωση της Ιεράς Ιστορίας, η πραγμάτωση των τύπων της Παλαιάς Διαθήκης. Ο αγιογράφος, όταν αγιογραφεί στην κόγχη του Ιερού Βήματος την Πλατιτέρα, δεν θέλει να εικονίσει μόνο την Παναγία, αλλά όλη την Εκκλησία που έχει κέντρο της στο Χριστό. Η Παναγία, σημειώνει η Κατερίνα Τσακύρη, έγινε Εκκλησία και γέννησε την Εκκλησία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι ο Κύριος εν ανθρωπίσας σάρκα Εκκλησίας προσέλαβε. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων συνδέει το πρόσωπο της Θεοτόκου με την έννοια της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέει «Υμνούμεν την Αϊπάρθενον Μαρίαν», δηλωνότι την Αγίαν Εκκλησίαν. Η ζωή της είναι δρόμος αφάνειας, πτωχίας και βαθύδα της συνέστησης της αποστολής που είχε να επιτελέσει ως δούλη Κυρίου. Με την ταπεινή, σιωπηλή και αθόρυβη παρουσία της, έμεινε διακριτικά στο περιθώριο της δημόσιας δράσης του Χριστού. Εξαφάνισε την ατομικότητά της για να φανεί το φως του Χριστού. Έγινε ο προβολέας που φωτίζει το κέντρο της ζωής και της ύπαρξής μας, την αιτία και τον μοναδικό σκοπό των πάντων. Η Παναγία διέσωσε την εικόνα του Θεού μέσα στην ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και το πρόσωπό της είναι η πραγματική εικόνα του ανθρώπου. Και με το να γίνει η Παναγία μας Θεοτόκος, αποτελεί τη γέφυρα που μας οδηγεί από τη γη στον ουρανό. Η κλίμαξ που ενώνει τη γη με τον ουρανό, το Θεό με τον άνθρωπο. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο του Αρχαγγέλου γεμίζει με χαρά τα σύμπαντα. Μια χαρά που όμοια δεν είχε ζήσει ο μεταπτωτικός άνθρωπος. Όθεν, άλικτος εστίν εφημία, παρά της κτίσεως εκατέρας αυτό, και πάσα γλώσσα τα αυτίσα αδημίαν ταύτην αφιήσα φωνήν και διηνεκής ύμνων εργάται τη μητρή του Θεού πάντες μεν άνθρωποι, πάντες δε αγγέλων χωρί. Ακόμα και ο θάνατός της υπερβαίνει την έννοια του θανάτου, ώστε να μην μπορεί να ονομάζεται θάνατος, αλλά κοίμηση, μετάσταση, εκδημία ή ενδημία προς Κύριον.
αλλά και αν ακόμη τον ονομάσουμε θάνατο, τότε είναι θάνατο ζωηφόρος. Είναι η αρχή μιας δεύτερης ύπαρξης, της αιώνιας. Δεν μπορεί να ονομάζονται νεκροί οι Άγιοι, πόσο μάλλον η Παναγία, οι οποίοι αποτελούν τα ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, αφού η κεφαλή και η απαρχή τους, ο Χριστός, είναι όχι μόνο ζωντανός αλλά και ζωοδότης. Το βιολογικό τέλος της επίγειας ζωής της Παναγίας δεν είναι χωρισμός αλλά ένωση. Δεν προκαλεί οδύνη αλλά χαρά. Δεν είναι απελπιστική διάλυση αλλά ελπίδα και βεβαιότητα άφθαρτη ζωής.

Μήτηρη υπάρχουσα της ζωής. Ένα από τα ωραιότερα τροπάρια της Εκκλησίας, φίλοι ακροατές, γράφει ο Δημήτριος Κουτρουμπής σε ένα παλιό του κείμενο, είναι το τροπάριο που ψάλεται κατά την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. «Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε». Είναι ωραίον, όχι μόνο διότι περιέχει επιτυχέστατα συμπλέγματα ιδεών, λέξεων και ευθόγκων που γεννούν γνησίαν ποιητική συγκίνηση, αλλά και διότι κατορθώνει εις ολίγας φράσεις να συνοψίσει την πίστην και την πείραν της Εκκλησίας περί του προσώπου και του έργου της Παναγίας εις την οικονομία της σωτηρίας και την ζωήν του σώματος του Χριστού. Το τροπάριο αυτό ονομάζει την Παναγία Μητέρα της Ζωής ή, ακριβέστερον, διακηρύττει ότι η Θεοτόκος μετά την κοιμησήν της δεν κατέλειπε τον κόσμον, δεν έπαυσε να εργάζεται και να είναι παρούσα εις τον κόσμον, αλλά μετέστη προς την ζωήν. Δεν επορεύθη απλώς εις τον οφειλόμενον τόπον της δόξης, όπως οι Απόστολοι και οι άλλοι Άγιοι οι εν Χριστώ κοιμηθέντες, αλλά μετέβη με όλην την ύπαρξήν της, ψυχήτε και σώματι, προς την ζωήν, πλησίον του Θεού, διότι ήτο είναι και θα είναι μήτυρ της ζωής, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Τι σημαίνει όμως ότι η Παναγία ήταν, είναι και θα είναι μήτυρ της ζωής? Σημαίνει ότι είναι μήτυρ εκείνου, τον οποίον ο Απόστολος Πέτρος εις την στοάν του ιερού, την καλωμένην του Σολομώντος, ονόμασεν αρχηγόν της ζωής. Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της πίστεως της Εκκλησίας είναι ότι τα πάντα εγένετο δια του Υιού και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Ο Λόγος του Θεού, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, είναι η υποστατική εκδήλωση του δημιουργικού θελήματος του Πατρός. Αυτός έδωσε ύπαρξην και ζωήν εις παν ό,τι ζει και υπάρχει. Αυτός έπλασε τον άνθρωπον ικανό να ζει αιωνίως και ατελευτήτως μετά του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος παρασυρθείς υπό του πονηρού και απομακρυνθείς από τον Θεόν, κατέστη υπόδουλος του θανάτου και συνεπώς ανίκανος να πραγματοποιήσει τον προορισμόν του, αυτός εισέβαλεν εις τον κόσμον και έσωσε το έργον του Θεού από τον αφανισμόν, χορηγήσας εις αυτό και πάλιν τη δυνατότητα της αθανασίας και της ζωής. Ο Λόγος του Θεού είναι λοιπόν ο αρχηγός, ο δημιουργός και χορηγός της ζωής. Κατά τους πατέρας είναι αυτοζωή, η ιδία η ζωή, εις την οποία πρέπει να μετέχει και να κοινωνεί όποιος θέλει να αποσύσει των ζυγών του θανάτου και να πράξει το θέλημα του εν ουρανής Πατρός, να ζήσει δηλαδή αιωνίως και ατελευτήτως μετ' αυτού. Πώς όμως εισήλθεν η ζωή εις τον υπό του θανάτου κυριαρχούμενων κόσμων? Ακριβώς όπως είχε εισέλθει η αμαρτία και ο θάνατος διενός ανθρώπου, τη συνεργία μιας γυναικός. Η παρακοή της Εύας ή το ρήγμα δια του οποίου εισέδησεν ο θάνατος. Η υπακοή της Μαρίας υπήρξεν η πύλη την οποίαν διόδευσεν η ζωή. Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου. Χάρις εις την πρόθυμον και πιστήν αυτήν συμμόρφωσιν της Παρθένου εις το θέλημα του Θεού, ο προαιώνιος λόγος επί της γης όφθη και της ανθρώπης συναναστράφει. Η πίστης και η αγάπη της ταπεινής αυτής κόρης απέβει το μέσον δια του οποίου ο αόρατος ορατών εαυτών παρεσκεύασεν και ο ποιητής και δεσπότης των όλων εις τον

πρώτον ήδη μετά Χριστόν αιώνα διάφοροι αιρετικοί, οι πλάνοι, οι μη ομολογούντες Ιησούν Χριστόν ερχόμενων εν σαρκή. Αλλά εις μίαν συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας, επί 4 Αυγούστου, ατρέπτος και αναλυώτος, χωρίς δηλαδή την παραμικράν αλλαγή ή αλλίωση της θεότητός του, εγένετο σάρξ και δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος προσέλαβεν εις την μήτραν μιας απλής και αφοσιωμένης εις τον Θεόν γυναικός φύσιν ανθρώπου αληθινού, πραγματικού, καθόλου ομοίου με ημάς.

ένα κεραία και τελεία φύση αληθούς ανθρώπου, γράφει ο Πάπας Λέων Ωμέγας προς Φλαβιανών της Κωνσταντινουπόλεως. Θεός αληθής ετέχθη, όλος εν της εαυτής και όλος εν της ημών, με μόνην διαφοράν ότι εγεννήθη δίχαρη που τεινός αμαρτήματος. Ως τέλειος άνθρωπος, ο Λόγος του Θεού επάτησε δια του θανάτου του τον θάνατον και απειλευθέρωσεν τον άνθρωπον από την εξουσίαν του πονηρού. Και όχι μόνον τον απελύτρωσεν από την τυραννίδα του διαβόλου, αλλά τον ανοίγαγεν και εις τους ουρανούς. Διότι κατά την ημέραν της αναλήψεως, ο Λόγος δεν επέστρεψεν εις τον Πατέρα μόνος, αλλά συναποκομίζων και την ανθρωπίνην φύσιν, την οποίαν είχε προσλάβει εις τον κόλπον της Μαρίας, της μητρός αυτού. Τώρα, εκ δεξιών του Πατρός, δεν κάθεται απλώς ο προαιώνιος Λόγος. Κάθεται ο σαρκωθής και εκ γυναικός γενόμενος Υιός του Θεού, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, ο οποίος εις εν και το αυτό πρόσωπον ενώνει την θείαν και την ανθρωπίνην φύσιν, χάρις εις την άφραστον και υπέρλογον ένωσιν του Θεού με τον άνθρωπον, η οποία επραγματοποιήθη εις την μήτραν της Παρθένου, ο άνθρωπος όχι μόνο να απειλάγει από τον ζυγόν του θανάτου και κατέστη εκ νέου ικανός προς ζωήν, αλλά κυριολεκτικώς έγινε μέτοχος της Θείας Φύσεως, εισήχθη εις την αιώνιον ζωήν, αποτελών εν το προσώπο του Αναστάντος και Αναληφθέντος Κυρίου, μίαν σάρκα με τον Λόγον του Θεού, μετέχει εις την ζωήν της αγάπης, η οποία αιωνίως συνδέει τα πρόσωπα της Μακαρίας και Παναγίας Τριάδος. Η Παναγία λοιπόν, ως μήτρη του ανθρώπου Χριστού Ιησού, είναι μήτρη της ζωής, και υπό την έποψη αυτήν, είναι μεταξύ ημών ο διαρκής και αψευδής μάρτης του μυστηρίου της σωτηρίας μας, του μυστηρίου

ενανθρωπίσεως του Θεού, διότι η παρουσία της Παναγίας συνεχώς και αδιακόπως μας υπενθυμίζει και μας αποδεικνύει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, ότι και κοινώνηκε της σαρκός και του αίματος των παιδίων, ότι ομοιώθη κατά πάντα της αδελφής, είναι και ο άνθρωπος γίνει Θεός, κοινωνήσει της Θείας Ζωής και γίνει σύμμορφος της δόξης του Θεού. Τη σημασία αυτή της παρουσίας της Θεοτόκου μας φανερώνει καθαρότατα η ιστορία. Πράγματι, όσα τμήματα του χριστιανικού κόσμου παρενόησαν ή εκ προθέσεως υπετίμησαν τη θέση της Παναγίας εις την ζωήν και τη λατρείαν της Εκκλησίας, υπέπεσαν πάντοτε εις δύο σοβαροτάτας πλάνας, ή παρέβλεψαν την ανθρωπότητα του Λόγου, ή ελισμόνησαν τη θεότητα του Ιησού. Εννοείται ότι και εις τας δύο περιπτώσεις το μυστήριο της σωτηρίας έχασε το περιεχόμενό του και κατέστη αδύνατος η εν Χριστώ ζωή. Ακριβώς δε, δια να αποφευχθούν παρόμοιοι κίνδυνοι, η Εκκλησία καθιέρωσε εις πάσαν σχεδόν ευχήν και προσευχήν της να μνημονεύεται η Μαρία, η Παναγία Μήτρη του Θεού. Διότι, όπως ενωρίτατα αντελήφθη η χριστιανική συνείδηση, εκείνη την οποία η Ελισάβετ, πληστήσα Πνεύματος Αγίου, απεκάλεσεν ευλογημένη εν γυναιξή, είναι ο Θεόπεμπτος φύλαξ του χριστιανικού μυστηρίου και η ασφαλεστέρα εγγύησης μιας αληθώς χριστοκεντρικής ευσέβειας και ζωής. Κατά δεύτερον, μήτυρ ζωής σημαίνει ότι η Παναγία είναι μήτυρ του μυστηριακού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, εκτός του οποίου, σημειώνει ο Δημήτριος Κουτρουμπής, δεν υπάρχει σωτηρία και ζωή. Μετά την εις ουρανούς ένδοξον ανάβασήν του, ο ενανθρωπίσας λόγος δεν έπαυσε να ζει, να εργάζεται, να διδάσκει, να θεραπεύει, να σώζει και να ζωοποιεί εν μέσω των ανθρώπων. Είναι βέβαια τώρα ο άνωτο πατρί συγκαθήμενος, αλλά είναι επίσης και ο όδε ημίν συνών. Είναι εκείνος ο οποίος εσκήνωσεν εν ημίν, ο οποίος έστησε την σκηνήν του ανάμεσά μας. Η ενσάρκωση σε αυτή του λόγου, η σκήνωσή του εν μέσω ημών, δεν ετελείωσε την ημέραν της αναλήψεως. Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι τέλους του παρόντος κόσμου.

και ειδού εγώ με θυμώνει μη πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Διότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, όχι απλώς δια να προσαγάγει εις τον Πατέρα ένα τέλειον δείγμα του ανθρωπίνου γένους, τον Ιησούν της Ναζαρέτ, αλλά δια να πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού, ο οποίος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Το φιλάνθρωπον και σωτήριον τούτο θέλημα του Πατρός το επραγματοποίησεν ο Κύριος εφάπαξ επί του Σταυρού, επειδή όμως ο άνθρωπος ζει εν χρόνο και χώρο, συναισθήθη η Εκκλησία, δια να μεταδίδει το χαρμόσυνον άγγελμα και τους καρπούς της σωτηρίας εις τους ανθρώπους κάθε τόπου και κάθε εποχής. Η Εκκλησία, εννοείται, δεν είναι οργανισμός διαχειρήσεως και διαθέσεως των αγαθών της σωτηρίας. Είναι ένα ζωντανόν σώμα, η ανθρωπίνη φύση του Κυρίου, η σάρξ του Χριστού. Κανείς δεν δύναται να σωθεί από τον νόμον του θανάτου. Κανείς δεν μπορεί να έχει ζωήν εάν δεν ενσωματωθεί στην Εκκλησία, εάν δηλαδή δεν γίνει σάρξ Κυρίου, σώμα Χριστού. Η Εκκλησία είναι μεσήτρια Θεού και ανθρώπων, το μέσον δια του οποίου ο απρόσιτος και υπερούσιος Θεός γίνεται αντιληπτός, καταληπτός και προσιτός εις των άνθρωπων και ο πεπερασμένος και αμαρτωλός άνθρωπος ενούται με τον υπεράγιον και άπειρον Θεόν. Είναι η κλίμαξ, η εστηριγμένη εν τη γη, εις η κεφαλή αφυκνείται εις των ουρανών και επί της οποίας οι άγγελοι του Θεού αναβαίνουν και καταβαίνουν. Είναι ο φοβερός τόπος της κοινωνίας Θεού και ανθρώπων, της ενανθρωπίσεως του Θεού και της θεώσεως του ανθρώπου. Πράγματι, όσοι πιστεύουν εις το Ευαγγέλιον του Θεού, βαπτίζονται εν ύδατι και πνεύματι Αγίω, και κάθε Κυριακήν συνέρχονται ομοθυμαδών επί το αυτό, δια την κλάσιν του άρτου, προσλαμβάνονται, αφομοιούνται και μετατρέπονται οι ζώντα κύτταρα του σώματος, του Αναστάντος και Δοξασθέντος Ιησού. Το σώμα τούτο λέγεται μυστηριακόν, διότι οικοδομείται, συντηρείται και καθίσταται ορατών δια των μυστηρίων. Τα μυστήρια της Εκκλησίας φανερώνουν την σκήνωσιν του Λόγου εν ημίν. Καθιστούν ορατήν την αληθή και διαρκή παρουσίαν του Σωτήρος Χριστού εν το κόσμο. Το επιτυγχάνουν δε δια της μεταβολής των πιστών εις σάρκα Χριστού, δια της μετατροπής των αμαρτωλών και αχρίων δούλων του Θεού εις σώμα Κυρίου. Αλλά το σώμα αυτό δεν είναι άλλο από το σώμα εκείνο που εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Διαφέρει κατά την εκδήλωσιν, αλλά είναι όμοιον κατά την ουσίαν με το σώμα που έλαβε ο Λόγος του Θεού εις την πανάχραντον μήτραν της Παρθένου. Απ' αρχαιοτάτων χρόνων, η Εκκλησία παρομοιάζει την ίδρυσήν της προς την οικοδομήν της Εύας, εκ της πλευράς του κοιμισμένου Αδάμ. Όπως ο Αδάμ είναι ο τύπος του Χριστού, γράφει ο Τερτυλιανός, έτσι και ο ύπνος του Αδάμ είναι προτύπωση του σταυρικού θανάτου του Κυρίου. Εκ της πλευράς του κοιμισμένου Αδάμ, ο Θεός οκοδόμησε τη γυναίκα. Εκ της συνεωγμένης πλευράς του Χριστού, του κοιμισμένου, των θανάσιμων ύπνων του Σταυρού, εδημιούργησε την Εκκλησία, την αληθή μητέρα των ζώντων. Αλλά, απ' αρχαιοτάτων επίσης χρόνων, η Εκκλησία πιστεύει ότι οκοδομήθη δια τριών διαδοχικών εκχύσεων του Πνεύματος του Θεού. Την ώραν καθήνω ο εσταυρωμένος Ιησούς, κλίνα στην κεφαλήν, παρέδωκεν εις την μητέρα αυτού και των μαθητήν ονιγάπα το Πνεύμα. Το πρωί της ημέρας της μιας των Σαββάτων, κατά την οποίαν ο Αναστάς Κύριος ενεφύσισιν εις τους μαθητάς Πνεύμα Άγιον, και κατά την ημέραν της Πεντηκοστής. Και εις δύο τουλάχιστον από τα τρεις αυτάς περιπτώσεις, κατά σαφή μαρτυρίαν της Αγίας Γραφής, Μαρία η μήτρη του Ιησού ή το παρούσα. Την παρουσίαν αυτήν, της μητρός του Κυρίου παρά το Σταυρό του Ιησού και εις το υπερώον της Ιερουσαλήμ, όπου οι μαθηταί ήσαν προσκαρτερούντες, ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση, η Εκκλησία δεν την εθεώρησε ποτέ τυχαίαν, αλλά την είδε πάντοτε ως απόδειξη της μυστηριακής μητρότητος της Παναγίας. Δια των λόγων αυτών όρισε εις πάσαν εκκλησιαστικήν σύναξην και ιδιαιτέρως κατά την τέλεση της ευχαριστίας, κατά την οποία το Πνεύμα το Άγιον καταπέμπεται και πάλιν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ημών, να μνημονεύεται εξαιρέτως η Παναγία
άχραντος, υπερευλογημένη, ένδοξος, δέσποινα ημών Θεοτόκος και αϊπάρθινος Μαρία. Την εξαίρετον αυτήν ευλάβιαν προς το πρόσωπον της Παναγίας εκφράζει με τον ειδικόν της τρόπον και η αγιογραφία, η οποία όχι μόνον ζωγραφίζει εις τα σαψίδας των αών την πλατητέρων των ουρανών, δια να δείξει ότι η Παναγία σκέπει και προστατεύει την λατρεύουσαν και εν αγάπη ζώσαν εκκλησιαστικήν κοινότητα, αλλά και ο Σάκης θέλει να ιστορήσει τους Αγίους Πάντας, το εν ουρανής θριαμβεύον τμήμα της Εκκλησίας, τα σαπαρχάς της καινής εν Χριστοφύσεως. Τοποθετεί πάντοτε εις το κέντρο της εικόνος την Παναγίαν, τη μητέρα της Εκκλησίας.

Κατά τρίπτον μήτρη ζωής σημαίνει ότι η Παναγία, φίλοι ακροατές, είναι μήτρη κάθε χριστιανού, κάθε ανθρώπου γεννηθέντος άνωθεν και ζώντος μετά του Θεού την αιώνιον ζωήν. Τι είναι η αλήθεια ο χριστιανός? Κατά τον συγγραφέα της Αποκαλύψεως, είναι ο τηρών τας εντολάς του Θεού και έχουν την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού. Εκείνος ο οποίος, δια της θηρήσεως των θείων εντολών, είναι μάρτης του Χριστού εν το κόσμο. Φανερώνει δηλαδή και καθιστά ορατών και γνωστών των Χριστών εις τον κόσμο. Όλοι όμως, οι τηρούντες τας εντολάς του Θεού και έχοντες την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού, είναι σπέρμα ή μάλλον η λυπή του σπέρματος της γυναικός, η οποία όφθη εν το ουρανό, περιβεβλημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και της οποίας το πρώτον τέκνον, Υιός Άρην, ως μέλη ποιμένην πάντα τα έθνη εν ράβδο σίδηρα, ηρπάστη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Εναντίον του σπέρματος της γυναικός αυτής διεξάγει φοβερών και αμήλικτων πόλεμων ο δράκον ο Μέγας, ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλην. Εν αντιθέσει όμως προς τους ιούς της Εύας, οι οποίοι παρεδόθησαν υπό της ιδίας αυτών μητρώσει στην οργήν του όφεως, οι ιοί της Μαρίας και της ζουν στην έρημον, εις τον υπό του θανάτου και του διαβόλου κυριαρχούμενων τούτων κόσμων, δύναται να διαφύγουν των κίνδυνων και να σωθούν, επειδή έχουν μητέρα ικανήν να τους προστατεύσει και να τους σώσει από τον θυμόν των μέγαν του διαβόλου. Η μήτηρα αυτών, η γηνή, γενώσα ένα έκαστον εξ αυτών η ζωήν αιώνιον, τον καθιστά άτρωτον και απρόσβλητον από τας επιθέσεις του σατανά. Η πεποίθηση λοιπόν του χριστιανικού λαού, ότι η Παναγία, η μήτρη του Κυρίου, είναι και μήτρη όλων των χριστιανών, δεν αποτελεί καθόλου λαϊκήν πρόληψην και δυσιδαιμονίαν. Είναι θεολογικοτάτη και στηρίζεται εις το κήρυγμα των Αποστόλων, τη διδασκαλία των πατέρων και την πείραν της προσευχομένης και λατρευούσης χριστιανικής κοινότητος. Όσα ωραιότατα λέγονται και ιστορούνται περί της Θεοτόκου εις την εκκλησιαστική υμνογραφία και αγιογραφία, δεν είναι ποιητικές εξάρσεις και υπερβολέ και δραματικές απεικονίσεις που λέγονται και άδονται εν τη καθόλου λατρεία μεταφορικός και ποιητική αδεία και τα οποία συνεπώς δεν πρέπει να εκλαμβάνονται κατά γράμμα ως μη ανήκοντα εις την ουσία των Ορθοδόξων δογμάτων. Αντιθέτως, είναι πλουσιότατοι θησαυροί οι οποίοι εκφράζουν την αρχαιότητα την πίστη της Εκκλησίας και περιέχουν την πνευματική πείρα αιώνων χριστιανικής ζωής, όπως άλλωστε δύναται να πιστοποιήσει κάθε άνθρωπος ειλικρινός αγωνιζόμενος να ζήσει εν Χριστώ. Διότι όπως επιτυχέστατα παρατηρεί ο σεβασμιότατος Έντουιν Χόσκινς, ο κορυφαίος των ερμηνευτών της γραφής κατά τους τελευταίους χρόνους, ερμηνεύουν τους λόγους του Κυρίου εις των γάμων της Κανά, «Τι εμίκες γίνε, ούπου οίκη η ώρα μου», η Μαρία, επειδή είναι μήτυρ του Ιησού, πρόκειται να γίνει μήτυρ όλων όσων θα πιστεύσουν εις Αυτόν. Το επεισόδιο τούτο, η στιχομηθεία μεταξύ Ιησού και της μητρός του, είναι μία προαγγελία της Δευτέρας αυτής μητρότητος της Μαρίας, η ώρα της οποίας θα έλθει όταν ο πρωτότοκος αυτής θα προσφερθεί θυσία επί του Σταυρού. Η χρήση της λέξης «γίνε» είναι χαρακτηριστική, διότι η λέξη αυτή είναι στενότατα συνυφασμένη με την ιδέα της μητρότητος. Όταν λοιπόν οι πατέρες κηρύττουν ότι η Μαρία είναι η νέα Εύα, αποδεικνύουν ότι έχουν αντιληφθεί το νόημα ορθότερον και πληρέστερον από τους συγχρόνους ερμηνευτάς. Διότι, ενώ η Εύα υπήρξε μήτυρ ενός αμαρτωλού γένους, το οποίον έπαυσε να έχει ή ανδήποτε πραγματική σχέση με τον Θεό, η Μαρία είναι η μήτυρ των πιστών, οι οποίοι, απολυτρωμένοι από την αμαρτία, γεννώνται άνωθεν και μένουν εν το Θεό.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ακούτε την αφιερωματική επίκαιρη εκπομπή «Παναγία η πάντων χαρά». Με θέματα που αφορούν το πρόσωπο της Παναγίας και τη θέση της στην Εκκλησία μας, αλλά και τη συμμετοχή της Παναγίας στο έργο της Θείας Οικονομίας. Μείνετε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

ουκ μη ελεύθερος, ο σπίθων ου βιαζόμενος, βίαγαρ ου πρόσεστη το Θεό. Ο Θεός, διαβάζουμε στην επιστολή προς Διόγνητον, πείθει και δεν βιάζει, γιατί η βία δεν του ταιριάζει. Σε έναν ορθόδοξο ύμνο γράφει ο Μητροπολίτης Κάλιστος Γουέαρ, ύμνος που ψάλεται την παραμονή των Χριστουγέννων στον Εσπερινό, η Παρθένος Μαρία θεωρείται η ανώτερη και πληρέστερη προσφορά που η ανθρωπότητά μας μπορεί να προσφέρει στο Δημιουργό. Τίσι προς εν έγκομεν Χριστέ, ότι όφθης επί γης ως άνθρωπος δι' ημάς, έκαστον γάρ των υποσού γενωμένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν σι προσάγει, οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, η γη το σπήλαιον, η έρημος τη φάτνην, εμείς δε μητέρα Παρθένων. Ως η υπέρτατη ανθρώπινη προσφορά μας, η μητέρα του Θεού, αποτελεί πρότυπο δίπλα στον ίδιο το Χριστό και με τη χάρη του Θεού, του τι σημαίνει να είναι κανείς πρόσωπο. Είναι ο καθρέφτης μέσα στον οποίο αντικατοπτρίζεται το δικό μας αληθινό ανθρώπινο πρόσωπο. Και ό,τι αυτή εκφράζει, ως πρότυπο και παράδειγμά μας, είναι πέρα από κάθε ανθρώπινη ελευθερία. «Ουκ ημί ελεύθερος», διερωτάται ο Απόστολος. Και η Παναγία μας δείχνει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η ελευθερία. Η ελευθερία, η ικανότητα δηλαδή να παίρνει κανείς ηθικές αποφάσεις ενσυνείδητα και με την αίσθηση της πλήρους ευθύνης ενώπιον του Θεού, είναι αυτή που περισσότερο από κάθε τι άλλο κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα. Ο Σέρεν Κίρκεγκορ γράφει ότι το πιο τρομακτικό πράγμα που παραχωρήθηκε στα ανθρώπινα πρόσωπα είναι η επιλογή, η ελευθερία. Χωρίς την ελευθερία της επιλογής δεν υπάρχει αυθεντικό πρόσωπο. Όταν ο Θεός λέει στον Ισραήλ «Διαμαρτύρομαι ημίν σήμερον, τον τέ ουρανών και την γην, την ζωήν και τον θάνατον, δέδοκα προπροσώπου ημών, την ευλογίαν και την κατάραν», έκλεξε. Μας προσφέρει ένα δώρο, συχνά πικρό και επώδυνο, ακόμα και τραγικό, που είναι δύσκολο να το χρησιμοποιήσουμε ορθά, χωρίς το οποίο όμως δεν είμαστε αυθεντικά ανθρώπινοι. Είναι η ελευθερία της επιλογής, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο που απαρτίζει την εικόνα του Θεού μέσα μας. Αυτό βέβαια πρέπει να εξηγηθεί. Η Θεία Ελευθερία είναι απροϋπόθετη, ενώ η δική μας ελευθερία μέσα σε έναν αμαρτωλό και πεπτοκότα κόσμο είναι περιορισμένη με πάρα πολλούς τρόπους. Ωστόσο, αν και περιορισμένη, ποτέ δεν καταργείται. Παραμένει κατά κάποιο τρόπο απαραμείωτη και αναφέρετη. Ας εξετάσουμε μαζί τη φύση αυτής της ελευθερίας που είναι ουσιαστική για το ανθρώπινο πρόσωπό μας και την οποία η υπερευλογημένη Θεοτόκος επέδειξε σε υπερθετικό βαθμό στον Ευαγγελισμό. Κατά την άποψη ενός θεολόγου είναι θεμελιώδες φάλμα να φανταστούμε ότι στον Ευαγγελισμό η Παναγία παίρνει μια απόφαση από την οποία εξαρτάται η σωτηρία του κόσμου. Όμως το να δούμε στην Παναγία, όπως υποστηρίζει ο Μπάρτ στην εκκλησιαστική δογματική του, το ανθρώπινο δημιούργημα που συνεργάζεται με τρόπο δουλικό στη δική της λύτρωση στη βάση της προληπτικής χάριτος, είναι αίρεση, στην οποία το «όχι» πρέπει να διατυπωθεί με τρόπο αμήλικτο. Κατά τον Μπάρτ πρέπει να καταλάβουμε το ρόλο της στον Ευαγγελισμό μόνο ως τη μορφή του ανθρώπου χωρίς θέλημα, χωρίς επιτεύγματα, χωρίς δημιουργικότητα, χωρίς αυτεξούσιο, μόνο ως τη μορφή του ανθρώπου που μπορεί απλώς και μόνο να λάβει, απλώς και μόνο να είναι έτοιμος, απλώς και μόνο να αφήσει να γίνει κάτι στον αλλά και μαζί με τον εαυτό του. Η προσέγγιση της χριστιανικής ανατολής είναι εντελώς διαφορετική, όπως διατυπώνεται από τον λαϊκό θεολόγο του 14ου αιώνα, Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, «Η σάρκωση του λόγου δεν ήταν μόνο έργο του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του πρώτου συνενούντος, του δευτέρου κατερχομένου, του τρίτου επισκιάζοντος, αλλά και έργο της θέλησης και της πίστης της Παρθένου. Χωρίς τα τρία θεία πρόσωπα, το σχέδιο αυτό δεν θα μπορούσε να τεθεί σε κίνηση. Αλλά και με ανάλογο τρόπο,
Το σχέδιο αυτό δεν θα μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα χωρίς τη συνένεση και την πίστη της Πανάγνου Παρθένου. Μόνο αφού τη διδάσκει και την πείθει, πράγματι, ο Θεός, την καθιστά μητέρα του και παίρνει από αυτή τη σάρκα που η ίδια συνειδητά επιθυμεί να του προσφέρει. Ακριβώς όπως ο ίδιος συνελήφθη με τη δική του ελεύθερη επιλογή, με τον ίδιο τρόπο και αυτή έγινε μητέρα του εθελούσια και με την ελεύθερη συνένεσή της.

Ο Καβάσιλας αντιλαμβάνεται τη σημαντικότατη συμβολή της κτιστής ανθρώπινης ελευθερίας της Παρθένου στη Σάρκωση. Ο σπίθων ουβιαζόμενος. Η δήλωση αυτή στην προσδιώγνητον επιστολή εφαρμόζει επακριβώς στο γεγονός του Ευαγγελισμού. Ο Θεός χτυπά την πόρτα. Δεν τη σπάζει. Η Παναγία έχει επιλεγεί, αλλά και η ίδια κάνει μια πράξη επιλογής. Δεν είναι απλώς και μόνο δεκτική. Δεν είναι απλώς και μόνο χωρίς θέλημα, χωρίς επιτεύγματα, χωρίς δημιουργικότητα, αλλά ανταποκρίνεται με δυναμική ελευθερία. Όπως το εκφράζει ο Άγιος Ειρηναίος, η Μαρία συνεργάζεται με την οικονομία. Κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι συνεργός του Θεού, δηλαδή όχι μόνο ένα εύκαμπτο εργαλείο, αλλά δραστήρια μέτοχος του μυστηρίου. Δεν παρατηρούμε σε αυτήν παθητικότητα, αλλά ανάμιξη. Όχι υποταγή, αλλά συνεργασία. Όχι παράδοση, αλλά αμοιβαιότητα σχέσης. Όλα αυτά συνοψίζονται στην απάντηση της Παναγίας στον Άγγελο. «Ιδού ιδούλη Κυρίου, γέννητο μη κατά το ρήμα σου». Η απάντηση αυτή δεν ήταν ένα αναπόφευκτο συμπέρασμα. Η Παναγία θα μπορούσε να είχε αρνηθεί. Η βία είναι ξένη προς τη Θεία Φύση. Κι έτσι ο Θεός δεν ενανθρώπισε χωρίς να ζητήσει πρώτα τη θεληματική συμφωνία εκείνης, την οποία επιθυμούσε να καταστήσει μητέρα του. Όπως επιμένει ο Πάπας Παύλος, η Παναγία εμπλέκεται από τον Θεό σε διάλογο μαζί του και δίνει τη δραστική και υπεύθυνη συγκατάθεσή της. Πρέπει να δούμε σε αυτήν όχι απλώς μια δειλά υποταγμένη γυναίκα, αλλά μια γυναίκα που κάνει μια θαραλέα επιλογή. Παίρνει μια απόφαση. Είναι εντυπωσιακό γεγονός, στο οποίο ποτέ δεν θα μπορέσουμε να στρέψουμε τη σκέψη μας αρκετά ικανοποιητικά, το ότι ενώ η δημιουργία του κόσμου έγινε πραγματικότητα αποκλειστικά από την εξάσκηση της Θείας Βούλησης, η αναδημιουργία του κόσμου τέθηκε σε κίνηση μέσα από τη συνεργασία μιας νεαρής χωρικής που αραβωνιάστηκε έναν ξυλουργό. Αν η Θεοτόκος αποτελεί αληθή εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας, της αυθεντικής ελευθερίας και απελευθέρωσης, τη στιγμή του Ευαγγελισμού, τότε η δράση και η αντίδρασή της στα γεγονότα που ακολουθούν αμέσως μετά στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο επεξηγεί τρεις βασικές συνεπίες του τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος. Η ελευθερία συνδέεται με τη μετοχή, τη σιωπή και τον πόνο. Η ελευθερία συνδέεται με τη μετοχή. Η πρώτη ενέργεια της Παναγίας, μετά τον Ευαγγελισμό, ήταν να μοιραστεί τα καλά νέα με κάποιο άλλο πρόσωπο. Πηγαίνει με σπουδή στα Ορεινά, στο σπίτι του Ζαχαρία, και χαιρετά την εξαδέλφη της Ελισάβετ. Εδώ υπάρχει ένα ουσιαστικό στοιχείο της ελευθερίας. Δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος μόνος. Η ελευθερία δεν είναι μοναχική, αλλά κοινωνική. Υπονοεί σχέση, ένα εσύ όπως και ένα εγώ. Εκείνος που είναι εγωκεντρικός, που απαρνείται κάθε ευθύνη έναντι των άλλων, δεν κατέχει τίποτε περισσότερο από μια κύβδηλη ελευθερία. Στην πραγματικότητα είναι αξιοθρήνητα ανελεύθερος. Η απελευθέρωση στην ορθή της κατανόηση δεν είναι περιφρονητική απομόνωση ή επιθετική αυτοδιεκδίκηση, αλλά συνεργασία και αλληλεγγύη. Να είμαστε ελεύθεροι σημαίνει να μοιραζόμαστε το πρόσωπο, να βλέπουμε με τα μάτια των άλλων, να αισθανόμαστε με τα αισθήματά τους. Είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Είμαι ελεύθερος μόνο αν γίνω πρόσωπο, αν στραφώ προς τους άλλους, κοιτώντας μέσα στα μάτια τους και επιτρέποντάς τους να κοιτούν μέσα στα δικά μου. Να αποστρέψω το πρόσωπό μου, να αρνηθώ τη μετοχή σημαίνει να στερηθώ την ελευθερία. Στο σημείο αυτό το χριστιανικό δόγμα περί Θεού βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την κατανόησή μας περί ελευθερίας. Ως χριστιανοί πιστεύουμε σε ένα Θεό που δεν είναι απλώς μονάς, αλλά μονάς εν τριάδι. Η Θεία εικόνα μέσα μας είναι συγκεκριμένα η εικόνα του τριαδικού Θεού. Ο Θεός, ο Δημιουργός και το αρχέτυπό μας δεν είναι ένα μόνο πρόσωπο, αυτάρκης και αγαπών μόνο τον εαυτό του, αλλά είναι κοινωνία τριών προσώπων, που το ένα μένει μέσα στο άλλο,
μέσα από μια αδιάκοπη κίνηση αμοιβαίας αγάπης. Από αυτό προκύπτει ότι η Θεία εικόνα μέσα μας, που αποτελεί την άκτιστη πηγή της ελευθερίας μας, είναι μια εικόνα σχέσης που γίνεται αντιληπτή μέσα από τη συντροφικότητα και την περιχώρηση. Αν πει κανείς «Είμαι ελεύθερος γιατί είμαι δημιουργημένος κατ' εικόνα Θεού», είναι ανάλογο με το να πει «Σε χρειάζομαι ώστε να είμαι ο εαυτός μου». Δεν υπάρχει πραγματικό πρόσωπο εκτός αν υπάρχουν δύο πρόσωπα σε αμοιβαία σχέση. Και δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία παρά εκεί όπου υπάρχουν δύο τουλάχιστον πρόσωπα που μοιράζονται μαζί την ελευθερία τους. Εδώ λοιπόν έχουμε το πρώτο στοιχείο που η Παναγία μας διδάσκει για την ελευθερία. Το στοιχείο αυτό δηλώνει σχέση, άνοιγμα στους άλλους, ευαισθησία. Κανένας μας δεν μπορεί να είναι ελεύθερος χωρίς το ρίσκο και την περιπέτεια της μοιρασμένης αγάπης. Αν η ελευθερία σχετίζεται με τη μετοχή, τότε σχετίζεται και με τη σιωπή. Δηλαδή με το να ακούει κανείς. «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητό μη κατά το ρήμα σου», απαντάει η Παναγία στον Ευαγγελισμό. Η στάση της είναι στάση ακοής του Λόγου του Θεού. Πράγματι, αν δεν είχε ακούσει το Λόγο του Θεού και δεν τον είχε λάβει μέσα στην καρδιά της, μέσα από την ακοή, δεν θα μπορούσε ποτέ να συλλάβει και να φέρει στην κοιλία της το Λόγο κατά τρόπο φυσικό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς επιμένει να παρουσιάζει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Θεοτόκου ως εκείνης που ακούει, σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Μετά την επίσκεψη των ποιμένων στον νεογέννητο Χριστό γράφει «Η δε Μαρία, πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα, συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής». Ο Ευαγγελιστής τελειώνει τη διήγηση του δωδεκαετούς Ιησού με ένα παρόμοιο σχόλιο. «Και η μήτηρ αυτού διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα, εν την καρδία αυτής».

Η ανάγκη της να ακούσει τονίζεται το ίδιο εμφατικά στην προειδοποίησή της στους δούλους κατά το γάμο της Κανά, ότι αν λέγει μην ποιήσατε. Αυτές είναι και οι τελευταίες αναφερόμενες λέξεις της στα Ευαγγέλια, η πνευματική της κληρονομιά στην Εκκλησία. Άκουσε, δέξου, απάντησε. Αργότερα, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, όταν η γυναίκα από το πλήθος ευλογεί τη μητέρα του Χριστού και εκείνος απαντά μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν, σε πλήρη αντιδιαστολή με οποιονδήποτε υπαινιγμό έλλειψη σεβασμού προς εκείνη που τον κυοφόρησε, ο Χριστός ζητά να φανερώσει περισσότερο τι αποτελεί την πραγματική της δόξα. Δεν θα τιμάτε απλά λόγω του φυσικού γεγονότος της μητρότητάς της, αλλά γιατί άκουσε ενδόμηχα το λόγο του Θεού με όλη της τη θέληση και με πλήρη αξιοπρέπεια της προσωπικής της ελευθερίας και τον διατήρησε μέσα της. Επομένως, φανερώνεται και ένας δεύτερος τρόπος, με τον οποίο η Θεοτόκος καθίσταται εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας. Για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και την Ορθόδοξη Μυστική Παράδοση, η Παναγία είναι μια ησυχάστρια που υπηρετεί το Άγιο Πνεύμα με τη σιωπή της καρδιάς. Η εσωτερική σιωπή αυτού του είδους δεν είναι αρνητική, μια απλή απουσία ήχων ή μια παύση μεταξύ λέξεων, αλλά είναι θετική και ζωντανή, πηγάζοντας από τα βάθη της ύπαρξής μας και αποτελώντας μέρος της βασικής δομής του ανθρωπίνου προσώπου μας. Χωρίς σιωπή δεν είμαστε αυθεντικά ανθρώπινοι και χωρίς σιωπή δεν είμαστε αυθεντικά ελεύθεροι, ενώ η αδιάκοπη φλιαρία υποδουλώνει. Η ικανότητα να ακούει κανείς είναι ουσιαστικό μέρος της ελευθερίας. Η Θεοτόκος είναι ελεύθερη γιατί ακούει. Αν δεν γίνουμε ικανοί να ακούμε τους άλλους, αν δεν αποκτήσουμε ως ένα βαθμό τη δημιουργική εσωτερική σιωπή όπως έκανε η ίδια, θα πάσχουμε από απουσία πραγματικής ελευθερίας. Μόνο εκείνος που ξέρει να σιωπά και να ακούει είναι ικανός και να παίρνει αποφάσεις με αυθεντική ελευθερία επιλογής. Υπάρχει επίσης και μια τρίτη πλευρά της ελευθερίας που υπογραμμίζει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Κατά την υπαπαντή του Χριστού, λέει ο Σημεών στην Παναγία, «Και σου αυτή στην ψυχήν διελεύσε δερομφέα». Η ελευθερία σχετίζεται με τον πόνο. Αυτό σημαίνει κένωση, άδειασμα του εαυτού, άρση του σταυρού, εγκατάλειψη της ζωής για χάρη των άλλων. Η εθελοντική επιλογή της Παναγίας στον Ευαγγελισμό της δημιουργεί θλίψη αλλά και χαρά. Ανάμεσα στους σύγχρονους διανοητές, ο Ρώσος Νικολάη Μπερτιάγεφ, ο δέσμιος της ελευθερίας όπως τον αποκαλούσαν οι κριτικοί του, ένα προσωνύμιο που το προξενούσε ιδιαίτερη ικανοποίηση, έχει παρατηρήσει με οξία σαφήνεια το υψηλό κόστος της ελευθερίας. «Πάντοτε γνώριζα», δηλώνει στην αυτοβιογραφία του, όνειρο και πραγματικότητα, ότι η ελευθερία γεννά τον πόνο, ενώ η άρνηση να είναι κανείς ελεύθερος ελαττώνει τον πόνο. Η ελευθερία δεν είναι εύκολη, όπως διατείνονται οι εχθροί της και οι συκοφάντες της. Η ελευθερία είναι βαρύ φορτίο. Οι άνθρωποι συχνά απαρνούνται την ελευθερία για να ελαφρύνουν τη μοίρα τους. Ο κοπιώδης, θυσιαστικός χαρακτήρας της ελευθερίας είναι το ίδιο προφανής και στη διήγηση του Ντοστογεύσκη, το αφήγημα του μεγάλου ιεροεξεταστή στο έργο του «Η αδελφή Καραμάζοβ». Ο ιεροεξεταστής μέμφεται το Χριστό γιατί κατέστησε την ανθρωπότητα ελεύθερη και επομένως της επέβαλε έναν πόνο πολύ οξύ για να τον υπομείνει. Εξαιτίας της λύπησης για την ανθρώπινη αγωνία, όπως υποστηρίζει ο ιεροεξεταστής, ο ίδιος και οι συνάδελφοί του έχουν αφαιρέσει το σκληρό αυτό δώρο της ελευθερίας. «Διορθώσαμε τη δουλειά σου», λέει στο Χριστό. Έχει δίκιο. Η ελευθερία είναι πραγματικά ένα βαρύ φορτίο, όπως κατάλαβε πολύ καλά η Παναγία κάτω από το Σταυρό. Ωστόσο, χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να υπάρχει ούτε πραγματικό πρόσωπο, ούτε αμοιβαία αγάπη. Αν αρνούμαστε να ασκήσουμε το δώρο της ελευθερίας που ο Θεός μας προσφέρει, υποβιβάζουμε τους εαυτούς μας σε υπανθρώπους και αν αρνούμαστε στους άλλους την ελευθερία τους, τους αρνούμαστε το δικαίωμα να είναι άνθρωποι. Αυτοί είναι μερικοί από τους τρόπους μέσα από τους οποίους η Θεοτόκος, ο καθρέπτης και το πρότυπό μας, λειτουργεί ως εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας. Ουκ ημί ελεύθερος. Πράγματι, ο καθένας μας έχει δημιουργηθεί ελεύθερος. Όμως, η ελευθερία δεν είναι μόνο δώρο,
αλλά και πρόκληση, έργο το οποίο πρέπει να φέρει κανείς σε πέρας, όπως φανερώνει το παράδειγμα της Θεοτόκου. Η ελευθερία δεν πρέπει απλώς να γίνεται αποδεκτή, αλλά χρειάζεται να ανακαλύπτεται, να μαθαίνεται, να χρησιμοποιείται, να γίνεται αντικείμενο υπεράσπισης και τελικά να προσφέρεται. Ας ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στον Κίρκεγκορ με την οποία ξεκινήσαμε. Το πιο τρομακτικό πράγμα που παραχωρήθηκε στα ανθρώπινα πρόσωπα είναι η επιλογή, η ελευθερία. Και αν θέλεις να σώσεις την ελευθερία σου και να την κρατήσεις, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Εκείνο το ίδιο δευτερόλεπτο να την επιστρέψεις στο Θεό και μαζί της τον ίδιο σου τον εαυτό. Μόνο με την επιστροφή της ελευθερίας μας στον Θεό, λέει ο Κάλιστος Γουέαρ, μέσα από τη μετοχή, τη σιωπή και τον πόνο, μπορούμε πραγματικά να γίνουμε ελεύθερα πρόσωπα κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος, με βάση το παράδειγμα της υπερευλογημένης Θεοτόκου.

0: Παναγία η πάντων χαρά. Αφιέρωμα στην εορτή της κοίμησης της Θεοτόκου. Επιμέλεια κειμένων παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.
1: Οφείλουμε, λέει, περί της μίμησης της μητέρας του Θεού σε ένα κειμενό της Ιωσία Μαρία Σκοπτσόβα, να αναζητήσουμε αυθεντικές και βαθιά εδρεωμένες βάσεις για να κατανοήσουμε και να δικαιώσουμε τη λαχτάρα μας για τον άνθρωπο, την αγάπη μας για αυτόν, την πορεία μας ανάμεσα στον κόσμο, στους αδελφούς μας. Προαγγέλματα ακούγονται από δύο διαφορετικές μεριές. Από τη μια μεριά, ο ουμανιστικός κόσμος, όσο και αν δέχεται τις βάσεις της χριστιανικής ηθικής στις ενδοανθρώπινες σχέσεις, απλά δεν έχει ανάγκη καμιάς εμβάθυνσης, καμιάς δικαίωσης που δεν προέρχεται από τον εαυτό του. Αυτός ο κόσμος κρατείται μέσα σε τρεις διαστάσεις και εξαντλεί όλη του την ύπαρξη μέσα σε αυτές τις τρεις διαστάσεις. Από την άλλη μεριά, έρχεται το προάγγελμα από τον κόσμο που συνδέεται με την Εκκλησία. Συχνά το ίδιο το θέμα του ανθρώπου φαίνεται κάτι το δευτερεύον, κάτι που μας απομακρύνει από το ένα και πρωταρχικό πράγμα, από μια αυθεντική κοινωνία με το Θεό. Γι' αυτό τον κόσμο, ο χριστιανισμός νοείται σε σχέση με το Θεό. Τα υπόλοιπα είναι χριστιανοειδή ή χριστιανοχαζομάρες. Πρέπει να κοφεύσουμε σε αυτά τα παραγγέλματα. Όχι μόνο να υποθέτουμε, αλλά να γνωρίζουμε ότι το πρώτο από αυτά, προερχόμενο από έναν κόσμο στερημένο από τον Θεό, καταστρέφει την ίδια την ιδέα περί ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι τίποτα αν δεν είναι η εικόνα του Θεού. Ενώ το δεύτερο καταστρέφει την έννοια της Εκκλησίας, η οποία δεν είναι τίποτα αν δεν συμπεριλαμβάνει το κάθε ανθρώπινο πλάσμα μέσα της, όπως επίσης και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πρέπει να είμαστε όχι μόνο κουφοί σε αυτά τα προαγγέλματα, αλλά πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι το ερώτημα μιας αυθεντικής και βαθιά εδρεωμένης πνευματικής στάσης απέναντι στον άνθρωπο είναι το σημείο συνάντησης όλων των ερωτημάτων του χριστιανικού και του άθεου κόσμου. Ακόμη και αυτός ο άθεος κόσμος περιμένει έναν λόγο από τον χριστιανισμό, τον μόνο λόγο που είναι ικανός να γιατρέψει και να επανορθώσει τα πάντα και ίσως κάποιες φορές να αναστήσει αυτό που είναι νεκρό. Αλλά την ίδια ώρα, ίσως για αιώνες τώρα, η χριστιανική ψυχή υποφέρει από ένα είδος μυστικού προτεσταντισμού. Μόνο ο συνδυασμός δύο λέξεων έχει ιδιαίτερο και σημαντικό βάρος για αυτήν. Ο Θεός και εγώ. Ο Θεός και η ψυχή μου. Η οδός μου. Η σωτηρία μου. Για τον χριστιανό των ημερών μας είναι πολύ πιο εύκολο και φυσικό να πει «Πατέρα μου» αντί για «Πατέρα μας», «Ρίσε με εκ του πονηρού», «Τον άρτον μου των επιούσιων δόσμου σήμερον» κλπ. Και στα μονοπάτια αυτής της ψυχής που πορεύεται μόνη προς το Θεό, φαίνεται πως όλα έχουν τελεστεί, όλοι οι δρόμοι έχουν μετρηθεί, όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν ληφθεί υπόψη, τα βάθη όλων των αβύσσων είναι γνωστά. Είναι εύκολο να βρεις έναν οδηγό εδώ, είτε αυτός είναι κάποιος από τους αρχαίους συγγραφείς ασκητικών βιβλίων, είτε κάποιος σύγχρονος οπαδός των αρχαίων ασκητικών παραδόσεων, που είναι διαποτισμένος με τις δίδαχές τους. Αλλά υπάρχει επίσης και μια οδός που αναζητά μια γνήσια πνευματική σχέση με τους ανθρώπους, που δεν θέλει ούτε τις ουμανιστικές απλουστεύσεις στις ανθρώπινες σχέσεις, ούτε μια δίθεν ασκητική περιφρόνησή τους. Πριν μιλήσουμε για αυτή την οδό, πρέπει να κατανοήσουμε πού βασίζεται εκείνο το τμήμα της πνευματικής ζωής ενός ανθρώπου που εξαντλείται στις λέξεις «Ο Θεός και η ψυχή μου». Αν αποφασίσουμε υπεύθυνα και σοβαρά να κάνουμε οδηγό της ψυχής μας στην αλήθεια του Ευαγγελίου, δεν θα αμφιβάλλουμε για το πώς πρέπει να πράξουμε σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίσταση στη ζωή μας. Θα πρέπει να απαρνηθούμε όλα όσα έχουμε, να σηκώσουμε το σταυρό μας και να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Το μόνο πράγμα που μας αφήνει κληρονομιά ο Χριστός είναι η οδός που ακολουθεί ο πίσω του και ο σταυρός που κουβαλάμε στους ώμους μας, μιμούμενοι εκείνον καθώς ανέβαινε στο Γολγοθά. Μπορεί γενικά να επιβεβαιωθεί ότι ο Χριστός μας καλεί να τον μιμηθούμε. Αυτή είναι η τελείωση της χριστιανικής ηθικής. Και όσο και διαφορετικά να κατανόησαν οι άνθρωποι στις διάφορες εποχές το νόημα αυτής της μίμησης, όλες οι ασκητικές διδαχές στο χριστιανισμό τελικά καταλήγουν σε αυτό. Οι ερημίτες μιμούνται τις 40 μέρες του Χριστού στην έρημο. Οι νηστευτές νηστεύουν γιατί αυτός νήστεψε. Οι προσευχόμενοι προσεύχονται ακολουθώντας το παράδειγμά του. Οι παρθένοι τηρούν την παρθενία και ούτω καθεξής. Η μίμησης του Χριστού. Αυτό είναι μια παγκόσμια παρένεση χριστιανικής ηθικής. Ο κοινός τίτλος θα λέγαμε κάθε χριστιανικού ασκητισμού. Δεν θα προσπαθήσω εδώ να χαρακτηρίσω τις διαφορετικές κατευθύνσεις που έχει λάβει αυτή η μίμηση και τις κατά καιρούς αποκλίσεις της, ίσως από αυτό που καθορίζει το μονοπάτι του Υιού του ανθρώπου στο Ευαγγέλιο. Υπάρχουν τόσες διαφορετικές ερμηνείες όσες και άνθρωποι και οι αποκλίσεις είναι αναπόφευκτες διότι η ανθρώπινη ψυχή είναι άρρωστη από την αμαρτία και τη θανατηφόρα αδυναμία.

Κάτι άλλο έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε όλα αυτά τα διάφορα μονοπάτια, ο ίδιος ο Χριστός θεσμοθέτησε αυτή τη μοναχική παρουσία της ψυχής μπροστά στο Θεό, αυτή την απόρριψη όλων των υπολείπων, δηλαδή όλου του κόσμου. Πατέρα και μητέρας, όπως ακριβώς το θέτει το Ευαγγέλιο, και όχι μόνο τους ζωντανούς που είναι κοντά μας, αλλά ακόμα

Ανάσταση και στην ανέσπερη χαρά του Πάσχα. Εδώ πράγματι φαίνεται ότι τα πάντα ολοκληρώνονται με τα λόγια «Ο Θεός και η ψυχή μου». Όλα τα υπόλοιπα είναι αυτά που μου είπε εκείνος να απαρνηθώ και επομένως δεν υπάρχει τίποτε άλλο. «Ο Θεός και η ψυχή μου και τίποτα». Όχι, όχι ακριβώς τίποτα. Η ανθρώπινη ψυχή δεν στέκεται με άδεια τα χέρια μπροστά στο Θεό. Το πλήρες είναι αυτό. «Ο Θεός και η ψυχή μου και ο Σταυρός που σηκώνει». Υπάρχει και ο Σταυρός. Το νόημα και η σημασία του Σταυρού είναι ανεξάντλητα. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το αιώνιο δένδρο της ζωής, η ανίκητη δύναμη, η ένωση του ουρανού και της γης, το εργαλείο ενός ατιμωτικού θανάτου. Αλλά ποιος είναι ο Σταυρός μας στην οδό της μίμησης του Χριστού? Κατά ποιο τρόπο θα έπρεπε να μοιάσουν οι δικοί μας σταυροί στο Σταυρό του Υιού του ανθρώπου? Διότι ακόμη και στο Γολγοθά δεν υπήρχαν παρά τρεις σταυροί. Ο Σταυρός του Θεανθρώπου και η Σταυρή των Δυο Ληστών. Δεν είναι αυτοί οι δύο σταυροί σύμβολα, θα λέγαμε, όλων των ανθρώπινων σταυρών και δεν εξαρτάται από μας ποιον θα διαλέξουμε? Για μας, ο δρόμος του Σταυρού είναι αναπόφευκτος, έτσι κι αλλιώς. Μπορούμε ελεύθερα ή να ακολουθήσουμε το δρόμο του βλάσφημου ληστού και να χαθούμε, ή το δρόμο εκείνου που παρακάλεσε τον Χριστό και είναι σήμερα μαζί του στον Παράδεισο. Για κάποιο χρονικό διάστημα, ο ληστής που επέλεξε την απώλεια μοιράστηκε τη μοίρα του Χριστού. Καταδικάστηκε και καρφώθηκε στο Σταυρό με τον ίδιο τρόπο. Υπέμεινε βασανιστήρια με τον ίδιο τρόπο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Σταυρός του ήταν η μίμηση του Σταυρού του Χριστού, ότι το μονοπάτι του τον οδήγησε στα βήματα του Χριστού. Το πιο απαραίτητο και καθοριστικό στην εικόνα του Σταυρού είναι το να τον δεχθείς και να τον σηκώσεις ελεύθερα, εκούσια. Ο Χριστός ελεύθερα, οικειοθελώς, πήρε πάνω του τις αμαρτίες του κόσμου και τις ύψωσε στο Σταυρό. Και με αυτόν τον τρόπο τις εξαργύρωσε και νίκησε την κόλαση και το θάνατο. Το να αποδεχθούμε το εγχείρημα και την ευθύνη οικειοθελώς, να σταυρώσουμε ελεύθερα τις αμαρτίες μας, αυτό είναι το νόημα του Σταυρού, όταν μιλούμε για να τον πάρουμε στους ώμους μας και να τραβήξουμε το προσωπικό μας μονοπάτι. Η ελευθερία είναι η αχώριστη αδελφή της ευθύνης. Ο Σταυρός είναι αυτή η ελεύθερη αποδοχή της ευθύνης, με διάβγεια και νυφαλιότητα. Παίρνοντας το Σταυρό στους ώμους του, ο άνθρωπος απαρνείται τα πάντα. Και αυτό σημαίνει ότι πάβει να είναι μέρος όλου αυτού του φυσικού κόσμου. Πάβει να υπόκειται στους φυσικούς του νόμους, οι οποίοι τον απαλλάσσουν από την ευθύνη. Οι φυσικοί νόμοι όχι μόνο σε απαλλάσσουν από την ευθύνη, αλλά και σου στερούν και την ελευθερία. Πράγματι, τι είδος υπευθυνότητα είναι όταν πράττω, όπως μου υπαγορεύουν οι ανίκητες επιταγές της φύσης μου, και πού είναι η ελευθερία, αν υπόκειμαι παντελώς σε αυτόν τον κόσμο? Και πού είναι η ελευθερία, αν υπόκειμαι παντελώς σε αυτόν τον νόμο? Και έτσι, ο Υιός του ανθρώπου έδειξε στους κατασάρκα αδελφούς το ένα υπερφυσικό και με αυτή την έννοια, όχι ανθρώπινο, αλλά θεανθρώπινο μονοπάτι ελευθερίας και υπευθυνότητας. Τους είπε ότι η εικόνα του Θεού μέσα τους τους μεταμορφώνει και αυτούς σε θεανθρώπους και τους καλεί να θεωθούν, να γίνουν όντως οι του Θεού με το να άρουν ελεύθερα και υπεύθυνα τους σταυρούς τους στους ώμους τους.

η ελεύθερη πορεία προς το Γολγοθά. Αυτή είναι η αληθινή μίμηση του Χριστού. Αυτό φαίνεται να εξαντλεί όλες τις δυνατότητες της χριστιανικής ψυχής και επομένως η φόρμουλα «Ο Θεός και η ψυχή μου» πράγματι να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Όλα τα υπόλοιπα που τα απαρνήθηκα στην πορεία μου αυτή φαίνονται μονάχα σαν κάποιο είδους εμπόδιο που απλά προσθέτει βάρος στο σταυρό μου. Και όσο κι αν είναι βαρύς, όσα ανθρώπινα βάσανα κι αν μου φορτώνει στους ώμους, είναι παρόλα αυτά ο σταυρός μου, ο οποίος μου καθορίζει το προσωπικό μου μονοπάτι προς το Θεό, την προσωπική μου πορεία ακολουθώντας τα βήματα του Χριστού. Η αρρώστια μου, η θλίψη μου, ο χαμός των αγαπημένων μου προσώπων, η σχέση μου με τους ανθρώπους, με την κλίση μου, με τη δουλειά μου, αυτά είναι οι λεπτομέρειες της πορείας μου, όχι σκοποί αυτοί οι ίδιοι, αλλά ένα είδος μιλόπετρας πάνω στην οποία η ψυχή μου ακονίζεται, κάποιες, ίσως κάποτε-κάποτε δύσκολες και βαριές ασκήσεις για την ψυχή μου, οι ιδιαιτερότητες της προσωπικής μου πορείας. Εάν έτσι συμβαίνει, τότε σίγουρα η ερώτηση έχει απαντηθεί. Μπορεί μονάχα να έχει ατέλειωτες παραλλαγές, ανάλογα με τις ξεχωριστές ιδιαιτερότητες των εποχών, πολιτισμών και διαφορετικών προσώπων. Αλλά αναγκαστικά όλα είναι ξεκάθαρα. Ο Θεός και η ψυχή μου έρονται στο σταυρό της. Μέσα σε αυτό, μια τεράστια πνευματική ελευθερία, δραστηριότητα και υπευθυνότητα βρίσκουν την επιβεβαίωσή τους. Και αυτό είναι όλο. Νομίζω ότι ένα τέτοιο μονοπάτι μπορεί να ακολουθηθεί με συνέπεια. Επιπλέον, κατά το μέτρο που ο κόσμος σήμερα ζει τη μυστική ζωή, έχει κατά το μέγα μέρος μολυνθεί από αυτό τον απομονωτικό και ατομικιστικό προτεσταντικό μυστικισμό. Μέσα σε αυτόν βεβαίως δεν υπάρχει χώρος για την Εκκλησία, για την αρχή της οικουμενικότητας, τη θεανθρώπινη αντίληψη όλης της χριστιανικής διαδικασίας. Απλά υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που γεννιούνται στον κόσμο, μερικοί εκ των οποίων ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Χριστού να απαρνηθούν τα πάντα, να σηκώσουν το σταυρό τους και να τον ακολουθήσουν και ανάλογα με τη δύναμή τους, την πίστη τους, την προσωπική τους προσπάθεια, απαντούν σε αυτό το κάλεσμα. Σώζονται από αυτό, συναντούν τον Χριστό σαν να συγχωνεύουν τη ζωή τους με τη δική του. Και όλα τα υπόλοιπα είναι ένα είδος ουμανιστικής δεύτερης σκέψης, ένα είδος προσαρμογής αυτών των χριστιανικών αρχών σε αυτές τις περιοχές του βίου που κείνται έξω από αυτούς. Εν ολίγης ένα είδος χριστιανικής προσποίησης, όχι κατ' ουσίαν κακής, αλλά στερημένης από όλες τις αυθεντικές μυστικές ρίζες και επομένως όχι αναπόφευκτα απαραίτητες. Ο Σταυρός του Γολγοθά είναι ο Σταυρός του Υιού του Ανθρώπου. Η Σταυρή των Ληστών και η προσωπική μας Σταυρή είναι εντελώς προσωπική. Και σαν ένα τεράστιο δάσος, από αυτούς τους προσωπικούς σταυρούς, πορευόμαστε στα μονοπάτια που οδηγούν προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό είναι όλο. Δεν πάει πολύς καιρός που επισκέφθηκα ένα στρατιωτικό νεκροταφείο. Ένας τεράστιος χώρος ήταν γεμάτος με εκατοντάδες καθαρούς τάφους, στριμωγμένος στενά ο ένας με τον άλλον κατά σειρές. Πάνω από κάθε τάφο ήταν ένας σταυρός. Όχι, δεν ήταν σταυρός, αλλά ένα σπαθί που έμοιαζε με σταυρό, η λάμα του χωμένη στο έδαφος και η λαβή σαν να έκανε την οριζόντια και κάθε την μπάρα του σταυρού. Ο σταυρός είχε γίνει σπαθί ή το σπαθί σταυρός. Αυτή η συγχώνευση του σταυρού και του ξύφους είναι γνωστή από το Μεσαίωνα. Επίτηδες κάνανε το σταυρό παχύ για να θυμίζει ξύφος και τοποθετούσαν λείψανα στη λαβή. Εκτός από αυτή την περίπτωση, θυμήθηκα και μια άλλη, το δημοσιογραφικό συνδυασμό αυτών των δυο μικρών αλλά τεράστιων λέξεων. Πολλοί άνθρωποι έχουν παίξει με αυτό το συνδυασμό, καλύπτοντας έτσι το πάθος για πόλεμο και δικαιώνοντας τη βία του. Όπως και να έχει, ο συνδυασμός, η τάση να συγχωνεύουν το σπαθί και το σταυρό δεν είναι κάτι σπάνιο. Και με έναν μοναδικό αλλά διαφορετικό τρόπο βρίσκουμε αυτό το συνδυασμό και στο Ευαγγέλιο. «Και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσεται ρομφαία». Η δίστομος ρομφαία της μητέρας του Θεού. Αυτή είναι η πρώτη διαφορά από το συνηθισμένο συνδυασμό και η πλέον σημαντική. Όταν οι δημοσιογράφοι μας λένε «ο σταυρός και το σπαθί», υπονοούν ότι ο σταυρός είναι ένα είδος παθητικού βασάνου, ενώ το σπαθί είναι γι' αυτός ένα σύμβολο δραστηριότητας.